0: Εκκλησία. Θα ήταν λοιπόν αδιανόητο να εισδεχθεί δια του βαπτίσματος σε Εκκλησία κάποιον, παιδί ή ενήλικο, σε αυτή τη σύναξη και να του αρνηθεί το δικαίωμα να συμμετάσχει στην ευχαριστία. Δεν δεχόμαστε κάποιον καλεσμένο στο εορταστικό μας τραπέζι για να το αρνηθούμε μετά να φάει μαζί μας. Έτσι και η ευχαριστία είναι δείπνο για όλους. Θα μεγαλώνει λοιπόν από εδώ και πέρα το παιδί σε αυτήν την ευχαριστιακή κοινότητα σαν ένα φυτό του παραδείσου. Και η κοινότητα θα το αγκαλιάσει ακριβώς όπως το αγκαλιάζει η οικογένειά του. Τόσο το χειρότερο αν καμιά φορά κλαίει λιγάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και μας εμποδίζει εντός εισαγωγικών να συγκεντρωθούμε. Βγάζουμε ποτέ το παιδί μας από το σπίτι στο δρόμο επειδή κλαίει? Είμαστε υπεύθυνοι να το κάνουμε να νιώθει άνετα μέσα στη σύναξή μας, όπως μέσα σε ένα κήπο. Όταν γίνει περίπου 4 χρονών, 5, κυκλοφορεί μέσα στον ναό κατά τη διάρκεια των ακολουθιών. Δεν μπορούμε να το αναγκάσουμε να μένει ακίνητο, όπως στο σχολείο, γιατί η Εκκλησία πρέπει να είναι το φυσικό του περιβάλλον, όπου θα μεγαλώνει ελεύθερα. Ακόμα, στο υπνό δωμάτιό του, το παιδί περιβάλλεται και πάλι από την Εκκλησία, μέσα από την εικόνα που κρέμεται πάνω από το κρεβατάκι του. Ο Κύριος το βλέπει να κοιμάται. Το χαμόγελο της Αγίας Μητέρας του, της Παναγίας μας, το καλωσορίζει όταν ξυπνά. Και απέναντι ο προστάτης Αγιός του, το οποίο φέρει το όνομα, προσεύχεται κάθε βράδυ μαζί του. Το παιδί έχει μια καλή συντροφιά. Στα γόνατα της μαμάς του μαθαίνει να απαγγέλει τον Τρισάγιο Ύμνο, το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον μας. Έτσι θα μάθει ότι ο Θεός που επικαλείται και είναι ένας, είναι τρεις φορές Άγιος. Γιατί είναι τρία πρόσωπα. Μπορεί το παιδί με δικά μας λόγια να καταλάβει. Κάτι καταλαβαίνει, κάτι εισπράττει που θα μείνει μέσα του. Το βράδυ ακόμη θα προσευχηθεί στον Χριστό μας. Και με το πρωινό ξύπνημα θα αρχίσει τη μέρα του, παρακαλώντας και προσκαλώντας το Άγιο Πνεύμα, μεγαλώντας λίγο, θα καταλάβει. Βασιλεύ ουράνια παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εμήν. Με μια μικρή μεταφρασούλα καταλαβαίνει τι λέει, πολύ καλά το παιδί. Και στη συνέχεια, από την μεγαλύτερη ηλικία, 7-8 χρόνων περίπου, το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει τον Χριστό μέσα από τις διηγήσεις της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία με εικόνες, πολύ ελκυστικά, με πολύ μικρά κείμενα που το παιδί μπορεί να πει σε αυτό το πνεύμα. Ακόμη, αυτό μπορεί να γίνει από κάποια γιαγιά, από κάποιον παππού, όταν υπάρχουν αυτά τα βιβλία και για πολύ λίγο. Να, παππούς, η γιαγιά, ο πατέρας, η μητέρα, όποιος έχει το χρόνο, να ανοίξει στον ελεύθερο χρόνο εκεί, στον καναπέ που κάθεται και να συζητήσουν επάνω σε ένα θέμα της παλιάς της Καινής Διαθήκης που είναι ζωγραφισμένο όμορφα. Ακόμα, το πάθος και η Ανάσταση του Χριστού μας ανακαλύπτονται κυρίως μέσα από τις ακολουθίες της Μεγάλης Βδομάδας και από τη στιγμή που είναι αρκετά μεγάλο να αγρυπνήσει συμμετέχει και στην Αναστάσιμη Λειτουργία το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Ποιο παιδί άραγε στην Ορθόδοξη οικογένεια δεν ξέρει να ψάλει το Χριστός Ανέστη? Αργότερα πάλι με την εφηβεία η οικογενειακή και η λειτουργική κατήχηση δεν θα υπαρκούν πια. Θα χρειαστεί ένας βαθύς διάλογος κάποιες φορές με διακριτικούς παιδαγωγούς. Μια ελεύθερη αντιμετώπιση των ιδεών μέσα σε ομάδες συζήτησης, μέσα σε νεανικές συντροφιές. Υπάρχουν σε όλες τις εκκλησίες σχεδόν, ώστε μαζί με τους σύγχρονους φιλοσόφους να ανακαλύψει και τη σκέψη των μεγάλων ορθοδόξων στοχαστών και θεολόγων και πατέρων. Ο άγνωστος, ο απερίγραπτος, ο απρόσιτος και άπερος Θεός, όπως λέει το λειτουργικό κείμενο, ακατάληπτος, αόρατος, ανερμήνευτος, αυτός που αποκαλύπτεται ως ζωντανός Θεός το λαό του, που κενώνεται με έψιλον, να διάσει δηλαδή την θεϊκή φύση και να φορέσει την ανθρώπινη σάρκα. και η ανθρώπινη σάρκα να ενωθεί με την Θεία Φύση και να ξαναδώσει στον άνθρωπο τις αληθινές θείες διαστάσεις του και στη ζωή του την κλίμακα της αιωνιότητας. Ο Θεός που γνωρίσαμε δια του Ιησού Χριστού μας και ο οποίος κοινωνείται από τα μέλη του εν Αγίω Πνεύματι μέσα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, θα του αποκαλυφθεί και του έφηβου, έτσι όπως τον παρουσιάζουν οι δύο διαθήκες, και η Παλαιά και η Καινή, και όπως τον συναντούμε στο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Ο έφηβος ταυτόχρονα θα ανακαλύψει όλες τις αδυναμίες και όλα τα ελαττώματα των εκκλησιαστικών θεσμών, κάτι που δεν πρέπει καθόλου να προσπαθήσουμε να το κρύψουμε. Έτσι, θα αισθάνεται υπεύθυνος για αυτήν την Εκκλησία, γιατί είναι η Εκκλησία του, όπου ο Θεός ενσαρκώνεται ανάμεσα στους αμαρτωλούς και όπου ασκεί το βασιλικό του αξίωμα, αναλαμβάνοντας τους ώμους του, αντί να την κρίνει απ' έξω. Δεν υπάρχει πράγματι αυθεντική κατήχηση του εφήβου, αν αυτός δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αληθινές υπευθυνότητες μέσα στη ζωή της ενορίας. «Έρχου και είδε», είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ, και ο κάθε νεαρός χριστιανός πρέπει να αισθάνεται ότι μετέχει στη ζωή της Εκκλησίας. Η κατήχηση θα πρέπει να καταλήγει σε μια δραστηριότητα, όχι με τη μορφή του ακτιβισμού, να κάνουμε τούτο, εκείνο, χορούς, τραγούδια και αυτά, αλλά όχι μόνο έτσι, αλλά κυρίως με τη μορφή της έντονης και υπεύθυνης συμμετοχής σε ό,τι γίνεται στην Εκκλησία, μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Ζωή χριστιανική δεν υπάρχει έξω από την Εκκλησία, με την έννοια του ότι δεν υπάρχει ούτε σωτηρία, γιατί ο Κύριος είναι εκεί όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο δικό του όνομα. Ένας χριστιανισμός χωρίς Εκκλησία απομονώνει το Θεό στον ουρανό και μετατρέπει τη χριστιανική ζωή σε φιλοσοφία ή ηθικολογία. Ζω το Χριστό σημαίνει ζω εκκλησιαστικά και η κατήχηση δεν είναι απλώς μια διδασκαλία, αλλά εισαγωγή στην εκκλησιαστική, δηλαδή στην εν Χριστώ ζωή. Ας μην μπερδεύουμε αυτή την εκκλησιαστική ζωή με ένα χριστιανισμό των τύπων ή μια θρησκευτικότητα του λειτουργικού. Ο σημερινός άνθρωπος και ιδιαίτερα ο νέος είναι πιο ευαίσθητος στις πράξεις παρά στα λόγια. Η λύση είναι το «πράτε την αλήθεια». Και αυτός είναι χωρίς αμφιβολία ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη μετάδοση της πίστης. Υπάρχουν πράξεις και στάσεις ζωής που ένα παιδί, ένας έφηβος δεν θα ξεχάσουν ποτέ στη ζωή τους. Μια οικογένεια που ανήμερα Χριστούγεννα δέχεται στο γιορτινό τραπέζι της έναν μοναχικό γείτονα, γνωστό, μακρινό συγγενή, ο οποίος δεν έχει κάποιον για να περάσει εκείνη την ημέρα. Αν λοιπόν καλέσουν αυτόν στο γιορτινό τραπέζι, αυτή η εικόνα αφήνει μια ανάμνηση για την οποία τα παιδιά θα μιλάνε ακόμα και 20 χρόνια μετά, ίσως και μετά το θάνατο των γονιών τους. Ποιο σχόλιο θα ήταν καλύτερο για το ξένο σήμην και συνηγάγεται με? Αντίθετα, ποια θρησκευτική διαπαιδαγώγηση μπορούν να δώσουν οι γονείς που έχουν αποβάλει τους δικούς τους γονείς, στέλνοντάς τους σε ένα ίδρυμα, ενώ θα μπορούσαν να τους έχουν κάπως κοντά τους, αν όχι μέσα στο σπίτι, δίπλα ή κάπου κοντά? Και πώς να μιλήσεις σε ένα παιδί για την αλήθεια του Χριστού όταν...
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 7, Απολογία και Λιθοβολισμός του Στεφάνου. Είπε δε ο αρχιερεύς, «Έτσι λοιπόν είναι αυτά, όπως τα καταγγέλουν οι μάρτυρες?» Ούτως δε είπεν, «Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε, ο Θεός ο ένδοξος, ο οποίος συγχρόνως είναι και η πηγή της πραγματικής και αιωνίας δόξης, ενεφανίστη εις τον πατέρα μας Αβραάμ, όταν ήτο ακόμη στη Μεσοποταμία, προτού να κατοικήσει ούτως εν Χαράν, και του είπε: «Έβγα από την πατρίδα σου και από τη συγγενεία σου και έλα εις χώρα την οποία θα σου δείξω». Τότε ο Αβραάμ, συμμορφούμενος προς την εντολή ταύτη, αφού ανεχώρησε από την χώρα των Χαλδαίων, εκατοίκησε εις Χαράν. Και απ' εκεί, όταν απέθανε ο πατέρας του, τον μετήκησεν ο Θεός εις την γην αυτήν την Χαναάν, εις την οποία κατοικείτε εσείς τώρα. Και εφόσον έζου Αβραάμ, δεν έδωκε εις αυτόν κληρονομία εις την γην αυτή ούτε ενός βήματος τόπον. Κι όμως υπεσχέθη ο Θεός να δώσει την χώρα αυτή εις αυτόν και εις τους απογόνους αυτού ύστερα από αυτόν, δι' να την κατέχουν, αν και τότε που έδιδεν εις τον Αβραάμ την υπόσχεση αυτή, δεν είχε ούτω στέκνο. Ομίλησε δε ο Θεός προς τον Αβραάμ ούτω πως, ότι δηλαδή θα παραμείνουν οι απόγονοι αυτού ως ξένοι εις χώρα που θα ανήκει σ' άλλους, και οι εντόπιοι της χώρας εκείνης θα τους υποδουλώσουν και θα τους κακομεταχειριστούν επί έτη 400. Και το έθνος εις το οποίο θα δουλεύσουν ως σκλάβοι απόγονοι του Αβραάμ θα το δικάσω και θα το τιμωρήσω εγώ, είπε ο Θεός. Και με τα ταύτα θα εξέλθουν από την χώρα της δουλείας και θα μελατρεύσουν εις τον τόπο αυτών την γης Χαναάν. Και έδωκεν ο Θεός εις τον Αβραάμ διαθήκη, η οποία εβεβαιώθη και επεσφραγίστη διαπεριτομής, εις την οποία επευλήθη ούτως προς επικύρωση της διαθήκης. Και έτσι αφού με την διαθήκη και την πίστη που έδειξε εις αυτήν ο Αβραάμ και με την περιτομή που έλαβε, παρεσκευάστην τα πράγματα, εγέννησε ο Αβραάμ τον Ισάκ και τον περιέτεμε την 8η ημέρα από τις γεννήσεώς του, και ο Ισάκ εγέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ εγέννησε τους 12 πατριάρχας. Και οι πατριάρχε, επειδή ευθόνησαν τον Ιωσήφ, τον επώλυσαν ως δούλο και μετεφέρθη από αυτούς που τον ηγόρασαν εις την Αίγυπτο. Και ήτο ο Θεός μαζί του προστάτης αυτού, και ηλευθέρωσεν αυτόν ο Θεός από όλα στα σλήψεις του και του εξασφάλισε την έβγαιν του βασιλέως της Αιγύπτου για την σύνεση και σοφία που έδειξε όταν εξήγη τα όνειρά του και εγκατέστησε αυτόν ο Φαραώ ηγεμόνα και επίτροπό του επί της Αιγύπτου και φολοκλήρου του ανακτόρου του. Ήλθε δε πείνα εις όλην την Αίγυπτον και την Χαναάν και στενοχωρία μεγάλη, και δεν έβρισκον οι πρόγονοί μας τροφάς δια τον εαυτό τους και δια τα πίμνια των. Όταν δε ήκουσε ο Ιακώβ ότι υπήρχον σιτάρια εις την Αίγυπτο, έστειλε εκεί κάτω τους προπάτορας μας κατά πρώτη φορά, και κατά το δεύτερο εις Αίγυπτον ταξίδιον των ανεγνωρίστη ο Ιωσήφ από τους αδελφούς του, και έγινε τότε πολύ γνωστή στον Φαραώ οικογένεια του Ιωσήφ. Απέστειλε δε Ιωσήφ και κάλεσε πλησίω του τον πατέρα του Ιακώβ και όλη την οικογένειά του, η οποία απετελείτο από 75 πρόσωπα. Κατέβη δε ο Ιακώβ εις Αίγυπτο και απέθανε εκεί αυτός και οι 12 πατριάρχε, οι προπατορές μας. Και μετεφέρθησαν τα οστά των εις Σιχέμ και ετέθησαν εις το μνήμα το οποίο ηγόρασε ο Αβραάμ με αντίτιμο πληρωθέν εις αργυρά νομίσματα από του ιούς του Εμόρ, ο οποίος έμενε εις Σιχέμ. Όταν δε πλησίαζε ο χρόνος κατά τον οποίον έμελε να πραγματοποιηθεί επαγγελία και υπόσχεσης την οποία με όρκο έδωκε ο Θεός εις τον Αβραάμ, βεβαιώσας αυτόν ότι θα εκκληρονόμει την γην Χανά, αύξησεν εις δύναμη ο λαός και πλήθυνεν εις αριθμό εν τη Αιγύπτο, έως ότου ανεφάνει άλλος βασιλεύς, ο οποίος δεν εγνώριζε τας υπηρεσίας που προσέφερε εις το Αιγυπτιακό έθνος ο Ιωσήφ. Ο βασιλεύς εκείνος με δολιότητα και πανουργία ζήτησε να βλάψει το γένος μας και κατεπίεσε τους πατέρας μας και τους εξυνάγκασε να πετούν έκθετα τα βρέφη των, ώστε να μην διατηρούνται ταύτα εν τη ζωή. Κατά τον καιρό δε τούτο της καταπίεσεως εγεννήθη ο Μωυσής και είτε ωραίος και χαριτωμένος και ενώπιον αυτού του Θεού. Ετράφηδε κρυφά επί μήνας τρεις μέσα εις το σπίτι του πατρός του. Όταν δε τον έριψαν έκθετο εις τα νερά του Νείλου ποταμού, τον επήρα πεκήθη γατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε για να έχει δικό της και για να είναι θετός υιός της. Και εξεπαιδεύθη ο Μωυσής με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Ήτο δε δυνατός τόσο εις λόγου συνετούς, όσο και εις δράση κοινοφελή δια την Αίγυπτο. Όταν δε συνεπλήρωσε ούτως ηλικία 40 ετών, εγεννήθη στην καρδία του η επιθυμία να επισκεφθεί τους αδελφούς του, τους απογόνους του Ισραήλ, την αντιληφθεί εκ του πλησίον την κατάστασή των. Και όταν είδε κάποιο Ισραηλίτη να αδικείται, τον υπερασπίστη και εξεδικήθη τον ομοεθνή του που κατεπιέζεται ως σκληρός, φωνεύσας τον Αιγύπτιο. Ενόμιζε δε ο Μωυσής ότι οι αδελφοί του και οι ομοεθνείς του θα ένιωθαν ότι ο Θεός διαμέσου της χειρός αυτού δίδει σε αυτού σωτηρία και απελευθέρωση από τους Αιγυπτίους, αλλά αυτοί δεν το κατάλαβαν. Και την άλλη μέρα παρουσιάστη ο Μωυσής έξαφνα εις τους ομοεθνείς του την ώρα που δύο εξ αυτών εφιλονίκουν μεταξύ των και εκτυπώντο και προέτρεψεν αυτούς να ειρηνεύσουν και είπε «Άνθρωποι, σείς είστε μεταξύ σας αδελφοί, διατί αδικείτε ο ένας τον άλλον». Αλλά εκείνος που δίκη των πλησίων του τον έσπρωξε και είπε «Ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή εφημών, μήπως θέλεις να με φωνεύσεις, όπως φώνευσες χθες τον Αιγυπτίο». Έφυγε δε ο Μωυσής από την Αίγυπτο εξαιτίας αυτού του λόγου, από τον οποίον απεδεικνύεται ότι δεν είχε μείνει κρυφός ο φόνος του Αιγυπτίου για να μην τιμωρηθεί από τον Φαραώ που εκατοίκησε ως ξένος εις την Μαδιάμ, όπου εγέννησε δύο υιούς. Και όταν συνεπληρώθησαν άλλα 40 έτη από την εποχή που εξενιτεύθη, του ευνεφανίστη εις την έρημο του όρου Σινά ο Υιός του Θεού, ο άγγελος της μεγάλης βουλής του Κυρίου, μέσα εις φλόγα φωτιάς που έβγαινε από το μέσο μίας βάτου. Ο δε Μωυσής, όταν είδε το πρωτοφανές αυτό φαινόμενο, εθαύμασε το θέαμα αυτό της βάτου, η οποία δεν εκαίετο, μολονότι έβγαινε φωτιά εξ αυτής. Όταν όμως επροχώρηδε να είδε εκ του πλησίον και αντιληφθεί αυτό καλύτερον, ήλθε φωνή Κύριου προς αυτόν που του έλεγε «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Ο Μωυσής δε κατελήφθη από τρόμο και δεν ετόλμα να παρατηρήσει και εξετάσει το όραμα. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος «Λύσε τα λωρία των υποδημάτων σου και βγάλε τα υποδήματα από τα πόδια σου, διότι ο τόπος όπου του οποίου στέκεσαι είναι γη Αγία». Είδα και ξεύρω καλά την καταπίεση και την κακοπάθεια την οποία υποφέρει ο λαός μου που ευρίσκεται στην Αίγυπτο, κι ήκουσα τον στεναγμό του και κατέβη για να τους αλευθερώσω, και τώρα έλα να σε στείλω στην Αίγυπτο.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το μοναστήρι που είπε ο πατήρ Πολύκαρπος έχει μικρασιάτικη ρίζα, ονομάζεται Παναγία των Βριούλων και είναι η έδρα του στην Αθήνα, στην πλατεία Αμερικής, κοντά σε ένα ιστορικό εκκλησάκι που λέγεται Άγιος Ανδρέας, που εκεί μαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη, Αθηναία. Αλλά έχουμε και το μετόχημα στον Οροπό, μετά τον Άγιο Προφύριο, από όπου ήρθαμε τώρα, από τον Οροπό ήρθαμε τώρα. Το θέμα που διαλέξαμε είναι ένα θέμα που πολλές φορές όλους μας αγγίζει και είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη, είναι η παρουσία των Αγίων μας. Αν σίγουρα ο καθένας μας μπορούσε να εκφράσει τη γνώμη του, θα έλεγε ότι κάποιον Άγιο αγαπά. Εσείς έχετε και τον Άγιο Δημήτριο εδώ. Εμείς έχουμε τον Άγιο Ανδρέα, την Αγία Φιλοθέη. Έχουμε πολλά παρεκκλησάκια, πολλούς Αγίους που αγαπάμε, Άγια Λείψανα. Και είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πίστεώς μας και της ζωής μας. Νομίζω ότι είμαστε και σαν λαό συνδεδεμένοι με τους Αγίους μας. Δεν υπάρχει τόπος, δεν υπάρχει και το πιο μικρό χωριό που να μην έχει κάποια μνήμη από κάποιον Άγιο που πέρασε, που το προστάτευσε, που το έσωσε, που το βοήθησε. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, είχα κάποιους συγγενείς που για κάποιο λόγο δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος. Αυτό που θυμάμαι είναι να λέει κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο, «Α, εγώ λέει δεν πιστεύω στους Αγίους». Και ενώ ήμουν στα μικρά παιδιά στο σχολείο, μου φάνηκε τόσο ξένο, τόσο περίεργο. Λέω, «Και θα πει πιστεύω στους Αγίους, αφού οι Άγιοι υπάρχουν. Δεν είναι κάτι που το πιστεύω, δεν είναι θέμα του μυαλού μας, είναι μια πραγματικότητα». Και βλέπουμε και σε άλλους ανθρώπους που δεν είναι γεννημένοι σε μια ορθόδοξη χώρα, όπως είναι η δική μας, και είναι μεγαλωμένοι με άλλα δόγματα, που δεν έχουν Αγίους. Και είναι, ξέρετε, πολύ δύσκολο να καταλάβουν τι είναι ένας Άγιος στη ζωή μας. Γιατί, αλλά όταν γλυκαθούν, και έχουμε πάρα πολλές μεταστροφές τα τελευταία χρόνια στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν ξεκολλάνε κυριολεκτικά από τους Αγίους, δεν ξεκολλάνε. Είναι λοιπόν ότι πιο πολύτιμο η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας, ειδικά σε ένα κόσμο σαν αυτό που ζούμε, που είναι πάρα πολλές φορές απέλπιδος. Σε οξουκόβει τα φτερά, δεν σε αφήνει καμία ελπίδα για κάτι ωραίο και μόνο το άσχημο προβάλλεται. Και επίσης είναι πολύτιμη η παρουσία τους, γιατί μας θυμίζουν ποιος είναι ο αληθινός μας προορισμός. Να δούμε λίγο με βάση και την Καινή Διαθήκη, αλλά και κάποια χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί τι είναι αυτό που μας δείχνουν οι Άγιοι, γιατί τους θέλουμε και γιατί τους αγαπάμε, γιατί τους χρειαζόμαστε. Ο Κύριος μας λέει, μέσα από τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, «Άγιοι γίνεστε και εγώ Άγιος ημί». Δηλαδή, ουσιαστικά, μας λέει ότι είμαστε πλασμένοι όλοι για να γίνουμε Άγιοι. Είμαστε πλασμένοι, όπως ξέρουμε και από το σχολείο μας, και από τα θρησκευτικά που κάναμε και από τα κατηχητικά, είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Αλλά αυτό το κατ' εικόνα, αν το αξιοποιήσουμε, το καλλιεργήσουμε και με τη βοήθεια της χάρητος του Θεού, θα φτάσουμε στο καθομοίωση. Δηλαδή, το καθομοίωση ουσιαστικά τι σημαίνει? Θα γίνουμε Άγιοι. Θα γίνουμε Άγιοι όχι επειδή είμαστε στη φύση μας αυτό, Άγιος είναι ένας μόνο, ο Κύριος, αλλά θα γίνουμε Άγιοι κατά χάρη. Μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος αγιάζεται η ανθρώπινη βούληση και φωτίζει τον ως, δηλαδή χωρίς το Άγιο Πνεύμα, εν ολίγης, δεν μπορεί τίποτα να γίνει, τίποτα δεν γίνεται. Είναι το μεγάλο δώρο που μας άφησε ο Κύριος μετά την ανάληψή του. Η Εκκλησία πορεύεται με το Άγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό και ονομάζεται το Άγιο Πνεύμα το Πνεύμα της Αληθείας. Είδατε εκεί που λέμε όλες οι ακολουθίες μας ξεκινάνε με το Βασίλειο Φουράνια. Και εμείς την ξέρουμε την προσευχή από το σχολείο. Βασίλειο Φουράνια. Και φτάνουμε και λέμε το πνεύμα της αληθείας το αποκαλούμε. Γιατί το λέμε έτσι? Γιατί μας οδηγεί στο αληθινό σκοπό της ύπαρξής μας, στην αλήθεια. Και ποιος είναι ο αληθινός σκοπός της ύπαρξής μας? Το να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Είμαστε παιδιά του Θεού. Λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, είμαστε, λέει, οικοί του Θεού και συμπολίτες των Αγίων. Αυτή την επιστολή την απευθύνει στους Εφεσίους και είναι από τις επιστολές που γράφτηκαν στις πρώτες κοινότητες. Δηλαδή, από την αρχή οι χριστιανοί ξέρανε ότι έχουν αυτό τον προορισμό, να γίνουν Άγιοι. Και πολλές φορές στις πράξεις των Αποστόλων, να διαβάσετε, που είχαν κοινές τράπεζες, τις λεγόμενες αγάπες, ήταν όλοι μαζί και σε πολλά σημεία που γράφει ο Απόστολος Παύλος λέει να μου χαιρετήσει τους Αγίους. Άγιοι ήταν όλοι οι χριστιανοί. Δεν εννοούσε κάποιον ιδιαίτερο, δεν ήταν μόνο ο Πέτρος ή ο Παύλος ή άλλοι Απόστολοι, ήταν όλοι οι χριστιανοί. Κανένας δεν είναι Άγιος, είπαμε, εν δυνάμει. Αυτό δίνει και μια όθηση, ότι σαν να τους έλεγε, κοιτάξτε τώρα, ακολουθείτε τον Χριστό. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτά που κάνατε πριν σαν ειδωλολάτρες, σαν Ιουδαίοι. Πρέπει να έχετε άλλα κριτήρια. Το κριτήριό σας να είναι πιο ανώτερα, γιατί ακολουθείτε τον Χριστό που είναι Άγιος. Είμαστε λοιπόν ένα σώμα με τον Χριστό, άρα είμαστε και ένα σώμα μεταξύ μας. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Αυτό πολλές φορές δεν το καλλιεργούμε και δεν το αφήνουμε να το νιώσουμε και ούτε καν στην ίδια κοινότητα, ούτε καν στην ίδια ενορία δυστυχώς. Να νιώσουμε ότι είμαστε ένα και βλέπουμε πολλές φορές σε κοινότητες εκκλησιαστικές ο ένας να υποφέρει και ο άλλος να μην ξέρει τίποτα, να μην έχει ιδέα. Εμάς, ξέρετε, ο γέροντάς μας ήταν πολύ, έδινε πολύ βάση σε αυτό. Και θυμάμαι κάποτε που βγήκε στην ωραία πύλη και είπε ότι δεν θα βγείτε από εδώ, αν τελείωνε η λειτουργία, εάν δεν ρωτήσετε πώς λένε το διπλανό σας. Απλά, το διπλανό σας, τίποτα άλλο. Πώς τον λένε. Προσπαθούσε δηλαδή να κάνει τους πιστούς που συναθρίζονται για τον ίδιο λόγο και κοινωνούν το ίδιο σώμα και αίμα του Κυρίου να νιώσουν ότι είναι ένα σώμα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε είναι σαν να μην έχουμε σχέση μεταξύ μας. Όχι σαν, δεν έχουμε, αλλά σαν να μην έχουμε σχέση και με τον Κύριο. Και δεν ταιριάζει, γιατί ο Χριστός μας ξέρει όλους. Ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος και όλοι εμείς είμαστε το σώμα. Και τι κάνουμε, κοινωνάμε από το ίδιο κυποτήριο. Άρα όλοι έχουμε τον ίδιο προορισμό. Και γι' αυτό και πρέπει και σε όποια κοινότητα είναι ο καθένας μας, όποια, όπου βρίσκεται, να μην απομονώνεται απλά στην παρέα του, στους φίλους του, στους γνωστούς του, στις κυρίες που ξαναγνωρίζονται μεταξύ τους, να αφήνουν χώρο και σε έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές μας λείπει και αποτρέπει άλλους ανθρώπους από το να έρχονται στην Εκκλησία. Πρέπει να το σκεφτόμαστε, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Και ο καινούριος που θα μπει και αυτός που θα μπει τυχαία, να νιώσει ότι εδώ υπάρχει μια αγκαλιά. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο ιερέας, δεν μπορεί. Πρέπει να τον βοηθούν και οι πιστοί. Δεν τα προλαβαίνει όλα. Αλλά πρέπει να βοηθούμε όλοι σε αυτό. Εμάς, σας λέω, ο πατήρ Γαβρίλ έδινε πολύ πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το θέμα. Ο κοινός, δεν είμαστε λοιπόν ξένοι, μας λέει σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος, δεν είστε ξένοι ούτε πάρικοι. Είστε όλοι ένα σώμα. Ο κοινός συνδετικός Κύριος είναι ο κοινός συνδετικός κρίκος είναι ο Κύριος. Οικείος του Θεού, είπαμε, είναι ο Άγιος. Και ο άνθρωπος που αφήνει την καρδιά του να νιώσει ότι υπάρχει μια μυστική σχέση με το Θεό Πατέρα και ότι θέλει να έχει σχέση με τον Κύριο. Και το μόνο που φροντίζει είναι να μην λυπεί τον Πατέρα. Τι είναι αμαρτία, μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τι είναι η αμαρτία. Αμαρτία είναι ό,τι λυπεί το Θεό Πατέρα. Άρα λοιπόν, προσπαθώντας να φτάσουμε σε αυτό που είναι ο σκοπός μας, πρέπει να προσπαθούμε όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για όλη την κοινότητα να μην κάνουμε αμαρτίες. Γιατί έτσι λυπούμε το Θεό Πατέρα και αμέσως αποκόπτεται. Ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνιος που είναι στο Έσεξ, έλεγε, αυτός έχει μεγάλη κοινότητα από μοναχούς και μοναχές. Και σε πάρα πολλές ομιλίες του και σε γράμματα τόνιζε ότι αν λέει και η παραμικρή σκέψη, παραμικρή για τον αδερφό σου, ο λογισμός σου. Δεν τσακώθηκες, στο μυαλό σου έχεις κάτι αρνητικό. Αυτό το χαρακτήριζε ως ρογμή στον τοίχο της μονής. Όπως είναι το μοναστήριο, έχουμε τον τοίχο μας, τη μαντρότυχο, είναι σαν να κάνει μια ρογμή. Και ξέρετε, άμα γίνει μια ρογμή, και το παραμικρό περνάει και το νεράκι περνάει και όλα, και μπορεί να στεγκρεμίσει τον τοίχο. Και γι' αυτό λέει, δεν πρέπει να αφήνεται κανέναν λογισμό ο ένας εναντίον του άλλου. Ένας να βλέπει τον άλλον με μάτια καθαρά και να τον βλέπει σαν άγιο. Ο ένας, φανταστείτε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον ανώτερο από εμάς. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Ούτε υπεροψία, ούτε τίποτα. Οπότε και η μόνη μας έγνοια να είναι η έγνοια μας για τον άλλον. Τότε όλοι θα γινόντουσαν χριστιανοί. Πραγματικά, κάπου το λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, θυμάμαι το γράφει, και έλεγε ότι το όνομα, λέει, του Χριστού βλασφημείται στα έθνη. Οι Ρωμαίοι ήταν στη Ρώμη και εκεί ήταν ιδρολάτρες, από εμάς, τους χριστιανούς. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε άξιοι και ικανοί να φέρουμε το όνομα του Κυρίου στην πράξη. Είναι το να είσαι χριστιανός πάντοτε, αλλά και τώρα ειδικά είναι τεράστια η ευθύνη, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ακόμα και ενάντια πηγαίνουν και τσακώνονται και τους βλέπεις να παλεύουν γιατί κάτι ψάχνουν, όχι για άλλο λόγο, δεν είναι κακοί. Έτυχε να μην μάθουν, δεν τα έφερε έτσι ο Θεός να γνωρίσουν και προσπαθούν απεγνωσμένα από ένα καλό παράδειγμα να πιαστούν. Και Εκεί είναι η δική μας η ευθύνη. Να μοιάσουμε που αυτό βέβαια, που όλο αυτό που λέμε τώρα, είναι αυτό που είναι το δεδομένο για έναν Άγιο, η έγνοια του. Να μοιάσουμε λοιπόν στον Θεό και να γίνουμε Άγιοι. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Στην Παλαιά Διαθήκη τώρα το λέει πρώτα-πρώτα. Λέει, μέσα στους Ψαλμούς, ο Δαβίδ. Εγώ είπα, Θεοί έστε και οι υψίστου πάντες. Είμαστε Θεοί με μικρό βέβαια γράφεται και οι υψίστου, είμαστε παιδιά του Θεού και κατά χάριν Θεοί, αυτό σημαίνει. Αυτή είναι η αποστολή μας. Δεν είναι να κάνουμε πράγματα, να φτιάξουμε σπίτια, να φτιάξουμε μεγάλα πράγματα, να αφήσουμε το όνομά μας, ιστεροφημία. Ούτε καν δεν είναι μεγάλο πράγμα. Να κάνουμε οικογένεια, να γίνουμε μοναχοί, τίποτα από όλα αυτά. Να γίνουμε άγινο σκοπός. Ο καθένας από το δρόμο που είναι. Τη δική του, την προσωπική του, τον προσωπικό του δρόμο. Η αγιότητα, λένε οι πατέρες μας, σημαίνει ζωή. Ενώ η αμαρτία τι σημαίνει? Θάνατος. Μόνο ο Άγιος μπορεί να νικήσει το θάνατο. Ουσιαστικά ο Άγιος είναι ένα φωτεινό πρόσωπο. Γιατί είναι φωτεινό? Γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει θάνατος. Πώς το ξέρει? Αφού ακολουθεί το Χριστό και έχει ξακέντρωτο το Χριστό, ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Και μάλιστα έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ένα σύγχρονο Άγιος της Σερβικής Εκκλησίας, ο κάθε, λέει, Άγιος είναι ο Χριστός επαναλαμβανόμενος. Φανταστείτε πόσο μεγάλη τιμή μας κάνει ο Χριστός. Τι αξία έχουμε που αυτό δεν είναι αυτονόητο, δεν το ξέρουμε. Ούτε και στην Εκκλησία πολλές φορές δεν το ξέρουμε. Βλέπετε πώς αντιμετωπιζόμαστε γενικώς. Ούτε τα ζωάκια έχουν καλύτερη μεταχείριση και αξία περισσότερη από ότι ένας άνθρωπος. Μην πούμε τώρα παραδείγματα που τα ζούμε. Όμως στην Εκκλησία παίρνουμε τη σωστή μας θέση. Ο Χριστός επαναλαμβανόμενος. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει παρουσία Χριστού. Είναι ασύλληπτο. Αν το σκεφτούμε, είναι ασύλληπτο αυτό. Και είπαμε και μεγάλη η ευθύνη. Ο κάθε Άγιος τώρα τι έκανε? Άδειασε και ένωσε τον εαυτό του και αποφάσισε ότι επειδή θέλει τον Χριστό θα τον ακολουθήσει μέχρι τέλος. Οπότε τι κάνει? Συσταυρώνεται με τον Χριστό και συναναστένεται με τον Χριστό. Είναι αυτό που λέμε και στο βάφτισμα. Ακολουθώντας την οδό του Κυρίου, την οδό της θυσίας, της προσφοράς, της σκένωσης, του αδειάσματος δηλαδή, σε αντίθεση, σε τεράστια αντίθεση με το πρότυπο που προβάλλεται, που είναι τι είναι ο άνθρωπος της πτώσεως. Τι προβάλλεται? Να περνάμε καλά. Εμείς να είμαστε καλά. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Οι άλλοι να πάνε να πάθουν ό,τι πάθουν, τέλος πάντων. Εμείς να περνάμε καλά. Είναι το σλόγκαν της εποχής. Και έχει διαλύσει κυριολεκτικά σπίτια και ανθρώπους. Κυριολεκτικά. Ακούμε φρικιαστικά πράγματα από οικογένειες, πώς διαλύονται και σε μια ηλικία που δεν το περίμενε κανείς, γιατί αποφασίζουν ότι πρέπει να περάσουν καλά επιτέλους στη ζωή τους και να κάνουν άλλα πράγματα. Και τα τεινάζουν όλα στον αέρα. Γιατί δεν αντέχουν ένα δρόμο διαφορετικό που θα διακονίσει και τους άλλους, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Όχι, εγώ θέλω να περνάω καλά. Τέλειωσα. Θέλω να είμαι και ειλικρινής. Οπότε διαλύονται όλα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Αγίων? Γιατί ανακατεύονται? Ανακατεύονται, όντως ανακατεύονται στη ζωή μας. Μας σκέφτονται, μας έχουν έγνοια. Είναι πολλές φορές ερωτήματα που κάνουν και κυρίως και τα μικρά παιδιά που αρχίζουν να αναρωτιούνται, αλλά πολλές φορές και οι μεγάλοι. Μα με θυμάται ο Άγιος, μα με μένα θα ασχολείται. Έχω τέτοια προβλήματα, μα αυτό θα του ζητήσω. Ναι, οτιδήποτε θα του ζητήσουμε ενός Αγίου. Το χαρακτηριστικό, το γενικό και το ειδικό όλων των Αγίων είναι ένα, η αγάπη. Η αγάπη. Αυτό έχουν. Αγαπούν όλους τους ανθρώπους χωρίς να τους ξεχωρίζουν. Ούτε φίλους ούτε γνωστούς. Η Αγία μου, η Αγία Φιλοθέη, έκανε μέσα κάτω από τα μάτια των Οθωμανών, μέσα στην καρδιά της τότε Αθήνας, εκεί κοντά στην Πλάκα, στη Μητρόπολη σήμερα των Αθηνών, έκανε ένα μοναστήρι με σκοπό να περιθάλψει όποιον είχε ανάγκη. Και μιλάμε για φρικτή εποχή, για φρικτή τουρκοκρατία. Και αυτός ο όποιος έχει ανάγκη δεν ήταν οι Ρωμιές, οι Ραγιάδες, ήταν και οι Οθωμανοί. Ήταν και αυτοί που δεν άντεχαν τους Τούρκους. Ήταν και οι Αρβανίτες που είχαν αρχίσει να κατοικούν. Και όποιος τέλος πάντων τη ζητούσε βοήθεια, με την ίδια άνεση έκρευε κορίτσια που έφευγαν από τα Χαρένια και ήταν Ρωμιές και τις είχαν αρπάξει με τα πεδομαζώματα και όλα αυτά, με την ίδια άνεση έκρυψε και τον άνθρωπο, τον Τούρκο, τον Οθωμανό, που κρατούσε τη σημαία, το λεγόμενο φλαμπουριάρι του κάστρου. Και γι' αυτό και βέβαια βρήκε και τον πελάτη. Γιατί δεν ξεχώριζε τους ανθρώπους. Το χαρακτηριστικό των Αγίων είναι αυτό. Αν ακούσετε άνθρωποι που παριστάνουν τους Αγίους επειδή έχουν μια μόρφωση, επειδή έχουν μια ασκητικότητα δήθεν και επειδή ξέρουν πολλά πράγματα να λένε, θα το καταλάβετε αν είναι όντως αγιασμένοι, και δεν είναι, κανείς δεν είναι άγιος από εμάς, είναι μια πορεία. Από το αν αγαπούν όλους τους ανθρώπους. Αν ακούσετε να μιλάμε με φανατισμό και με εχθρότητα, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν. Και μόνο το Ευαγγέλιο να πάρουμε, μόνο το Κύριο να πάρουμε, να σκεφτείτε πού σύχναζε, με ποιους έκανε παρέα, ποιους έκανε θαύματα, με ποιους μιλούσε, και θα καταλάβουμε τι συνέβαινε και ποιος είναι ο πραγματικά Άγιος. Ο Άγιος λοιπόν προσεύχεται για όλους. Δεν κάνει διακρίσεις. Τους καλύπτει όλους, άσχετα αν μπορεί να κοινωνήσει με όλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς όλοι με όλους, έτσι κι αλλιώς. Αλλά με την προσευχή μας μπορούμε η προσευχή μας μπορεί να τους χωράει όλους. Και τους μεγαλύτερους εχθρούς και τους μεγαλύτερους κακούς που υπάρχουν. Και μάλιστα ο Άγιος διακονεί ταυτόχρονα πολλούς ανθρώπους. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και όλοι οι Άγιοι το λένε, όσο ήταν στη ζωή μπορούσε να κάνει όσα θαύματα έκανε, να βοηθήσει όσους ανθρώπους μπορούσε, αλλά τους έλεγε, τους διαβεβαίωνε και το λέει και στη Διαθήκη του, ότι όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή, αν θα έχω παρησία στον Κύριο και θα είμαι με τον Κύριο, τότε θα είμαι παντού. Και έτσι είναι οι Άγιοι, είναι παντού. Μπορεί να τους φωνάξουμε εδώ, να τους φωνάξουν ταυτόχρονα στην Αμερική, οπουδήποτε. Και αυτό είναι το ωραίο, γιατί δεν τους χωρίζει πια, δεν τους ταλαιπωρεί πια το σώμα τους και οι αρρωστιές τους. Και επειδή αγαπούν τον Θεό και κινούνται μέσα στα πλαίσια της αγάπης του Θεού, ο Θεός παραχωρεί να είναι πραγματικά παντού και να βοηθούν. Επίσης, ο Άγιος δεν φτιάχνει οπαδούς. Δεν έχουν οπαδούς. Οι Ζαΐς είναι πιο πολύ κυνηγημένοι, είναι και παρεξηγημένοι περισσότεροι Άγιοι. Η διακονία του είναι διακονία εν ελευθερία. Και επειδή ακριβώς είναι εν ελευθερία, ένας Άγιος μπορεί να μας πει την αλήθεια κατάμουτρα, που ίσως δεν μπορεί να μας την πει κανένας άλλος. Και πολλές φορές παρεξηγούμαστε. Ξέρω πολλές ιστορίες με τους σύγχρονους Αγίους, που επειδή λέγαν την αλήθεια, δεν φοβόντουσαν, ούτε χαϊδεύανε τους ανθρώπους, παρεξηγήθηκαν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, να αληθεύουμε εν αγάπη. Δηλαδή να μιλάμε, να λέμε την αλήθεια, αλλά με αγάπη. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Έχουμε μελέτες φοβερές, παράδειγμα, του Αγίου Νεκταρίου πάνω στο σχίσμα. Σε εποχή που ήταν δύσκολη, δεν υπήρχε και υλικό. Σε σχέση με τη Δυτική Εκκλησία, με την Παπική. Φοβερές μελέτες που πραγματικά δείχνουν τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία και το λάθος των Λατίνων. Όμως, όταν τους έγραφε, γιατί ήξερε γαλλικά και επικοινωνούσε με μια μονή στην Ιταλία, όταν τους έγραφε, τους προσφωνούσε, αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, αγιότατοι πάπες. Δεν μιλούσε με περιφρόνηση, ούτε τους κούνησε το δάχτυλο. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αληθεύοντες εν αγάπη. Πάνω απ' όλα η αγάπη. Αν χαθεί η αγάπη, τότε και η αλήθεια δεν την ακούει ο άλλος, δεν μπορεί να την ακούσει. Γι' αυτό και οι Άγιοι, με τον τρόπο που λειτουργούσαν και με τον τρόπο που αντιδρούσαν σε πολλά και στην κακία των ανθρώπων, κάναν τους άλλους να αναρωτιούνται ποιος είναι ο Θεός τους και γινόντουσαν χριστιανοί. Η Αγία Γαβριλία, που την ξέρετε όλοι, όταν ήταν στην Ινδία, ποτέ δεν μιλούσε για τον Χριστό. Έλεγε τα λόγια του Κυρίου, το ετούντι σιδίδου. Όταν τη ρωτούσαν, φυσικά μιλούσε, εννοείται. Όχι όμως να πάει να τους πει, γιατί θεωρούσε ότι αν το παράδειγμα μας, εμάς των χριστιανών, δεν μιλάει στην καρδιά των ανθρώπων, τα λόγια, όπως λέει και ο λαός μας, είναι φτώχεια. Και έβλεπε, λέει, μοναχές από τάγματα διάφορα δυτικά, να μιλάνε για τον Χριστό, να λένε ωραία πράγματα και μετά οι ίδιες να έχουν μια άλλη ζωή. Και που δεν τέριαζε με τη φτωχή ζωή των Ινδών. Ενώ η ίδια η καημένη, που δεν ανήκε πουθενά, απλά διακονούσε όποιον την φώναζε, ούτε είχε χρήματα, τίποτα δεν είχε, κοιμότανε κατάχαμα όπως κοιμόντουσαν εκείνοι. Και αυτό τους έκανε να συγκλονίζονται και να λένε αυτή η Ευρωπαία, αυτή η τόσο μορφωμένη, είναι μαζί μας, για μας. Για ποιον είναι μαζί μας, τι θέλει να. Γιατί είναι εδώ. Και καταλάβαινε ότι το κίνητρο της ήταν ένα, η αγάπη. Άρα λοιπόν ψάχναν να βρουν ποιος είναι ο Θεός της. Και είχαμε πολλές μεταστροφές. Πολλές μεταστροφές και από Εβραίους και από Ινδούς. Όπου και από Αφρικάνους βέβαια, όπου και αν πέρασε. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να μιλήσει η ίδια μας η ζωή, είναι δύσκολο να μιλάνε μόνο τα λόγια. Επίσης, ο Άγιος είναι το πρόσωπο που μας βάζει στη σωστή θέση, την εκκλησιαστική. Τι εννοώ? Ποια είναι η θέση μας, εμάς, όλων εμάς, όλων, μηδενό εξαιρουμένο. Να μένουμε μέσα στην Εκκλησία, κάτω από την Εκκλησία και με υπακοή στην Εκκλησία. Δεν θα δείτε κανέναν Άγιο να σηκώνει σημαία αντάρτικη και να λέει ότι δεν τα λένε σωστά οι άνθρωποι της Εκκλησίας, να τα βάζει με την Εκκλησία την διοικούσα, να τα βάζει με ιερείς, να τα βάζει με αρχιερείς, να βάζει με τον Αρχιεπίσκοπο, να τα βάζει με τον Πατριάρχη. Κανένας. Εμάς έλεγε ο γέροντάς μας, που είχε τεράστια πείρα στα εκκλησιαστικά, Όλους τους αρχιεπισκόπους που έχουν περάσει μέχρι τώρα τους είχε γνωρίσει. Ήταν πάρα πολλά χρόνια στην Εκκλησία. Όταν ήθελε κάτι, τι έκανε? Έγραφε προσωπικά, τους μιλούσε. Και τους, με πολύ αγάπη, με πολύ ταπείνωση, θα έλεγε τη γνώμη του. Και μετά έλεγε, μέχρι εδώ, εγώ δεν θα εξουθενώσω τον επίσκοπό μου. Ό,τι πει η Εκκλησία. Είναι ο ασφαλέστερος δρόμος. Και μάλιστα κάπου διάβασα ότι είχαν ρωτήσει τον Άγιο Νεκτάριο για το θέμα του ημερολογίου. Πριν γίνει το μεγάλο μπαμ και ο χωρισμός. Και ξέρετε τι απάντησε ο Άγιος Νεκτάριος. Όπου, που ήταν επίσκοπος ο ίδιος, έτσι. Όπου πάει ο Τσοπάνης, πάνε και τα πρόβατα. Αυτή ήταν η απάντησή του. Και το κλείσε το θέμα. Δηλαδή, ακολουθούμε την Εκκλησία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των Αγίων. Κάνουν υπακοή. Ακόμα και στα επιτήμια που τους είχαν βάλει. Τα άδικα. Έχουμε πολλούς Αγίους που αδικήθηκαν από τη δικούσα Εκκλησία. Δεν σήκωσαν σημαία, κατέβασαν το κεφάλι και κάναν υπακοή. Και ο Άγιος Νεκτάριος που αναφέραμε, που διώχτηκε, ξέρετε την ιστορία, που διώχτηκε από το Πατριαρχείο άδικα και κατηγορήθηκε και ότι είχε και λεφτά και. Όταν επέμεναν κυρίως οι Ελληνογυπτιώτες που τον λάτρευαν, γιατί τον θέλανε, εκείνον θέλανε για Πατριάρχη, και επέμεναν να γράψει στον Σοφρόνιο και επέμεναν να πάει όταν πέθανε ο Σοφρόνιος για τη διαδοχή, το έκανε. Γιατί επέμεναν πάρα πολλοί άνθρωποι. Τους έκανε το χατήρι, θα λέγαμε. Πάλι δεν βγήκε, πάλι δεν είχε καμία ανταπόκριση, ούτε και ασχολήθηκε πια. Δηλαδή, λέει η Εκκλησία, αυτό θέλει, τελείωσε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όλοι ξέρουμε τον Άγιο Νεκτάριο. Ποιος του ξέρει τους άλλους? Ποιος ασχολείται με τους άλλους? Κανένας δεν ασχολείται. Δηλαδή, ο Άγιος είναι που μένει στη συνείδησή μας, ακριβώς γιατί φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο τον εκκλησιαστικό. Και ποια ήταν η καταφυγή του Αγίου Νεκταρίου στα δύσκολα και στην πεινούσε, να φάει δεν είχε? Ποια ήταν? Σταυρωμένος. Είχε έναν σταυρωμένο, έπεφτε στα πόδια του και παρακαλούσε να τον βοηθήσει ο σταυρωμένος. Αυτή είναι η αληθινή εκκλησιαστική στάση. Αυτό είναι εκκλησία. Όλα τα άλλα παραπέμπουν σε άλλα πράγματα. Και βέβαια, αυτό πρέπει να γίνεται με πόνο. Οι Άγιοι πονούν την Εκκλησία, την πονούνε. Επίσης, κάτι άλλο, ό,τι χαρίσματα έχουν οι Άγιοι, δεν τα οικειοποιούνται. Δεν τα χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος, δεν κάνουν τους έξυπνους, να το πω έτσι. Δεν θεωρούν ότι κάτι είναι. Αλλά όλα τα εντάσσουν μέσα στον Κύριο και στην Εκκλησία. Και γι' αυτό και έχουν. Και το ένα χάρισμα διαδέχεται το άλλο χάρισμα. Από δόξα εις δόξα, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί ξέρουν καλά ότι τα χαρίσματά τους είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι το δώρο της Εκκλησίας. Αφού το Άγιο Πνεύμα συνέχει την Εκκλησία. Και όλα τα δώρα είναι για το κοινό καλό. Ό,τι κρατάμε για τον εαυτό μας, ό,τι μένει ένα κλειστό κύκλωμα, καταδικάζεται να χαθεί. Ό,τι δίνουμε στους άλλους και το ανοίγουμε για τους άλλους, αυτό όχι απλά δεν χάνεται, αλλά πολλαπλασιάζεται. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και τα χαρίσματά τους τα χρησιμοποιούν για το καλό των άλλων και τις θεραπείες των άλλων. Ξέρετε, ο Άγιος Πορφύριος είχε 20 αρρώστιες. 20. Ποτέ δεν παρακαλούσε τον Θεό για τις δικές του αρρώστιες. Αν διαβάσετε αυτό το υπέροχο βιβλίο «Βίος και Λόγοι», που έχει πάρα πολλά για τον Άγιο, θα δείτε ότι λέει, μη παρακαλάτε τους, λέει, να γίνω καλά. Να παρακαλάτε τον Κύριο να γίνω καλός. Όχι καλά, καλός. Καλός άνθρωπος. Και θεωρούσαν όλοι οι Άγιοι ότι ό,τι καλό έχουν είναι του Κυρίου, ό,τι κακό έχουν είναι δικό τους. Που και μάλιστα και ο Άγιος Ιερώνυμος έλεγε, εγώ δεν έχω τίποτα να σου δώσω, Κύριε. Και έχει ένα διάλογο με τον Άγιο Ιερώνυμο και λέει, ναι, έχεις να μου δώσεις τις αμαρτίες σου. Λέει, ναι, αυτό έχω, Κύριε. Εγώ έχω μόνο τις αμαρτίες μου. Δηλαδή, ό,τι κακό είναι δικό μου. Ό,τι καλό είναι μόνο δικό σου. Αυτό λοιπόν θέλει να μας φανερώσει η παρουσία ενός Αγίου και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική. Ότι και όλα, είδατε πόσα είπαμε, πόσα δώρα, πόσα καλά και πού πηγάζουν. Όλα. Ότι όλα πηγάζουν από ένα πρόσωπο που συνέχει και κρατεί την Εκκλησία. Είναι ο Χριστός μας που την ίδρυσε. Ο Χριστός, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι το παν. Αυτό τα λέει όλα αυτή η έκφραση. Είναι η ελπίδα και η χαρά μας. Και ότι αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος μας είναι η αγάπη προς τον Χριστό. Γράφει ο Άγιος Πορφύριος. Λέει μάλλον, το γράψανε. Ένας να είναι ο στόχος μας. Η αγάπη στον Χριστό, στην Εκκλησία, στον πλησίον. Μαζί πάνε αυτά. Η αγάπη, η λατρεία προς τον Θεό, η λαχτάρα, η ένωση με τον Χριστό και με την Εκκλησία είναι ο επιγής παράδεισος. Η αγάπη στον Χριστό είναι και η αγάπη στον πλησίον, σε όλους και στους εχθρούς. Ο χριστιανός πονάει για όλους. Θέλει όλοι να σωθούν. Όλοι να γευθούν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Μέσω της αγάπης προς τον αδελφό θα κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Είδατε που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε το Θεό που δεν τον βλέπουμε, ενώ βλέπουμε την εικόνα του Θεού που είναι μπροστά μας, τον αδερφό μας, και να μην τον αγαπάμε. Άρα είμαστε ψεύστες, λέει. Η αγάπη προς το Θεό περνάει μέσα από την αγάπη προς τον αδελφό. Όταν αγαπάμε τον αδελφό, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, αγαπάμε την Εκκλησία, άρα τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε κι εμείς. Άρα, όταν αγαπάμε την Εκκλησία, αγαπάμε και τον εαυτό μας. Εδώ φτάνουμε σε αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι είναι το σλόγγαν της εποχής, να περνάω καλά, να, μόνο ο εαυτός μου να με νοιάζει και τίποτα άλλο. Η Εκκλησία πάλι εκεί φτάνει. Γιατί για το δικό μας το καλό είναι όλα αυτά. Αλλά μέσα από το δικό μας το καλό περνάει μέσα από αυτή τη σχέση με το Θεό Πατέρα και τους αδελφούς μας. Δεν είναι κάτι ξεκάρφωτο, κάτι αλληλένδετο. Όταν κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, έχουμε ευχαρίστηση. Η χαρά η πραγματική δεν την βλέπουμε εύκολα. Δεν βλέπουμε. Και αυτό το μπορεί να το διαπιστώσετε από ανθρώπους που έχουν τα πάντα. Κάνουν ό,τι θέλουν. Πόσο χαρούμενοι είναι. Μπορεί να είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, να περνάνε καλά. Παραπέρα, γι' αυτό υπάρχουν καταθλίψεις και έχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα που δημιουργούνται. Το μεγάλο λοιπόν δώρο που μας χαρίζει η παρουσία των Αγίων μας είναι ότι μας προκαλούν καθημερινά και μας προσκαλούν να ακολουθήσουμε το φωτεινό τους παράδειγμα και να αγαπήσουμε τον Κύριο ως τέλος. Να δοθούμε ψυχήτα και σώματι στην αγάπη Του και έτσι να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε βάσανα, αρρώστιες, δοκιμασίες. Μου έχει κάνει εντύπωση που λέει ο Άγιος Πορφύριος ότι όταν έχεις κάτι που σε τρώει, αρρώστια, πειρασμός, μην λέει στοχεύεις εκεί. Γιατί όσο περισσότερο στοχεύεις εκεί και ασχολείσαι με τον πειρασμό σου, με το πρόβλημά σου, τόσο αυτό λέει θα σε φάει, θα σε καταπιεί, θα σε συνθλίψει. Στρίψε, λέει, την προσοχή σου στο πρόσωπο του Χριστού και αυτό πολύ απαλά, λέει, να προσεύχεις, να μην τον πάρει χαμπάρι ο πονηρός. Οπότε τι γίνεται, στρέφοντας την προσοχή σου στο πρόσωπο του Χριστού, παίρνεις και κουράγιο να αντιμετωπίσεις την αρρώστια, τη δοκιμασία, το οποιοδήποτε, και δεν σε τρώει. Και αυτό μπορεί, λέει, σιγά σιγά ή να εξαλειφθεί ακόμα, να φύγει σιγά σιγά, να ξεπεραστεί. Όχι όμως με δικές μας δυνάμεις. Αλλά μη δίνετε, λέει, τόσο βάρος πια στο κακό. Συνήθως δίνουμε πολύ ένταση, πολύ βάρος, μας τρώει, το συζητάμε, το ξαναλέμε. Και ξέρετε, θα το έχετε προσέξει, όσο πιο πολύ το λέμε, κάτι το ξαναζούμε και δεν τελειώνει με τίποτα αυτό το δράμα. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματάει αυτό. Και να στρέφεται εκεί που πραγματικά πρέπει, στο φως, στο καλό. Και όχι προς όλη την ώρα στο κακό. Πολλές αρρώστιες δυστυχώς γι' αυτό είναι. Γιατί τρογόμαστε. Λέμε πολλές φορές τον έφαγε αυτό. Ναι, γιατί μας τρώει. Ξανά το ίδιο. Ένα δράμα που δεν τελειώνει. Ένας πόνος ατέλειωτος. Γι' αυτό είναι και οι Άγιοι. Για να μας παίρνουν αυτά τα φορτία. Να μας τα απαλύνουν. Να μας γλυκένουν λίγο την καρδιά. Και ξέρετε, και ακόμα και γνωρίζοντας ότι και ήδη υπέφεραν, δεν είναι λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Και συγκρίνοντας το δικό μας τον πόνο με τον πόνο που πέρασαν οι Άγιοι, με μαρτύρια. Τι περνάμε εμείς. Είναι πολύ λίγο αυτό που περνάμε. Αυτό που περνάμε εμείς. Μας προτεύουν να αφήνουμε όλα τα προβλήματά μας και τις έγνοιες μας στην πρόνοια του Κυρίου. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή, «Επίρρυψον επί Κύριον τη μέρημνά σου», στους ψαλμούς, συγγνώμη, «και αυτό σε διαθρέψει. Άστα όλα στο Χριστό και αυτό θα τα αναλάβει όλα. Ό,τι έχεις ανάγκη και τη διατροφή και όλα. Σαν τα πουλάκια. Τα πουλάκια, ποιος τα νοιάζεται, ποιος τα φροντίζει και είναι τόσο ωραία. Δεν μας λέει ο Κύριος ότι ούτε ο Σολομώντας που είχε αμύθιτα πλούτη και ενδύματα και όλα, ό,τι είχε και δεν είχε τέλος πάντων, δεν συγκρίνεται με την ομορφιά ενός μικρού πουλιού που είναι με τα φτεράκια του και σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Η παρουσία των Αγίων επίσης αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο και για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών στην οικογένεια. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και βλέπετε ότι τα παραδείγματα των Αγίων δίνουν πολύ κουράγιο όταν έχουμε προβλήματα μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Κάτι που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που στην αρχή ακούγεται λίγο περίεργο, όταν πήγαινε κάποιος και του έλεγε ότι έχω πρόβλημα με το παιδί μου. Δεν με ακούει, είναι στην εφηβεία, έχει μπλέξει, έχει κάνει, έχει ράνει. Ξέρετε τι έλεγε? Μην ασχολείστε με τα παιδιά σας. Μην ασχολείστε με το πρόβλημα των παιδιών σας. Αλλά να ασχοληθείτε με εσάς. Και μάλιστα έλεγε, εσείς, το πρόβλημα είναι σε εσάς. Εσείς να γίνετε Άγιοι. Και να σταματήσετε να τα ζαλίζετε. Εσείς να γίνετε Άγιοι. Και αν εσείς γίνετε Άγιοι, τότε και τα παιδιά σας αυτό θα κάνουν, το ίδιο με εσάς. Το οποίο φαίνεται βέβαια ξένα. Θυμάμαι μια οικογένεια που όταν το είχαν ακούσει, βάλανε τα κλάματα. Λέει, εμείς να γίνουμε άγιοι. Τι θα γίνει, τίποτα δεν γίνεται. Όχι, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Απλό είναι. Απλό είναι. Βάλτε μέσα στην καρδιά σας και στη ζωή σας σαν κέντρο το Χριστό. Αφήστε τα όλα σε αυτόν. Αφήστε τα με εμπιστοσύνη σε αυτόν. Αυτό μας το προτρέπουν οι Άγιοι. Και αν τα αφήσετε με εμπιστοσύνη στα δικά του χέρια, τότε και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι, έλεγε, είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν εκείνοι. Αλλά να το εννοούμε, γιατί αν πούμε Παναγία βόηθα μου, ξέρω εγώ, Άγιε μου, έλα μαζί μου, ξέρω εγώ, συγκράτησέ με, μην μαλώσω το παιδί, μην φέρθω άσχημα, μην κάνω μοιράνω, παρεκτραπώ. Και μετά εμείς ή αγχωθούμε ή το ξεχάσουμε, τότε θα μας αφήσει και ο άγγελός μας ο ίδιος να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Αν τα αφήσουμε όμως στους Αγίους μας ή στον άγγελό μας ή στον Κύριο, τότε εκείνοι θα τα αναλάβουν. Θέλει δηλαδή, δεν θέλει απλά να το λέμε, θέλει και εμπιστοσύνη ότι ο Χριστός μπορεί να το κάνει αυτό. Τους έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Η διόρθωση γίνεται με τον εξαγιασμό των γονέων. Γίνεται Άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους Αγίους, με πολλή αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζονται στη διδασκαλία, αλλά θα δίνουν Άγιο παράδειγμα και προσευχή, κυρίως για να τα σκεπάζει η προσευχή. Πολλές φορές έλεγε τα παιδιά, έλεγε μια φοβερή έκφραση. Τα παιδιά λέει τι έχουν ανάγκη, ένα πράγμα. Όχι μόνο τι θα τους δώσουν οι γονείς από αυτά τα που τους θα δίνουν πλησιοπάροχα, δόξα τω Θεώ πολλές φορές, αλλά αίμα προσευχομένων γονέων. Αίμα προσευχώς, δίνουμε το αίμα μας στα παιδιά μας, φανταστείτε αυτό το αίμα, ναι, προσευχομένο γονιό. Γι' αυτό έλεγε και στις μητέρες, στις υποψήφιες, όταν είναι έγκυες, να προσεύχονται, να χαϊδεύουν την κυλίτσα τους, να είναι ήρεμες, να παρακαλάνε έτσι την Παναγία, να κάνουν παρακλήσεις. Μετά το γεννιούνται τα μωρά, να πηγαίνουν τα σταυρών στο κρεβατάκι τους οι γονείς. Αυτό αμέσως τα ηρεμεί τα παιδιά. Γιατί ουσιαστικά φωνάζει το Θεό να είναι από πάνω τους. Βλέπουμε ότι η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας δεν είναι μόνο για μας. Δηλαδή να περνάμε εμείς καλά, να χαιρόμαστε, να τους ζητάμε να μας κάνουν καλά, να μας κάνουν τα χατήρια, αλλά είναι για όλη την οικογένειά μας. Και όχι μόνο εννοούμε οι γονείς και τα παιδιά, αλλά και την ευρύτερη. Πόσες φορές δεν έχουμε θέμα με συγγενείς που δεν μπορούμε να τα βρούμε. Αυτό είναι κλασικό. Περισσότερα σπίτια έχουν ένα καημό. Τι πιο καλό και τι πιο χρήσιμο από το να τσακωνόμαστε όλη την ώρα ή να μιλάμε άσχημα ή να μεταφέρουμε άσχημα λόγια σε άλλους και να μεταδίδεται αυτή η ένταση που βγάζουμε. Να προσπαθούμε το πρόβλημα που έχουμε με τον τάδε συγγενή, με τον άλλο συγγενή, με τα πεθερικά, με, να τα περνάμε μέσα από την προσευχή. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που μέσα, επειδή ακριβώς προσεύχονταν, άλλαξαν στάση. Είναι φοβερό. Άλλαξαν στάση. Άνθρωποι που δεν τους χώνευαν, δεν τους καλοδέχτηκαν. Ή μια νύφη, ξέρω εγώ, οικογένεια στην οποία μπήκε, δεν την καλοδέχτηκε. Που όμως είχε καλή καρδιά και είχε πολλή πίστη και πολλά αποθέματα, έτσι, ελπίδας και πίστης στον Χριστό, που με τη στάση της άλλαξε όλη την οικογένεια. Είναι φοβερό. Γίνεται, δεν είναι ότι δεν γίνεται. Εκεί και αν πρέπει να ζητάμε τη βοήθεια των Αγίων μας. Έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ κάτι πολύ χαρακτηριστικά, του Σαρόφ. Ηρέμησε, λέει, εσύ και χιλιάδες άνθρωποι θα ηρεμήσουν γύρω σου. Αν εμείς δηλαδή μπορέσουμε, που δεν γίνεται φυσικά εννοείται συνέχεια, αλλά να το έχουμε σε στόχο, εν πάση περιπτώσει. Έχοντας μπροστά μας έναν Άγιο που εμείς ξεχωρίζουμε στην καρδιά μας και το παράδειγμά του να το έχουμε μπροστά μας και να συγκρίνουμε τη ζωή μας με αυτόν. Αν λοιπόν το κάνουμε αυτό, ξέρετε πόσο γαλήνη εμείς θα έχουμε και αυτή η γαλήνη θα μεταδοθεί και στους άλλους. Ό,τι και να μας κάνουν, ό,τι και να συμβεί, θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Μπορεί όχι στην αρχή, να μην μπορούμε. Είναι δύσκολο. Αλλά σιγά σιγά. Και ξαναλέμε αυτό ότι πολλές φορές μπορεί να μην μπορούμε να έχουμε επικοινωνία, γιατί είναι δύσκολο. Δεν μας θέλουν. Αλλά αυτό δεν μας αποκλείει το να κάνουμε προσευχή και να έχουμε πνευματική επικοινωνία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε, ας πούμε, εγώ δεν θέλω ποτέ να το δω μπροστά μου, μην μου λες γι' αυτόν, μην ακούσω γι' αυτόν. Αλλά στην προσευχούλα μας, αν δεν έχουμε και την προσευχούλα μας, με την προσευχή εμείς οι ίδιοι χαλαρώνουμε και ηρεμούμε. Αυτό είναι το δώρο του Θεού. Και από εκεί και πέρα θα το μεταδώσουμε και στους άλλους. Δεν το κάνουμε. Δηλαδή, και έξυπνα να το δει κανείς ότι εγώ θέλω να είμαι καλά, που λέγαμε το σλόγγαν της εποχής, άρα πώς θα γίνω καλά, πώς. Πρέπει να βρω τον τρόπο. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος. Ειρηνεύει η καρδιά. Και ξέρετε, το έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, όταν ειρηνεύουμε μέσα μας και έχουμε γαλήνη και το σώμα μας ηρεμεί, ό,τι και αν έχει και αρρώστια να έχει, δεν θα βγει στην επιφάνεια. Πόσες αρρώστιες έχουμε που είναι ψυχοσωματικές, γιατί βγαίνουν από την πολλή ένταση. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο το μήνυμα ενός Αγίου. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ έλεγε ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ίσως έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει με έναν κύριο, τον Μοτοβίλοφ, που είχε να πήγε να τον βρει και αναρωτιότανε πού είναι η χάρη του Θεού και πώς μπορεί κανείς να υποκτήσει τη χάρη. Και ενώ του μίλαγε και ο ίδιος ο Άγιος με τον τρόπο του, την ώρα που

δεν είναι οι ιερείς, δεν είναι οι αρχιερείς, δεν είμαστε εμείς μοναχοί, είμαστε όλοι. Και στην εκκλησία, μου έλεγε κάτι για μια ενορία, πήγαινε σε άλλη εκκλησία. Και μου λέει, εγώ δεν πάω εκκλησία. Τότε γιατί μου τα λες αυτά, του λέω. Γιατί μου τα, αφού βγάζεις τον εαυτό σου έξω από την εκκλησία και απάντησε. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Είναι για τον εαυτό του. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Κάνω καλό, κάνω το ένα. Αλλά την ίδια ώρα έβριζε που μου το έλεγε. Του λέω και εγώ, μα δεν πάμε στην εκκλησία για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Για άλλο σκοπό πάμε. Ο σκοπός μας είναι να πάρουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά μάλλον Κινέζικα μίλαγα εκείνη την ώρα. Αλλά υπάρχει σαν αντίληψη αυτό πολλές φορές. Έλεγε ο μακαριστός, που τον ξέρετε όλοι και τον αγαπάμε όλοι, ο Ασιατίστης, ο Παύλος, που αγαπούσε πολύ και πονούσε πάρα πολύ την Εκκλησία, κάπου έλεγε ο Άγιος, ξέρετε, εκείνος είχε πνευματικό τον Άγιο Ιάκωβο. Και όταν έγινε αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Ιάκωβος, μου περιέγραφε ένας φίλος μας ιερέας που είναι πνευματικό του παιδί, όταν έγινε η αγιοκατάταξη, ο Ασιατίστης, ο Παύλος, ήταν στο εξωτερικό. Έρχεται Ελλάδα και πάει στο σπίτι αυτού του πνευματικού του παιδιού, του ιερέα, του φίλου μας. Και με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι, ήταν ολόχαρο σαν παιδάκι και του λέει: ο πνευματικός μου έγινε Άγιος. Πανηγύριζε για τον Άγιο Ιάκωβο. Και έλεγε: φαντάσου ότι αυτός ο Άγιος ήταν ένας άνθρωπος που ήμασταν μαζί. Λειτουργήσαμε μαζί, πιάμε καφέ μαζί. Αστιευτήκαμε μαζί. Άγιοι είχαν και πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ χιούμορ. Και τώρα πρεσβεύει για όλους εμάς. Και ένιωθε μια απίστευτη χαρά. Λέει λοιπόν κάπου, ο Ιατίστης, ο Άγιος είναι η απάντηση του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Τι εννοεί? Αφού αυτός είναι Άγιος, ο Θεός έχει στήσει τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού αυτός μπόρεσε και έγινε Άγιος και έζησε ως Άγιος, δηλαδή ενωμένος με τον Θεό, τότε μπορούμε και εμείς. Αφού το έκανε ο Άγιος Ιάκωβος και όλοι οι Άγιοι, το μπορούμε και εμείς. Είναι το δικό του στο, είναι το δώρο του Θεού και είναι και η προσευχή των Αγίων. Άρα σπρώχνει και η προσευχή αυτόν τον ανθρώπο που γνωρίσαμε και τώρα είναι επίσημα Άγιοι της Εκκλησίας μας, να οθήσουν και εμάς να πάμε λίγο πιο πάνω και λίγο πιο πάνω, με τη βοήθειά τους βέβαια. Τελικά η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας είναι ένας θησαυρός. Βέβαια εμείς πολλές φορές τους θυμόμαστε στα δύσκολα. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μου γράφουνε γράμματα, με παρακαλά να κάνω προσευχή για την τάδα αρρώστια και μετά δεν μου ξαναγράφουνε. Και εγώ δεν ξέρω τώρα να προσεύχομαι για την αρρώστια. Γίνανε καλά? Τους ξεχνάμε μετά, δεν τους λέμε τίποτα. Στην ανάγκη μόνο, πολλές φορές. Βέβαια είναι καλό και αυτό και είναι ανθρώπινο και είναι μια αρχή. Αλλά. Και άλλωστε, ναι, και άλλωστε αυτό περιμένουν, να τους φωνάξουμε στη ζωή μας. Αλλά εκείνοι θέλουν και το παραπάνω. Θέλουν να είμαστε μαζί τους στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό θέλουν. Όχι απλά να μας κάνουν τα χατήρια τώρα εδώ. Θέλουν να μας έχουν κοντά τους, μας αγαπάνε. Να είμαστε κι εμείς μέσα στην αγκαλιά του Θεού, να είμαστε μαζί. Υπάρχει ένα πολύ όμορφο βιβλίο που είχε γραφτεί τώρα. Το γράψε ο σημερινός Μητροπολίτης Αργολίδος, ο Νεκτάριος. Και λέγεται να είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί. Όχι να είμαστε. Θα είμαστε μαζί. Και περιγράφει ο Δεσπότης ο Αργολίδος την εμπειρία του από έναν σύγχρονο πολύ αγαπημένο Άγιο, τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Τον ήξερε πάρα πολύ καλά. Και πήγαινε συνέχεια στο Άγιον Όρος και είχε πολλές εμπειρίες. Και έγραψε αυτό το βιβλίο. Και ο τίτλος λέγεται έτσι: Θα είμαστε μαζί. Είναι από τα τελευταία λόγια που είπε στο Νεκτάριο. Νεκταριάκι μου τον έλεγε. Πόσο τρυφερή έτσι είναι οι Άγιοι. Θα είμαστε μαζί. Πολλές αρρώστιες και ο παπά Εφραίμ, αλλά λαχταρούσε τόσο πολύ αυτή την κοινωνία με τους ανθρώπους που ήξερε, δεν ήξερε, όλους τους ανθρώπους, που η λαχτάρα ήταν αυτή, ναι, δεν θα σε αφήσω, θα είμαστε μαζί, ναι, θα είμαστε μαζί, δεν θα σε αφήσω. Και είναι τόσο σημαντική ακόμα και η μορφή των Αγίων, ακόμα και η μορφή αυτή, που, όχι απλά οι αγιογραφίες που φτιάχνουμε, ακόμα και μια φωτογραφία, που υπάρχει ένα φοβερό περιστατικό, μας το λέγανε στη Θήβα, ότι είχαν μια γιορτή για τον παπά Εφραίμ. Τα παιδιά της Θήβας, του Κέντρου Νεότητος Θηβών, γιατί ήταν και από τη Θήβα, γι' αυτό το λέω ο Άγιος Εφραίμ. Και είχαν βάλει την αφίσα του. Ξέρετε, όποιος έχει δει τι είναι ο παπά Εφραίμ, έχει μια ματιά που σε καρφώνει κυριολεκτικά. Και είχαν μια φωτογραφία. Και όπως λέει, πηγαίναν τα παιδιά, ετοιμάζανε, κάνανε ράν της εκκλησίας, ξαφνικά βλέπουν ένα νεαρό με μια μηχανή να σταματάει μπροστά στο δρόμο στην αφίσα, σε μια από τις αφίσες και να κλαίει. Το πλησιάσανε να δουν τι έχει. Η ματιά του Αγίου από τη φωτογραφία του άλλαξε τη ζωή αυτού του παιδιού. Του άλλαξε τη ζωή. Έψαχνε να βρει ποιος είναι αυτός. Και έγινε πιστό παιδί, ήρθε στην εκκλησία από μία φωτογραφία. Δηλαδή, αυτό τι είναι, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χαρά που είχαν.

η αγάπη που είχαν, η πίστη που είχαν, φαίνεται ακόμα και σε όλα τους τα χαρακτηριστικά. Και μα, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο σήμερα, επειδή ο Άγιος θέλει όλους να μας σώσει, να μας οδηγήσει τον Χριστό δηλαδή στη σωτηρία, έφερε αυτό το παιδί στην Εκκλησία από μια φωτογραφία. Γιατί ο καθένας έχει το δικό του τον δρόμο. Ο Χριστός από αληθινή αγάπη έγινε για μας άνθρωπος. Ποιο είναι το κίνητο της ανθρώπισης του Κυρίου? Δεν μας χρωστούσε τίποτα, έτσι, η αγάπη του. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και να μην πέφταμε, οι άγιοι της Εκκλησίας μας λένε και να μην πέφταμε, να μην γινόταν η πτώση, πάλι θα ερχόταν ο Κύριος. Πάλι. Γιατί εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φτάσουμε στον αγιασμό μόνοι μας. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε. Σε αυτό που ο Χριστός θέλει να είμαστε. Ο μόνος τρόπος για να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι της ζωής του Θεού είναι ένας. Ποιος είναι? Να ενωθούμε μαζί του. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς: τούτο γάρεστι το θέλημα του Θεού. Ένα είναι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Πολλές φορές ψάχνουμε δεξιά-αριστερά. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και λέμε, κάνουμε, ράνουμε, τα μπερδεύουμε. Ένα είναι. Ποιο? Και λέει ο Απόστολος Παύλος: ο αγιασμός ημών. Αυτό που λέγαμε και πιο πριν. Να γίνουμε άγιοι. Αυτό θέλει ο Θεός. Θέλει να είναι μαζί μας και να είμαστε μαζί του. Πώς κάνουμε εμείς δική μας τη ζωή των Αγίων? Πώς γινόμαστε εμείς ένα με τους Αγίους? Πώς μπορούμε να γίνουμε μια κοινωνία? Καταρχήν με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, έτσι, με το Άγιο Βάφτισμα. Με το Άγιο Βάφτισμα ξεκινάει η Χριστός ζωή μας. Με το Άγιο Βάφτισμα παίρνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και αλλάζει η ζωή μας τελείως. Γινόμαστε χριστιανοί. Γινόμαστε άνωθεν, που λέει ο Ιωάννης. Και όταν μπολιαστούμε πια στο σώμα του Θεού με το βάφτισμα, τότε μετέχουμε στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου, που είναι βέβαια τη Θεία Κοινωνία. Και τρεφόμαστε με αυτό. Χωρίς ποτέ να σημαίνει αυτό ότι και οι Άγιοι δεν είχαν αδυναμίες και πάθη. Και αυτό πολλές φορές είναι λάθος που κάνουμε και γι' αυτό και τους νιώθουμε μακριά, κάπου πολύ μακριά στο βάθος κάποιοι. Και όταν κάτι συμβαίνει, είναι μια έκφραση που λέμε. Καλά, αυτό λέμε, ας πούμε, μα κοίτα από τι τράβηξε ο Άγιος Νεκτάριος, κάνε λίγη υπομονή. Αυτό ήταν Άγιος. Μα δεν ήταν. Όλοι ήταν σαν και εμάς. Και πάθη είχε και αδυναμίες είχε και λάθη είχε και κακές πράξεις τα έκανε και όλα θα τα έκανε. Όμως όλα αυτά δεν ήταν ικανά, δεν τον σταμάτησαν από το να συνεχίζει να πιστεύει και να ελπίζει στον Κύριο. Ο πρώτος που έκλεψε τον παράδεισο δεν ήταν ο ληστής. Τι ήταν, έγινε το καλό παιδί ξαφνικά, πρόλαβε να κάνει καλές πράξεις? Τι πρόλαβε να πει ο καημένος πάνω σε ένα σταυρό? Ένα πράγμα. Νήστε τι μου, Κύριε. Άρα λοιπόν τι έκανε? Γύρισε στο πρόσωπο του Χριστού και ένιωσε μέσα στην ψυχή του ότι εδώ είναι το φως, εδώ είναι η βασίλεια. Στο ίδιο ξύλο κρεμόντουσαν. Αλλά καταλάβαινε ότι αυτό το ξύλο το δικό του είναι καταραμένο, αλλά αυτό το ξύλο που είναι αυτός στη μέση, ο Χριστός, είναι ευλογημένο. Και γύρισε. Και γι' αυτό και ο Χριστός του έκανε τη μεγάλη τιμή να μπει πρώτος. Άρα μας δείχνει και ένα δρόμο. Ο Άγιος ληστής. Ο Άγιος ληστής. Μας δείχνει και ένα δρόμο. Ότι και μια ελπίδα. Να μην χάνουμε ποτέ την ελπίδα. Αυτό μας δείχνει. Ότι ό,τι αδυναμίες κι αν έχουμε, ό,τι λάθη κι αν έχουμε, υπάρχει πάντα η ελπίδα. Υπάρχει πάντα μετάνοια. Το άλλο μεγάλο μυστήριο, έτσι, εξομολόγηση. Μετάνοια. Υπάρχει αυτό το μεγάλο μυστήριο που δεν. Θυμάμαι ένα τραγούδι του Κατηχητικού παλιό που έλεγε: τι μπορεί να μας χωρίσει την αγάπη του Θεού? Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να μας χωρίσει. Κανένα βάρος, καμία αμαρτία, καμία κακία. Τίποτα. Αρκεί εμείς βέβαια να το θέλουμε. Γιατί είμαστε και ελεύθεροι. Άρα λοιπόν. Η ζωή των Αγίων, η ζωή στην Εκκλησία, η ζωή του χριστιανού είναι κοινή. Όπως τους έχουμε εδώ και τους βλέπουμε και μας περιβάλλουν τόσοι Άγιοι εδώ, έτσι είμαστε και εμείς μαζί τους. Έτσι πρέπει να γίνουμε και εμείς μαζί τους. Δεν είναι για λίγους, δεν είναι για τους εκλεκτούς. Όλοι είμαστε εκλεκτοί. Ο Χριστός δεν κάνει διακρίσεις. Αλλιώς δεν θα ήταν Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Δεν κάνει διακρίσεις. Όλους μας καλεί. Όλους. Το πώς θα ανταποκριθούμε είναι στο δικό μας χέρι και στη χάρη του Θεού. Είναι κάτι πάντως που το χρειαζόμαστε. Και μάλιστα ο Κύριος μας υποσχέθηκε ότι αν τον ακολουθήσουμε και αν τον αγαπήσουμε, είδατε πόσα θαύματα έκανε ο Κύριος. Μας λέει μέσα από τον Ιωάννη, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, θα κάνετε μεγαλύτερα. Δηλαδή μπορούμε να γίνουμε και μεγάλοι Άγιοι, όχι απλά Άγιοι. Το χαρακτηριστικό των Αγίων είναι ότι ζουν τον Χριστό, δεν τον πιστεύουν, δεν μιλάνε απλά για τον Χριστό. Αυτό έκανε και τον Απόστολο Παύλο να λέει μέσα σε όλα όσα τράβηξε. Και από μέσα την Εκκλησία και από έξω την Εκκλησία, από παντού. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμεί ο Χριστός. Και βέβαια η άσκησή τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν ήταν αυτοσκοπός, δεν ήταν κάτι ξένο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε τόσες μετάνοιες, διαβάσουμε τόσα βιβλία και θα γίνουμε άγιοι. Δεν γίνεται έτσι. Η συνταγή δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτό. Γιατί άλλος μπορεί να μην μπορεί να κάνει μετάνοιες. Άλλος μπορεί να μην μπορεί να νηστέψει πολύ. Σημαίνει ότι έχουμε.
είναι πιο μεγάλος Άγιος θα γίνει, άλλο καλύτερη, δηλαδή έχει μεγαλύτερη θέση θα έχει. Όχι τίποτα από όλα αυτά. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και τα δαιμόνια ούτε και πιστεύουν. Δεν το ζουν, αλλά το πιστεύουν ότι ο Θεός υπάρχει και δεν τρώνε και δεν κοιμούνται. Κανείς δεν φτάνει στην άσκηση. Αλλά δεν φτάνουν ένα πράγμα. Στην αγάπη του Θεού και στην ταπείνωση. Αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, καμία άσκηση δεν μπορούμε να την αποκόψουμε και να πούμε ότι εγώ θα κάνω αυτό. Πρέπει να είμαστε ντε και καλά μέσα στην Εκκλησία. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, δεν σωζόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, που είπαμε για πριν, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Άλλοι λένε, ξέρω εγώ κάνω ελεημοσύνες. Εγώ τα λέω στην εικόνα. Εγώ ξέρω εγώ φροντίζω, κάνω και νηστείες, όλα τα κάνω. Ναι, αλλά άμα δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία να κοινωνάμε και το σώμα του και το αίμα του, δεν σωζόμαστε. Το λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Μα είναι απλό γιατί. Αφού η Εκκλησία είναι το ζωντανό σώμα του Χριστού και ο Χριστός μας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, πώς θα σωθούμε εκτός Εκκλησίας? Δεν γίνεται. Δεν κολλάει, δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Είπαμε λοιπόν, τα όπλα μας είναι για να μιμούμαστε και να έχουμε κοινωνία με τους Αγίους. Είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, είναι η βίοι των Αγίων, τους διαβάζουμε τους βίους. Είναι πολύ ωραία η βίοι των Αγίων και υπάρχουν παντού τώρα. Άλλου είναι πιο αναλυτικά, άλλου είναι πιο περιληπτικά, αλλά είναι ωραίο κάθε μέρα να μαθαίνουμε έστω και κάτι λίγο από τον Άγιο της ημέρας. Είναι πολύ ωραίο. Φανταστείτε, ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, εμείς ας πούμε που κάνουμε κάθε μέρα στα μοναστήρια ακολουθία, κάθε μέρα μνημονεύουμε κάποιον Άγιο, έτσι υπάρχει κάποια γιορτή. Εάν λέει, παρακολουθούσαμε, που απέχουμε πολύ κι εμείς, γιατί μπορεί να διαβάζουμε τα μυαλά μας είναι αλλού, αν παρακολουθούσαμε με όλη μας την καρδιά τι διαβάζουμε και τι ψέλνουμε, αυτό και μόνο όλοι θα μας έκανε Αγίους. Μόνο αυτό. Δηλαδή, έχει τέτοια δύναμη η ζωή των Αγίων και το παράδειγμά τους, που και το ψαλτικό που θα τους πεις και το ανάγνωρο που θα κάνεις, γιατί διαβάζεις τη ζωή τους. Και καλείς έτσι να τους έχεις κάθε μέρα. Και είναι μια παρηγοριά για την καθημερινή μας ημέρα. Δηλαδή, ουσιαστικά, ένας αγώνας καθημερινός, γιατί αυτό ζούμε το τώρα, πώς θα δεχτούμε τα δώρα του Θεού και πώς αυτά τα δώρα θα τα αυξήσουμε ώστε η κάθε μας μέρα να αρχίζει και να τελειώνει με δοξολογία. Δηλαδή να ζούμε ευχαριστιακά, να ζούμε όπως ζουν οι άγγελοι, που οι άγγελοι μόνο δοξολογούν. Αυτό από μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε φυσικά. Γιατί εννοείται ότι εκτός από τους λογισμούς μας που πετάνε πάρα πολύ και μας βασανίζουν, είναι και η καθημερινότητα και τα προβλήματα. Λίγο να βγεις έξω και να ακούσεις τι γίνεται και την τρέλα, δεν σου φτάνει, δεν θες παραπάνω. Όμως πόσο περισσότερο μπορούμε να αντέξουμε την τρέλα και τις όποιες συνθήκες, αν παρακαλούμε τον Άγιό μας να είναι μαζί μας. Ξεκινήσουμε φιλώντας την εικόνα του. Αν έχουμε Αγία Λείψανα, να φιλήσουμε τα Αγία Λείψανα. Να ψάλουμε ένα τροπαριό του. Να λέμε την ευχούλα. Απλά πράγματα. Είναι πολύ απλά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και μάλιστα λέγει κάτι πολύ ωραίο ο Άγιος Ιατίστης, ότι αν παλεύουμε, λέει, μόνοι μας για να είμαστε καλοί, σίγουρα θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Εννοείται. Αλίμονο δεν παλεύαμε και λίγο, έστω και έτσι. Αλλά έλεγε αυτό. Η καλοσύνη είναι, λέει, μια βελτίωση του χαρακτήρα μας. Αλλά η αγιότητα πηγάζει όχι από τον άνθρωπο, αλλά από την κοινωνία με τον Θεό. Οπότε είναι και πιο σίγουρη η αγιότητα. Τέλος, να πούμε ότι η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας, ανάλογα με την προσωπικότητα του καθενός, θα μας δώσει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Δηλαδή, ανάλογα με την κατάσταση που βρισκόμαστε κιόλας, με το τι περνάμε, μπορεί να έχουμε έναν άλλο διαφορετικό Άγιο. Δεν είναι κακό. Πολλές φορές μας λένε, πειράζει που αγαπάω τον τάδε Άγιο. Και όχι τον τάδε, όχι. Οι Άγιοι δεν παρεξηγούνται. Οι Άγιοι θέλουν να τους αγαπάνε και χαίρονται το ίδιο. Δεν είναι σαν και εμάς που μπορεί να ζηλέψουμε λιγάκι, αν κοιτάξουμε ένα στον άλλο. Οι Άγιοι χαίρονται. Γιατί είπαμε, είναι ένα σώμα. Τώρα. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που μας προσφέρουν οι Άγιοι, που και αυτό το έχουμε συναντήσει. Ό,τι και να συμβεί, ένας Άγιος το έβλεπε και μας προκαλεί και μας προσκαλεί και εμάς να το δει σαν επίσκεψη Θεού. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε τι αδικία, τι ατυχία, τι συνέβη σήμερα. Λέμε πολλές εκφράσεις. Ένας Άγιος όλα τα αντιμετωπίζει μέσα από το θέλημα του Θεού. Αφού ο Θεός παραχώρησε να γίνει κάτι κακό,
δεν είναι καλό. Κάτι θέλει να μας πει. Και μάλιστα, θυμάμαι ένα φίλο μας που είναι πολύ πιστός, που όταν συναντηθήκαμε κάποια στιγμή μου λέει, μας επισκέφτηκε ο Κύριος. Λέω, τι θέλει να πει. Και ο πατέρας του αρρώστησε. Αρρώστησε πολύ σοβαρά. Και κοιτάξτε πώς το αντιμετώπισε. Και το αντιμετώπισε έτσι όλη η οικογένεια. Σαν επίσκεψη Κυρίου. Είναι τελείως άλλος ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε και άλλη η παρηγοριά που νιώθουμε. Και γι' αυτό και έχουμε ανθρώπους με πολύ σοβαρές αρρώστιες που τα πρόσωπά τους λάμπουν. Που δεν ταιριάζει με τους πόνους και με το ίδιο στις αρρώστιες. Αφού το θέλει ο Κύριος, κάποιο λόγο θα έχει. Αφού το παραχώρησε ο Κύριος να συμβεί αυτό στο παιδί μου, κάτι θέλει να μου δείξει. Αφού το παραχώρησε ο Κύριος, είναι μαζί μου. Δεν θα με αφήσει. Γιατί αυτό το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ότι ο Χριστός λέει δεν μας δίνει, μας υποσχέθηκε ένα πράγμα. Λέει, ό,τι και να περνάμε, ό,τι και να μας συμβεί στον καθένα, δεν είναι λέει πάνω από τις δυνάμεις μας, πρώτον. Και δεύτερον, δεν θα μας αφήσει μόνους μας. Ίσως είναι το μεγαλύτερο και το πιο παρήγορο που μπορούμε να νιώσουμε στις δοκιμασίες. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε στη γη. Κάποτε θυμάμαι, ήμασταν στην Αθήνα και έξω από τον τοίχο μας της Μονής, λίγο πριν την Ανάσταση, πέρασε κάποιο παιδί, αλαντάλλον ήτανε, και έγραψε με σπρέι στα αγγλικά ότι ο Θεός, λέει, πέθανε για τις δικές του αμαρτίες. Και θυμάμαι, δεν μας πείραξε τόσο να σβουρίσουμε το σπρέι γιατί τρέχαμε νυχτιάτικα, όσο αυτό. Λέω, πόσο έλλειψη, πόσο απέλπιδο ήταν αυτό, πόσο απογοητευμένο μπορεί να ήταν αυτό το παιδί, πόσο χάλια μπορεί να ήταν αυτό το παιδί να νιώσει ότι ούτε ο Χριστός δεν είναι μαζί του, ότι δεν του είχε αφήσει ίσως κάποιος να καταλάβει ότι ο Χριστός για μας ήρθε. Όχι, τι για τον εαυτό του, τι έκανε ο Κύριος για τον εαυτό του. Ούτε αμαρτίες είχε, εννοείται ο Κύριος, αλλά και τι είχε για τον εαυτό, τι κράτησε για τον εαυτό του. Εμάς σε αυτές τις περιπτώσεις ο γέροντας μας έλεγε με μια λέξη, λέει, γιατί αδικείς τον εαυτό σου. Όταν έβλεπε τέτοια στάση ζωής, ότι είμαστε μόνοι και δεν μας αγαπάει κανείς και ο Χριστός δεν υπάρχει στη ζωή μου, λέει, γιατί αδικείς τον εαυτό σου, γιατί δεν αφήνεις τον Χριστό να μπει λίγο στην καρδιά σου, να τη ζεστάνει, βρε παιδάκι μου. Παγωκολόνα έγινε. Στη δύσκολη και προκλητική πορεία μας στη γη, έχουμε συντροφιά λοιπόν τους Αγίους και κυρίως την Παναγία μας. Στον Εσπερινό και σε άλλες ακολουθίες, ο ιερέας μας λέει «Της Παναγίας Αχράντου και πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, στην απόλυση έτσι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστόν το Θεό παραθόμεθα». Όλη μας τη ζωή την παραθέτουμε στον Κύριο με τη βοήθεια και τη μνήμη και τη μεσητεία της Παναγίας και των Αγίων. Να τελειώσουμε με κάτι. Σήμερα έχουμε Αγίους. Βέβαια έχουμε, το ξέρουμε. Άλλωστε έχουμε τη χαρά να έχουμε τελευταία 20 ετία πάρα πολλές αγιοκατατάξεις Αγίων που κάποιοι από εμάς τους γνωρίσαμε. Είχαμε τη χαρά να τους γνωρίσουμε. Και δεν είναι μόνο χαρά, βέβαια, είναι και τεράστια ευθύνη. Κάποτε, αλλά έχουμε όμως και ανθρώπους που είναι Άγιοι που δεν. Αυτοί που αγιοκατατάχθηκαν είναι λίγοι. Η Εκκλησία που ξέρουμε, τους ξέρουμε. Υπάρχουν και εκατομμύρια άλλοι και υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν με το τέλος των αιώνων που δεν τους ξέρουμε. Είναι ανώνυμοι. Είδατε που λέμε των Αγίων πάντων. Είναι όλοι. Είχαν ρωτήσει την Αγία Γαβριλία πολλά χρόνια πριν, πάρα πολλά. Της λένε, σήμερα έχουμε Αγίους. Και λέει η Αγία Γαβριλία, ναι, έχουμε, που δεν τους ξέρουμε. Και φέρνει ένα παράδειγμα φοβερό με ένα κύριο που το λέγανε Ιορδάνη. Λέει τον Ιορδάνη, λέει τον ξέρετε. Τον ήξερε η κοπέλα που τη ρώταγε. Και ποιος ήταν ο Ιορδάνης. Ο Ιορδάνης ήταν ένας τυφλός. Από πολύ μικρή ηλικία τυφλώθηκε, που ζούσε στην Πάτρα την εποχή που ήταν ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, που τώρα είναι Άγιος και αυτός της Εκκλησίας μας, αγιοκατατάχθηκε μαζί με την Αγία Γαβριλία την ίδια μέρα. Και έλεγε η Γαβριλία, για ρώτησα, αυτός λοιπόν, ο Ιορδάνης, είχε πνευματικό τον πατέρα Γερβάσιο. Και κάποια στιγμή αυτός ο Ιορδάνης ήταν φτωχός. Και κάθε μέρα του έβαζε η αδερφή του ένα κασελάκι μπροστά του με διάφορα πραγματάκια να πουλήσει. Πήγαινε στην αγορά, τον άφηνε και πήγαινε το μεσημέρι να τον πάρει. Ο Ιορδάνης ήξερε τις τιμές των προϊόντων. Δεν έβλεπε, αλλά τις ήξερε. Του είχε πει η αδερφή του. Έλα μου όμως που όταν γύρναγε σπίτι του το μεσημέρι, γύρναγε με το κασελάκι άδειο, αλλά με το 1/3 των εισπράξεων. Γιατί? Και κάποια στιγμή, γιατί τα κλέβανε, γι' αυτό, που ήταν τυφλός. Και κάποια στιγμή πάει στον πατέρα Γερβάσιο και του λέει, ήταν απελπισμένος. Και του λέει, Πάτερ, σας παρακαλώ, νιώθω απελπισία, νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Τι έπαθες, του λέει ο Ιορδάνη. Να λέει, επειδή είμαι εγώ ανάπηρος,
Βάζω σε πειρασμό τους ανθρώπους και έρχονται και παίρνουν τα πράγματα από το κασελάκι μου, τα κλέβουν. Τι να κάνω, του λέει. Βάζω σε πειρασμό τους ανθρώπους. Κοιτάξτε τώρα, δεν είπε γιατί μου κάνουν αυτό το κακό, γιατί είμαι φτωχός, γιατί είμαι τυφλός, γιατί είμαι. Γιατί είπα αυτό. Βάζω σε πειρασμό τους ανθρώπους. Και ο πατήρ Γερβάσιος με κλάματα του λέει: Ιορδάνη, όταν πας στη βασιλεία του Θεού, θυμίσου και εμάς. Και λέει η ερώτηση: Αυτή είναι η Άγιοι. Αυτή είναι η Άγιοι. Έτσι φτιάχνονται οι Άγιοι. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: Η Εκκλησία είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής Αγίων. Και αλίμον αν η Εκκλησία δεν συνεχίζει να βγάζει Άγιους. Αυτό είναι το ωραίο με την Εκκλησία. Και όσοι αρνούνται τους Αγίους, είναι σαν να αρνούνται την Εκκλησία, σαν ένα μουσείο. Αν πάτε έξω, θα δείτε μουσεία, αυτά, λείψανα σε μουσεία, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Όλα ένα μουσιακό κομμάτι και στην άκρη. Και έξω από τη ζωή των πιστών, εντός εισαγωγικών, όσοι είναι πιστοί. Τον άλλον καθόλου δεν τους ενδιαφέρει. Όταν η Εκκλησία χωρίς Αγίους δεν πορεύεται. Η Εκκλησία καλεί όλους να γίνουμε Άγιοι για να συνεχίσει τον ίδιο δρόμο που όπως ακριβώς ξεκίνησε με τον Χριστό. Για να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε πάλι όλοι ενωμένοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Να σταματήσουμε καλύτερα, να μην σας κουράσουμε άλλο. Να ευχηθούμε όλοι, ο ένας τον άλλον, και εσείς εμάς και εμείς εσάς, όλοι μαζί, όλοι να γίνουμε Άγιοι και όλοι να είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας είναι και στην άκρη, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Δεν με ενδιαφέρει, λέει. Ας μπω εγώ στον παράδεισο και ας είναι και στην άκρη. Δεν θέλω, δεν έχω όλοι μεγάλες αξιώσεις.

0: Γέροντα, ο χρόνος, είπα προηγουμένως, είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο μέσα στη ζωή του ανθρώπου, γιατί ο παρόν καιρός και ο παρόν χρόνος είναι συνάρτηση μιας άλλης εποχής, της εποχής που θα ξεκινήσει μετά τον θάνατό μας. Αλλά και τα δύο τμήματα αυτά του χρόνου συνάπτονται και συνδέονται με το γεγονός της αιώνιας πια ζωής μας. Ενώ ο άνθρωπος ξεκίνησε από το μείον, από την ανυπαρξία. Εν πάση περιπτώσει, με την συνέργεια των γονιών μας, αλλά και με την θαυματουργική επέμβαση του Θεού, ενώ δεν ήμασταν υπάρξεις, υπάρχουμε. Κάποια στιγμή, μέσα στην πορεία του χρόνου, λαμβάνομαι υπόσταση. Και δεν πρόκειται ποτέ, Πατέρ Παύλο και αγαπητοί ακροατές, η παρουσία και η ύπαρξή μας να διαγραφεί, να εκμηδενιστούμε. Όμως, αυτός ο χρόνος που ζούμε στον παρόντα κόσμο είναι στενά συνδεδεμένος και συναρτημένος, αλλά και καθοριστικός αυτού που μας αναμένει. Από αυτό να ξεκινήσουμε, Πατέρ Παύλο.
1: Ναι, θα ήθελα να κάνουμε και μια μικρή, ας το πω έτσι, τομή σε κάτι παρακαλώ. Άλλο. Μιλήσατε προηγουμένως εν όψη του καινούριου χρόνου. Και εγώ θα ρωτούσα, γιατί είναι καινούριος? Τι κάνει τον χρόνο καινούριο? Σε τι θα διαφέρει αυτός που έρχεται από αυτόν που φεύγει? Έχει μέσα του ο χρόνος κάτι το μαγικό? Η μέχρι σήμερα εμπειρία της ζωής μας δείχνει ότι ο χρόνος από μόνος του δεν έχει τίποτα μαγικό μαζί του, δεν είναι από μόνος του ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος, και τελικά στην πραγματικότητα ο καινούριος χρόνος θα είναι το ίδιο παλιό σαν και τον προηγούμενο. Όμως υπάρχει ένα γεγονός το οποίο κάνει όντως καινούριο το χρόνο. Και αυτό το γεγονός είναι είσοδος του Θεού μέσα στο χρόνο. Αυτό είναι πραγματικά, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το μόνον κενόν. Δηλαδή το πάντον κενόν κενότερον. Το πιο καινούριο από όλα τα καινούρια. Πια, είσοδος του Θεού μέσα στο χρόνο. Και το ερώτημα είναι, γιατί είναι καινούριο? Γιατί μέχρι ότου μπει ο Θεός μέσα στο χρόνο, το ποτάμι του χρόνου κυλούσε και κυλάει προς ένα τέλος, το θάνατο. Ο Θεός, μπαίνοντας στο ποτάμι του χρόνου, αντιστρέφει, θα λέγαμε, αυτή την πορεία και μετατρέπει αυτό το ποτάμι, το κάνει να εκβάλει πλέον στη Βασιλεία του Θεού. Και έτσι, το μόνο αληθινά καινούριο μέσα στο χρόνο είναι η σάρκωση του Θεού, η είσοδος του Θεού. Θα έλεγα ότι αυτή είναι η αληθινή αρχή του χρόνου. Γι' αυτό άλλωστε και μιλάμε για προ και μετά Χριστόν. Γιατί αυτό που προσδιορίζει το χρόνο, αυτό που τέμνει το χρόνο και θα έλεγα αυτό που νοηματίζει πλέον από εδώ και πέρα το χρόνο, είναι το γεγονός ότι ο Θεός μπήκε μέσα στο χρόνο του ανθρώπου. Είναι αλήθεια ότι χωρίς το Θεό ο χρόνος και ο χώρος είναι δύο πραγματικότητες που είναι σαν δεσμά που μας δεσμεύουν και μας συνθλίβουν κυριολεκτικά. Τι είναι ο χρόνος χωρίς το Θεό? Ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες, γέννησης και ταφής. Πόσο είναι το διάστημα αυτό, κανείς δεν το ξέρει. Διάβαζα σήμερα στο αεροπλάνο, σε ένα βιβλίο, ένα πολύ ωραίο έτσι ένα χαρακτηριστικό απόφθεγμα κάποιου που έλεγε: δεν ξέρω τίποτα για τον εαυτό μου. Ακόμα δεν ξέρω ούτε πότε θα πεθάνω. Και όταν πραγματικά η ζωή του ανθρώπου καταλήγει στο θάνατο, τι νόημα έχει αυτή η ζωή? Και έλεγε πάρα πολύ θαυμάσια ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς ότι ο χρόνος χωρίς το Θεό είναι ένα στάδιο όπου κάθε μέρα το άσκοπο παλεύει με το παράλογο για να κερδίζει τον αγώνα πάντα το τραγικό. Και πραγματικά έτσι είναι ο χρόνος χωρίς την παρουσία του Θεού μέσα στο χρόνο. Ο άνθρωπος, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι εν χρόνο, γεννάται εν χρόνο. Μπαίνει κάποια στιγμή μέσα στο χρόνο. Δεν δημιουργούμε εμείς το χρόνο, αλλά μπαίνουμε μέσα στο χρόνο. Και από τη στιγμή που μπαίνουμε, όντως η παρουσία μας είναι ανεξίτηλη. Το ερώτημα είναι, ποια είναι η κατάσταση που καλούμεθα να ζήσουμε μέσα στο χρόνο? Γιατί που κυλάει ο χρόνος πλέον της προσωπικής μας ζωής? Κυλάει προς το θάνατο ή κυλάει προς τη ζωή? Κάθε βήμα, κάθε χρόνος που έρχεται είναι ακόμα ένα βήμα. Προς τα πού όμως είναι το βήμα αυτό? Εάν το δούμε ανθρώπινα και οριζόντια, είναι ένα βήμα προς το τέλος. Και το ερώτημα είναι αν αυτός ο χρόνος που μας έρχεται είναι τελευταίος της ζωής μας. Θα πανηγυρίζαμε? Αλλά και αν δεν πανηγυρίζουμε, υπάρχει δυνατότητα να αναστείλουμε το γεγονός? Ασφαλώς όχι. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί, θα λέγαμε, να ρυθμίσει το χρόνο του κατά το δοκούν και να έχει την αίσθηση ότι αυτός μπορεί να είναι κυρίαρχος του χρόνου. Έτσι ερχόμαστε μέσα στον χρόνο και αναζητάμε το νόημα της ζωής μας μέσα σε αυτόν. Να θυμίσω ότι μέσα στην Εκκλησία και στη λειτουργική μας ζωή υπάρχουν τρία αιτήματα τα οποία αναφέρονται στον χρόνο. Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον. Το δεύτερο αίτημα, τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Και το τρίτο, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά. Θα λέγαμε αυτά τα τρία αιτήματα είναι πολύ χαρακτηριστικά. Το πρώτο μας λέει πάρα πολύ απλά ότι μόνο το παρόν ορίζουμε. Αυτή την ημέρα που είναι μπροστά μας και δεν ξέρουμε αν θα είναι και όλοι. Και ακριβώς αυτό το χρόνο, αυτό που μας τον χαρίζει ο Θεός το χρόνο μας, οφείλουμε να τον κάνουμε καιρό σωτηρίας. Να εξαγοραζόμαστε τον καιρό. Με ποιο τρόπο, με το να τον παίρνουμε το χρόνο που μας δίνει ο Θεός και να τον κάνουμε καιρό σωτηρίας. Δηλαδή, τόπο συνάντησης του κτιστού με το άκτιστο. Να κάνουμε το χρόνο τόπο όπου πραγματικά καθημερινά θα μπολιαζόμαστε στη ζωή του Θεού. Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον. Αυτά ζητάμε από το Θεό, αλλά αυτά χρειάζονται και τη συνέργεια του ανθρώπου, του καθενός μας. Για να είναι αγία η ημέρα μας, γιατί θα αγωνιζόμαστε να μετέχουμε στην αγιότητα του Θεού. Θα αγωνιζόμαστε να μετέχουμε στην ειρήνη του Θεού. Θα αγωνιζόμαστε να εμπιστευόμαστε το Θεό κόβοντας το δικό μας θέλημα, ώστε πραγματικά να είναι αναμάρτητος κατά το δυνατόν, δηλαδή να μην είναι μια μέρα αποτυχημένη. Θα ήθελα αυτή τη διάσταση να δώσω στο αναμάρτητον. Γιατί είναι κρίμα ο Θεός να μας δίνει, όπως ακριβώς κάποιος που έχει μια περιουσία και την ξοδεύει άσκοπα και τελικά πεινάει, έτσι και ο Θεός μας δίνει τη μεγάλη δωρεά του χρόνου και εμείς ξοδεύουμε το χρόνο μας με έναν τρόπο που τελικά δεν μας σώζει. Τον ξοδεύουμε για ένα σωρό πράγματα που τελικά όλα αυτά μας ετοιμάζουν το θάνατό μας. Βέβαια, είμαστε άνθρωποι πεπτοκώτες. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι όσο και να προσπαθούμε πέφτουμε. Και γι' αυτό ακριβώς μέσα στο χρόνο η δεύτερη στάση μας είναι η μετάνοιά μας. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής μου, πόσος θα είναι ο υπόλοιπος? Μπορεί να είναι λίγες ώρες ακόμα. Μπορεί να είναι μια μέρα ακόμα. Μπορεί να είναι κάποια χρόνια ακόμα. Δεν το ξέρουμε όμως. Όμως σε αυτό το χρόνο που δεν το ξέρουμε πόσος θα είναι, τι μας μένει σαν στάση ζωής βασικά? Η μετάνοιά μας. Για ποιο λάθος μας? Όχι για αυτό ή για εκείνο. Για το ένα και το μοναδικό. Για το ότι επιχειρούμε να οικοδομήσουμε τη ζωή μας χωρίς θεμέλιο, χωρίς το Θεό ουσιαστικά. Επιχειρούμε να αυτονομούμεθα. Κάνουμε το χρόνο αντί για καιρό σωτηρίας, καιρό απώλειας ουσιαστικά. Όταν χάνουμε την αίσθηση αυτής της κοινωνίας με το Θεό. Η μόνη στάση λοιπόν για τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας είναι η μετάνοιά μας. Δηλαδή αυτή η αναφορά μας στο Θεό, η μετάνοιά μας για την αυτονομία μας, για τον εγωισμό μας, γιατί έχουμε κέντρο το δικό μας θέλημα και ο αγώνας πλέον ο καθημερινός, ώστε να προσανατολιζόμαστε στο θέλημα του Θεού, να κόβουμε το δικό μας το θέλημα, ώστε η ζωή μας στην πράξη να είναι, να φανερώνεται στην καθημερινή μας ζωή η ζωή του Χριστού. Γιατί ένας τρόπος υπάρχει γι' αυτό, να διάζω τον εαυτό μου από το δικό μου θέλημα. Τότε πληρώνεται. Και τελικά να είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής μας. Όποτε δίποτε και αν έρθουν, οποιαδήποτε στιγμή και αν έρθουν, να είναι χριστιανά. Δηλαδή, θα έλεγα δύο πράγματα. Να είναι πορεία στο τέλος μαζί με τον Χριστό, κάθοδος στο χώρο του θανάτου μαζί με τον Χριστό, γιατί αυτή η κάθοδος στο θάνατο μαζί με τον Χριστό είναι τελικά η Ανάσταση και η ζωή μας. Και βέβαια, όταν τα τέλη μας είναι τέλη εν Χριστώ και μαζί με τον Χριστό, τότε και ανώδυνα είναι, ακόμα και όταν κανένας πεθαίνει μέσα στις οδύνες ενός καρκίνου, και ανεπέσχυντα είναι, γιατί μπορούμε πραγματικά δια του Χριστού να μην ντροπιαστούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού και να είναι αληθινά ο θάνατος αντί να είναι φιάλτης που θα μας τρομάζει, για τον οποίο οι δικοί μας θα φοβόνται να μας μιλήσουν κιόλας πολλές φορές και θα μας αποκοιμίζουν λέγοντας μας ψέματα, να είναι μια πορεία ειρηνική και μια μετάσταση από τον λυπηρωτέρων επί τα θυμιδέστερα και εφρόσινα. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε σωστά το χρόνο που ο Θεός μας παρέχει, ώστε με αυτόν να τον εξαγοράσουμε και να τον κάνουμε καιρό σωτηρίας.
0: Γίνονται πολύ ωραία τα λέτε, και ακριβώς με αυτά έτσι που τα λέγατε τώρα θυμήθηκα κάποτε να πήγαμε στο Άγιον Όρος. Εκεί ένας γέροντας μας λέει το εξής: κατεβαίνω κάτω στο στάβλο των ζώων και δακρύζω. Mm. Και σκέφτομαι ότι και τα ζώα είναι του Θεού δημιουργήματα. Και εγώ είμαι δημιούργημα του Θεού. Και όμως ο Θεός με έκαμε άνθρωπο εμένα και δεν με έκαμε ζώο. Και λέω ως γέροντα μου έτσι, επεκτείνοντας αυτήν τη σκέψη, είναι ότι είμαστε προνομιούχοι εμείς για το γεγονός ότι η χάρις του Θεού, οι δωρεές του Θεού ή το σχέδιο του Θεού εν πάση περιπτώσει, ή ακόμα και στη σκέψη του Θεού εμείς υπήρξαμε και ο Θεός θέλησε να μας κάνει λογικά αυτεξούσια όντα και κατ' εικόνα του. Αυτό λοιπόν είναι το προνόμιο το οποίο έχουμε γέροντα. Το ότι όμως με την αμαρτία έχει έρθει επάνω μας καθίσει η φθορά. Και είπατε προηγουμένως ότι ο Χριστός μπαίνει μέσα στο χρόνο, όχι για να γίνει ομόχρονος με μας, γέροντα, αλλά όντας όμοιος και ομόχρονος με μας, τελικά να μας εξαγάγει από τον χρόνο και να μας οδηγήσει στην αιωνιότητα. Και εδώ το προνόμιο το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι είναι ακόμα πιο δυνατό και ακόμα πιο, θα λέγε κανείς, πιο ασύλληπτο. Τότε δηλαδή, ενώ όλα τα υπόλοιπα δημιουργήματα έχουν κάποιον τέλος, δεν τα σημαδεύει ούτε και αυτά μπορούν να συζευχθούν μαζί με την αιωνιότητα, ο άνθρωπος έχει αυτό το προσόν να μπορεί να γίνει αιώνιος. Και θα γίνουμε γέροντα αιώνιοι εάν συνδεθούμε μαζί με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος είναι, έγινε και ένχρονος, αλλά είναι και υπέρχρονος. Και εδώ θα ήθελα ερώτημα γέροντά μου. Όλοι οι άνθρωποι, παρόλο που γιορτάζουμε τον χρόνο και πανηγυρίζουμε και είναι ένα γεγονός χαράς, και μάλιστα στις πλατείες οι άνθρωποι ανάβουν, ξέρω εγώ, και φώτα και γιορτάζουν κλπ. Κλπ. Μέσα μας όμως υπάρχει γέροντα και μια έτσι, θα λέγε κανείς, συνειδητή ή ασύνειδη φοβία. Ότι δηλαδή, είπατε προηγουμένως, ποιος ξέρει αν θα αξιωθώ να είμαι εδώ σε αυτόν τον κόσμο και στην άλλη, την άλλη χρονιά. Τελικά πώς μπορεί ο άνθρωπος τελικά γέροντα να υπερβεί αυτό το δέος του χρόνου, και τελικά πώς μπορεί ο άνθρωπος έτσι να ψηφίσει, αν θέλετε, ή ακόμα και πώς, να αντικρίσει κατάμουτρα αυτό που λέγεται φόβος του θανάτου.
1: Κύριε Νικολαίδη, με το ερώτημα που μου θέτετε με γυρίζετε πίσω στις απαρχές της δικής μου της ζωής. Γιατί πρέπει να σας ομολογήσω ότι ένα τέτοιο ερώτημα στάθηκε το κέριο ερώτημα στα 15 μου χρόνια. Τότε έθεσα και εγώ το μεγάλο ερώτημα, με αφορμή αυτά που έβλεπα δίπλα μου, με αφορμή ακόμα, αν θέλετε, το θάνατο κάποιων ανθρώπων. Και εκεί έθεσα το μεγάλο ερώτημα, τι σχέση έχει η ζωή με το θάνατο. Συνειδητοποίησα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω βήμα μέσα στη ζωή αν δεν έδινα απάντηση σε αυτό το κέριο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση αυτών των δύο μεγεθών? Και έθεσα αμέσως ένα ερώτημα στον εαυτό μου και ένα πρόβλημα. Αν η ζωή τελειώνει στο θάνατο, τότε τι νόημα έχει η ζωή? και θεώρησα ότι θα έπρεπε να αναζητήσω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Είναι ο θάνατος το τέρμα της ζωής, ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης, ή ο θάνατος είναι ένα σημείο πέρα από το οποίο η ζωή συνεχίζει να πολιτεύεται? Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι αυτό μου γεννήθηκε μέσα στις εξετάσεις τις μαθητικές, όταν έκανα μια επίσκεψη στο νεκροταφείο για να ανάψω το καντήλι της γιαγιάς μου. Ξαφνικά είδα το χώρο αρκετά πιο γεμάτο. Τότε η πόλη μας ήταν μια μικρή πόλη και οι άνθρωποι μας ήταν γνωστοί. Έριξα μια ματιά στους τάφους. Είδα γνωστά ονόματα. Και μπήκε ένα ερώτημα μέσα μου. Πού είναι όλοι αυτοί? Τι σημαίνει ο θάνατος? Και την επομένη, ξεκινώντας να πάω να γράψω γεωμετρία, συγχωρέστε μου την προσωπική αναφορά, συναντώ στον δρόμο έναν κληρικό, γνωστό μου. Εγώ περπάταγα και σκεφτόμουν όχι τη γεωμετρία, αλλά αυτά τα ερωτήματα, τα οποία φαίνεται με συνήχαν τόσο πολύ, ώστε ο κληρικός που με είδε και με χαιρέτησε, με ρώτησε, «Έχεις κάτι? Σου συμβαίνει κάτι?» Είπα, «Όχι, πάτερ». «Τι γράφεις?» μου λέει. Του λέω, «Γεωμετρία». Και εκείνος μου, «Μη φοβάσαι, θα γράψεις». Και εγώ είπα μέσα μου, «Το μόνο που δεν φοβάμαι είναι πως δεν γράψω γεωμετρία». Όμως έβαλα πλέον σαν στόχο εκείνη την ηλικία να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Για τη σχέση της ζωής με το θάνατο, για το αν ο θάνατος είναι ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης. Και έψαξα αρκετά γύρω μου, στους συμμαθητές μου, μέσα στη παντού. Και τελικά βρήκα την απάντηση. Η απάντηση για μένα επιγραμματικά είναι ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι η μόνη ανέραση του θανάτου. Αλλά η Ανάσταση του Χριστού ξεκινάει από τη σάρκωσή του. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως και ξέρετε ήταν μια πολύ εκπληκτική ανακάλυψη. Ότι γιατί ακόμα και σαν παιδί σκεφτόμουν αυτό που είπα προηγουμένως. Λέμε καλή χρονιά, ευτυχισμένος. Αλλά ποιος μας είπε ότι ο χρόνος αυτός που είναι ένα βήμα προς το τέλος, ότι θα είναι ο τελευταίος? Και τελικά τι κάνω τότε, πανηγυρίζω? Και έτσι πλέον εκεί φτάνει κανείς στα μεγάλα πραγματικά ερωτήματα, τα οποία ζητούν ουσιαστικές απαντήσεις. Έτσι λοιπόν συνειδητοποίησα και αυτό καταθέτω, ότι ουσιαστικά αν πραγματικά ο θάνατος είναι το τέρμα της ζωής μας, τότε η ζωή μας δεν έχει νόημα. Και καθώς δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει αυτό το τέρμα, τότε η ζωή μας γίνεται και τραγική. Και αν ρίξουμε μια ματιά δίπλα μας σε τόσους και τόσους ανθρώπους που ο χρόνος της ζωής τους περνάει στην αρρώστια, στον πόνο, στη φθορά, στη θλίψη, τότε τι ζωή είναι αυτή? Ακριβώς όμως, ο χρόνος δεν είναι το τέρμα. Σε αυτό το μετέχνιο του χρόνου, σε αυτά τα σύνορα του χρόνου, σε αυτή την έξοδο από το χρόνο, μας αναμένει είσοδος στη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό άλλωστε γνωρίζουμε ότι αυτή την ημέρα πανηγυρίζουμε τη μνήμη των Αγίων. Γιατί για αυτούς αυτή η μέρα είναι το πανηγύρι τους. Δείτε πόσο ωραία λέμε στην κίνηση της Θεοτόκου, «Τι εν δόξω κινήσει σου ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα, πάσα η γη δε εφραίνεται». Κοινό πανηγύρι ουρανού και γης, ένας θάνατος. Μα εμείς το θάνατο τον αντιμετωπίζουμε με τρόμο. Γιατί? Γιατί έχουμε τη φοβία που είπατε. Τη φοβία τι είναι μετά το χρόνο? Αλλά σε αυτό το ερώτημα το φως του Χριστού διέλυσε όλο το σκοτάδι. Γιατί μπήκε μέσα στο χρόνο, όπως είπαμε, ο Χριστός όλος φως, για να φωτίσει το μυστήριο και της ζωής και του θανάτου. Και να μας πει πάρα πολύ απλά ότι δεν υπάρχει για τους δούλους του Θεού θάνατος, αλλά υπάρχει έξοδος από τον λυπηρωτέρων επί τα θυμηδέστερα και εφρόσινα και ανάπαυσης και χαρά. Ότι η έξοδος από το χρόνο είναι είσοδος στη Βασιλεία του Θεού. Και όλοι οι άνθρωποι εκείνοι που το χρόνο έτσι τον αντιμετώπισαν, αυτοί δεν φοβήθηκαν ακόμα και το θάνατο. Και ενώ εμείς τρομάζουμε στη σκέψη της αρρώστιας και του θανάτου, βλέπουμε ας πούμε τον πατέρα Παΐσιο να εύχεται να πάθει καρκίνο. Αυτή την αρρώστια που εμείς φοβόμαστε να πούμε και το όνομά της. Γιατί? Πρώτα απ' όλα από αγάπη για τον άνθρωπο, να νιώσει τον πόνο του ανθρώπου. Και από την άλλη, γιατί ξέρει και είναι εκπληκτική η βεβαιότητα αυτών των ανθρώπων για το τι υπάρχει μετά. Αυτό που εμάς μας βάζει σε αγωνία. Όμως εκείνοι το γνωρίζουν. Όχι μόνο γιατί ο Θεός πλέον το απεκάλυψε, αλλά γιατί ζουν την Εκκλησία σαν τη χώρα στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει, σαν τη χώρα των ζώντων, διότι στην Εκκλησία ζούμε συν πάση της Αγίης. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο χρόνος είναι ο λειτουργικός χρόνος, δηλαδή το παρόν, το αδιάστατο της παρουσίας του Θεού. Ευλογημένη η Βασιλεία, και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι είναι η Βασιλεία, η παρουσία, η εμή. Όταν λοιπόν μέσα στο χρόνο μπαίνει ο Θεός, τότε ο χρόνος γίνεται Βασιλεία του Θεού. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος που ζει σε αυτό την πραγματικότητα και γεύεται τη νίκη απέναντι στο θάνατο, όντως δεν φοβάται το θάνατο. Και το βλέπουμε αυτό, όπως είπαμε, και στα μαρτύρια των Αγίων. Ο Άγιος ο μάρτυρας ξέρει τι του ζητάει. Του ζητάει να αρνηθεί τη ζωή και να αγκαλιάσει το θάνατο. Αυτή τη ζωή δηλαδή, τη γεμάτη φθορά, που άλλος τη ζει και τη θεωρεί ότι είναι κάτι σπουδαίο. Και δεν μπορεί να κατανοήσει πώς και γιατί είναι έτοιμος να πεθάνει, αλλά και να ζήσει.
0: Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Λόγου και ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Ορθοπραξία, η οποία πάντοτε λέγω μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 5 η ώρα και σε επανάληψη κάθε Τετάρτη 9 η ώρα. Μαζί μας είναι ο πατήρ Παύλος Ιωάννου. Ξαναλέω ότι ο Γέροντας είναι αρχιμανδρίτης και γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής της Νεότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος, και μαζί, επειδή βρισκόμαστε στον καινούριο χρόνο, μιλάμε για την έννοια του χρόνου μέσα στη ζωή μας. Γέροντα, να πω το εξής. Κάποτε πήγαμε στο Άγιον Όρος και εκεί καθίσαμε με κάποιο γέροντα και κουβεντιάζαμε. Και πέρασαν καμιά δύο ώρες. Οπότε εμείς φιλοφρονητικά και λοιπά του λέμε, ξέρετε γέροντα, μας συγχωρείτε πάρα πολύ, σας καθυστερήσαμε, σας φάγαμε δύο ώρες. Να τι λέτε παιδιά, λέει, μου φάγατε δύο ώρες. Λέμε, μα ήρθαμε, ξέρω εγώ, τρεις, τώρα είναι πέντε η ώρα. Αλλά μην έχετε έννοια. Παίρνει το ρολόι, το βάζει τρεις πάλι. Και λέει, ορίστε, μου φάγατε χρόνο. Το λέω αυτό, γέροντα, για να επισημάνω κάτι άλλο που υπάρχει σήμερα μέσα στη ζωή μας. Το άγχος του χρόνου.
1: Ναι.
0: Αυτό το αγκομαχητό να προλάβουμε το κάθε τι. Και δεν μιλώ, γέροντα, μόνο. Παλαιότερα ο κόσμος ζούσε διαφορετικά. Δεν είχε ωράρια στην εργασία του. Βέβαια, αν μπορεί να ταλαιπωρείτο. Αλλά ζούσε έτσι πολύ διαφορετικά. Ή ακόμα, κοιτάζω κάτι παλιές εκκλησίες, γέροντα, που είναι χτισμένες πριν 200, 300, 500 χρόνια, που είναι χτισμένες με πέτρα. Ο τείχος τους είναι περίπου 1,5 μέτρων πλάτος. Και αυτές οι εκκλησίες έτσι έχουν μια έτσι, βλέποντας την εκκλησία πως είναι χτισμένη, και τις πέτρες να είναι τετραγωνισμένες ή ξέρω εγώ να είναι στολισμένες κλπ. Λέω, πόσο χρόνο άραγε αυτοί οι άνθρωποι διέθεσαν για αυτό το πράγμα. Σήμερα ζούμε στην εποχή της σπουδής. Να το κάνω αυτό το πράγμα για να τελειώνουμε. Γιατί δεν προλαβαίνω, θα κάνω και κάτι άλλο. Ακριβώς γίνονται αυτά τα δύο. Το αγκομαχητόν του χρόνου και το άγχος του χρόνου που είναι μέσα στη ζωή μας. Να μας πείτε.
1: Ναι, υπάρχει ένα ερώτημα. Τελικά τι δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος? Έχει όντως αυτή την αίσθηση. Δεν προλαβαίνουμε. Και το ερώτημα είναι τι δεν προλαβαίνει κανένας. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν όντως πολύ άγχος για το χρόνο και με το χρόνο. Τρέχουνε ανά πάσα στιγμή, κουράζονται, διαλύονται εσωτερικά, και το άγχος είναι θρονιασμένο μόνιμα μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Και αυτό το άγχος τελικά δεν τους αφήνει να χαρούνε την ίδια τη ζωή μικρές και απλές στιγμές της καθημερινότητας, το ίδιο τους στο σπίτι. Είναι εκπληκτικό πως αυτό το κυνήγι του χρόνου ακόμα διαλύει σήμερα ακόμα και την ίδια την οικογένεια, όταν την αποδιοργανώνει και όταν τρέχει ο μπαμπάς και η μαμά τάχα για τα παιδιά, και τελικά πολλές φορές το μόνο που καταφέρνει τρέχοντας είναι, όσο σκληρό και αν είναι θα το πω, να τους φτιάξει ένα ωραίο τάφο στο τέλος. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς συμβαίνει, και μπαίνουμε στο ερώτημα τι δεν προλαβαίνει ο σημερινός άνθρωπος. Κύριε Νικολαίδη, το άγχος του χρόνου φαντάζομαι ότι είναι ένα ακόμα αποτέλεσμα της αυτονομίας του ανθρώπου και του αγώνα για την αυτοσωτηρία του. Ο άνθρωπος απέδωσε στον εαυτό του μια θέση για την οποία δεν έχει τα προσόντα και γι' αυτό κακοπαθεί. Απέδωσε τη θέση του Θεού στον εαυτό του και τέχει σαν Θεός να προλάβει τα πράγματα, αλλά δεν είναι Θεός και δεν τα προλαβαίνει, και την άλλη μεριά πάλι δεν ξέρει τι να πρωτοπρολάβει. Το άγχος του σημερινού ανθρώπου οφείλεται ακριβώς σε αυτόν τον εγωκεντρικό τρόπο και την εγωκεντρική οργάνωση της ζωής του. Πίστεψε ότι θα τα προλάβει εκείνος όλα, θα τα αντιμετωπίσει εκείνος όλα, δεν αφήνει περιθώρια σε κανέναν. Το θέμα είναι ότι η ζωή του αποδιοργανώνεται, ζει με μια διαρκή ακριβώς αγωνία και τελικά διαπιστώνει πολλές φορές ότι δεν κατάφερε τίποτα ουσιαστικό μέσα στη ζωή του. Το άγχος του χρόνου φανερώνει την έλλειψη της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Θεού. Θυμάμαι έναν ευλογημένο άνθρωπο που στις αγωνίες της συζύγου του για τα παιδιά, για τούτο, για εκείνο, για το άλλο, έλεγε πάρα πολύ ωραία: «Δε γυναίκα», λέει, «γιατί σώνει και καλά θες να αφήσει το Θεό άνεργο? Δεν έχεις καταλάβει ότι ο Θεός αγαπάει τα παιδιά μας πιο πολύ από μας? Εμείς δεν έχουμε καταλάβει ούτε πόσο ο Θεός αγαπάει εμάς, ούτε πόσο ο Θεός αγαπάει τα παιδιά μας, ούτε τελικά τι είναι αυτό με το οποίο κατορθώνεται η ζωή. Και έτσι, ενώ κυνηγάμε τη ζωή, κυριολεκτικά την κυνηγάμε, το μόνο που πιάνουμε στα χέρια είναι ο θάνατός μας. Γιατί το άγχος σήμερα είναι υπεύθυνο για καρδιοπάθειες, για διάφορες άλλες ασθένειες, οι οποίες οδηγούν στο θάνατο. Και η εντύπωση που έχει κανείς είναι ότι ο άνθρωπος τρέχει για να φτάσει το θάνατό του. Και μερικές φορές εκεί που τρέχει για τη ζωή, και μιλάω ας πούμε για τις εξόδους, ας πούμε των εορτών, που τρέχει ο άνθρωπος? Τρέχει να φτάσει πιο γρήγορα στο σπίτι που θα πάει, στο εξοχικό που θα πάει, δηλαδή στην ξεκούραση που θα νιώσει, στη χαρά που περιμένει εκεί που θα πάει, και τρέχει να την φτάσει γρήγορα. Και τελικά το μόνο που φτάνει είναι ο θάνατος, που τον περιμένει σε κάποια γωνία, σε κάποια στροφή. Και έτσι ο διάβολος μας σαρκάζει. Σαρκάζει αυτή την αγωνία μας. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του σημερινού ανθρώπου που του αποδιοργανώνει τη ζωή. Και κοιτάξτε, ο άνθρωπος τελικά αποδεικνύεται να έχει χρόνο ή να προσπαθεί να έχει για όλα τα άλλα πράγματα εκτός από το ένα. Και γι' αυτό ακόμα και τα Χριστούγεννα δεν θα πάει στην εκκλησία, γιατί δεν έχει το χρόνο, γιατί τρέχοντας την παραμονή για ένα σωρό άλλα πράγματα κουράστηκε πάρα πολύ. Και τελικά, ας πάρουμε την καλύτερη περίπτωση, που θα κοιμάται, που δεν θα ξενυχτάει αλλού ψάχοντας να γιορτάσει Χριστούγεννα. Και το ερώτημα είναι, για ποιο πράγμα έτρεχε την προηγούμενη μέρα? Τι κυνήγαγε πραγματικά? Και αποδεικνύεται τραγικός ο άνθρωπος. Έτσι, ο χρόνος και το άγχος, δυστυχώς στην εποχή μας, περπατάνε μαζί. Και το άγχος ροκανίζει ουσιαστικά το χρόνο και το νόημα της ζωής του. Ένας τρόπος υπάρχει να μπορέσει ο άνθρωπος να υπερβεί αυτό το άγχος που τον κατατρώγει, αυτή την αγωνία του για την καθημερινότητα. Και αυτός ο τρόπος είναι να εμπιστευτεί τη ζωή του στο Θεό. «Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Θα έλεγα ότι αυτή είναι η πιο ριζική θεραπεία του άγχους. Εμείς οι άνθρωποι λέμε ότι πρέπει να προλάβω αυτό, πρέπει να προλάβω εκείνο. Συζητούσα κάποτε με μια εκπαιδευτικό μάλιστα. Και τη ρώτησα, τι κάνετε, τι να κάνουμε, μου λέει, όλο άγχος είμαστε. Λέω, γιατί? Μου λέει, να, γιατί το πρωί πρέπει να πάω το παιδί στο σταθμό, γιατί πρέπει να κάνω αυτό, μετά πρέπει να κάνω το άλλο, εκείνο πρέπει να κάνω το άλλο. Λέω, και αν αρρωστήσεις θα τα κάνεις όλα αυτά? Και βέβαια, λέω, δεν θα τα κάνεις άμα θα πεθάνεις. Η ζωή σου σταματάει στο θάνατό σου. Με όλα αυτά όσα τρέχεις κάθε μέρα, γιατί πράγμα κοπιάζεις ουσιαστικά? Και μάλιστα μου είπε, μα καλά, μου λέει, εσείς έχετε τόσες δουλειές, τρέχετε τόσο πολύ, δεν έχετε άγχος? Λέω, δεν έχω. Γιατί? Γιατί εντάξει, ξεκινάω με ένα πρόγραμμα από το πρωί. Αλλά ξέρω ότι ο χρόνος δεν είναι δικός μου. Ο Θεός κάτι άλλο μπορεί να έχει ετοιμάσει μέσα στην μέρα που ξημερώνει. Και έτσι λέω, παραδείγματος χάρη, συναντάω εσένα. Και αφιερώνω χρόνο να μιλήσουμε μαζί. Και τελικά συνειδητοποιώ ότι αυτός ήταν ο χρόνος που ο Θεός ήθελε από μένα. Και δεν έχω αγωνία για το άλλο, γιατί ξέρω ότι αυτό το φανέρωσε ο Θεός. Και αν πραγματικά εμπιστευτούμε τη ζωή μας στο Θεό, μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να ξεκινάω για κάτι άλλο και άλλο να συναντώ, κάτι πολύτιμο, κάτι μεγάλο, και νιώθει κανένας αυτό το πόσο σημαντικό είναι να μην μένει στα ανθρώπινα και να πηγαίνει στα θεά ανθρώπινα. Δηλαδή να βάζει στην πορεία της καθημερινής ζωής το Θεό και το θέλημά του. Αν ο άνθρωπος εμπιστευτεί πραγματικά το Θεό, τότε θα δει τη ζωή του, τα προβλήματά του, το σπίτι του, μέσα από το Θεό και με τα μάτια του Θεού. Τότε θα δώσει άλλες προτεραιότητες, αυτές που οδηγούν πραγματικά στη ζωή και όχι στο θάνατο. Και θα καταλάβει μέσα από την εμπειρία του ότι δεν έχασε και σπουδαία πράγματα, που δεν έκανε τούτο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Και ακόμα θα διαπιστώσει ότι πολλά πράγματα για τα οποία κουράστηκε τη μέρα που πέρασε ήταν ουσιαστικά ανούσια, και ότι μπορούσε η μέρα του να είναι πολύ καλύτερη αν, παραδείγματος χάρη, έβρισκε το χρόνο να προσευχηθεί, αν έβρισκε το χρόνο να μελετήσει το Λόγο του Θεού, αν έβρισκε το χρόνο να θρέψει την ψυχή του. Τότε ο χρόνος του θα ήταν καλύτερος. Τα προβλήματά του θα τα αντιμετώπιζε με μεγαλύτερη καθαρότητα νοός, που είναι ένα σημαντικό πράγμα, γιατί πολλά προβλήματά μας γίνονται μεγάλα γιατί είναι σκοτεινός ο νους μας, ο οποίος τα επεξεργάζεται. Και αντί να μπορεί να δει ποια είναι η θεραπεία, τελικά οδηγεί στην αρρώστια και στην ασθένεια. Σκέπτομαι, κύριε Νικολαίδη, ακόμα το άγχος που έχουν πολλοί γονείς για τα παιδιά τους. Και πραγματικά είναι τραγική αυτή η γονής, το είπα και προηγουμένως, να αγωνίζεσαι τελικά για να φτιάξει ένα ωραίο τάφο στα παιδιά σου. Κι όμως η αίσθηση που έχω είναι ότι γι' αυτό αγωνίζονται πάρα πολύ. Και μάλιστα μερικές φορές αγωνίζονται ακόμα και αντίθετα στη θέληση των παιδιών. Παραδείγματος χάρη, και υπάρχουν παιδιά που το λένε και ξεσπάνε: «Δεν θέλω τα λεφτά σου, εσένα θέλω». Και τελικά, αντί να διαθέσει, ας πούμε, το χρόνο του για να καθίσει να μιλήσει με το παιδί του. Διάβαζα πρόσφατα μία, για μένα είναι συγκλονιστικό αυτό το νούμερο, μιας έρευνας από δύο ομάδες στην Αθήνα εναντίον των ναρκωτικών, ότι το 91,2 των παιδιών που είναι ναρκωμανείς ζούνε για 2 χρόνια, έχουν κάνει χρήση, και επί 2 χρόνια ζούνε μαζί με τους γονείς, χωρίς οι γονείς το έχουν πάρει είδηση. Έπειτα από το 2ο χρόνο και μετά. Και είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Και ρωτάει κανένας, αυτό το χρόνο της καθημερινότητας οι γονείς, τι τον κάνουν σε σχέση με τα παιδιά τους? Είναι φρικτό τελικά να ζεις σε ένα σπίτι με το ίδιο στο παιδί και να είναι τέτοια η οργάνωση της ζωής σου, που να σου επιτρέπει να ασχοληθείς με αυτό τελικά. Και να έχει πιάσει φωτιά το σπίτι σου και το δικό σου τρέξιμο σε ένα σωρό σκορπίσματα να μην σου επιτρέπει να δεις την πραγματικότητα.
0: Ακριβώς, Πάτερ Παύλο, και αυτή θα είναι η τελευταία μου παρατήρηση και ερώτηση, επειδή ο χρόνος μας τελειώνει. Εκείνο το οποίο έτσι θα πρέπει όλοι να αποκτήσουμε συνείδηση είναι ότι και το κάθε λεπτό μέσα στη ζωή μας είναι ιερό. Και θα πρέπει ακόμα το άλλο να πω, ότι τώρα με την ευκαιρία του καινούργιου χρόνου θα πρέπει να καθίσουμε λίγο με τον εαυτό μας. Να αφήσουμε τους περισπασμούς, τις εορτές, τις ευχές. Καλά είναι αυτά τα πράγματα. Δεν τα απορρίπτουμε. Όταν γίνονται βέβαια καλώς και έχουν καλό περιεχόμενο. Αλλά να μείνουμε λίγο με τον εαυτό μας. Και να δούμε τον εαυτό μας σε συνάρτηση με το υπόλοιπο του χρόνου της ζωής μας. Διάβαζα στο ασκητικά του Αβάισα κάποτε και μου έκανε πολύ εντύπωση. Λέει, αυτός προσευχόταν και προτού πάει να κοιμηθεί κοίταζε προς το στρώμα και έλεγε: «Ω στρωμνή, απόψε ίσως γίνεις ο τάφος μου». Και έλεγε εκεί ο Άγιος ότι κανείς δεν ξέρει, γέροντα, εάν κατακλεινόμενος ο άνθρωπος το βράδυ θα μπορέσει να σηκωθεί ή αν δεν θα πεθάνει στον ύπνο του. Και για να μην πάθουμε γέροντα αυτό που έπαθε ο Άφρον Πλούσιος, ο οποίος όταν είπε «κείμενα εις έτη πολλά», τότε άκουσε τη φωνή που είπε «Άφρον». Δηλαδή, τελικά γέροντα, δεν είμαστε άφρονες. Όταν σπαταλούμε τον χρόνο της ζωής μας, τι δεκακίσε για τα επουσιώδη, τα δευτερεύοντα ή ακόμα τα εφάμαρτα, για να μην πω και τα χειρότερα. Και δεν αξιοποιούμε, δηλαδή αυτός ο χρόνος μας χρεώνεται και όχι μας πιστώνεται. Αυτό λοιπόν που λέγουμε πίστωση του χρόνου σε μας, είναι καιρό να το δούμε γέροντα, τώρα με την αρχή του νέου χρόνου. Κάποιες σκέψεις και να κλείσουμε.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο.

0: Γιατί μας εκπλήσει αυτό το γεγονός? Είναι η πρώτη νέα κοπέλα, το πρώτο μικρό παιδί. Τι είναι το καινούργιο? Και γιατί μας εκπλήσει τελικά? Γιατί έχουμε αυτή την κακή αντιμετώπιση του χρόνου της ζωής μας. Και ξεχνάμε μέσα σε αυτή την αντιμετώπιση το τέλος, την έξοδο. Είναι λοιπόν πραγματικά αφορμή, γιατί όταν κανείς σταθεί στο χρόνο της ζωής του, δοξάζει το Θεό για αυτό που έχει μέχρι σήμερα, για το ότι ο Θεός μας ανέχεται πολλές φορές παρά την αμαρτωλότητά μας και θέλει συνλιάκι να ταινίσει το υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Να καταλάβει ακριβώς αυτό που είπατε, από εδώ και πέρα να σκοπεύει τα ουσιώδη και όχι τα επουσιώδη. Να νιώσει ότι τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του πρέπει να τον διέλθει εν ειρήνη και μετανοία. Να εξαγοράσει τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Και ακόμα να δει μήπως ο χρόνος πέρασε, γιατί αυτό, ξέρετε, με θλίβει πολλές φορές. Βλέπω ανθρώπους που τα μαλλιά τους άσπρισαν και τους βλέπω να είναι το ίδιο ανάποδη σαν τα νιάτα τους. Και διερωτώ με, καλά, ο χρόνος που πέρασε δεν τους άγγιξε, δεν τους προβλημάτισε?
1: Και πότε?
0: Και πότε θα γίνει αυτό, άμα δεν έγινε μέχρι τώρα? Θυμάμαι έναν άνθρωπο ηλικιωμένο μπροστά στο σκήνομα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και βλαστήμαγε τη γυναίκα του. Και μου ήρθε να τον πετάξω έξω από του και να πω, μα άνθρωπε, κατάλαβες που είσαι? Ακόμα και εδώ που είσαι δεν κατάλαβες τίποτα? Έφτασες να τρέμεις γιατί δεν αντέχεις πια το βάρος της ζωής της ίδιας σου και δεν κατάλαβες ποτέ γιατί ζεις, ποιο είναι το νόημα της ζωής σου? Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτές οι μέρες της χαράς, για να είναι η χαρά μας αληθινή, να είναι και μέρες προβληματισμού, αυτής της απόσυρσης για λίγο του προβληματισμού, ώστε όντως ο υπόλοιπος χρόνος μας να είναι χρόνος ευλογίας, να είναι χρόνος που θα γλυκάνει την ψυχή μας, που θα φέρει τη χάρη του Θεού περισσότερο στη ζωή μας, που θα μας μάθει αυτά που ξεχάσαμε να τα θυμηθούμε και που θα μας διδάξει τα ουσιώδη πραγματικά της ζωής, τα μόνα που είναι δυνατό να ξεπεράσουν τη φθορά του χρόνου και να είναι γεγονότα της ζωής που νικάει το θάνατο.
1: Γέροντα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, αγαπητοί ακροάτες. Αυτά τα οποία είπαμε απλώς αποτελούν μια πρόκληση για προβληματισμό. Ακριβώς. Και αφορούν όχι μόνο εσάς, αλλά και εμάς.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί και εμείς εντάσσουμε τον εαυτό μας στη μοίρα όλων των ανθρώπων και πρέπει διδάσκοντας να διδασκόμαστε κι εμείς. Πάτερ Παύλο, μαζί με τον πατέρα Παύλο, όσοι δεν μας ακούσατε από την αρχή, ο πατήρ Παύλος είναι φίλτατος, σεβαστός γέροντας από την Ελλαδική Εκκλησία, αγαπάει πάρα πολύ την Κύπρο. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερος γιατί και άλλες φορές ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην πρόσκλησή μας και η αγάπη του είναι μεγάλη για το νησί μας. Να ευχηθούμε λοιπόν, γέροντα, μαζί με τις ευχές σας, να είναι ο χρόνος πράγματι, όπως είπατε προηγουμένως, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής μας, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει. Αυτό συμπυκνώνει το νόημα της συνομιλίας μας. Και να ευχηθούμε η νέα χρονιά να είναι για την Κύπρο μας χρόνος ελευθερίας.
0: Αμήν.
1: Και προσωπικής βέβαια ελευθερίας.
0: Αμήν.
2: Επειδή εξαφανίστηκε αυτή η πλευρά της πνευματικής μας ζωής, είμαστε ακατήχητοι. Εκεί είναι η κατήχηση, στις ακολουθίες. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ Θείας Λειτουργίας και των ακολουθιών της Εκκλησίας, του Όρθρου, του Εσπερινού, του Αποδείπνου, του Μεσομεκτικού. Όπως λέει ο γέρον Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης πολύ όμορφα, λέει, η Θεία Λειτουργία δεν είναι προσευχή. Οι άλλες ακολουθίες είναι προσευχή. Η λειτουργία είναι το πάρε δώσε με το Θεό. Και έτσι νομίζω για μένα σαν μοναχός που μεγάλωσα, οι απλές ακολουθίες του Εσπερνού και του Όρθρου έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι οι διδακτικές ακολουθίες. Εκεί εκφράζονται τα συναισθήματά μου προς το Θεό, εκεί εκφράζονται οι προσευχές μου, οι παρακλήσεις μου, τα προβλήματά μου στους ψαλμούς ιδιαίτερα. Και οι ύμνοι που ψέλνουμε στις ακολουθίες μας είναι διδακτικές.

μέρα για το τι είμαι, τι είναι ο Θεός και τι είναι όλη αυτή η παράδοση της Εκκλησίας. Ποιος είναι ο κάθε Άγιος. Και η Θεία Λειτουργία είναι κάτι διαφορετικό. Η Θεία Λειτουργία είναι η ένωσή μου με το Θεό. Αλλά για να γίνει αυτή η ένωση πρέπει να έχουμε και την προετοιμασία, που είναι οι άλλες ακολουθίες. Και δυστυχώς βλέπουμε μια εξέλιξη στον Ορθόδοξο κόσμο γενικότερα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στην Φιλανδία, πολλοί κληρικοί μας λέγανε ότι είναι προϋπόθεση να έρχεσαι στον Εσπερινό και στον Όρθρο για να κοινωνήσεις τη Θεία Λειτουργία. Αλλιώς δεν είσαι προετοιμασμένος. Και εμείς το είχαμε αυτονόητο. Και τότε πολλοί κόσμος ερχόταν στους Εσπερινούς και στους Όρθρους. Αλλά σήμερα δεν ακούω τέτοια λόγια και έχει λιγοστέψει ο εκκλησιασμός στους Εσπερινούς και στους Όρθρους. Αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα και στην Εσθονία, όπου σε πολλά μέρη δυστυχώς δεν έχουμε και δυνατότητες να κάνουμε καθημερινές ακολουθίες, επειδή έχουμε λίγους κληρικούς και οι περισσότεροι είναι άμυστοι. Και έτσι πολλές φορές νομίζω ότι αυτή η καθημερινή προσευχητική ζωή του χριστιανού, που θα έπρεπε να γίνει διαμέσου της κοινής λατρείας στον Εσπερινό και στον Όρθρο, επειδή εξαφανίστηκε αυτή η πλευρά της πνευματικής μας ζωής, είμαστε ακατήχητοι. Εκεί είναι η κατήχηση, στις ακολουθίες. Και έτσι όταν έχουμε αυτή την κατήχηση στις ακολουθίες, την καθημερινή κατήχηση, την οποία χρειαζόμαστε όλοι μας, άσχετα πόσα χρόνια έχουμε στην Εκκλησία. Αυτή η κατήχηση μας προετοιμάζει για τη Θεία Κοινωνία, γιατί η Θεία Λειτουργία, όπως είπα, δεν είναι το μέρος που θα κάνουμε τα παράπονα μας στο Θεό ή που θα δοξολογήσουμε το Θεό με τον ίδιο τρόπο που θα του παραπονεθούμε και το δοξολογήσουμε στις άλλες ακολουθίες. Αλλά η Θεία Λειτουργία είναι μόνο αυτό. Εγώ δίνω τον εαυτό μου στο Θεό για να τον αγιάσει. Και όπως ο Γερόι Εμιλιανός είπε ότι η λειτουργία είναι παρεντώσε με το Θεό, σημαίνει ότι εγώ προσφέροντας το πρόσφορο στο Θεό, προσφέρω όλη τη ζωή μου στο Θεό. Είναι όλος ο κόπος που έχω κάνει, όλη η ζωή μου, η δουλειά μου. Και μετά ο Θεός τον κάνει σώμα του, το πρόσφορο, και το ίνο το κάνει αίμα του, μας το δίνει και εμείς γινόμαστε Χριστοί. Εγώ είμαι Χριστός, όπως λέει ο Γερόι Εμιλιανός σε ένα λόγο του. Και αυτό με έχει συγκινήσει πάρα πολύ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Περί προσευχής, μέρος ενδέκατο. Η εξωτερική συνήθεια της ευχής. Η γέροντα, μπορεί κάποιος να λέει την ευχή συνέχεια, ψιθυριστά? Μπορεί να του έχει γίνει εξωτερική συνήθεια και να τη λέει ρυθμικά, όπως το ρολόι κάνει τικ-τακ, αλλά ο νους του να μην είναι στο Θεό. Ωφέλει γέροντα καθόλου αυτό? Αν κανείς έχει λίγη ταπείνωση και καταλαβαίνει ότι ο νους του δεν είναι στο Θεό και ότι την ευχή τη λέει μηχανικά, τότε ωφελείται λίγο. Αν όμως νομίζει ότι επειδή λέει την ευχή είναι προχωρημένος πνευματικά, τότε βλάπτεται. Γέροντα, αν κάποιος συνηθίσει να λέει συνέχεια την ευχή, αυτό τον βοηθάει στον αγώνα του? Το θέμα είναι για ποιον λόγο λέει την ευχή. Αν έχει γνωρίσει τον εαυτό του και αισθάνεται ως ανάγκη το έλεος του Θεού και το ζητάει συνέχεια λέγοντας την ευχή, βοηθιέται. Ή αν δεν έχει γνωρίσει τον εαυτό του, αλλά καταλαβαίνει ότι είναι μπλεγμένο στα γρανάζια των παθών και καταφεύγει στο Θεό, και τότε ο Θεός θα τον βοηθήσει στον αγώνα του και θα του μείνει και η συνήθεια να λέει την ευχή. Αν όμως λέει την ευχή μηχανικά, χωρίς συνέστηση των αμαρτιών του, αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει στην απέκδυση του παλαιού ανθρώπου. Μπορεί, γέροντα, να είναι και επικίνδυνο να επιδιώκει κανείς να συνηθίσει να λέει την ευχή? Επικίνδυνο είναι όταν κανείς εγκαταλείπει την παρακολούθηση του εαυτού του και ασχολείται με την ευχή σαν να είναι κάτι της μόδας. Αυτός μπορεί να αποκτήσει τη συνήθεια της ευχής, αλλά μέσα του θα ζει ο παλαιός άνθρωπος και υπάρχει κίνδυνος να επακολουθήσει πλάνη. Θυμάμαι όταν ήμουν στο σανατόριο, νοσηλευόταν εκεί ένας μοναχός που είχε συνηθίσει να λέει την ευχή. Έκλεινε τα μάτια του και έλεγε συνέχεια: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ». Μια επισκέπτρια που τον είδε άρχισε να σταυροκοπιέται. «Ω», είπε, «κοντά σε Άγιο βρίσκομαι». Μια μέρα όμως αυτός ο μοναχός μου είπε: «Τον τάδε και τον τάδε τους ήλεγξα. Έγραψα γράμμα και στον τάδε δεσπότη και στον τάδε να αλλάξουν μυαλά και εγώ θα είμαι στο πλευρό τους». «Για στάσου βρε αδελφέ», του λέω, «αγράμματος είσαι, φυματίωση έχεις. Πού στηρίζεσαι και μιλάς έτσι?» Και τι μου απαντά? «Ένας δυο αν υπήρχαν σαν και εμένα θα είχε σωθεί ο κόσμος». Αν δεν ήταν καλά στα μυαλό θα ήταν δικαιολογημένος, αλλά το μυαλό του ήταν εντάξει. Επειδή ζόριζε τον εαυτό του και έλεγε συνέχεια την ευχή, του έμεινε η συνήθεια και μετά κάθε λογισμός που του ερχόταν νόμιζε ότι ήταν από το Θεό. Έτσι έφτασε στο σημείο να πιστεύει ότι σαν αυτόν δεν υπήρχε κανένας άλλος στον κόσμο. Γέροντα, πώς λέτε την ευχή με την εισπνοή και την εκπνοή? Είχα συνηθίσει να λέω την ευχή ολόκληρη. Με την εισπνοή έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού» και με την εκπνοή «Ελέησόν με των αμαρτωλών». Ύστερα όμως από την εγχείρηση στους πνεύμονες δεν έφθανε η αναπνοή μου να τη λέω ολόκληρη και έλεγα με την εισπνοή «Κύριε Ιησού Χριστέ» και με την εκπνοή «Ελέησόν με». Γέροντα, σε τι βοηθάει το κράτημα της αναπνοής όταν λέμε την ευχή? Το κράτημα της αναπνοής βοηθάει να συγκεντρωθεί ο νους στην ευχή, όπως στη σκοποβολή κρατάς κάπως την αναπνοή σου για να πετύχεις το στόχο σου. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται για λίγο στην αρχή και μόνο όταν υπάρχει ανάγκη, όταν δηλαδή ο νους είναι σκορπισμένος ή έχει πόλεμο λογισμών. Τότε έχει νόημα να κρατάει κανείς λίγο την αναπνοή του, αλλά και πάλι όχι συνέχεια, γιατί πιέζεται η καρδιά και παθαίνει βλάβη. Μερικοί σκύβουν το κεφάλι, κρατούν την αναπνοή και πονάει η καρδιά ως όργανο, οπότε τα παθαίνουν ζημιά και αναγκάζονται να σταματήσουν την ευχή. Ο Θεός άλλο πόνο ζητάει. Ο πραγματικός καρδιακός πόνος έρχεται με την ταπεινή συντριβή της καρδιάς και όχι με το σαρκικό σφίξιμο της καρδιάς. Γέροντα, προτιμώ να κάθομαι στο κελί και να λέω την ευχή παρά να πηγαίνω στη διακονία. Φρε, τι πάθαμε, νιρβάνα θα κάνεις.
Ο ορθόδοξος μοναχισμός δεν είναι νιρβάνα. Κατάλαβες. Ο μοναχός δεν είναι τεμπέλης να μην δουλεύει και να κάθεται να λέει μόνο την ευχή. Αν θέλει να κάθεται συνέχεια, θα είναι σαν αυτούς που κάνουν γιόγκα για αυτοσυγκέντρωση. Ο μοναχός, και μάλιστα ο νέος, πρέπει να είναι σπίρτο, να έχει λεβεντιά, να τρέχει σε ό,τι του ζητάει υπακοή. Και μετάνοιες γέροντα, δυσκολεύομαι να κάνω. Εντάξει τότε, μετάνοιες να μην κάνεις. Διακονία να μην κάνεις. Να κάθεσαι και να λες την ευχή. Τι προκοπή θα κάνεις μετά? Ο Αβάσι Σαάκ λέει ότι η προσευχή που γίνεται χωρίς σωματικό κόπο είναι έκτρωμα, δεν είναι προσευχή. Γέροντα, δεν μπορώ να σταθώ πολλή ώρα όρθια να κάνω κομποσκήνη. Ύστερα από λίγο γονατίζω και λέω την ευχή γονατιστή. Κάνε πρώτα το δύσκολο και όταν κουραστείς κάνε το πιο εύκολο. Αν δεν μπορείς να σταθείς όρθια, γονάτισε. Αν δεν μπορείς γονατιστή, κάθισε. Και αν δεν μπορείς ούτε καθιστή, ξάπλωσε και λέγε την ευχή. Αρκεί ο νου σου να είναι στο Θεό. Αυτό το λέει και ο Αβάσι Σαάκ. Γέροντα, γιατί οι πατέρες λένε να κάθεσαι σε σκαμνή όταν λες την ευχή? Γιατί εννοείται ότι έχεις κάνει τον κανόνα σου, τις μετάνοιές σου κλπ. Και επειδή κουράστηκες, κάθεσαι λίγο και λες την ευχή για να μπορείς να προσευχηθείς και στη συνέχεια. Ύστερα, στις ακολουθίες και στο διακόνημά σου θα είσαι για αρκετό καιρό όρθια, πράγμα που κουράζει. Αν στέκεσαι πάλι όρθια στο κελί για να προσευχηθείς, θα αποκάμεις. Γι' αυτό κάθεσαι λίγο και λες την ευχή. Οι πατέρες όμως δεν εννοούν ότι για να πούμε την ευχή πρέπει να καθόμαστε. Το να καθίσεις για να πας την ευχή ενώ μπορείς να σταθείς όρθιος δεν το θεωρώ σωστό. Είναι τρελαλά. Άσχετα αν νομίζεις ότι αισθάνεσαι κάποια γλυκύτητα. Ο γεροαρσένιος ο Σπηλαιώτης έλεγε: «Όταν λέω την ευχή όρθιος, πολύ ευωδία αισθάνομαι. Όταν λέω την ευχή καθιστός, λίγη ευωδία». Γέροντα, όταν κάνω μετάνοιες ή κάνω όρθια κομποσκήνη, συγκεντρώνεται πιο εύκολα ο νους μου, δηλαδή ο κόπος με συγκεντρώνει. Πηγαίνει ο νους στην εργασία που κάνεις. Όπως όταν πονάς πάει και ο νους, γιατί ο πόνος τραβά το νου. Έτσι και όταν κάνεις μετάνοιες, πάει ο νους εκεί. Αλλά και πάλι, αν ο νους σου ήταν καθαρά στο Χριστό, δεν θα θυμώσουν ούτε πόσες μετάνοιες έκανες. Γέροντα, ο Άγιος Ιγνάτιος Μπραντσιανίνοφ γράφει να λέμε την ευχή αργά και να κάνουμε αργά τις μετάνοιες. Κάθε Άγιος λέει για την ευχή τον τρόπο με τον οποίο βοηθήθηκε ο ίδιος. Γι' αυτό πολλές φορές παρεξηγείται και η νοερά προσευχή. Οι νηπτικοί πατέρες με τα βιώματα που είχαν βρίσκονταν σε συνεχή επαφή με το Θεό και μπορούσαν, ακολουθώντας τον τρόπο που τους βοηθούσε περισσότερο, να προσεύχονται σωστά. Αν όμως εγώ προσπαθώ να εφαρμόσω αυτά που γράφουν οι πατέρες, παραδείγματος χάριν κλίση της κεφαλής στο στήθος, κράτημα της αναπνοής κλπ, μόνο και μόνο για να νιώσω ειδονή, αγαλίαση ή το κάνω από υπερηφάνεια για να γίνω νηπτικός πατέρας, τότε δεν μπορώ να κάνω προκοπή. Γέροντα, βοηθούν τα διάφορα βιβλία που αναφέρονται στην ωραία προσευχή? Βοηθούν όσους έχουν ταπείνωση. Όσους όμως έχουν υπερηφάνεια και βάζουν στόχο σε τόσο διάστημα να φτάσουν σε μέτρα πνευματικά, να γίνουν νηπτικοί πατέρες, δεν τους βοηθούν. Ήρθαν μια μέρα κάποιοι στο καλύβι και μου λένε: «Ήρθαμε να μας διδάξεις την ευχή, γιατί είσαι από αυτούς που έχουν την ωραία προσευχή». «Να με σβήσετε μένα από τον κατάλογο», τους είπα. «Εγώ τίποτα άλλο δεν κάνω παρά μόνο ζητώ το έλεος του Θεού». Γέροντα, μερικά πρακτικά μέσα που αναφέρουν οι πατέρες για την ευχή δεν βοηθούν? Όλα αυτά είναι βοηθητικά μέσα για τη συγκέντρωση του νου και βοηθούν μόνο όταν ο άνθρωπος βάλει μπροστά την ταπείνωση, τη μετάνοια, τη συντριβή. Αν όμως πάρω ένα σκαμνί, γύρω έτσι το κεφάλι στο στήθος και πω ότι θα αρχίσω να λέω την ευχή τόσες φορές όσες αναφέρει ο προσκυνητής, χωρίς να έχω εργαστεί στη μετάνοια, τότε θα μείνω μόνο σε αυτά τα εξωτερικά και η εργασία που θα κάνω θα είναι εξωτερική. Το πολύ πολύ
να αποκτήσω μια εξωτερική συνήθεια να λέω την ευχή. Ενώ αν καλλιεργήσω πρώτα την ταπείνωση, τη μετάνοια και πάρω μετά μερικά από αυτά που αναφέρουν οι πατέρες για να τα χρησιμοποιήσω ως βοηθητικά, τότε ναι, θα βοηθηθώ. Όποιος ξεκινάει έτσι για την εργασία της ευχής, δεν μπορεί να πλανηθεί. Ενώ ο άλλος τρόπος μπορεί να οδηγήσει και σε πλάνη. Μπορεί, γέροντα, να αποκτήσει κανείς την ευχή χωρίς να διαβάσει νηπτικούς πατέρες και χωρίς να ακολουθήσει κάποιες μεθόδους? Και βέβαια μπορεί, αν απλά και ταπεινά λέει την ευχή, γιατί μερικοί σκαλώνουν στις μεθόδους και μένουν εκεί, δεν προχωρούν παραπέρα. Κάνουν δηλαδή τη μέθοδο σκοπό, ενώ η μέθοδος είναι απλώς βοηθητικό μέσο. Γέροντα, να μας λέγατε πώς είναι το βύθισμα στην ευχή. Το γλυκό βύθισμα? Δεν ξεκινάει κανείς γι' αυτό. Ναι, γέροντα, δεν ξεκινάει για να νιώσει αυτό. Αλλά ποιος αγώνας πρέπει να προηγηθεί? Βασικά, να μην υπάρχει ιδιοτέλεια. Να υπάρχει αρχοντιά, θυσία. Ο πιο σίγουρος δρόμος είναι να καλλιεργήσει κανείς την ευχή με τον αρχοντικό τρόπο. Να σκέφτεται δηλαδή τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού και τη δική του μεγάλη αχαριστία απέναντι στο Θεό. Τότε πιέζεται μόνη της η ψυχή ταπεινά από φιλότιμο και ζητάει το έλεος του Θεού με πόνο. Έτσι αυξάνει συνεχώς η ανάγκη για το έλεος του Θεού και η ευχή γίνεται καρδιακή και φέρνει σιγά σιγά την ψυχή στη γλυκύτητα της Θείας Παρηγοριάς στην αρχή και αργότερα την Θεία Αγαλίαση.

Η εργασία του νου. Γέροντα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει ότι οι αρετές, επειδή συγγενεύουν με τις αρετές του Θεού, κάνουν τον άνθρωπο κατάλληλο να υποδεχθεί το Θεό, αλλά δεν τον ενώνουν μαζί του. Η προσευχή όμως πραγματοποιεί την ένωση με το Θεό. Τι εννοεί? Εδώ ο Άγιος εννοεί την καθαρά προσευχή. Γέροντα, τι είναι η καθαρά προσευχή? Όταν υπάρχει πνευματική αρχοντιά, θυσία, συγγενεύει ο άνθρωπος με το Θεό. Έχει επαφή μαζί του και ο νους του είναι συνέχεια στο Θεό. Τότε και να μην προσεύχεται, προσεύχεται. Όλη η ζωή του είναι προσευχή. Δεν σκέφτεται τίποτε άλλο. Ό,τι και αν κάνει, ο νους του είναι συνέχεια εκεί, στο Θεό. Όπως ένα παιδάκι ορφανό που έχει μόνο τη μάνα του και οι περιστάσεις το έφεραν να βρεθεί για ένα διάστημα μακριά της, ό,τι και αν κάνει, όπου και αν βρεθεί, έχει συνέχεια το νου του στη μάνα του. Έτσι και ο Θεός, που είναι εξόριστος εδώ πάνω στη γη, μακριά από το Θεό Πατέρα του, όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, έχει συνέχεια το νου του στο Θεό, στον Πατέρα του. Αυτό είναι καθαρά προσευχή. Γέροντα, πώς καθαρίζει ο νους? Ο νους για να καθαρίσει πρέπει να είναι συνέχεια στο Θεό, να ενωθεί με τον Θεό. Για να ενωθεί με τον Θεό χρειάζεται προσοχή, παρακολούθηση του εαυτού μας, προσευχή αδιάλειπτη. Όταν ενωθεί ο νους με τον Θεό, τότε ο άνθρωπος δεν σκέφτεται τίποτε άλλο εκτός από το Θεό και είναι καθαρός ο νους, γιατί δεν παίρνουν παράσιτα μέσα. Έτσι ο άνθρωπος περνά από το κατ' εικόνα και γίνεται καθ' ομοίωση, γιατί αλλιώς είναι κατ' εικόνα μόνον. Ο νους καλός είναι, αλλά όταν το νου τον έχουμε σε άλλη συχνότητα, η μεγάλη δύναμη του νου, ο οποίος τρέχει με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός, πρέπει να αξιοποιηθεί και να κατευθυνθεί ολόκληρη προς το Θεό, τον δημιουργό του φωτός. Εάν αυτή η δύναμη είναι σκορπισμένη, πώς είναι δυνατό να έχει δύναμη ο νους? Και αν δεν έχει δύναμη ο νους του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος μένει μόνο με το μυαλό. Κάνει εργασία εγκεφαλική και από εικόνα Θεού καταντάει εγκέφαλος. Μηχανή. Σε μερικούς πάλι συμβαίνει το εξής. Επειδή δεν αξιοποιούν τη δύναμη αυτή του νου εις τα άνω τους, την αξιοποιεί ή μάλλον την εκμεταλλεύεται ο εχθρός προς τα κάτω. Στην αρχή στα γήινα και μετά πιο κάτω, στην αμαρτία, για να τους ρίξει στην κόλαση. Όταν όμως κατορθώσει ο νους να ανέβει ψηλά, τότε και όλα τα πράγματα τα βλέπει από ψηλά με τα μάτια της ψυχής, με το θεϊκό μάτι, το θείο φωτισμό. Όλα αυτά, δυστυχώς, μόνο θεωρητικά τα καταλαβαίνω και θα προσπαθήσω να αγωνιστώ προς αυτή την κατεύθυνση, έστω και αν με βρει ο θάνατος εν οδη πορεία. Γέροντα, τι είναι η νύψη? Νύψη είναι η προσοχή στους λογισμούς, στις πράξεις, στις κινήσεις. Όταν τη μία ημέρα προσέχεις, παρακολουθείς τον εαυτό σου και εξετάζεις τη συμπεριφορά σου, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερη και ούτω καθεξής. Όλη η βάση είναι η προσοχή. Γι' αυτό βλέπεις οι Άγιοι Πατέρες πόσο πρόσεχαν. Γιατί λέγονται νυπτικοί πατέρες? Νυπτικοί πατέρες σημαίνει προσεκτικοί πατέρες. Πρόσεχαν τον εαυτό τους και έκαναν εσωτερική εργασία. Παρακολουθούσαν τους λογισμούς τους και βρίσκονταν σε συνεχή εγρήγορση πνευματική. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ λέει, η εργασία της ημέρας πρέπει να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Τι εννοεί? Εννοεί ότι όπως τη νύχτα προσεύχεται κανείς και ο νους του είναι στο Θεό, έτσι και την ημέρα να προσπαθεί να μην ξεχνιέται και φεύγει ο νους του από το Θεό. Αν δεν προσέχεις μέσα στην ημέρα, μαζεύεις αβούρα και άντε μετά να την πετάξεις. Εύκολο είναι? Μια προσεξία να κάνεις πόσο δυσκολεύεσαι την ώρα της προσευχής όταν πας να συγκεντρωθείς.
Η προσοχή και η παρακολούθηση έχουν μεγάλη σημασία. Μπορεί κανείς να προσεύχεται ώρες, αλλά αν δεν προσέχει και δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, δεν κάνει τίποτε. Όταν όμως η προσευχή συνοδεύεται με την παρακολούθηση, τότε χτυπάμε προς εκείνη την κατεύθυνση που μας χτυπάει περισσότερο εχθρός. Γιατί, γέροντα, ο νους μου είναι μονίμως σκορπισμένος και δεν μπορώ να τον μαζέψω? Τον έχεις αφήσει αχαλήνωτο όλα τα χρόνια και τώρα δεν μπορείς να τον κυβερνήσεις. Χρειάζεται προσοχή, διότι ο νους τη μία στιγμή μπορεί να σε πάει στον παράδεισο και την άλλη, αν δεν προσέξεις, να σε πάει στην κόλαση. Όσο μπορείς να προσπαθείς να συγκεντρώνεις το νου σου σε σκέψεις καλές, άγιες, που αγιάζουν τον άνθρωπο. Ο νους μου, γέροντα, τρέχει εδώ και εκεί. Όταν ήμουν μικρός, τα παιδιά έπιαναν σπουργίτια, τα έδαιναν από το πόδι με μια κλωστή και αυτό το είχαν σαν παιχνίδι. Τα άφηναν λίγο και πετούσαν τα καημένα, νόμιζαν ότι είναι ελεύθερα και ύστερα μάζευαν το κουβάρι και τα σπουργίτια έρχονταν πίσω. Και ο δικός σου νους μπορεί να τρέχει, αλλά αν το κουβάρι το κρατάει ο Χριστός και να πετάξει λίγο, πού θα πάει? Θα με το Χριστό. Γέροντα, μόλις συγκεντρωθώ στην ευχή, σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο νους μπορεί να φτάσει μέχρι την Αμερική. Πώς γίνεται αυτό? Πόσα χρήματα θέλεις να πας από εδώ στην Αμερική και να γυρίσεις? Έχεις να πληρώσεις τα ναύλα? Και βλέπεις, τώρα με το νου φτάνεις αμέσως εκεί. Κοίταξε να συμμαζέψεις το νου σου, γιατί στο τέλος θα χρεοκοπήσεις και θα μου κλείσεις το συνεταιρισμό, επειδή δεν θα έχω να πληρώσω τα χρέη σου. Να λες την ευχή με την καρδιά, ταπεινά, για να μην σε κλέβει το ταγκαλάκι με τη συζήτηση των λογισμών. Πολύ θα σε βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια να σκέφτεσαι το θάνατο. Αν σκεφτείς, ο Θεός μου έδωσε διορία αυτή την ώρα για να προετοιμαστώ και να με πάρει, δεν μπορεί να σταθεί κανένας λογισμός. Όταν μπαίνει ο θάνατος στη μέση, ο νους κάθεται στη μέση και δεν φεύγει στις άκρες και στην άκρη του κόσμου. Γέροντα, στεναχωριέμαι που φεύγει ο νους μου την ώρα της προσευχής. Εγώ, όταν φεύγει ο νους μου σε διάφορα θέματα, αν και θέλω να είναι πάντοτε στο Θεό, λέω: Θεέ μου, τέτοιος νους τι δουλειά έχει κοντά σου? Είναι ανέδεια να λέω «βρίσκεται κοντά σου». Με έναν ταπεινό λογισμό έρχεται η χάρη του Θεού και επανέρχεται ο νους στο Θεό. Και εσύ να λες: «Καλά κάνεις, Θεέ μου, που δεν με βοηθάς να συγκεντρωθεί ο νους μου κοντά σου, γιατί είμαι ελεηνή». Όταν το πιστέψεις αυτό, ο Θεός θα σε βοηθήσει αμέσως να συγκεντρωθείς. Πολλές φορές, γέροντα, όταν κάνω κομποσκίνη, ενώ στην αρχή είμαι συγκεντρωμένη, έπειτα φεύγει ο νους μου. Κάνω μια προσπάθεια, συγκεντρώνομαι, αλλά πάλι φεύγει. Σκέψου τι κρίμα είναι να φτάνει στο θρόνο του Θεού η μισή προσευχή ή το 1/3 και η άλλη να χάνεται στο δρόμο. Επιμονή και υπομονή χρειάζεται. Όταν φεύγει ο νους, να τον επαναφέρεις. Πάλι έφυγε, πάλι να τον επαναφέρεις. Γιατί όμως, γέροντα, δεν μπορώ εύκολα να συγκεντρωθώ? Γιατί είσαι ακόμη στο πρώτο στάδιο του αγώνος. Και αν γινόταν αυτό, θα ήταν αφύσικο. Θα ήταν σαν να είχε γεννηθεί ένα παιδί με δόντια. Ο νους μοιάζει με ένα μικρό πουλαράκι, το οποίο στην αρχή τρέχει για λίγο πίσω από τη μάνα του, αλλά αμέσως ξεχνιέται και τρέχει μακριά. Παίζει, τρώει χορταράκια, δοκιμάζει ό,τι βρει, ώσπου μια στιγμή συνέρχεται και βλέπει ότι έχασε τη μάνα του. Τρέχει τότε να τη βρει, αλλά σε λίγο και πάλι ξεχνιέται. Όταν μεγαλώσει λίγο, το πιάνουν και το δένουν πίσω από τη μάνα του και έτσι παραμένει κοντά της. Θέλω να πω ότι και ο νους στις αρχές είναι φυσιολογικό να φεύγει την ώρα της προσευχής. Με την επιμονή όμως θα δεθεί στο Θεό και δεν θα τον αποχωρίζεται. Θα θέλει να προσεύχεται συνεχώς. Ύστερα από αυτό έρχεται μια τελεία νέκρα. Κανένας λογισμός δεν πλησιάζει την ώρα της προσευχής και ο νους μένει άδειος από λογισμούς. Μετά από αυτό το στάδιο έρχεται η θεωρία.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησάσαι μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθίασε ως πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμηνεν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα χείρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν ντόμοι παράνομοι αδολεσίες αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπο.

0: πεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονον των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ είσαι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις την χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Υπερέμδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζω μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλεό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και δεόμεθα υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπημων Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και δερέ του Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν, δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επνηθήθης αν οι θλίβοντες με, πολλοί πανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρου με η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και πήγω σώμα εξ όλους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθήσουμε που μιλάω δω λαού τον κύκλο συνυπθεμένο μη. Ανάστα, Κύριε, σώσου μου, Θεός μου, της επάταξας πάντα στους αυθέντας μου ματέως. Οδόντας αιματολών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επιτολόγων της ευλογίας, εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην του Κύριου σε αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε μη δε την οργή σου παιδεύσει με. Ο ετεβέλησον υπάγεις άν μη και επιστήραξες επ' εμέ τη χείρα σου. Ου και στην ίεση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ου και στην ειρήνη της οστέριν προσώπου των αμαρτιών. Ο ετιανομίου πριν την κεφαλή μου σου φορτίων βαρία βαρύνθησε επ' εμέ. Προσώζησαν και εισάπησαν οι μόνο παίζουμε από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπθηνε ω τέλο όλη την ημέρα και θροπάζουνε πορευόμενη. Ότι ψώμε πλήστην εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν τσαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα ριόμενο προ τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε να σου πάω στην επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρίβει. Καρδία με ταράχθην και τελειπέ με ισχύζουμε και το φω των οφθαλμό μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλήσιο μου ξαναντί με έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφό σου κήκον και ο σιάλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ουκέχουν εν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι πει η κυρίλη, πει εσύ είσαι ακούσει, κύριο ο Θεό μου. Ότι είπον μήπω ότι πιχαρώσει με εχθρή μου και εν το σελευθεί είναι επόδο με πεμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλγιδώνουμε ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ εναγγελώ και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνται σαν ημισούντες με αδίκους. Οι ανταπεδότες μου κακά ότι αγαθών δεν βαλώ με πει κατά δίκου ένα αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου μία αποστής απ' εμούν πρόσχη στη βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου μία αποστής απ' εμούν πρόσχη στη βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεώ αρθίζουν Εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξου με γέρι μου και αβάτου και ανίδου. Ούτως είναι αγιώ αυθύνση του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου με ζωά στα χείλη μου πενέσου είσαι μου. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου ερωτάς χείρος μου. Ως εξθέτως και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σε νέση στο στόμα μου. Η αμνημόνη βόλου σου επί της τρομνής μου εν της όρτης εμελέτουν εισέ μου. Ότι γεννήτης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγου σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου ποιήσω σου ήμου δεν εντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτων εζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσου της χείρας μου φέας μερίδες ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήστε επί το Θεό επενεθήστε πάσου μην αυτό την εφράγιστο μόνο τον άδικα. Εν τη σόρτ σε μελέτουν εσέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη του εμπτερίγου σου αγαλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξε Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου έρεσε και έκραξε και ένυχτη είναι αντίον σου. Εισελθέ των απειών σου προσευχή μου, κλείντο σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακό είναι η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά το καταμενόντον εις λάκων, γεννήθη μου σε άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί καθέβοντες εν τάφωνου και μνήστης έτη και αυτοί εκτής καιρός απόστησαν. Έθεντο με λάκο το τάτον εις κουτινής και εν σκιά θανάτου. Πεμέ επιστρίθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρουσμούς σου επίγηγησε πεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου πεμό έθεντο με δέλημα ή αυτής. Παρεδόθην και ο ξυπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκρεξε προς εκείρο όλη την ημέρα διεπέτασε προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσαι γιατρία να στήσω και εξομολογήσω δέση. Μη διήγησε τέτοις εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστείς εν το τεσκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν και επιλελισμένη. Εγώ προς εκείρο και έκρεξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι κύριε βοηθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου σαν πεμούν. Το χώσι με εγώ και εγκόπη συχνότητό μου υψωθεί, δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Το με δε έλθουν οι οργέ σου φημένε μίσου σου ξεταράξαμε. Η κύκλο άμμο είδω την ημέρα πυρία σου με άμμο. Εμάκρα σε που μου φύρουν και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριο Θεό τη σωτηρία μέρα σε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Ισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνοντο σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντοτα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλανθάνω πάσα την αποδόση αυτού. Τον εμπιλατεύω τα πάστα σε νομίω στον ιό μου, πάστα γνώσου. Το λυτρού με ξερά στη ζωή σου, στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επιβλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κενιστήσει το σαϊτούνιό τη σου. Η όνειρη μου είναι ο κύριο και κρίμα πάστα σε δικουμένη. Εγνώριστα σου δώσω αυτό το Μωυσή τη εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρ μου και λίμων ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλειο, που κι στέλο οργιστήσετε ουδέη στον ιό να μην είναι. Ού κατά τα σανομία σημών επίση νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών τα πέδα και νημίν. Ότι κατά του ύψου του ουρανού από τη γη σε κρατέω σου κύριο, του έλειου σου αυτού, από του φοβουμένου αυτών. Καθώ σου να πέχω στον τελέποδεσμό, η μάχη να φημώνει τα σανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε κύριου φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έχω το πλάσμα η μόνη μνήστη του χωρισεσμένη. Άνθρωπο ο συγχώρεται σε μέρα αυτού, ο άνθρωπο του αυρού του εξαλτήσει. Ότι πνεύμα δίλθεν αυτό και όχι υπάρξει και ο πεγνό των τόπων αυτού. Το δέλειο του κύριο από του αιώνα και ω του αιώνα από του φοβουμένου αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιώνα τη φυλά του διαθήκη είναι αυτού και μνημημένη στον τρόνο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο στον ουρανό, ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντα σε άγγελα αυτού δυνατή ισχύ, ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα στην άμεση αυτού λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη σπατεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη σπατεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη θέση μου τη αληθεία, άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Εμεί έρθει και σήμερα το δούλο σου του δικαιωθεί, στενό ποιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωση νη γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με να σκουτενή σου νεκρού σου όνο και κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα με νημή τα ράχτη καρδία μου. Εμεί στη μελών αρχαίων να μελέτη συν πάση τη έργη σου ποιήμα του χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προσέτα χείρων ψυχή μα για να ιδρώσει. Ταχύ ο ποσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου από εμού και ομοιωθήσου με τι καταβαίνουν συν λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λαιό σου την πίση ήρπησα μου. Γνώρισό με κύριο δόμη παρέψου μου προσύρω την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ έκατα έφυγον. Δίδαξό με το πλήν το θέλημά σου, τη ιό Θεό μου. Πνεύμα στο αγαθρό οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρίψου στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδρεύσει εχθρού μου. Και απολύς πάντα τους λείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά τον δούλο σου. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, νυν και ή και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Δόξαν ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού, Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπη μον Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάς αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων όσουντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ριστινέη μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραφόμεθα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αι.

δόξον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ήκουσεν Ηρώδης ο τετράρχης την ακοήνή σου και είπε της πεσίν αυτού, ούτως εστίν Ιωάννης ο βαπτιστής, αυτός ηγέρθη από τον νεκρόν και δια τούτο εδυνάμεις ενεργούσιν εν αυτό. Ο γάρ Ηρώδης κρατήσας τον Ιωάννην, έδισεν αυτόν και έθετο εν φυλακή δια Ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίππου του αδερφού αυτού. Έλεγε γάρ αυτό Ιωάννης, ουκ εξεστήσει έγιν αυτήν, και θέλων αυτόν αποκτήνε, εφοβήθη των όχλων, ότι ως προφήτην αυτών ήχων. Γενεσίον δε αγωμένων του Ηρώδου, ορχίσα το ηθιγάτηρ της Ηρωδιάδος εν το μέσο, και ήρεσε το Ηρώδη, όθεν με θόρκου, ομολόγησεν αυτοί δούνε, ο εάν ετήσιτε. Ιδέ προβιβαστήσα υπό της μητρός αυτής, δώσμη φύση, όδε επιπίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του βαπτιστού. Και λυπήθη ο βασιλεύς, δια δε τους όρκους και τους συνανακημένους, εκέλευσε δοθήνε, και πέμψας απεκεφάλισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή, και εινέχθη κεφαλή αυτού επιπίνακι, και δόθη το κορασίο, και είναι και τη μητρή αυτής, και προσεθώντες οι μαθητές αυτού, ήραν το σώμα και έθαψαν αυτό, και ελθώντες απήγγειλαν το Ιησού. Και ακούσας ο Ιησούς, ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο, εις έρημον τόπον κατηδίαν.

Ελεήσου όλοι μου ο Θεός, κατά το μέγαλαιό σου, κατά το πλήθος του νυκτριμός σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείω πλήρωμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκου και αμαρτία με ενώπιό μου στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτο και το πόνερό ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγες σου και νικήσει τον κρίνες θέσαι. Ιδού γάρι να νομίσαι εν ήτην και να μαρτυρήσει εκεί σε σέμι η μύτη μου. Ιδού γάρι αλήθεν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μου. Κρατείς με ισόβο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και επερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίεσιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε στέρα ταπεινωμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάω στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά ανοιχτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα θες συγγένισον της εγκάτης μου. Μία πορύψιμα του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με αγαλίεσιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάσκον όμως τα σωδού σου και σε πίσω επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία να δοκάλω καυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα με στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδυνώσει. Αγάθινον Κύριε, αντί ευδοκίε θυσιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουν επιθυσιαστήριον.

την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, λέει και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμενο σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ούτην από το μην της τιμίας κεφαλής αυτού εορτάζομεν των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας της Βασιλίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, οικετευωμένη σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκου.

0: Σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: και της
0: Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το

όπου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών,

πάσιν εφάνισαν ανώσια, ότι εν μέσω των τριφώντων η κεφαλή του νηστεύοντος παρετέθη ως περ έδεσμα, τη χαράσιν η Φιλίππη και το γέροτι εκράθη πικρός ο δυρμός, ότι την κάραν του βαπτιστού πίνακι φέρουσα, επί πάντων εισήλθεν ως είπεν υπές, και δια ίστρον θρήνος επέπεσε, πάση της αριστής ασιτώτες εν το βασιλεί, ουγα έθεψεν

Κράτη του αυτού μηνός, μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τέμνη κεφαλή χι μη εφόνος ξύφη του χειραφέντος εις κεφαλήν Κυρίου, ικάδη αμφενάτη προδρόμου τάμεν αυχένα χαλκός, τέστου σου προδρόμου Χριστέ πρεσβείες, ελέησον και σώσον ημάς.

0: και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρίας αυτής.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη
1: του. Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή

0: Παναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτατες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι έφρανας με, Κύριε, εν της ποίμασής σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
0: Ότι ευθύς, Κύριος, ο Θεός ημών και στην εδικία εν αυτό, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες σώσον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Άριστερε, όσοι την οικουμένη ή τη σου αληφθήσετε, πρεσβείε των Αγίων σου, όσων ημάς, Κυρία.
1: Θαυμαστή με το ορισμή τη θαλάσση, θαυμαστό εν υψηλή ο Κύριο. Πρεσβείε των Αγίων σου, όσων ημάς, Κύριε.
0: Τα μαρτύρια σου επιστώθησαν σφόδα, του οίκου σου πρέπει οι Αγίες με Κυρίες μακρότητα.

Χριστούς αιών εστών αιών, αμήν. Ομοναγεννησίος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέρων σωτηρία, σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας ατρέπτους εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ.

Θεός, των βασιλείδων το κλαίος, εσκήτριονται αχλάης πάτης, ακαρναντίας το εύχος, και η αμά των ρήθρων ακένωτων, των λοιπουμένων και πτωχών την προστάτη, την

τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός, βασίλεων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλων χάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθεί.

ημίν ο λόγος της σωτηρίας ταύτης απεστάλλει. Οι γάρ κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών τούτων αγνοήσαντες και τας φωνάς των προφητών, τας κατά παν Σάββατον αναγινοσκομένας κρίναντες επλήρωσαν και μηδεμίαν αιτίαν θανάτου ευρώντες,

Ιησούς της εν αναβάσιν αυτό από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ, ήτινες εις οι μάρτυρες αυτού προς τον λαόν. Και εμείς ημάς ευαγγελιζόμεθα την προς τους πατέρας επαγγελία.

Το καιρό εκείνο ήκουσεν Ηρώδης ο βασιλεύς την ακοηνή σου, φανερόγαρα γένετο το όνομα αυτού και έλεγεν ότι Ιωάννης ο βαπτίζων νεκρόν ηγέρθη και δια τούτο ενεργούσιν εδυνάμισεν αυτό. Άλλοι έλεγον ότι Ηλίας εστίν, άλλοι δε έλεγον ότι προφήτης εστίν ή ως εις των προφητών. Ακούσας δε ο Ηρώδης είπεν ότι όν εγώ απεκεφάλισα Ιωάννην ούτως εστίν, αυτός ηγέρθη εκ νεκρών. Αυτός γάρ ο Ηρώδης αποστήλασε κράτησε τον Ιωάννην και έδισεν αυτόν εν τη φυλακή, δια Ηρωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου του αδερφού αυτού, ότι αυτήν εγάμισεν. Έλεγε γάρ ο Ιωάννης το Ηρώδη ότι ουκ εξεστήσει έχει τη γυναίκα του αδελφού σου. Η δε Ηρωδιάς

δίκαιον και άγιον και συνετήρη αυτόν και ακούσας αυτού πολλά επί και ιδέως αυτού οίκουε και γενομένης ημέρας ευκαίρου ότι ρώτης της γενεσής αυτού δείπνων επί της μεγιστάσιν αυτού και της χιλιάρχης και της πρώτης τη Γαλιλαίας και εισελθούσης της θυγατρός αυτής της Ηρωδιάδος και ορχισαμένης και αρεσάσης το Ηρώδη και της συνανεκειμένης είπεν ο βασιλεύς το κορασίο έτησόν με ο εάν θέλεις και δώσωση και όμως εν αυτή ότι ο εάν με αιτήσεις δώσωση έως ημίσους της βασιλείας μου ιδέ εξελθούσα είπε τη μητρή αυτής τι αιτήσω με ιδέ είπε την κεφαλήν Ιωάννου του βαπτιστού

εξ αυτής επί πίνακι, την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού, και περίληπος γενόμενος ο βασίλευς δια τους όρκους και τους συνανακημένους, ουκ ηθέλησε να αυτήν αθετήσε, και ευθέως αποστήλας ο βασίλευς σπεκουλάτορα, επέταξεν εν εκθήνε την κεφαλήν αυτού, ο δε απέλθον απεκεφάλισεν αυτόν την φυλακή, και είναι και την κεφάλην αυτού επί πίνακι, και έδωκεν αυτήν το κορασίο, και το κοράσιον έδωκεν αυτήν τη μητρή αυτής. Και ακούσαντες οι μαθητέ αυτού, ήθον και ήραν το πτώμα αυτού, και έθηκαν αυτόν εν νημείο, και συνάγονται οι Απόστολοι προς τον Ιησού,

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντε φυλατώμενη, σι δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί

Αρχιεπισκόπη μου Καλλινίκου και πάση τη σε Χριστώ ημών αδελφότητο, του ευσεβού μόνο έθνου πάση αρχή και εξουσία εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοπίστωμο στρατού, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναοτούτ και πάντων ημών, των προσεθόντων ει τη θεία μυσταγωγία ταύτη, των μακαρίων και δημοκτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών του Ρίου Ναοτούτου, των υπέρ τη πίστεω και πατρίδων σαμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδη αναστάσεω ζωή αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών έτη δε και των δούλων του Θεού Αριστέας, Θεοδόρου και Βασιλικής, υπερών το μνημόσυνο του προσάγεται. Νηστεί.

Πιστεύωσε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτουρα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καίστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

άξιον και δίκαιον σε εμήν σε ευλογήν, σε εμήν σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγα Θεός ανέκφραστος, απερανόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος, αυτόσον, σύ και μονογενής Υιός του το Πνεύμα του Άγιον, σύ εκ του μειόντος, εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασπάλιν του καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαριστουμεύουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενήσιο εκ το πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ενοικίσμεν το φανερών και φανών ευεργεσιών των εσ ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης συνεκ των χειρών ημών, δέξιστε κατεξίωσης και της υπαριστήκασης χιλιάδες ευαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χειρουδίν, τα σεραφείμ εξαπέλλοντα τα λιώματα με τα άρσια πρώτα.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφη.

0: Κύριε,
1: ευχαριστούμε σε βασιλέ φαόρατε ότι αμετρήτου η δυνάμει τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελαίου σου εξού πόντων Χριστό είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσου το βουρανόθεν έπειδε επί τους υποκεκλικότας είδες αυτόν κεφαλάς που γάρ έκνες και κέματι. Αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύμου δέσου τα προκείμενα πάσχνες σε καθόν εξομάλισον και την εκάστον μια χρία της πλέωσης σύμπλευσον, της υδοπορούς συνόδευσον. Του νοσούντα ή ο ιατρό, το ψυχόν και το σωμάτων μου. Χάρη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με του ευλογητώση. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Πρόσκε κύριε σου Χριστέ ο Θεό ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου σου και από θρόντο τη βασιλεία σου και ερθέη στο γεια σε εμά, ο άνω του πατρί καθημένο. Και ο δημιουργά του Σιμών, και καταξίωσον κρατιά σου χειρί με τα δόνη μήνυμα του άλλου σώματό σου και του τιμήματο και τιμό παντικολών. Ο Θεό, η λάστιμη του κοινού του Ιησού.

0: θανάτων, επουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομαι το Κύριο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούν, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημών.

0: και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώνεται.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθουμε.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή επιπιθώτας, σώσον του λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξουσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου σε ρεύση, της άρκουσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν τους πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν εναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους

0: Κύριου και Έλεος έλθειες μας, δι' αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός, ελπίσουμε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πνευμα κράτου και Παναμού Μεγίας του Μητρός, δυνάμει του τιμίου Κυζοποιού Σταυρού, προστασίες του τιμίου Ιεπουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου δόξου προφητού Δρόμου και Παπτιστού Ιωάννου, ούτε την αποτομή της ημίας κεφαλής αυτού εορτάζουμε, των Αγίων Δόξων και Πανηφίνων Αποστών Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων

0: Σίμων Νικολάου, του Βισκόπου Μύρου, τη Οικία του Ματουργού, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάτρο, Γεωργίου του Τροπιοφόρου, τη Οσία Μητρό Σιμών, Θεοδόρα Βασιλίση, των Αγίων και Δικαίων, του Πατώρων, Ιωακήμ και Άννη και πάντων Αγίων, ελέησε και σώσει μα, ω αγαθό και φιλάνθρωπο και λίμο Θεό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αήν και εις τους αιώνας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 29 Αυγούστου. Μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου και Προδρόμου Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Βαπτιστής του Κυρίου εμαρτυρήθη από τον ίδιο τον Χριστό ότι είναι μεγαλύτερος από όλους τους εκγυναικώς γεννηθέντας ανθρώπους και πρώτος μεταξύ των προφητών. Μόλις ενηλικιώθηκε, αυτός του οποίου ούκ είναι άξιος ο κόσμος, αποσύρθηκε στην έρημο σκεπασμένος με τρίχες καμήλας και ζωσμένος με δερμάτινη ζώνη, που σήμαινε την κυριαρχία πάνω σε όλες τις ορμές της αρκός. Αφού βρήκε ως νέος Αδάμ την αρμονική κατάσταση της φύσεώς μας, που δημιουργήθηκε για να είναι στραμμένη μόνο προς το Θεό, τρεφόταν με ακρίδες και άγριο μέλι, έχοντας απερίσπαστο και αμέριμνο το πνεύμα του προσιλωμένο στη θεωρία. Το 15ο έτος της ηγεμονίας του Τιβέριου Κέσσερα, ο Ιωάννης ακούγοντας τον Λόγο του Θεού στην έρημο, μετέβει στην περιοχή του Ιορδάνη για να κηρύξει τη μετάνοια στα πλήθη που προσέτρεχαν κοντά του υπό την επίδραση της αγγελικής πολιτείας του. Βάπτιζε τους ανθρώπους στα νερά του Ιορδάνη ποταμού ως σημείο εξαγνισμού από τις αμαρτίες τους, και για να τους προετοιμάσει να δεχθούν το σωτήρα, τους καλούσε να παράγουν άξιους καρπούς της μετανοίας και όχι να καφιούνται ότι είναι τέκνα του Αβραάμ. Και έλεγε, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Ισαΐα, «Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ πληρωθήσετε και πάνω όρος και βουνός ταπεινωθήσετε, και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού». Καθώς ο λαός αναρωτιόταν αν ήταν ο σωτήρας ο αναμενόμενος από γενναίες και γενναίες, ο Ιωάννης τους έλεγε, «Εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστί, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή». Η αγνότητά του και η αγάπη του για την Παρθενία ήταν τόση ώστε κρίθηκε άξιος όχι μόνο να δει τον σωτήρα του οποίου καταστάθηκε πρόδρομος, αλλά και να τον βαπτίσει στον Ιορδάνη και να είναι μάρτυρας της αποκάλυψης της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Ιωάννης μελετούσε ακατάπαυστα τον Λόγο του Θεού και θεωρούσε όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου δευτερεύοντα σε σχέση με την τήρηση του θεϊκού νόμου, του οποίου τέλεια εφαρμογή ήταν ο βίος του. Για το λόγο αυτό δεν φοβόταν να επικρίνει με σφοδρότητα τον Ηρώδη Αντίπα, τον τετράρχη της Γαλιλαίας, άνθρωπο ασελγή και έκλειτο, που ενάντια στον νόμο είχε παντρευτεί την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, ενώ αυτός ήταν ακόμη εν ζωή και είχε κάνει μια κόρη μαζί της, τη Σαλόμη. Γινόμενος η φωνή της πορωμένης συνείδησης του αμαρτωλού, ο προφήτης είπε σε αυτόν εξ ονόματος του Θεού, «Δεν σου είναι επιτρεπτό να έχεις για σύζυγο τη γυναίκα του αδελφού σου». Γι' αυτό και η Ηρωδιάδα έτρεφε έντονο μίσος κατά του Ιωάννη και ήθελε να τον θανατώσει. Την εμπόδιζε ωστόσο ο Ηρώδης που τον σεβόταν ως άνθρωπο δίκαιο και άγιο, αλλά κυρίως από τον φόβο του λαού που τον τιμούσε ως απεσταλμένο του Θεού. Τελικά η δόλια Ηρωδιάς πέτυχε το σκοπό της και κατάφερε να φυλακιστεί ο προφήτης στο φρούριο το λεγόμενο Μαχαιρούς. Στην επέτειο των γενεθλίων του, κοντά στο Πάσχα, ο βασιλιάς παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο στους ευγενείς του βασιλείου του, στο οποίο όλοι παραδόθηκαν στην πολυφαγία και τη μέθη. Η Σαλόμη χόρεψε με ειδιπάθεια μπροστά στους συνδετημόνες αυτού του συμποσίου της Ματαιοδοξίας και άρεσε στα άσεμνα βλέμματα του πατέρα της, που δεσμεύτηκε με όρκο να της χαρίζει σε ανταμοιβή ό,τι και αν του ζητούσε, ακόμη και το μισό του βασιλείου. Δασκαλεμένη από τη μητέρα της, η νεαρή κόρη ζήτησε να της φέρουν εκείνη τη στιγμή την κεφαλή του Ιωάννου επί πίνακη. Ο βασιλιάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά εξαιτίας του όρκου του και για να μην πέσει το γοητρό του μπροστά στους συμπότες του, αποφάσισε να θανατώσει τον δίκαιο. Η απόφαση εκτελέστηκε αμέσως. Ένας στρατιώτης πήγε να αποκεφαλίσει τον Άγιο Ιωάννη στη φυλακή του και έφερε σύντομα στην αίθουσα επί πίνακη και ματωμένη ακόμη την τιμία κάρα του, η οποία απίφθινε μια σιωπηλή μομφή στην εγκληματική αδυναμία του βασιλιά. Η Σαλόμη παρέδωσε το τρόπαιο αυτό στη μητέρα της και έμοιαζε να της λέει, «Φάει η μητέρα της άρκα εκείνου που έζησε ως ασώματος και πιες το αίμα του. Η γλώσσα αυτή που έπαψε να μας επικρίνει θα συγγύσει πια για πάντα».
Οι μαθητές του Αγίου ήρθαν και πήραν το σώμα του και πήγαν να το θάψουν στη Σεβάστια, κατόπιν δε πληροφόρησαν τον Χριστό. Μόνο πολύ αργότερα τα λείψανα του Αγίου Προδρόμου ανεβρέθησαν θαυματουργικώς με σκοπό να επιδαψιλεύουν τη Θεία Χάρη στους πιστούς που τα προσκυνούσαν. Την αιματηρή τούτη πράξη επέτρεψε ο Θεός με σκοπό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού υπήρξε ο πρόδρομος του Χριστού στη γη, να υπάρξει ως τέτοιος και στο βασίλειο των νεκρών και να πάει να αναγγείλει στους δικαίους τεθνεώτας που αναμένουν τη λύτρωση την επικείμενη έλευση του Μεσσία που επρόκειτο να συντρίψει με το Σταυρό τις πύλες και τις αμπάρες του Άδη. Με τη ζωή του όπως και με το θάνατό του, ο Τίμιος Πρόδρομος παραμένει για όλους τους χριστιανούς ένας προφήτης και ένας διδάσκαλος του πνευματικού βίου. Με την άμεμπτη πολιτεία του, τους διδάσκει να αγωνίζονται μέχρι θανάτου κατά της αμαρτίας, όχι μόνο χάρεν της δικαιοσύνης και της στήρησης του νόμου του Θεού, αλλά και για την προκοπή στην αρετή και την καθαρότητα της καρδιάς. Κάθε συνείδηση οξυμένη από τη μελέτη του νόμου του Θεού, ομοιάζει λοιπόν με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και ανοίγει στην εν μετανοία ψυχή της οδούς του Κυρίου με σκοπό να της προσφέρει τη γνώση της σωτηρίας.

τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Θεσσαλονίκη. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Αρκαδίου του Θαυματουργού, Επισκόπου Αρσινόης εν Κύπρο. Ο Άγιος Αρκάδιος γεννήθηκε στην Κύπρο, στο χωριό Μέλανδρα, κοντά στην Πάφο. Μεγάλωσε με ευσέβεια και αγάπη για την προσευχή και ενώ ο αδελφός του, Άγιος Θεοσέβιος, αποσυρώταν στο βουνό για να φυλάει τα κοπάδια, εκείνος στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, αφού γεύτηκε τη ματαιότητα των γνώσεων του κόσμου τούτου με την ψυχή διψασμένη για την αγάπη του Θεού, πήγε να κρυφτεί στα βουνά, τις πηλιές και τα άντρα της γης με σκοπό να προσκαρτερεί απερίσπαστος στην προσευχή και τη μελέτη των γραφών. Έλαβε τέτοια χάρη ώστε παρά την επιθυμία του να παραμείνει κρυμμένος, πολλοί ήσαν εκείνοι που έρχονταν κοντά του για να βρουν παραμυθία στις θλίψεις τους ή να λάβουν πνευματική διδαχή. Όταν εκοιμήθη ο επίσκοπος Αρσινόης Νίκων, ο Αρκάδιος δικαίως τοποθετήθηκε στη λιχνία της Εκκλησίας ως λαμπρός φωστήρας. Δίχως να λογαριάζει κόπους και γινόμενος τα πάντα της πάυση, ο Άγιος Ποιμένας οδήγησε εφ' εξής το ποιμνιό του στους λιμώνες της Χάριτος. Ξένος προς τις βιωτικές μέρημνες και έχοντας εναποθέσει όλο το θησαυρό του στον ουρανό, φρόντιζε να τον μοιράζεται γενναιόδωρα τόσο με τις διδαχές του όσο και με τα θαύματά του. Φύλαγε το ποιμνιό του από τους αρπακτικούς λύκους, διόρθωνε με πραότητα αλλά και σταθερότητα κάθε ολίσθημα, φωτίζοντας και οικοδομώντας τις ψυχές, έτσι που ο Χριστός να αυξάνει εντός τους. Και αφού παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στο Θεό, συνέχισε να φανερώνει τη σκέπη του, ιδιαίτερα προς όφελος του μοναστηρίου που ιδρύθηκε προς τιμήν του.

0: της ανακομιδής του Λιψάνου του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωσήφ Σαμάκου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αλεξάνδρου, ηγουμένου της Μονής Βότσα. Ο Όσιος Αλέξανδρος ήταν κτήτρο της Μονής της Μεταμορφώσεως κοντά στον ποταμό Βότσα, στην περιοχή του Κοστρωμά, αλλά δεν είναι βέβαιο το πότε έζησε, 15ος ή 16ος αιώνας. Ήταν γνωστός ως θαυματουργός. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 29 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1499, μετά από μακρόχρονη πολιορκία της Ναυπάκτου, οι πρόκριτοι πείθουν τον Βενετό διοικητή Ιωάννη Μόρο να παραδώσει υπό όρους την πόλη στους Τούρκους. Σαν σήμερα το 1686, οι Βενετοί του Φραγκίσκο Μοροζίνη νικούν τους Τούρκους στο Ναύπλιο και απελευθερώνουν την πόλη. Στις 29 Αυγούστου του 1824 καταναυμαχείται ο τουρκικός στόλος από τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της Εθνεγερσίας, η ναυμαχία του Γέροντα. Σαν σήμερα το 1828, γαλλικό εκστρατευτικό σώμα 16.000 ανδρών αποβιβάζεται με εντολή των μεγάλων δυνάμεων στα παράλια της Μεσσηνίας για να αναγκάσει τον Ιμπραήμ να αποχωρήσει από την Πελοπόννησο. Σαν σήμερα το 1842 υπογράφεται η συνθήκη του Νακίνγκ μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας που θέτει τέλος στον πρώτο πόλεμο του οπίου. Με τη συνθήκη επιβεβαιώνεται η παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία. Σαν σήμερα το 1912 η ελληνική αεροπορία θρηνεί τον πρώτο νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμανλάκη, το αεροπλάνο του οποίου κατέπεσε στον Κορινθιακό κόλπο. Σαν σήμερα το 1916, το τέταρτο σώμα στρατού, με διοικητή τον συνταγματάρχη Ιωάννη Χατζόπουλο, παραδίδεται και εχμαλωτίζεται από τους Γερμανούς, μεταφέρεται στο Γκέρλιτς της Σιλεσίας, όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά από αυτό, η Ανατολική Μακεδονία παραδίδεται ανυπεράσπιστη στους Βουλγάρους. Στις 29 Αυγούστου του 1949 τερματίζεται ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα 1946-1949. Σαν σήμερα το 1962 εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Φως Ιλαρών. Περιηγήσεις στα μονοπάτια των εορτών της Ορθοδοξίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Νικολόπουλο, γραμματέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Κυνηγού, Λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Συνεπείς και πάλι στην τελευταία αυτή για το μήνα Αύγουστο συνάντησή μας, αποχαιρετούμε τον μήνα αυτό με μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας, την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Με τη χάρη του Θεού θα συμπνευματιστούμε για μία περίπου ώρα με αφορμή την εορτή αυτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου. Η του Προδρόμου κεφαλή λοιπόν είναι σήμερα το κεντρικό σημείο της εορτής, την εορτή που μας παραδίδει η Εκκλησία μας και περιέχει τόσα μηνύματα τα οποία δεν ίσχυαν μόνο για τον καιρό εκείνο, αλλά και για σήμερα και για την εποχή μας και για την καθημερινότητά μας. Η κορυφή του Βαπτιστού Ιωάννου, η τιμία κεφαλή. Τι είναι αυτή η τιμία κεφαλή και πώς την περιγράφει ένας από τους πατέρες της Ορθοδοξίας, Χρήσιπος ο Πρεσβύτερος, μαθητής του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, γύρω στα τέλη του 5ου αιώνα, μας λέει περιγράφοντας τη σημερινή εορτή και επαινώντας αυτήν την κεφαλή ότι ήταν η της εγκρατείας Ακρόπολης, η της ερημίας οίκησης, η της νηστείας άσκησης, η της φιλοσοφίας παλέστρα, η της αληθείας οδός, η της αγνίας οδηγός, η της ακτιμοσύνης κορονής, η της σοφροσύνης αγαλίασης, η της ακολασίας αποτροπή, η της παρθενίας πλεώνασης, η της οικουμένης όλης σοφροσύνη, η των αγγέλων χορεύτρια, η των αρχαγγέλων συλλειτουργός, η των κυριοτήτων συναίδιος δοξολογία, η των αρχών και εξουσιών συμπροσκύνησης, η των χερουβήμεν Θεό ισοτιμία, ή των Σεραφείμ συνδοξολογούσα την Αγία και Μακαρία Θεότητα, ή πάντων ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων ισότιμος σωτηρία. Και καταλήγει ο μέγας αυτός πατήρ της Ορθοδοξίας με ένα θαυμαστικό επιφώνημα. Βαβέ, πώς δοξάζει ο Θεός τους δοξάζοντας αυτόν μεγαλοπρεπώς. Τόσο σπουδαία η κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου και τόση σημασία έχει για την Ορθοδοξία και την Εκκλησία, αλλά και για την εποχή του, ώστε συμπεριελάμβανε όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Ήταν η ακρεφνής κεφαλή, το σπουδαιότερο απ' όλα, διότι από εκεί ξεκινούσε γενικά όλος έλεγχος του σώματος του Προδρόμου και από εκεί ελαμβάνονταν οι αποφάσεις για τον τρόπο ζωής, για την υπακοή στο Θείο Θέλημα, για την άσκηση όλων των αρετών, για την εξαγωγή στην έρημο, για την αποφυγή των ανθρώπων, για την αφιέρωση γενικά στο Θείο Θέλημα. Και έρχεται αυτή η κεφαλή και μαζί και το αίμα του Προδρόμου, για το οποίο λέει ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. Τέτοιο είναι το Άγιο αίμα του Προδρόμου και Βαπτιστού, περί του οποίου ο προκείμενος λόγος, το οποίο έχησε μέχρι τελευταίας ρανίδος εκ του ιερού του Τραχύλου, το οποίο μοιάζει με πολυτελές μύρο που ευωδιάζει όλη την οικουμένη. Αίμα το οποίο δεν το συγκέντρωσε ούτε η γαστριμαργία, ούτε η εινοποσία, ούτε η κρεοφαγία, ούτε κάτι άλλο από εκείνα που συνήθως παχαίνουν και ευχαριστούν τις ορέξεις, αλλά το δημιούργησε εξ αυτών των σπαργάνων μέχρι του μαρτυρικού του τέλους η χάρη της εγκρατείας. Ήλθε γάρ, λέει το Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης, μήτε αισθείων, μήτε πίνων. Αίμα, το οποίο εκενώθη πρώτου αθανάτου αίματος του Δεσπότου Χριστού, του κενωθέντος επί του Σταυρού, διότι έπρεπε ο πρόδρομος του φωτός, που με την ακτινοβόλο γέννησή του εξτήρας μητρός φανερώθηκε στους επιγείς ανθρώπους, να γίνει και δια του θανάτου του ο φωτοειδής κήρυξ και εις τους υπότιν γίνε βρισκομένους. Αίμα, το οποίο φωνάζει ισχυρός εις τα ότα κυρίου Σαβαώθ πολύ περισσότερο από το αίμα της σφαγής του Άβελ, και τούτο διότι η εκτέλεση κάθε πράξης είναι ως υπόκοφος ήχος μυστικής φωνής που δεν προέρχεται από φωνητικά όργανα, αλλά που ακούγεται χάρης εις την μυστική δύναμη της ενεργίας της πράξεως. Αίμα, το οποίο είναι εδεσιμότερο μεν του αίματος των πατριαρχών, πολυτιμότερο δε του αίματος των προφητών και οσιότερο του αίματος των δικαίων, επειδή είναι αίμα εξοχότερο και του αίματος των Αποστόλων και ενδοξότερο του αίματος των μαρτύρων, όπως μαρτυρούν οι λόγοι του Μεγάλου Λόγου Ιησού Χριστού δια τον Πρόδρομο. Αίμα, το οποίο στολίζει την Εκκλησία του Χριστού ωραιότερα από κάθε τέχνη βαφής, διαζωηρών και ανθυρών χρωμάτων, και που εχήθη για τη δικαιοσύνη κατά το τέλος του παλαιού νόμου και αξιώθηκε να γίνει άνθος εμπρός εις την είσοδο του Χριστού εις τον κόσμο. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί μου αδελφοί, τόσο ο Μέγας Πατήρ Θεόδωρος ο Στουδίτης, όσο και με τα προηγούμενα που ακούσαμε από τον Χρήσιπο τον Πρεσβύτερο, η Εκκλησία μας ξέρει να τιμά τον Πρόδρομο και να τον τοποθετεί στην θέση που του αξίζει, διότι κατά το λόγο του Κυρίου μας ο Πρόδρομος ήταν ο μείζον εν γεννητής γυναικών.
ο μεγαλύτερος από όλους όσους γέννησαν γυναίκες και δικαίως, εις την εικονογραφική σύνθεση της Ορθοδοξίας, ο πρόδρομος τοποθετείται αμέσως μετά την Παναγία Μητέρα του Χριστού και θεωρείται ότι μετά τον Κύριο Ιησού και την Παναγία Μητέρα είναι το αξιότερο πρόσωπο να τοποθετηθεί προς προσκύνηση, προκειμένου και οι πιστοί από αυτόν να λαμβάνουν δύναμη και χάρη και να συνεχίζουν την πορεία της ζωής τους. Πολλά έχει να μας διδάξει ο τρόπος της ζωής του προδρόμου, η εγκράτεια, το απαράκλητο του ήθους και του ύφους, γενικά η ολοκληρωτική αφιέρωση στο Θεό και στο θέλημά του. Το σπουδαιότερο όμως από όλα όσα προείπαμε είναι να κατανοήσουμε το πόσο πολύ με αυτόν τον τρόπο ζωής ο Ιωάννης ευαρεστούσε τον Θεό. Εάν οι πατέρες φτάνουν και λένε τόσα πολλά και σπουδαία και τίμια για το τίμιο αίμα του τιμίου προδρόμου, για την ιερά κεφαλή την οποία απέκοψε ο Ηρώδης ο βασιλεύς, κατανοούμε πόσο πολύ στα μάτια του Θεού άξιζαν όλα αυτά και πόσο πολύ είχε ευαρεστήσει τον Κύριο της δόξης ο μεγάλος αυτός προφήτης. Και εδώ έρχεται η πρώτη, θα λέγαμε, αντινομία την οποία παρατηρούμε στο όλο γεγονός της εορτής. Μία κεφαλή τόσο σπουδαία, ένα αίμα τόσο πανάσπυλο, ένας άνθρωπος τόσο πολύ μεγάλος και σπουδαίος, το μεγαλύτερο από όλα τα γεννήματα των γυναικών, όπως είπε ο Χριστός, και να φτάνει, αντί να επενείται και να τιμάται για όλα αυτά, να φτάνει να γίνεται αποτέλεσμα, προϊόν, δαιμονικής ορχήσεως. Να φτάνει να υφίσταται τις συνέπειες ενός αθέμητου όρκου. Να φτάνει, αντί ευλογιών και χάριτος, αντί ανέσεως και τρυφής, να απολαμβάνει το μαρτυρικό θάνατο, αφού πριν είχε βιώσει τη φρικτή φυλακή. Είναι η εκπομπή «Φως Ιλαρών», αγαπητοί ακροατές, μία προσπάθεια σύντομης περιήγησης στα μονοπάτια των εορτών της Ορθοδοξίας. Και ήδη εξετάζουμε τη σημερινή εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου. Το πρώτο στο οποίο τίνουμε να καταλήξουμε, αγαπητοί μου, είναι η αντινομία η οποία παρατηρείται. Να εξυψώνεται ο πρόδρομος και να επενείται τόσο πολύ και από τον ίδιο τον Λόγο του Θεού, τον Κύριο Ιησού, και από τους ανθρώπους, και να είναι θαυμαστός και να ομολογείται από όλους ότι είναι άνθρωπος αξίας, και από την άλλη να έρχεται ο σπεκουλάτορ του Ηρώδη και αντί άλλης αμοιβής να του αποτέμνει το κεφάλι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αδικίας στον κόσμο αυτό. Και θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί επιτρέπει ο Θεός και συμβαίνουν όλα αυτά. Και βέβαια η απάντηση στους πνευματικούς ανθρώπους είναι αυτονόητη. Αξίζει όμως να την αναλύσουμε λίγο, ώστε όλοι να την κατανοήσουμε, μιας που σκοπός του ραδιοφωνικού σταθμού είναι η διδασκαλία, είναι γενικά η συνειδητοποίηση ορισμένων πραγμάτων που ήδη τα κατέχουμε, που όμως πολλές φορές, είτε λόγω εξοικείωσης είτε συνηθείας, δεν τους δίνουμε την πρέπουσα σημασία. Γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, ότι στον κόσμο αυτόν δεν είμαστε μόνιμοι. Ο κόσμος αυτός είναι ο τόπος της δοκιμασίας μας, κατά την οποία θα αποδειχθούμε εάν είμαστε αντάξιοι της αιωνίου κατοικίας μας, του Παραδείσου. Και ο Παράδεισος είναι κάτι το πολύ σπουδαίο για να κατακτηθεί με άνεση και με τρυφή. Θέλει αγώνα. Οι αγωνιστές κερδίζουν τον Παράδεισο. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν, μας είπε ο Κύριος. Δηλαδή, πρέπει να δοθεί σπουδαίος και μεγάλος αγώνας, να κατακοσμηθεί ο άνθρωπος από τις αρετές και να αποδείξει τον πόθο του, την αγωνία του, τον αγώνα του, για να κερδίσει αυτό το ουράνιο έπαθλο. Ο τόπος λοιπόν αυτός, ο κόσμος αυτός στον οποίο περνούμε τώρα τη ζωή μας, δεν είναι ο τόπος της ανταμοιβής. Είναι ο τόπος της δοκιμασίας, όπου ο καθένας αποδεικνύει το πόσο, αν θέλετε, αγάπη έχει προς τον Θεό και καταλαβαίνει και ο Θεός πόσο μετράει ο καθένας μπροστά στα μάτια του. Λογικό λοιπόν ήταν οι ανταμοιβές για όλα τα εξαίσια τα οποία προείπαμε για τον πρόδρομο να μην δοθούν σε αυτόν τον κόσμο όπου κυριαρχεί η φθαρτότητα, όπου τα πάντα έχουν ένα τέλος, όπου τέλος πάντων τίποτε δεν είναι εγγυημένο ότι θα διαρκέσει για πάντα. Γι' αυτό και ο πρόδρομος της Χάριτος επιστέφει την πορεία του επί γης με ένα μαρτυρικό τέλος, έτσι ώστε όχι μόνο με την εργασία των αρετών όπως την αναπτύξαμε πριν, αλλά και με το μαρτύριο να αποδείξει την αγάπη του προς τον Κύριο της δόξης, και θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο με υυξημένα έπαθλα, με υυξημένες αρετές, με το να φτάσει στο έπακρο όλη την προσπάθεια δια του μαρτυρικού του θανάτου, να εμφανιστεί ενώπιον του θρόνου του Θεού και εκεί να λάβει την ανταμοιβή του. Αγαπητοί μου, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι εισέρχονται στην Εκκλησία
σε μια προσπάθεια όχι να ειρηνεύσουν με τον Θεό, όχι να γίνουν πραγματικά παιδιά του, όχι επειδή αγαπούν τον Θεό και θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο και τον νόμο του, αλλά σε μια προσπάθεια να τους έρθουν όλα καλά. Και βλέπετε ότι πολλοί καταφεύγουν σε διάφορα μέσα τα οποία βεβαίως η Εκκλησία τα θέτει στη διάθεσή τους, όχι όμως με το σκοπό με τον οποίο αυτοί τα αναγνωρίζουν και τα επιθυμούν. Βλέπετε πολλοί καταφεύγουν σε αγιασμούς, σε ευχέλεια, τα οποία έχουν τη θέση τους στην Εκκλησία και αποτελούν θεραπευτικά μέσα για συγκεκριμένες περιπτώσεις, καταφεύγουν όμως πολλοί σε αυτά με μια διάθεση μαγική, σαν να αποζητούν από αυτά να επιδιώξουν την Θεία Εύνοια. Όχι για να επισκιάσει η χάρη την ψυχή τους και να εργαστούν τις εντολές του Θεού και να μείνουν πιστοί στον νόμο του, αλλά περισσότερο διεκδικώντας να έρθουν τα πράγματα βολικά σε αυτήν τη ζωή, να έχουν οικογενειακή αποκατάσταση, επαγγελματική αποκατάσταση, οικονομική αποκατάσταση, γενικά σε μια προσπάθεια να επιτύχουν όλα αυτά τα οποία κατά κόσμον είναι, θα λέγαμε, επιθυμητά και ωραία. Παρασύρονται από τα θέλγητρα του κόσμου αυτού και πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα να σπέβδουν εις την Εκκλησία και να παρακαλούν τον Θεό ακριβώς για να τους εξασφαλίσει αυτά τα οποία ο ίδιος ο Κύριος έχει υποδείξει πολλές φορές ως δεσμά της ψυχής. Και εκεί είναι το λάθος εις την νοοτροπία πολλών οι οποίοι προσέρχονται εις την Εκκλησία και εισέρχονται εις τον ναό του Κυρίου και πλησιάζουν και τους ιερείς πολλές φορές. Δεν κατανοούν ότι ο τόπος αυτός είναι τόπος και χρόνος δοκιμασίας, εργασίας των εντολών του Θεού. Η δε ανταμοιβή δεν είναι υλική, είναι ουράνια, είναι ανταμοιβή άλλου τύπου. Ανταμοιβή που πολλές φορές ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει, διότι μιλάμε για πράγματα τα οποία ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσεν και επικαρδία ανθρώπου ουκ ανέβη. Όλα αυτά λοιπόν τα μεγάλα και σπουδαία, όλα αυτά τα δυνατά, τα δυναμικά, τα υγιή, όλα αυτά τα οποία οι Άγιοι επόθησαν και εφήρμοσαν στη ζωή τους, είναι ο λόγος για τον οποίο μπαίνουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Η βοήθεια του Κυρίου στη ζωή μας έγκυται στο να μας μάθει να αντέχουμε, να ανεχόμαστε όλα αυτά τα οποία έρχονται ως αντικσότητες, είτε εκ καιρικών περιστάσεων, είτε εκ του πονηρού, είτε εκ του ιδίου μας του εγωισμού. Σε κάθε δε περίπτωση, η βοήθεια του Θεού είναι όχι στο να αποφεύγουμε τα δυσχερή και δεινά, αλλά στο να τα αντέχουμε με υπακοή προς τον νόμο του, επιδεικνύοντας όχι απλώς υπομονή, αλλά και όλες τις άλλες αρετές, τις οποίες επιθυμεί ο Θεός να δει στην ψυχή ως κύριο χαρακτηριστικό της. Όμως ας επιστρέψουμε εις τη σημερινή εορτή και στα μηνύματά της και ας ξεκινήσουμε από την ιστορική διήγηση του τι ακριβώς συνέβη τότε και τι εορτάζουμε σήμερα. Την εποχή πριν εμφανιστεί ο Χριστός στην γη, πριν ξεκινήσει τη δημοσία δράση του, και ενώ ήταν ακόμη ένας ταπεινός ξυλουργός στη Ναζαρέτ, ο πρόδρομος της Χάριτος είχε ήδη ξεκινήσει αυτός να προετοιμάζει τον δρόμο τον οποίο μετά ο Κύριος Ιησούς θα ακολουθούσε, μηνύοντας στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Ο τρόπος της ζωής του μοναδικός. Προσήλκυε πλήθη τριγύρω του. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κάθε τάξεως προσήρχονταν στον Ιορδάνη, όπου τελικά ο πρόδρομος είχε απαγκιάσει μετά την περιπλάνησή του στην έρημο και εκεί τους εβάπτιζε. Όχι βάπτισμα σαν το δικό μας το σημερινό πνευματικό εξίδατος και πνεύματος, αλλά βάπτισμα μετανοίας, βάπτισμα θα λέγαμε περισσότερο συμβολικό, καθαρτικό, κατά το οποίο οι άνθρωποι έμπαιναν στον ποταμό, ομολογούσαν τις αμαρτίες τους και στη συνέχεια ανέβαιναν από τον ποταμό, περισσότερο συμβολικά καθαροί παρά πραγματικά καθαροί και με ενισχυμένη την απόφαση σε κάθε περίπτωση να μην επαναλάβουν αυτά τα οποία είχαν ομολογήσει ως παραπτώματα της ζωής τους. Εκεί λοιπόν ο πρόδρομος δεν ήρκει το μόνο στο να βαπτίζει, αλλά ήλεγχε πολλές φορές πολλούς από αυτούς οι οποίοι τον πλησίαζαν, ιδίως όταν διέβλεπε ότι δεν υπήρχε διάθεση μεταστροφής, διάθεση μετανοίας, αλλά περισσότερο τον πλησίαζαν πολλοί με κάποια περιέργεια. Μεταξύ αυτών οι οποίοι ετέθησαν ως στόχος στον έλεγχο του προδρόμου ήταν και ο βασιλεύς Ηρώδης. Όχι ο μεγάλος βασιλεύς Ηρώδης της εποχής που ο Χριστός ήταν νήπιο, όχι ο Ηρώδης εκείνος ο οποίος διέταξε τη σφαγή των 14.000 νηπίων στη Βηθλεέμ, αλλά άλλος, γιος του, απόγονός του, ο οποίος μετά από τον Ηρώδη εκείνον ανέλαβε το βασίλειο και ο οποίος όμως, ως εξουσιαστής της γης αλλά και κατά το πνεύμα της εποχής εκείνης, είχε την σκληρότητα σύμφυτη με την ύπαρξή του, και θα λέγαμε ότι περισσότερο διοικούσε με τη ρομφαία, με το ξύφος, παρά με την πειθό των λόγων, παρά με την δικαιοσύνη. Ο Ηρώδης λοιπόν αυτός
είχε κατά τον Μωσαϊκό νόμο, αλλά και κατά τον νόμο του Κυρίου γενικότερα, τελέσει μια μεγάλη παρανομία. Ενώ ζούσε ακόμη ο Φίλιππος, ο αδελφός του, του είχε κλέψει την σύζυγό του και την είχε ως γυναίκα στο παλάτι του και μάλιστα χωρίς καθόλου ντροπή περιέφερε αυτό το οποίο έκανε σε όλο το βασίλειό του, την είχε μαζί του και επομένως ο λαός κατεσκανδαλίζεται. Ο Ιωάννης δε τον ήλεγχε πολύ, όχι διότι είχε προσωπικά τίποτε μαζί του, απλώς και μόνο για να του υποδείξει ότι καταπατά και μάλιστα με τον πλέον βάναυσο τρόπο και με τον πιο προκλητικό τον νόμο του Θεού. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ότι περισσότερο από επιμονή της γυναίκας εκείνης, ο Ιωάννης συνελήφθη και εξαιτίας της Ηρωδιάδος κατέληξε εις τη φυλακή, όπου και παρέμενε επί πολύ καιρό. Όταν δε έφτασε η ημερομηνία των γενεθλίων του βασιλέως Ηρώδου, τότε η πονηρή Ηρωδιάδα ενέπνευσε εις την κόρη της Σαλόμη να χορεύσει έναν χορό άσεμνο, τον οποίον οι πατέρες καταδικάζουν στην πατερική γραμματεία με τα χειρότερα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε, αφού πρώτα όμως είχε αποσπάσει από τον Ηρώδη την υπόσχεση ότι, σε περίπτωση που του αρέσει, ό,τι αν ζητούσε θα της το παραχωρούσε. Μάλιστα ο Ηρώδης είχε πει ότι θα της έδινε ό,τι και αν του ζητούσε έως του ίμιση της βασιλείας αυτού, μέχρι την μισή του βασιλεία, την μισή του εδαφική δικαιοδοσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο επιπόλαια αντιμετώπιζε ο Ηρώδης αυτό που του είχε παραχωρηθεί από τον Θεό. Τον είχε καταστήσει ηγεμόνα λαού, αρχηγό κράτους, αρχηγό έθνους και παρά τα αυτά, όλα αυτά ο Ηρώδης ήταν πρόθυμος να τα θυσιάσει, να τα παζαρεύσει, να τα συνδιαπραγματευτεί και συνδιαλλαγεί, μόνο και μόνο ακριβώς επειδή ένα από τα πάθη του θα ικανοποιούνταν. Στη συνέχεια δε ξέρουμε από τα Ευαγγέλια ότι η Σαλόμη εχόρευσε, ήρεσε εις τον Ηρώδη και στη συνέχεια συμβουλευόμενη τη μητέρα της ζήτησε ως έπαθλο, αντί οποιοδήποτε άλλου, το κεφάλι του τιμίου προδρόμου. Και εκεί ο Ηρώδης, λυπούμενος πολύ, όχι διότι θα έσφαζε άνθρωπο, αλλά περισσότερο διότι τον έφεραν σε δύσκολη θέση και ως βασιλεύς δεν επιτρεπόταν να καταπατήσει τον όρκο του ενώπιον τόσων προσκεκλημένων, έστειλε τον σπεκουλάτορα, τον στρατιώτη, τον δήμιο στη φυλακή, απέτεμε την τιμία κεφαλή και την έβαλε επί πίνακι, μέσα σε πιάτο δηλαδή, το οποίο και προσέφερε αργότερα εις την κόρη η οποία εχόρευσε και αυτή με τη σειρά της το προσέφερε εις τη μητέρα της. Φανταστείτε αγαπητοί μου τι είδους συμπόσιο ήταν αυτό, ώστε μέσα στους προσκεκλημένους να περιφέρεται και το έπαθλο, η τιμία κεφαλή από την οποία απέσταζαν τα άγια αίματα του τιμίου προδρόμου, και αυτή ως άλλο σφάγιο να περιφέρεται μαζί με τα υπόλοιπα εδέσματα τα οποία συνέθεταν την εικόνα του συμποσίου. Και είναι άξιον απορίας πραγματικά το πώς άντεχαν οι άνθρωποι εκείνοι, αλλά και τι είδους ηθικής ποιότητας άνθρωποι θα έπρεπε να ήσαν όλοι εκείνοι, οι οποίοι άντεχαν να παραμένουν στις θέσεις τους, να εορτάζουν, να ευοχούνται, να ακούν τη μουσική, να βλέπουν τους χορούς, να έχουν αυτήν την εύθυμη διάθεση, τη στιγμή κατά την οποία μπροστά τους ήταν ένα κομμένο ανθρώπινο κεφάλι. Και μάλιστα όχι ένα οποιοδήποτε κεφάλι, αλλά του προφήτη που στην εποχή του ήταν το συνώνυμο της δικαιοσύνης, ήταν το συνώνυμο της στηρήσεως του νόμου του Θεού, ήταν το σύμβολο ή, αν επιτρέπετε ακόμα καλύτερα, η έκδηλος έμψυχος αποτύπωσης της ηθικής ακεραιότητας του θελήματος του Θεού στη γη αυτή. Λέει πάλι ο Χρήσιπος, ο πρεσβύτερος, στο εγκόμιό του στην αποτομή της τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου. Άρα οι ανακείμενοι τι έλεγον, δηλαδή αυτοί οι οποίοι μετήχαν στο συμπόσιο. Οι τη τρυφή ξένων βλέποντες εν πίνακι τι κατενόουν, αυτοί οι οποίοι ήταν μέσα στην τρυφή, μέσα στην απόλαυση και έβλεπαν μπροστά τους το κεφάλι εκείνου που ήταν τελείως αποξενωμένος από την τρυφή και την απόλαυση. Άρα των τράχυλων διού η φωνή της καθοδηγήσεως και της πίστεως των πεπραγμένων διεδόθη. Άρα μη τα σποταμιαίας εκχύσεις των αιμάτων εκ του αφιένωσης των πίνακα. Άρα τι έβλεπαν οι συνανακείμενοι, άρα των πλόκαμων, άρα το βλοσιρό του όματος, άρα τα σοφρίας, άρα το φιλέριμον, άρα το φιλόσοφων και αγγελικών σχήμα εκείνο. Δηλαδή, τι έβλεπαν άραγε όλοι αυτοί οι οποίοι μετήχαν σε εκείνο το συμπόσιο. Μήπως έβλεπαν αυτό το την αυστηρότητα που είχε ο πρόδρομος στο μάτι του, μήπως τα φρύδια τα οποία ήταν σε πνευματικό σχήμα συνδετμημένα, μήπως την αγάπη για την έρημο, μήπως την αγάπη για την φιλοσοφία νοουμένη ως την υψηλότερη διαδικασία προσεγγίσεως του Θεού, μήπως το αγγελικό σχήμα, δηλαδή το μοναχικό το οποίο εκουσίως είχε υπεδηθεί.
Μήπως έβλεπαν κάποιον όμοιόν τους εκείνοι οι οποίοι κάθονταν σε εκείνο το συμπόσιο? Ποια απόλαυση είχε η κεφαλή του προδρόμου μπροστά στα μάτια τους? Πού πήγαινε ο νους εκείνων οι οποίοι κάθονταν σε εκείνο το συμπόσιο, εις τον άδικο φόνο ή μήπως εις τον δαιμονιώδη χορό? Ω σπονδύ θρήνους και απολίας υπέρκορε, ω θυσία ιερωτάτη, ιερωτάτου αρχιερέως, αντιείνου κατάκορε. Είδετε, αδελφοί, ευοχίαν τη αύτην, τη ούτων γενεσίων και απόλαυσιν. Αντί βρωμάτων, σάρκας ανθρωπίνας παρετήθουν. Και ήθε μόνον ανθρώπου ηλαίου, αλλά μη και Αγίου Προφήτου και Προφητών Μίζωνος και Προδρόμου και Βαπτιστού. Φως Ιλαρών, περιηγήσεις στα μονοπάτια των εορθών της Ορθοδοξίας. Αγαπητοί ακροατές, προσπαθούμε απόψε να ερμηνεύσουμε, να αναλύσουμε, να προσεγγίσουμε το μέγα γεγονός της αποτομής της τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου. Και συνεχίζοντας την περιήγησή μας στα μονοπάτια της εορτής αυτής, έρχεται η ώρα να δούμε το γιατί συνέβη όλο αυτό το οποίο συνέβη μεταξύ Ηρώδου και Προδρόμου. Είπαμε πριν ότι ο Ιωάννης συνήθιζε στην προσπάθειά του να αναπτύξει τον νόμο του Κυρίου και να τον κάνει προσιτό και κατανοητό στο λαό, συνήθιζε πολλές φορές να ελέγχει ιδίως εκείνους οι οποίοι με πρόκληση παραβίαζαν τον νόμο του Θεού και συνεπώς προσπαθούσαν με το παράδειγμά τους, με το ήθος τους και με τη συνήθεια που επέβαλαν να τον καταστήσουν ανενεργό μεταξύ του λαού. Και συνήθως αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν μια διακεκριμένη θέση μέσα στην κοινωνία και πρώτος σε όλα αυτά Ηρώδης ο βασιλεύς. Πού είχε παραβεί τον νόμο του Θεού και μάλιστα με προκλητικό τρόπο ο Ηρώδης? Λέει το Δευτερονόμιο στο 25ο κεφάλαιο, στίχοι 5 έως 6. Υπενθυμίζω απλώς ότι το Δευτερονόμιο είναι ένα από τα βιβλία της Πεντατεύχου, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την καρδιά του Μωσαϊκού νόμου, του νόμου που ο Μωυσής παρέδωκε στις 12 φυλές του Ισραήλ ως θέλημα Κυρίου για να ανδρώνονται και να μεγαλώνουν με αυτόν τηρώντας τον. Λέει λοιπόν το Δευτερονόμιο: «Εάν δε κατοικούσει αδελφή επί το αυτό και αποθάνει εις εξ αυτών, σπέρμα δε μη ή αυτό, ούκα στην υγιεινή του τεθνικότος έξω ανδρήμοι εγγίζονται. Ο αδελφός του ανδρός αυτής εισελεύσεται προς αυτήν και λείψεται αυτήν εαυτό γυναίκα και συνοικήσει αυτήν. Και έστε το πεδίον ο αν τεχθεί, κατασταθήσετε εκ του ονόματος του τετελευτικότος και ούκα εξαλειφθήσετε το όνομα αυτού εξ Ισραήλ». Δηλαδή, εάν αδέλφια κατοικούν στον ίδιο τόπο και πεθάνει ο ένας από αυτούς χωρίς να έχει αφήσει απογόνους, δεν επιτρέπεται στη γυναίκα του πεθαμένου να παντρευτεί ξένον άνδρα, αλλά ο αδελφός του άνδρα της θα αντιλάβει για γυναίκα του και το παιδί που θα γεννηθεί θα πάρει το όνομα του πεθαμένου αδελφού, όχι εννοείται το μικρό, αλλά ως πατριά, ως γένος θα πάρει το όνομα του πεθαμένου αδελφού και έτσι δεν θα εξαλειφθεί το όνομα του πεθαμένου αυτού από τα κατάστιχα του Ισραήλ. Αυτά έλεγε ο νόμος. Προέβλεπε μια ειδική περίπτωση η οποία ως εξαίρεση περισσότερο μπορούσε να εμφανιστεί στον Ισραήλ παρά

και εκείνος ο οποίος έπρεπε να ήταν υπόδειγμα καλής διοικήσεως και εφαρμογής των νόμων, ήταν αιτία στους υπηκόους του να παραβαίνουν αυτούς τους νόμους. Και αν ένας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την πιστή τήρηση του νόμου πέφτει σε τέτοια ανουσιουργήματα, τότε πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η καταδίκη του, διότι αυτοί οι οποίοι έχουν τα υψηλά αξιώματα οπωσδήποτε κρίνονται και πολύ πιο αυστηρά. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση εκτροπής, πώς αντιδρούσε ο πρόδρομος? Αντιδρούσε όχι υβριστικά, όχι με τέτοιο τρόπο που να φαίνεται ότι ήθελε εγωιστικά να ταπεινώσει τον Ηρώδη και να αναδειχθεί αυτός εις βάρος του ο τιμητής του νόμου. Του έλεγε μία απλή φράση: «Ουκ εξεστήσει έχει γυναίκα την του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις γυναίκα αυτή η οποία ήταν γυναίκα του αδελφού σου». Με απλό τρόπο ο πρόδρομος, χωρίς να χαρακτηρίζει τον Ηρώδη, χωρίς να τον υποτιμά, χωρίς να εκτοξεύει εναντίον του ύβρις ή απειλές, τον ήλεγχε, έτσι ώστε, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ο Ηρώδης, ιδέως οίκουεν αυτού, ο Ηρώδης, να ακούει με χαρά, θα λέγαμε, τον πρόδρομο, ευχαρίστως. Ο έλεγχος του προδρόμου δεν ήταν αιτία αντιδράσεως σκληρής από τον βασιλέα Ηρώδη. Ο έλεγχος του προδρόμου ήταν, θα λέγαμε, αφορμή παιδαγωγίας, και ο Ηρώδης άκουγε τα όσα του έλεγε ο Ιωάννης με ευχαρίστηση, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ακριβώς διότι κατανοούσε ότι ο πρόδρομος δεν του έλεγε κάτι δικό του, δεν του έλεγε κάτι εξωπραγματικό, αλλά του έλεγε αυτό το οποίο ο νόμος του Θεού ορίζει. Αδελφοί μου, κακά τα ψέματα. Όλοι μας ξέρουμε τι το Πνεύμα το Άγιον παραγγέλει τις εκκλησίες, τι ο νόμος του Θεού έχει πει για τον άνθρωπο. Όλοι μας έχουμε τη φωνή της συνειδήσεώς μας, τον έμφυτο ηθικό νόμο, και αναγνωρίζουμε όλοι αμέσως τι είναι από Θεού και τι είναι διαστροφή και τι δεν είναι από Θεού. Έτσι λοιπόν, επειδή ο καθένας μας μέσα του έχει αυτό το αλάνθαστο από Θεού κριτήριο να αναγνωρίζει τι προέρχεται από τον Θεό, γι' αυτό και ο Ηρώδης, αν και δεν ακολουθούσε αυτό που ο Θεός του προέτασε, παρά τα αυτά αναγνώριζε αυτό που ερχόταν από Θεού διαστόματος προδρόμου και γι' αυτό το δεχόταν. Επαναλαμβάνω, ο καθένας μας ξέρει τι ο Θεός ζητά από αυτόν. Ο καθένας μας αναγνωρίζει τι ο Θεός του παραγγέλει στην προσωπική του ζωή. Το πρόβλημα όλων μας είναι πως αυτό το οποίο αναγνωρίζουμε ως θέλημα Θεού, εμείς το μετουσιώνουμε σε πράξη. Ο Ηρώδης λοιπόν ιδέως ήκουε του Ιωάννου, με ευχαρίστηση άκουγε τον Ιωάννη. Διότι ο Ιωάννης γνώριζε να μην συναναμειγνύει προσωπικά του στοιχεία, εγωιστικό θέλημα ή ιδιόμορφα παραγγέλματα στο λόγο του, αλλά ήξερε να μεταδίδει ανώθευτο, αψεγάδιαστο, ακέραιο τον λόγο του Θεού όπως ο Θεός του τον επέβαλε να τον μεταφέρει. Και είναι σπουδαίο πράγμα αυτό το να μπορεί και στις ημέρες μας ακόμη ο εργάτης του Ευαγγελίου, όχι με ιδιοτέλεια, όχι συναναμειγνύοντας προσωπικά ή άλλα κριτήρια, να μεταφέρει απλό, καθαρό γάργαρο τον Λόγο του Θεού, όπως αυτός εκπηγάζει μέσα από το Ευαγγέλιο, όπως η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας τον έχει καθιερώσει και υπάρχει ανά τους αιώνες. Ο πρόδρομος της Χάριτος, συμμορφούμενος απολύτως με τον νόμο του Θεού και τα παραγγέλματά του, ανακοίνωνε στον Ηρώδη τι έπρεπε να κάνει. Και αυτό ήταν μια μορφή ελέγχου για τον Ηρώδη. Έλεγχος όμως ο οποίος δεν ξεσήκωνε εγωιστικές αντιδράσεις. Έλεγχος ο οποίος δεν ξεσήκωνε θυμό. Ακριβώς διότι και ο Ηρώδης καταλάβαινε την ανιδιοτέλεια του Ιωάννη. Το ανυστερόβουλο, το ότι δεν επεδίωκε τίποτε άλλο από αυτό που ο Θεός ήθελε να επικρατεί στη γη ως θέλημα και νόμος του.

Ήλεγχε λοιπόν ο Ιωάννης τον Ηρώδη και τον ήλεγχε διότι όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Ιωάννης δεν εφοβείτο τον θάνατο, αλλά εφοβείτο να αποσιωπήσει την αλήθεια. Στα ανθρώπινα πολλές φορές τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Φοβούμαστε μην χάσουμε τη ζωή μας, μην καταληθεί η ύπαρξή μας, μην πάθουμε κάτι το σωματικό το οποίο μπορεί να προκαλέσει πόνο ή όλεθρο. Όμως, ακριβώς επειδή είμαστε ξένοι πνευματικών εμπειριών, δεν γνωρίζουμε ότι το σπουδαίο δεν είναι να πάθεις κάτι στα υλικά, αλλά το φοβερό είναι να πάθεις κάτι στα πνευματικά. Ο Ιωάννης δεν εφοβείτο να χάσει τη ζωή του, δεν εφοβείτο τον θάνατο όσο τρομερός και αν είναι αυτός για το ανθρώπινο γένος, εφοβείτο να αποσιωπήσει την αλήθεια, εφοβείτο να κλείσει το στόμα του, όχι διότι θα έπαβε να λέει πράγματα δικά του, αλλά διότι εάν έκλεινε το στόμα του, θα κατέπαβε αυτή η πηγή της χάριτος από την οποία στην εποχή εκείνη ανέβλιζε ο λόγος του Θεού και ερχόταν να αρδεύσει τις άγονες και έρημες ψυχές των ανθρώπων της εποχής. Όμως, ας επιστρέψουμε στον Ηρώδη. Ο Ηρώδης οίκουεν ιδέως των λόγων του Ιωάννου. Ήταν σκληροί οι λόγοι του Ιωάννου σχετικά. Ήτανε, θα λέγαμε, δε μεγάλο το τόλμημα να ανακρίνεις, να προσβάλλεις εντός εισαγωγικών ή γενικά να υποδείξεις σε βασιλέα, σε τοπάρχη, σε άνθρωπο ηγεμόνα της εποχής εκείνης μάλιστα, το τι έπρεπε να κάνει. Οι ηγεμόνες εκείνης της εποχής ιδίως χαρακτηρίζονταν για τη σκληρότητά τους, τη σκληροκαρδία τους. Δεν ανέχονταν συμβουλή, πίστευαν ότι τα ήξεραν όλα. Θεωρούσαν ότι ακριβώς επειδή είχαν κατασταθεί οι ηγεμόνες εθνών, γι' αυτό και είχαν την εύνοια του Θεού. Και από αυτήν τη λάθος αντίληψη ξεκινώντας πίστευαν πως ο Θεός τους είχε τοποθετήσει έτσι επειδή ήσαν ανώτεροι από τους άλλους ανθρώπους και ήξεραν να τους καθοδηγήσουν. Και με την λάθος αυτήν αντίληψη έκαναν φοβερά και εκτρά λάθη τα οποία τα πλήρωναν πολλές φορές οι λαοί τους. Ο Ηρώδης όμως φαίνεται έστω να έχει ένα κάποιο πνεύμα ταπεινώσεως και να ακούει με ευχαρίστηση τον έλεγχο του προδρόμου. Όχι διότι μόνον ο Ηρώδης ήταν σχετικά όσο μπορούμε να πούμε πως ήταν κάπως ταπεινός, αλλά και διότι ο πρόδρομος ήξερε τι ήταν το πιο κατάλληλο να υποθεί για την ψυχή του. Είναι μεγάλο αυτό το οποίο κάνει ο πρόδρομος. Ελέγχει άνθρωπο όχι μόνο και μόνο για να καταδείξει την απομάκρυνσή του από τον νόμο του Θεού, αλλά και για να τον προσελκύσει σε αυτόν και με τρόπο τόσο παιδαγωγικό ώστε να εξασφαλίσει την επιστροφή του. Και σήμερα στην εποχή μας βλέπουμε πολλούς να ασκούν έλεγχο. Δυστυχώς μάλιστα θα λέγαμε ότι η εποχή μας έχει γεμίσει από τιμητές των πάντων, οι οποίοι δεν χάνουν ευκαιρία να υποδεικνύουν, να ελέγχουν, να προσβάλλουν τους άλλους μόνο και μόνο εκ των υστέρων για να τους υποδείξουν τι θα έπρεπε να είχαν ενεργήσει. Και πολλές φορές αυτοί οι τιμητές των πάντων, οι κριτές, δεν ροδούν και σπέβδουν ακόμη και σε εκκλησιαστικούς άνδρες, ακόμη και σε ανθρώπους του Θεού, ακόμη και στην εκκλησία την ίδια, να υποδείξουν μεθόδους, συμπεριφορές, τρόπους δράσης, τρόπους ζωής. Αυτοί οι οποίοι είναι ατελείς, εμφορούμενοι από ξεκάθαρα κοσμικά κριτήρια, σπέβδουν να υποδείξουν στην τελεία την εκκλησία, το σώμα του Χριστού, το πώς θα πορευθεί εν τόπο και χρόνο, σαν να μην έχει μία δυσχιλιόχρονη παράδοση πίσω της, σαν να μην έχει την ιερά παράδοση αυτή καθ' αυτήν, σαν να μην έχει ως πολύτιμη παρακαταθήκη τα Ευαγγέλια και τα συγγράμματα των πατέρων, ώστε με αυτά σε αυτά στηριζόμενοι και έχοντάς τα ως αψευδείς πλοηγούς να προχωρήσει έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη σωτηρία εις τους ανθρώπους. Και ο έλεγχος αυτός είναι κατεξοχήν προβληματικός, διότι δεν υπάρχουμε για να υφιστάμεθα έλεγχο συνεχώς. Ο άνθρωπος μπορεί να υποστεί έλεγχο όταν σφάλει, αλλά δεν είναι δυνατόν η ζωή μας να αναλύσκεται μέσα εις συνεχείς ελέγχους, μέσα σε εγκλήσεις και αντεγκλήσεις, μέσα σε αντιπαραθέσεις για το τι έγινε και το τι πρέπει να γίνει. Δεν είναι δημιουργικά όλα αυτά. Κάπου σήμερα μοιάζουμε ιδίως στην πατρίδα μας να πορευόμαστε συνεχώς με το μάτι στο παρελθόν. Όμως, αν πηγαίνουμε συνεχώς κοιτάζοντας τα πίσω, δεν θα δούμε τα μπροστά και χάνουμε την πορεία μας και χάνουμε τον δρόμο μας. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι έρχονται και ελέγχουν, ιερείς, επισκόπους, αρχιεπισκόπους και πατριάρχες, το κάνουν πολλές φορές όχι με διάθεση διορθώσεως, αλλά με υστεροβουλία, να αναδειχθούν αυτοί, να γίνουν γνωστοί, να καταφανούν, να αναδειχθούν ως ηγέτες και να τους ακολουθήσει λαός που πιθανόν να είναι προβληματισμένος από τη συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου της Εκκλησίας. Αυτός όμως ο έλεγχος δεν είναι πνευματικός, διότι δεν είναι ευχάριστος. Και αυτόν ο οποίος έχει πιθανώς πτέσει δεν τον οδηγεί σε μετάνοια, αλλά σε μεγαλύτερη σκληροκαρδία, ώστε να ενταθεί η αντιπαράθεση και τελικά να μην υπάρξει πνευματικό όφελος,
παρά μόνο μία κοινή ανθρώπινη έγκληση και αντέγκληση. Ο Ιωάννης όμως προσέχει ώστε ο έλεγχός του να μην δημιουργήσει αντιδράσεις άλλες από πνευματικές. Και εμείς, αδελφοί μου, αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η οποιαδήποτε ελεγκτική κουβέντα μας δεν θα επιφέρει καμία άλλη συνέπεια παρά μόνο πνευματικές συνέπειες, τότε ας τολμήσουμε να αρθρώσουμε τον έλεγχο. Αν όμως δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό, τότε καλύτερα ας σιωπήσουμε, διότι πάντα ο Θεός έχει τους δικούς του ανθρώπους ώστε δι' αυτόν να ενεργήσει. Και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αυτόκλητοι συνήγοροι ή σε κάθε περίπτωση αυτόκλητοι υπερασπιστές αυτού που εμείς πολλές φορές, και όχι ο Θεός, εμείς θεωρούμε ως δίκαιο, ως σωστό, ως δίθεν πνευματικό. Ηρώδης λοιπόν ιδέως σίκουεν του Ιωάννου. Στον έλεγχο του Ιωάννου ο Ηρώδης καθόταν και άκουγε με ευχαρίστηση, ακριβώς διότι ο έλεγχος αυτός δεν ήταν εγωιστικός, δεν είχε σκοπό να προσβάλλει τον Ηρώδη αλλά να τον διορθώσει. Τότε γιατί ο Ηρώδης στη συνέχεια συλλαμβάνει τον πρόδρομο και γενικά μεθοδεύονται έτσι τα πράγματα ώστε να φτάσουμε εις την καρατόμησή του, εις την αποτομή της τιμίας κεφαλής? Ο Ηρώδης, θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο αμυνόμενος, συλλαμβάνει τον πρόδρομο και τον θέτει στη φυλακή, όχι για να μην ακούει τον έλεγχό του, αλλά για να μην ακούν οι άλλοι τον έλεγχο του προδρόμου προς αυτόν. Δεν άντεχε τον έλεγχο όχι επειδή δεν άντεχε αυτά που του έλεγε ο πρόδρομος, αλλά επειδή δεν άντεχε να τα ακούνε και άλλοι, οι οποίοι χωρίς την αρετή και την αυτοσυγκράτηση του προδρόμου θα του δημιουργούσαν οπωσδήποτε άλλα προβλήματα. Βλέπετε πως η ανθρώπινη πονηρία και η ανθρώπινη κακία, αγαπητοί μου αδελφοί, πολλές φορές φθείρει και φθείρεται. Είναι εις βάρος πάντα εκείνων που τους χαρακτηρίζει και σε κάθε περίπτωση γνωρίζει να εκμεταλλεύεται όλους όσους την φέρουν, την ανθρώπινη κακία, έχουσα ως σκοπό οπωσδήποτε την κατά κάποιον τρόπο με οποιοδήποτε μέσο εξαφάνισή τους. Βάζει λοιπόν ο Ηρώδης τον Ιωάννη στη φυλακή. Αλλά και η φυλακή η ίδια ήταν ίσως ακόμη μεγαλύτερος έλεγχος για τον Ηρώδη, διότι ακούστηκε και φάνηκε και με τη φήμη έφτασε παντού, το ότι δηλαδή ο Ηρώδης έβαλε τον Ιωάννη στη φυλακή. Και ήταν γνωστό πως η Ηρωδιάς τον εχθρευόταν τον Ιωάννη και έτρεφε μανία μεγάλη και ήθελε να τον σκοτώσει. Αυτά δε όλα κυκλοφορούσαν μεταξύ του λαού. Η Ηρωδιάδα σταματούσε στον σεβασμό που είχε ο Ηρώδης προς τον Ιωάννη. «Ηρώδης γάρ εφοβήτω τον Ιωάννην, ειδός αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον», μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ο Ηρώδης τον σεβόταν τον Ιωάννη, γιατί γνώριζε ότι είναι άνδρας δίκαιος και άγιος. Εκείνο λοιπόν το οποίο είχε ως πρόκληση η Ηρωδιάδα ήταν να καταπαύσει αυτόν τον σεβασμό του Ηρώδη και να τον οδηγήσει στο αποτρόπαιο έγκλημα. Γι' αυτό και ο χορός, γι' αυτό και ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια του συμποσίου των γενεθλίων του Ηρώδου. Έπρεπε ο Ηρώδης να πιεστεί, έπρεπε ο Ηρώδης να εξουθενωθεί, ώστε να υποχρεωθεί να κάνει το έγκλημα το οποίο δεν ήθελε. Και μάλιστα ο Ηρώδης είχε τύψεις για το έγκλημά του. Το γνωρίζουμε αυτό, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν λίγο αργότερα, κατά την εμφάνιση του Κυρίου, ο Ηρώδης δεν λέει ότι ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, αλλά λέει ότι είναι ο Ιωάννης, όν εγώ απεκεφάλισα. Αυτόν τον οποίον εγώ απεκεφάλισα και σκότωσα, αυτός είναι που ανέστη και ήλθε πάλι για να με ελέγξει. Είχε τύψεις συνειδήσεως ο Ηρώδης από τον τρόπο που επολιτεύθη ο Ιωάννης. Είχε τύψει συνειδήσεως για το έγκλημα το οποίο έκανε. Ακόμα κι αν επέδειξε αδυναμία, αυτός ο μέγας βασιλεύς, αυτός ο τάχα εξουσιαστής των πάντων, ακόμα κι αν επέδειξε αδυναμία και υπέκυψε, τελικά μέσα του αυτό τον κατέτρωγε, ως τύψη, ως συνέστηση ενοχής. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει και εμάς, αδελφοί μου, να μας συνέχει. Οδηγούμεθα στην αμαρτία, όμως ο Κύριος δεν μας αφήνει. Μας δίνει την τύψη, μας δίνει την αίσθηση της συνειδήσεως ότι πρέπει να ανανύψουμε, να μετανοήσουμε, να ξεφύγουμε από αυτό. Ο Ηρώδης δυστυχώς δεν γνώριζε πώς να επιζητήσει το έλεος και τη λύτρωση από τον Κύριο και να ξεφύγει από αυτές τις τύψεις. Εμείς όμως έχουμε τα σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας, την εξομολόγηση, την Θεία Κοινωνία. Το πετραχύλι πάντα περιμένει και εμείς έχουμε όχι την υποχρέωση αλλά τη χάρη και τη χαρά να μπορούμε να καταφεύγουμε εκεί ώστε να τακτοποιούμε τις σχέσεις μας με τον Θεό. Κλείνοντας την εορτή αυτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου, προκρίνουμε να αφήσουμε έναν πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, να δώσει το επιστέγασμα όχι της απόψινής εκπομπής, αλλά και της εορτής, αφού μετά από λίγο θα ακολουθήσει ο Εσπερινός και θα ξεκινήσει η αυριανή εορτή. Λοιπόν, βλέποντας την αποτετμημένη κεφαλή του Προδρόμου, τι οφείλομεν, λέει ο Ιερός Πατήρ.
Ο τίμιος πρόδρομος είχε πάντοτε την κεφαλή του ακάλυπτη, δείγμα της αδιαλείπτου προσευχής και της παρησίας προς τον Θεό, διότι πρέπει κατά τη φωνή του Αποστόλου ο άνδρας να προσεύχεται ακάλυπτος, ώστε έτσι ανακεκαλυμμένο προσώπο να κατοπτρίζομαι τη δόξα του Κυρίου. Ας καλύπτονται λοιπόν οι συνδεδεμένοι με τον κόσμο λόγω των βλαβών οι οποίες τους περιστοιχίζουν ή μάλλον οι οποίες συμφύρονται με αυτούς και λόγω των συνεχών εμποδίων που παρουσιάζονται στα πόδια τους αφού δεν μπορούν να προσεύχονται αδιαλείπτως όπως εμείς. Όσοι όμως αναχωρήσαμε από τον κόσμο αυτό, ας αναχωρούμε από την διάνοια πρώτα, συνδέοντας το νου μας με τον Χριστό, με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές, και ας καταστήσουμε τους εαυτούς μας, κατοικητήριο του σωτηρίου του ονόματος, μνημονεύοντας τον Χριστό, για τον οποίον εξήλθομεν εκ του κόσμου. Ας καθαρίσουμε τον οφθαλμό της διανοίας μας με έργα και λόγια και λογισμούς, βλέποντας μόνο προς τον Θεό, διότι και μόνον αν θέλουμε να βλέπουμε κατά το δυνατόν προς το βίο του Ιωάννου, δεν θα έχουμε τίποτε από όσα αποσπούν από τον Θεό. Ο Ιωάννης περιεφέρεται άστεγος. Εμείς ας αρκεστούμε σε μία μικρή στέγη, στον οικίσκο ο οποίος μας έχει δοθεί από τον Θεό για να περνάμε το βίο της ζωής μας. Ενθυμούμενοι τον Ιωάννη που ήταν ισοβίος άστεγος. Ο Ιωάννης ιρκεί το εις ακρόδρια και μελέαγρο, δηλαδή σε απλά φυτά βλαστήματα της ερήμου. Εμείς δε ας αρκεστούμε στο καθημερινό μας, σε εκείνο το οποίο μας χρειάζεται για να συντηρηθούμε και να περάσουμε το βίο της ζωής μας. Ο Ιωάννης ήταν μονοχύτων και εζωσμένος με δερματίνη ζώνη γύρω από τη μέση του, και έτσι εδείκνυε με σύμβολα ότι περιέφερε στο σώμα του την έκρωση των παθών. Και ο ίδιος πάλι απεδείκνυε ότι κατήχε το αγαθό της ακτιμοσύνης. Εμείς με πόση αφθονία εφοδίων χαρακτηριζόμαστε σήμερα και πόσες ενδυμασίες, ρούχα και λοιπά διαθέτουμε, έχοντες πολλές φορές αποθήκη, γεμάτη, με δοχεία και πολλά, τα οποία πολλές φορές μας εμποδίζουν στην πορεία μας προς τον Θεό. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για το γεγονός ότι μας παρέχει αγαθά. Ας μάθουμε όμως να τα χρησιμοποιούμε με σοφία, με σύνεση, με διάκριση, κατά το πως ο βίος του τιμίου προδρόμου, κατά το πως το μαρτυρικό του τέλος μας διδάσκει ότι πρέπει να συμπεριφερόμεθα εν κόσμο και χρόνο πάντα.

φως ηλαρών, περιηγήσεις στα μονοπάτια των εορτών της Ορθοδοξίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Νικολόπουλο, γραμματέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Κυνηγού, Οδού Βουλιαγμένης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Είναι η τελευταία σήμερα συνάντησή μας σε αυτό το κύκλο που κλείνει ουσιαστικά σήμερα. Ένας κύκλος που αφορούσε στην ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας, του μεγάλου αυτού μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Έχουμε ακούσει σε παλαιότερα εγχειρίδια της δογματικής ότι 7 είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εμείς γνωρίζουμε ότι ένα είναι το μυστήριο της Θείας. Ένα είναι το μυστήριο, το μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας, είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, και μέσα σε αυτό εμπερικλείονται όλα τα άλλα. Θα το δείτε αυτό και σήμερα, που και γάμοι γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Βαπτίσεις παλαιότερα ήταν ενωμένα όλα τα άλλα μυστήρια σε αυτό το μέγα μυστήριο που είναι η Θεία Ευχαριστία. Εμείς κάναμε λοιπόν μία προσπάθεια να μιλήσουμε για αυτό το μυστήριο και είδαμε ότι ό,τι και να πεις γι' αυτό το μυστήριο είναι λίγα, είναι λίγο, ό,τι και να πεις. Και σαν θέμα νομίζω ότι δεν εξαντλείται ποτέ, αντίθετα κάθε φορά κι αν το θυμάστε σε κάθε μέρος της λειτουργίας την είχαμε χωρίσει σε μέρη για ένα πρακτικό λόγο, για να μπορούμε να τα εξετάσουμε καλύτερα. Σε κάθε ένα μέρος της Θείας Λειτουργίας, όχι μόνο σε μέρος, αλλά σε κάθε έκφραση, σε κάθε λέξη, κρυβόταν ένα πολύ μεγάλο νόημα, θεολογικό νόημα, σπουδαίο νόημα. Σήμερα λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, τελειώνουμε αυτή την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που μας έδωσαν την ευκαιρία να γίνονται αυτές οι εκπομπές και αυτές οι συναντήσεις. Είναι κατά βάση το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, ο επικεφαλής της τοπικής αυτής εκκλησίας, ο Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου, κύριος Σεραφείμ, η μεγάλη αυτή προφητική μορφή της Εκκλησίας και της Ιεραρχίας της Ελλάδος, και ο διευθυντής του σταθμού και όλοι οι άλλοι, οι συντελεστές του σταθμού, που μας έδωσαν την ευκαιρία να ακουστεί ο λόγος μας πέρα από τα όρια της συνάξεώς μας, να ακουστεί, θα έλεγα, στα πέρατα της γης. Γιατί η Πειραϊκή Εκκλησία σήμερα επιτελεί ένα πολύ σπουδαίο ρόλο μέσα στην Οικουμενική Εκκλησία. Σε όλο τον κόσμο ακούγεται η Πειραϊκή Εκκλησία και οι άνθρωποι δεν χρειάζεται, όπως λένε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται καν να την κλείνουν. Πρωί και βράδυ αφουγκράζονται όλες τις εκπομπές. Γιατί όταν ακούσει κάποιος την Πειραϊκή Εκκλησία, σίγουρα έχει να ωφεληθεί. Όλες τις εκπομπές, και στις πρωινή ζώνης και το απόγευμα και το βράδυ, και η νυχτερινή ζώνη ακόμα είναι πάρα πολύ σημαντική και κρατάει συντροφιά σε ανθρώπους που είναι μοναχικοί, άνθρωποι που είναι σε νοσοκομεία και έχουν ανάγκη μιας στήριξης. Η Πειραιακή Εκκλησία το παρέχει αυτό, δίνει αυτόν τον λόγο της παρηγοριάς, της ελπίδας, της ενθάρρυνσης. Και νομίζω πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το έργο, που κοπιάζουν προκειμένου να υπάρχει ο Λόγος του Θεού τόσο ζωντανός μέσα στη σύγχρονη κοινωνία που ταλανίζεται από τόσα προβλήματα. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε από το να σας πω κάποια πράγματα. Ένα κείμενο έχω συντάξει αντί επιλόγου και θα ήθελα να ακούσετε αυτό το κείμενο. Νομίζω ότι θα σας βρει σύμφωνους και εσάς, γιατί μαζί κάναμε αυτό το ταξίδι το ερμηνευτικό.
Μετά από αυτό θα ήθελα επίσης να διαβάσω δύο παλαιότερα κείμενα με τίτλο «Τι είναι η Θεία Λειτουργία» και το ένα και το άλλο «Η Χαρά της Θείας Λειτουργίας» που έχουν δημοσιευθεί και στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες. 62 συναντήσεις, 62 ιερές συνάξεις κάναμε με τη βοήθεια του Θεού για να διαπλέψουμε έναν μεγάλο ωκεανό με μοναδικό κουπί την καλή μας διάθεση, την ειλικρινή μας θέληση. Συμπλέψαμε σε αυτό το ερμηνευτικό ταξίδι της Θείας Λειτουργίας με καλό καιρό, αλλά και με καταιγίδες και χιόνια ερχόσαστε να ακούσετε αλλά και να καταθέσετε τη δική σας μαρτυρία. Από την ευλογημένη βασιλεία μέχρι το διευχόν βρεθήκαμε παρόντες στην κοινή μας προσπάθεια να μην αφήσουμε ούτε μία λέξη, έννοια ή φράση που να μην σταθούμε, να μην εστιάσουμε, να μην εμβαθύνουμε. Και η προσπάθεια αυτή έγινε αβίαστα. Έγινε με τα χαράς μεγάλης. Αλλά όλα τα καλά κάποια στιγμή τελειώνουν. Έτσι τουλάχιστον λένε. Για όλους εμάς όμως δεν τελειώνει αυτό που ζήσαμε. Αντίθετα, τώρα όλα αρχίζουν. Τώρα θα έχουμε μαζί μας, μέσα μας, ό,τι ακούσαμε. Θα το έχουμε μέσα μας και θα το διαφυλάττουμε ως πολύτιμο θησαυρό. Σε κάθε Θεία Λειτουργία που θα πηγαίνουμε, θα ανασύρονται αυθόρμητα από το νου μας όλα αυτά που οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και άλλες αγιασμένες μορφές της πίστης μας έχουν καταθέσει. Έχουν καταθέσει την εμπειρία τους μέσω των κειμένων τους. Είναι σημαντικό τι λένε οι πατέρες και όλες αυτές οι αγιασμένες μορφές της Εκκλησίας μας, γιατί αυτοί αποφάνθηκαν και αποφαίνονται με βάση την πείρα τους, με βάση ό,τι έζησαν. Καταθέτουν την ίδια τους την ψυχή στα κείμενά τους. Βιώματα μιας αγιασμένης πορείας και ζωής που το πιστεύεις και το νιώθεις ότι είναι αληθινό και δυνατό αυτό που λένε. Οι πατέρες αυτοί δεν ήταν όπως νομίζουν κάποιοι σε κάποιες παλαιότερες μόνο εποχές, αλλά ζουν και τώρα και θα ζουν πάντα, γιατί θα υπάρχουν πάντα όσο θα υπάρχει η Εκκλησία και η Εκκλησία θα ζήσει αιώνια. Τελειώνει σήμερα, αγαπητοί μου, η θεωρία και ξεκινάμε την πράξη. Όμως ο όρος θεωρία, το βίωμα δηλαδή στην Εκκλησία, είναι ανώτερος από την πράξη. Όταν κάποιος γνωρίζει τις λέξεις, τις εκφράσεις των μυστηρίων, τότε προχωράει στη διαδικασία της εμβάθυνσης. Προσπαθεί να εισέλθει στα ενδότερα του καταπετάσματος. Προσπαθεί να μπει στο γνώφο της παρουσίας του Χριστού, που είναι ταυτόχρονα ο Χριστός, θήτης και θύμα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όμως, όταν η γλώσσα, η τελετουργία, η τάξη γενικότερα είναι γνωστά, κατανοητά, θα περίμενε κάποιος να έχει φτάσει στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή κάποιος, επειδή γνωρίζει το συντακτικό και τη γραμματική και την ετυμολογία των λέξεων της λειτουργίας, θα πίστευε κάποιος ότι έχει φτάσει και στο αποτέλεσμα να την κατανοήσει. Δεν είναι όμως έτσι. Βλέπουν, συσσαγωγικά, όχι αυτοί που έχουν γνώσεις, αλλά όσοι διαθέτουν καθαρότητα καρδιάς. Έτσι ήθελε και έτσι θέλει ο Θεός, να τον βλέπουν, να τον αναγνωρίζουν όσοι έχουν αγνότητα και καθαρότητα. Αυτό που έχει ο ίδιος δηλαδή.
Αν αυτά δεν υπάρχουν στις καρδιές, τότε ο άνθρωπος γίνεται πολλές φορές κρατώντας ηθικά στοιχεία, γίνεται μάρμαρο. Το μάρμαρο είναι λευκό, αλλά παγωμένο. Βλέπει ο άνθρωπος μόνο τα ορόμενα, αλλά στερείται τα αόρατα, τα πνευματικότερα και ουσιαστικότερα. Μια που το έφερε ο λόγος, πόσο ατυχές είναι άνθρωποι με αυτή τη βάση να οδηγούνται στα άκρα για το ποιος πάει πρώτος και δεύτερος στη λειτουργία, ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία, πόσο μακριά βρίσκεται κάποιος από τον Χριστό με μια τέτοια προσέγγιση. Τι οξύμορο να μιλάς με εγωισμό για εκείνον που είναι η άκρα ταπείνωση. Η Εκκλησία βέβαια και για αυτούς που έχουν μπερδέψει κάπως τα πράγματα και θέλουν πρωτοκαθεδρίες και θέλουν να είναι πρώτοι, η Εκκλησία γνωρίζοντας το ανθρώπινο αυτό και το εμπαθές της φύσης έχει σοφά τακτοποιήσει όλα τα ζητήματα μέχρι και τα πιο μικρά και τα ασήμαντα. Ωστόσο ο Θεός δεν θέλει να μετράμε τον πρώτο και τον τελευταίο, δεν θέλει να μετράμε να έχουμε προσέγγιση τέτοια εγωιστική ακόμα και μέσα στην Εκκλησία. Αντίθετα, όπως λένε και οι σύγχρονοι γέροντές μας, μας στέλνει ο Θεός με μια πνευματική αρχοντιά και μια λεβεντιά. Η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας ως έκφραση και μόνο είναι τολμηρή, αφού αποτελεί μυστήριο, και έτσι τουλάχιστον θα έπρεπε να γινόταν η ερμηνεία, από κάποιον θεοφόρο κήρυκα του Θείου Λόγου, έναν άριστο λειτουργό των μυστηρίων του Θεού. Γι' αυτό και εμείς στις συνάξεις μας και στην εκπομπή μας συχνά ανατρέξαμε σε τέτοιους, σε πατέρες, σε αγιασμένες μορφές του Ιερού Θυσιαστηρίου που είχαν θείες εμπειρίες. Προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε τις εμπειρίες των μορφών αυτών και να γίνει αυτό με έναν τρόπο χωρίς να χαλάσουμε την ερμηνεία τους, απλώς να τη μεταφέρουμε ανώθευτη. Παρουσιάσαμε το μυστήριο και είπαμε ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μείζον, είναι το ανώτερο που μπορεί να γίνει κάτω στη γη. Λίγο σάρτος και ίνος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Ο Θεός έρχεται ανάμεσά μας με τη μορφή αυτή και ο άνθρωπος θεοποιείται μέσω αυτών των υλικών αγαθών. Η άκτιστη χάρη βρίσκεται μέσα σε αυτά τα κτιστά. Η Θεία Λειτουργία προσφέρει φως και απομακρύνει από το σκοτάδι, το κάθε σκοτάδι. Υψώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά πολίτη της βασιλείας του, μιας βασιλείας που ξεκινά από την παρούσα ζωή και οδηγεί στα έσχατα, τα οποία και αυτά βιώνονται επί γης εν δυνάμει. Η Θεία Λειτουργία είναι παράδεισος που βιώνεται. Βιώνεται από αυτούς που θέλουν να μετέχουν στο κοινό τραπέζι, που προσφέρεται κατά πάντα και δια πάντα. Αλλά και γλέντι είναι η Θεία Λειτουργία, στο οποίο πανηγυρίζουμε τι? Τη νίκη του θανάτου, που είναι ο μεγάλος μας φόβος. Με τη μετοχή μας σε αυτή τη γιορτή αυθαρτοποιούμαστε και δεν πεθαίνουμε. Οι ευχές που διαβάσαμε σε μία σύναξή μας από τις τελευταίες και αναλύσαμε, οι ευχές της Θείας Μετάληψης, αλλά και της ευχαριστίας που ακολουθεί, αυτό ακριβώς λένε και επισημαίνουν και τονίζουν. Τη χαρά περιγράφουν, της μετοχής από τη μία και της νίκης του θανάτου, αλλά και από την άλλη της αναγνώρισης της αμαρτωλότητας.
Η δεύτερη οδηγεί στην πρώτη. Η αίσθηση της μετάνοιας οδηγεί στη χαρά της Ανάστασης. Αυτή η σχέση είναι πάντοτε αμφίδρομη. Η Θεία Λειτουργία είναι χαρά και έχει πάντοτε αναστάσιμο χαρακτήρα. Μέτοχοι της χαράς αυτής και της Αναστάσεως καλούμαστε να γίνουμε όλοι. Ο καθένας μας όμως αντλεί καθώς η δύνατο. Ο καθένας μας θα αντλήσει ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει, με το άντλημα που διαθέτει. Μια πύλη είναι η Θεία Ευχαριστία που μας ανοίγει το διάβλο της επικοινωνίας μας με το Θεό. Έτσι είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι μοιάζει η ωραία πύλη. Όταν ανοίγει και ακούμε το «μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», είναι σαν να ανοίγει η πύλη του ουρανού. Αυτό νιώθουμε. Όταν ανοίγει λοιπόν ο ουρανός, από εκεί κατέρχεται ο Χριστός για μια ακόμα φορά ανάμεσά μας. Και γιατί κατέρχεται? Γιατί θέλει να μείνει μαζί μας. Γιατί εκείνος πρώτος θέλει να ενωθεί μαζί μας. Αλλά και θάλασσα είναι η Θεία Λειτουργία, από την οποία ο καθένας αντλεί ανάλογα με το άντλημά του, όπως είπαμε. Και δείπνο είναι που ο καθένας μας που ανήκουμε στην Εκκλησία του, στην Εκκλησία του Χριστού, έχουμε τη θέση μας. Είναι τιμητική η θέση μας αυτή, γιατί συνδυπνούμε με τον ίδιο ποιον, τον δημιουργό αυτού του κόσμου. Από τη σύνοδη πορεία μας τόσο καιρό, από τη μελέτη πρωτίστως των ερμηνευτικών σχολείων περί της Θείας Λειτουργίας, πιστεύω ότι ωφεληθήκαμε όλοι. Εν πρώτης εγώ προσωπικά, και το εννοώ αυτό. Θέλω να πιστεύω όμως ότι και εσείς όλοι ακούσατε αρκετά και σημαντικά στοιχεία, ιστορικά, λειτουργικά, θεολογικά και άλλα. Μάθατε και εσείς ενδιαφέροντα στοιχεία για το μεγάλο αυτό μυστήριο της πίστης μας. Κάθε φορά που σταματούσαμε σε κάποιο σημείο την ερμηνευτική προσέγγιση μας, κάτι καινούριο μαθαίναμε, κάτι νέο ανακαλύπταμε. Στεκόμασταν για λίγο και θαυμάζαμε τα μεγαλεία του Θεού. Πράγματι, κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, όσες φορές βρεθούμε στο ναό και μετέχουμε στο μυστήριο, κάτι καινούριο ανακαλύπτουμε. Κάτι καινούριο ζούμε. Κάτι καινούριο πρέπει να ζούμε. Και ποτέ η Θεία Λειτουργία δεν είναι εντελώς ίδια με μία άλλη. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι κάτι ξεχωριστό. Ας δούμε όμως τώρα πιο συγκεκριμένα αυτή την πορεία την ερμηνευτική που κάναμε. Αρχικά, θα το θυμάστε, είχαμε αναφέρει την προετοιμασία που χρειάζεται για να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Ονομάζεται αυτή η προετοιμασία προσκομιδή. Είχαμε τονίσει εκεί το μεγάλο γεγονός, μια ιερότατη πράξη που ξεκινάει από το σπίτι σας την ώρα που ζυμώνετε το πρόσφορο. Από εκείνη την ώρα ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Εκείνη την ώρα εσείς που με πολύ προσοχή, με πολύ ευλάβεια ετοιμάζετε την προσφορά σας, τη λειτουργιά σας, όπως τη λένε στα χωριά. Από εκείνη τη στιγμή λαμβάνουμε μέτρα, μέριμνα για την προετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά μέσα στη Θεία, στο ναό, προετοιμασία, είπαμε για τη Θεία Λειτουργία, η προετοιμασία λέγεται προσκομιδή. Και την προσκομιδή την χαρακτήρισαν με έναν φοβερό τρόπο, πολύ επιτυχημένο. Η προσκομιδή είναι λειτουργία εν εμβρίο.
Αυτό ακριβώς είναι.

Ο ιερέας που θα λειτουργήσει, αφού πάρει καιρό, και σας είχα εξηγήσει τότε τι είναι ο καιρός, αφού λάβει δηλαδή την ευλογία από τον επίσκοπο, θυμηθείτε ότι ο επίσκοπος μόνο εκείνος λειτουργούσε στους πρώτους αιώνες, χριστιανικούς αιώνες. Πάει ο ιερέας και βάζει μια μετάνοια μπροστά στο δεσποτικό θρόνο και μετά παίρνει το λεγόμενο καιρό με τροπάρια έξω από το ιερό βήμα, προτού μπει για να ιερουργήσει. Μετά από αυτό πηγαίνει στο αριστερό κλήτος του ιερού βήματος και εκεί βρίσκεται η προσκομιδή και εκεί ετοιμάζει το πρόσφορο, τον άμα, το νερό, όλα αυτά που θα χρειαστεί δηλαδή για να τελέσει το μυστήριο. Εκεί θα προσκομίσει, βγάζοντας την κεντρική μερίδα που γράφει από το πρόσφορο «Ιησούς Χριστός νικά». Με ευλάβεια, με προσοχή, θα βγάλει από το πρόσφορο τη μερίδα αυτή και στη συνέχεια θα κάνει το ίδιο με τη μερίδα της Παναγίας και των ταγμάτων. Και εκεί θα κάνει και μία άλλη πράξη πολύ σημαντική. Εκεί θα κάνει τη μνημόνευση των ονομάτων ζώντων και κεκοιμημένων. Η προσκομιδή είχαμε πει ότι γίνεται κατά τη διάρκεια του όρθρου συνήθως, αλλά παλαιότερα, το κάνουν και σήμερα κάποιοι ιερείς, έκλεινε, το γράφω έτσι, έκλεινε, ολοκληρωνόταν κατά την μεγάλη είσοδο, πριν βγούμε με τα Άγια. Πάντως, μετά το τελευταίο μέρος του όρθρου, δηλαδή κατά την δοξολογία, και αφού, όπως είπαμε, συνήθως κλείνει εκεί η προσκομιδή, ο λειτουργός ιερέας πηγαίνει μπροστά από την Αγία Τράπεζα για να ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Το ίδιο γίνεται και όταν έχουμε συλλήτρουγο, όταν έχουμε περισσότερους ιερείς, πολύ περισσότερο, όταν έχουμε τον προεξάρχοντα της Θείας Ευχαριστίας, τον Αρχιερέα. Πώς ξεκινάει η Θεία Λειτουργία? Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτή που εκφωνεί ο λειτουργός και ξεκινά το μυστήριο. Όντως είναι βασιλεία αυτή που προεξαγγέλει ο ιερέας. Βασιλεία στην οποία μας ζητά, μεταφέροντας βέβαια το μήνυμα του Θεού, να γίνουμε όλοι πολίτες, ουρανοπολίτες της Θείας, ουρανοπολίτες αυτής της Βασιλείας. Έχουμε συχνά τονίσει ότι ο λαός μέσα στο ναό εκπροσωπείται από τους ψάλτες, που στα λειτουργικά βιβλία ονομάζεται χορός, γιατί είχαμε πει τότε όσο ωραία φωνή να έχει κάποιος ψάλτης, αν είναι ένας δεν είναι χορός. Εμείς πάντοτε στη λατρεία μας, στην ορθόδοξη πίστη μας, πάντοτε λειτουργούμε εν χορό. Γι' αυτό και είναι πολύ ωραία τα συλλήτουργα που γίνονται, να είναι πολύ ιερείς να συλλειτουργούν, αλλά και στο αναλόγιο να διακονούν πολύ ιεροψάλτες μαζί. Αυτή η ομάδα των ιεροψαλτών που έχουν ειδική ευχή για να είναι ψάλτες ή αναγνώστες από τον αρχιερέα, αυτοί όλοι μιλούν και εκπροσωπούν όλους, όλο το εκκλησίασμα. Όλος ο λαός μέσα στη λατρεία συμμετέχει λοιπόν και απαντά στον ιερέα, αλλά και ο ίδιος συμμετέχει και δεν παρακολουθεί, όπως συχνά έχουμε πει. Δεν παρακολουθούμε. Παρακολουθώ σημαίνει ότι είμαι κάτι, είμαι έξω από αυτό που γίνεται και παρακολουθώ. Όχι. Εμείς είχαμε πει, μετέχουμε στη λειτουργία. Είμαστε και εμείς μέρος της. Και θα το δούμε όταν λέμε και εμείς, και εσείς σιγοψιθυρίζετε το Κύριε Λέησον, το Παράσκου Κύριε, το Αμήν, κάποια άλλα τροπάρια που λέτε. Όλοι, όλοι μαζί,
Όλοι μαζί τελούμε τη λειτουργία. Θυμηθείτε αυτό που σας είχα πει κάποτε όταν είπε ένα νέο παιδί σε τον ιερέα Πάτερ, πάμε να κάνουμε μία λειτουργία. Και αυτό δήλωνε κάτι πολύ δυνατό. Ότι ο ιερέας μόνος του το γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να τελέσει θεία λειτουργία, έστω ένας πρέπει να βρίσκεται μέσα στο ναό, αλλά του είπε πάμε να κάνουμε. Δηλαδή και εμείς θα συμμετέχουμε σε αυτό που θα γίνει. Είναι στιγμές μέσα στη Θεία Λειτουργία που ο λειτουργός μιλά στο Θεό ή μιλά στο Θεό ή μιλά στο λαό. Ο λειτουργός ή μιλάει στο Θεό ή μιλάει στο λαό, δίνει παραγγέλματα. Και ο λαός πάλι με τη σειρά του ή απευθύνεται και απαντά στο Θεό ή στο λειτουργό. Πρόκειται για ένα θείο δράμα, όπως το έχουν χαρακτηρίσει, που όλοι έχουμε τους ρόλους μας. Στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας έχουμε τα λεγόμενα ειρηνικά, που είναι αιτήματα περί της ειρήνης. Χρησιμοποιείται συχνά αυτή η λέξη της ειρήνης και θυμάστε είχαμε πει

στα ειρηνικά συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία για τον άνθρωπο. Πρωτίστως, τι είναι αναγκαίο για τον άνθρωπο να εύχεται? Η σωτηρία της ψυχής του. Μετά η υγεία του. Αλλά και τα αναγκαία για τη διαβίωσή του. Φαίνεται από τα ειρηνικά ότι η μέρινα της Εκκλησίας αφορά σε όλον τον άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν βλέπει τον άνθρωπο μόνο μερός, η ψυχή, η σώμα, αλλά το συναμφότερο, δηλαδή βλέπει σε ενότητα την ψυχή και το σώμα. Μετά από τους ψαλμούς, τον Χριστό, την Παναγία, τις πρεσβείες εις Θεοτόκου, όσον ημάς Υιέ Θεού, ψάλλεται ένας υπέροχος, αρχαίος σχεδόν ύμνος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι ένα μικρό πιστεύω. Χρειάζεται στο σημείο αυτό η ομολογία αυτή, δηλαδή να πούμε τι πιστεύουμε, ιδιαίτερα ποιοι να το ομολογήσουν, οι κατηχούμενοι, οι αβάπτιστοι δηλαδή ακόμα, οι οποίοι θα φύγουν τώρα, θα ακούσουν το Ευαγγέλιο σε λίγο και θα φύγουν από το ναό, γιατί δεν επιτρέπεται να είναι στο ναό και να είναι αβάπτιστοι. Ναι, αλλά αυτοί έχουν και αυτή την ανάγκη, έχουν και αυτή ανάγκη, τι να κάνουν, έχουν ανάγκη να ομολογήσουν την πίστη τους. Γι' αυτό και ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού τι είναι? Είναι ένα μικρό πιστεύω. Καταθέτουν λοιπόν και αυτή την πίστη τους ενώπιον του Θεού και ενώπιον των πιστών. Στη συνέχεια έχουμε την είσοδο του Ευαγγελίου. Εδώ έχουμε μια σύνθεση λειτουργικών στοιχείων που αφορούν σε πρακτικά θέματα και έχουν όμως και ένα βαθύτερο θεολογικό περιεχόμενο. Δηλαδή θα πρέπει να βγει το Ευαγγέλιο, να λιτανευτεί το Ευαγγέλιο από το Ιερό Βήμα και θα τοποθετηθεί στην Αγία Τράπεζα. Αλλά αυτό δηλώνει και κάτι άλλο. Δηλώνει, βάζοντας και μία αλληγορική ερμηνεία, δηλώνει την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. Την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. Με αυτή λοιπόν την προσέγγιση, η είσοδος του Ευαγγελίου είναι η εμφάνιση του Χριστού στον κόσμο στη δημόσια δράση του. Στη συνέχεια έχουμε τα αναγνώσματα των διατεταγμένων περικοπών από τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Ακούμε εμελώς αναγνώσκεται η περικοπή από την Αποστολική και από την Ευαγγελική περικοπή. Και η σωστή σειρά είναι μετά τα αναγνώσματα να ακολουθεί το κήρυγμα. Γιατί είναι ακόμα φρέσκα τα νοήματα και είναι πολύ εύκολο ο ιερέας να μιλήσει πάνω στα αναγνώσματα. Όμως δεν τηρείται αυτή η τάξη εν πολύ σήμερα, γιατί ο κόσμος δεν έχει προσέλθει ακόμα την ώρα του Ευαγγελίου και μετατίθεται προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Ακολουθεί ο χερουβικός ύμνος που θα ψάλουν στη συνέχεια οι ψάλτες μας. Είναι ένα μαργαριτάρι αυτό της ψαλτικής τέχνης. Ψάλλεται σε όλους τους ήχους της βυζαντινής μουσικής. Παρουσιάζει τους πιστούς έχοντας τη θέση των αγγέλων που δορυφορούν γύρω από το θρόνο του Θεού και τους παρακινεί το τροπάριο, ο ύμνος, να αφήσουν κάθε μέρημνα τώρα ανθρώπινη και να αφοσιωθούν και να υποδεχθούν τον Βασιλέα Χριστό ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Αυτό γίνεται στη μεγάλη λεγόμενη είσοδο, η είσοδο των Αγίων. Ο λειτουργός στην είσοδο αυτή μεταφέρει τα τίμια δώρα από την προσκομιδή στην Αγία Τράπεζα. Και μετά από αυτό ακολουθούν αιτήσεις για τους πιστούς, η αλληλοσυγχώρηση που υπήρχε παλαιότερα σε όλο το εκκλησίασμα, σήμερα όμως έχει περιοριστεί ανάμεσα στους λειτουργούς ιερείς. Επίσης θα ακουστεί το πιστεύω, θα ομολογήσουμε το σύμβολο της πίστεως και στη συνέχεια πάμε σε αυτό που λέμε το τμήμα της Αγίας Αναφοράς, στο τμήμα δηλαδή της Θείας Λειτουργίας που γίνεται το θαύμα της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Ακούγονται αρχικά τα ιδρυτικά λόγια του μυστηρίου, το λάβετε, φάγετε, το πείετε εξ αυτού, τα οποία ποιος τα είπε ο Χριστός στους μαθητές του, παραδίδοντας το μυστήριο

0: κατά τον μυστικό δείπνο. Με την επίκληση από το λειτουργό του Αγίου Πνεύματος γίνεται λοιπόν αυτή η μεταβολή και πλέον έχουμε τον Χριστό ενώπιόν μας και σωματικά παρόντα. Χαρακτηριστική είναι η κατάληξη της ευχής αναφοράς που μνημονεύονται αυτοί για τους οποίους τελείται η ευχαριστία. Έτσι ακούμε πατέρων, προπατέρων, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, κυρίως όμως και το τονίζουμε γιατί γίνεται η Θεία Λειτουργία, γιατί την προσφέρουμε εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Τότε ακούγεται με δυνατή φωνή από τους ψάλτες αλλά και όλο το εκκλησίασμα ο πιο γνωστός, όμορφος ύμνος προς εκείνη, το άξιον εστίνος αληθώς. Την ίδια στιγμή ο ιερέας κατά τη διάρκεια της ευχής που διαβάζει μνημονεύει ενώπιον του πάλι ζώντες και κεκοιμημένους. Το πρώτο δηλαδή που κάνει όταν δει συσσαγωγικά το Χριστό παρόντα είναι ο κληρικός να προσευχηθεί για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Πόσες φορές δεν φτάνει σε διάρκεια ο χρόνος που λέγεται ο ύμνος της Παναγίας για να μνημονευτούν ονόματα από τον ιερέα. Όμως και αν δεν υποθούν ονομαστικά, ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες των ανθρώπων και βοηθά την κάθε ψυχή ξεχωριστά. Έστω και αν από το νου πέρασε του ιερέα και εκείνος λέει από μέσα του «Κι όσα δεν θυμήθηκα και όσα δεν πρόλαβα, εσύ Κύριε, φρόντισε για αυτούς». Την ιερέα αυτή στιγμή όλοι όμως και όχι μόνο ο ιερέας προσευχόμαστε για τα πρόσωπα που θέλουμε και η προσευχή μας έχει δύναμη τότε γιατί είμαστε σε σύναξη. Είμαστε δυνατοί όταν όλοι μαζί είμαστε μες στο ναό και είμαστε γύρω από τον ιερέα και τελείται Θεία Λειτουργία. Μπορεί στο σπίτι μου να κάνω την προσευχή μου και να μην με ακούσει ο Θεός. Όταν όμως γίνεται αυτή τη στιγμή αυτό το μυστήριο, ο Θεός σίγουρα θα ακούσει την προσευχή μας. Έτσι θα βοηθήσω τον ασθενή, τον δυσκολεμένο άνθρωπο και εκεί, ακούστε αυτό, προσέξτε το, θα συναντήσω συσσαγωγικά και τους κεκοιμημένους μου συγγενείς. Πού θα βρω τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τον αδερφό μου, το παιδί μου. Εκεί. Η Θεία Λειτουργία είναι ο τόπος συνάντησης για όλους, ζώντες και κεκοιμημένους. Μετά το σημείο αυτό και πάλι έχουμε την εκφώνηση αιτήσεων, έχουμε εκφωνήσεις αιτήσεων περί των πιστών και στη συνέχεια προχωράμε στην ομολογία στο Πάτερ ημών. Όλος ο κόσμος σε πολλές εκκλησίες γίνεται όλοι μαζί, λένε την Κυριακή προσευχή. Είναι τότε που ομολογούμε το Θεό Πατέρα μας, αλλά ταυτόχρονα ομολογούμε και τους χριστιανούς τους άλλους αδελφότητα. Αποτελούμε αδελφότητα αδελφούς μας και έτσι πρέπει να είμαστε. Και μέσα στο ναό και έξω από το ναό. Αφού έχουμε ομολογήσει την κοινή πίστη μας, έχουμε συγχωρεθεί μεταξύ μας και αφού έχουμε ονομάσει το Θεό κοινό μας Πατέρα, προχωράμε προς τη Θεία Μετάληψη. Είναι μια ολόκληρη ακολουθία η Θεία Μετάληψη που ξεκινά από την προηγούμενη μέρα, από το σπίτι μας, με ευχές που διαβάζουμε εκεί, αλλά κορυφώνεται λίγο πριν φτάσουμε στο Άγιο Ποτήριο, όταν ακούμε του δείπνου σου του μυστικού, σημερονιέ Θεού, και τα λοιπά. Πλέον είμαι μόνος μόνο Θεό. Πλέον είμαι μόνος μου μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, μπροστά στο Χριστό και ακούω το κέλευσμα του διακόνου. Πρόσκομεν και στη συνέχεια τον ιερέα να λέει τα Άγια της Αγίας. Ποια είναι τα Άγια? Τα Άγια είναι τα τίμια δώρα. Ποιοι είναι οι Άγιοι? Είναι αυτοί που θα μεταλάβουν. Είναι εν δυνάμει Άγιοι. Θα ενωθούν με τον ένα Άγιο, Πανάγιο, και θα γίνουν και οι ίδιοι Άγιοι. Και αφού κοινωνήσουμε με προσοχή, αποχωρούμε προσοχή, χωρίς να στρέψουμε την πλάτη μας στο βασιλέα των όλων, αλλά με κάποια βήματα προς τα πίσω, έχοντας την αίσθηση ότι είναι ενώπιόν μας ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων. Τότε σκεφτόμαστε, έχουμε μέσα μας τη Θεία Κοινωνία και τότε σκεφτόμαστε ό,τι επιθυμούμε, ό,τι θέλει η καρδιά μας, τα όνειρά μας, τις δυσκολίες μας, τότε τα λέμε που έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Γιατί ο Χριστός δεν είναι τότε μόνο κοντά μας, δίπλα μας, πάνω μας, αλλά μέσα μας. Και για λίγο αναλογιζόμαστε αυτό καταρχήν, αυτό που κάναμε, ότι τώρα έχω μέσα μου το Θεό. του λέμε όλα μας τα αιτήματα και αν μπορούμε κάποια στιγμή του λέμε «Νίνα πολύ, τώρα ας πεθάνω» σε μια πιο απλή γλώσσα. «Τώρα που κοινώνησα ας πεθάνω, αρκεί που είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου». Μετά το μέρος, το επόμενο μέρος της Θείας Λειτουργίας ονομάζεται ευχαριστία. Λέγεται έτσι γιατί αυτό ακριβώς είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό που ήρθε και μας αξίωσε της κοινωνίας μας μαζί Του. Όχι μόνο όσοι κοινώνησαν, αλλά και όλοι οι παρόντες στη σύναξη τον ευχαριστούν γιατί ήρθε ανάμεσά μας. Όλοι αναφωνούμε τι, ότι είδαμε το φως αληθινό, ότι λάβαμε Πνεύμα Άγιο και στη συνέχεια ψάλουμε το όνομα Κυρίου ευλογημένο και τώρα και πάντοτε. Όλα αυτά σε ένα κλίμα πανηγυρικό, αναστάσιμο, νικηφόρο. Όλα αυτά ερμηνεύονται από τη χαρά της θεοκοινωνίας και τη χαρά ότι ο θάνατος, που είπαμε και στην αρχή, φαινόταν ανίκητος, νικήθηκε. Η Θεία Λειτουργία έχει αναστάσιμη χαρά που δεν μπορείς να περιγράψεις. Αλλά ο καθένας τη νιώθει μέσα του μοναδικά, μέσα στην ψυχή του, στην ύπαρξή του. Η Θεία Λειτουργία είναι ένας στίβος, στον οποίο μπαίνεις, αγωνίζεσαι και απολαμβάνεις. Το τελικό αυτό όμως αποτέλεσμα που νιώθεις δεν είναι δικό σου, αλλά χάρισμά Του. Πηγή αστήρευτη η Θεία Λειτουργία που δροσίζει τον πιστό, τον δυναμώνει. Στην πηγή αυτή πλησιάζουν οι άνθρωποι σαν διψασμένα ελάφια και νιώθουν τη δροσιά της. Αυτή έχει το αθάνατο νερό που σε κάνει να ζεις και όταν πεθαίνεις. Αν κάποιος τώρα που τελειώσαμε τις συνάξεις μας μας ρωτήσει τι είναι το ανώτερο που γίνεται κάτω εδώ στη γη, με μεγάλη βεβαιότητα να πούμε ότι το μεγαλύτερο που γίνεται εδώ κάτω στη γη είναι η Θεία Λειτουργία. Ότι ο Χριστός έρχεται ανάμεσά μας με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που συνοδοιπορήσαμε, επαναλαμβάνω, όλο αυτό το χρόνο για να ερμηνεύουμε τη Θεία Λειτουργία. Έχω την αίσθηση ότι αυτή όλη η προσπάθειά μας θα καταγραφεί κάποια στιγμή και στο γραπτό λόγο και θα μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα προφορικά στο γραπτό λόγο. Και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στη σύναξή μας αυτή πάλι με την ευλογία της Μητροπόλεως, του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, αλλά και τον υπευθύνων του σταθμού, θα ξαναβρισκόμαστε για να αναπτύσσουμε τώρα ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει το γενικό τίτλο «Άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας». Θα παρουσιάζουμε κάθε φορά έναν γνωστό στα μάτια του Θεού, αλλά άγνωστο στα μάτια των πολλών ανθρώπων Άγιο και θα κάνουμε προσεγγίσεις πάνω στη βιογραφία Του, γιατί οι βίοι των Αγίων μας αφορούν. Σας ευχαριστώ και πάλι που κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια από κοινού.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές τηλεειδήσεων, με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στο ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνέντευξής του στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Από την προσεχή Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετς προκειμένου να μειωθεί η ακρίβεια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλαλημένο κτίριο στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο των Αθηνών. Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 4 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Κομόπολης Άστρος της Αρκαδίας. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Πύργου 9χρονο αγοράκι, το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί χθες. Περισσότερα από 600 είναι τα θύματα από τις πλημμύρες στο Νεπάλ. Η χώρα κάνει έκκληση για παροχή εξειδικευμένης τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης. Μάχη δίνουν με το χρόνο για τους 2.000 αγνοωμένους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

μπάλος χιτζάζ από τις Κυκλάδες για να ξεκινήσουμε από το Αιγαίο τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Σωτήρης Μαργώνης στο βιολί και ένας μελωδικότατος μπάλος, μπάλος χιτζάζ, μια μελωδία από τις Κυκλάδες με πιθανή προέλευση από την περιοχή της Μικράς Ασίας. Και εμείς να ταξιδεύουμε στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, με ένα τρεχαντηράκι, επόμενος σταθμός μας, η Σέριφος. Ένα τρεχαντηράκι βοριά στο ψώρισε και μια μοναχοκόρη το κληρονόμησε.

Νίκος Τσιατσιούλης στο τραγούδι και Σωτήρης Μαργώνης στο βιολί. Ένα τρεχαντηράκι λοιπόν από τη Σέριφο, βοήθα ταξιάρχη να το γλιτώσουμε και όλα σου τα καντήλια θα στασιμώσουμε. Βοήθα Παναγιά μου να το πρυμνήσουμε, γιατί μπουρίνη φέρνει και θα αποδύσουμε. Και εμείς να συνεχίσουμε στο Αιγαίο. Οι ηχογραφήσεις που ακούμε προέρχονται από ένα δίσκο του Σωτήρη Μαργώνη με τον γενικό τίτλο «Στις Κυκλάδες έμορφα είναι». Σκοπή και τραγούδια από τα νησιά των Κυκλάδων και να ακούσουμε το τραγούδι από την Άξο που έδωσε τον τίτλο σε αυτό το δίσκο. «Στις Κυκλάδες έμορφα είναι, ό,τι εποχή και να είναι. Στα νησιά μας έμορφα είναι».

Μια από τις ωραιότερες μαντινάδες από το δημοτικό μας τραγούδι. Από όλα τα άστρα του ουρανού, ένα είναι που σου μοιάζει, εκείνο που βγαίνει την αυγή όταν γλυκοχαράζει. Και η Εποδός στις Κυκλάδες έμορφα είναι, ό,τι εποχή και να είναι, στα νησιά μας έμορφα είναι. Μια αλήθεια τραγουδισμένη στον σκοπό της πατινάδας από την Άξο, που πέρασε και ακούγεται σε όλα τα Κυκλαδονήσια, με τον Σταμάτη Γκρίελα από την Κύθνο. Ο Σωτήρης Μαργώνης ήταν στο βιολί και θα τον ακούσουμε τώρα και σε έναν πολύ χαρακτηριστικό από τους ωραιότερους σκοπούς της Νάξου, σκοπός Χουζάμου.

Σκοπός Χουζάμ, λοιπόν, από τους πιο δεξιοτεχνικούς σκοπούς των Κυκλάδων, με προέλευση από την Άξο, με το Σωτήρι Μαργώνη στο βιολί, από τον δίσκο που επιμελήθηκε με τον γενικό τίτλο «Στις Κυκλάδες έμορφα είναι, σκοπή και τραγούδια από τα νησιά των Κυκλάδων, εκδόσεις Μελωδικό Καράβι». Και εμείς να αφήσουμε πίσω μας τις Κυκλάδες για να πάμε στο Ανατολικό Αιγαίο. Ένα σκοπός του γάμου αποτυχείο, η Πετροπέρδικα με τη Σοφία Νεοχωρίτου. Στο βιολί θα αλλάξει τώρα και θα πάρει το δοξάρι ο Νίκος Οικονομίδης.

Ξύπνησε πετροπέρδικα, τίναξε τα φτερά σου, χρυσή κορδέλα σούφερα να δέσει τα μαλλιά σου. Τραγούδι του γάμου από το νησί της Χίου, παλαιότατο τραγούδι από τη συλλογή του Ιμπέρ Περνό με τραγούδια της Χίου. Τραγούδι του γάμου, έλα να γεννούμε τέρι και οι γονείς μας συμπεθέρι. Ήταν η Σοφία Νεοχωρίτου στο τραγούδι και ο Νίκος Οικονομίδης στο βιολί, από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Το χαμόγελο της θάλασσας». Και να συνεχίσουμε στο Ανατολικό Αιγαίο, από τη Χίο στη Σάμο. Χίλια καλωσορίσατε, φίλοι μου αγαπημένοι, παρέα μου χαρούμενοι και καλοκαρδισμένοι. Ας τραγουδήσω και ας χαρώ, του χρόνου ποιος το ξέρει, αν θα πεθάνω ή θα ζω ή θα είμαι σαλαμέρι. Το αμυγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα. Με αμυγδαλοτσακίσματα σου στέλνω χαιρετίσματα. Τραγουδά η Κατερίνα Παπαδοπούλου.

τα μυγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα. Τραγούδι από τη Σάμο με την Κατερίνα Παπαδοπούλου από τον ομώνυμο δίσκο. Και να συνεχίσουμε τώρα μαζί της από τη Σάμο, θα κατηφορήσουμε στα Δωδεκάνησα, θα πάμε στην Ίσυρο. Το Περιβόλι είναι το πιο χαρακτηριστικό από τα λαϊκά τραγούδια της νησίρου. Μαζί με την Κατερίνα Παπαδοπούλου, ο Νίκος Παπαζόγλου.

0: στην πέρα δίπλα του χορού, ζευγάρι Πέρδικες Κρατού. Πενέματα για τους χορευτές, αυτό το γαμήλιο χορό, γαμήλιο τραγούδι από την Ίσυρο. Το περιβόλι, το πιο χαρακτηριστικό από τα τραγούδια της Νησίρου. Και εμείς να ταξιδεύουμε στα Δωδεκάνησα. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο ήχος από το κανονάκι για να μας περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ένας αντικριστός χορός, Καρσιλαμάς, από τη σύλλη του Εικονίου στην Καπαδοκία.

Αντικριστός χορός από την περιοχή της ύλης του Ικονίου στην Καπαδοκία με την επιμέλεια της Δόμνας Σαμίου. Ένας χορός που δίδαξε ο παλιός δεξιοτέχνης στο Κανονάκι, ο Νίκος Στεφανίδης. Και να συνεχίσουμε κρατώντας τα 9-8 του Καρσιλαμά του Αντικριστού χορού, περνώντας από την Καπαδοκία στη Θράκη. Η αγάπη είναι καρφίτσα και αγγυλώνει στην καρδιά, προειδοποιεί ο Χρόνης Αηδονίδης.

Η αγάπη είναι καρφίτσα και αγγυλώνει στην καρδιά. Καρσιλαμάς από την Ανατολική Θράκη με το Χρόνια Ιδονίδη. Και εμείς να συνεχίσουμε στα βουρλά της Ερυθρέας. Η Δόμνα Σαμίους, ένα από τα ωραιότερα αργά καθιστικά τραγούδια από τα παράλια της Ιωνίας. Δεν είναι αυγή να σηκωθώ, να μην αναστενάξω, να γύρω στο προσκέφαλο και από καρδιάς να κλάψω. Το τραγούδι προέρχεται από τη συλλογή του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής και στον δάσκαλο Σίμωνα Καρά το δίδαξε ο συνθέτης Γιάννης Κωνσταντινίδης που καταγότανε από τη Σμύρνη. Το άκουγε, όπως έλεγε, από τις μικρές υπηρέτριες που το τραγουδούσαν στο σπίτι του στη Σμύρνη ή όταν περνούσαν τα καπνά, όταν πήγαιναν εκδρομή στα χωριά γύρω από τη Σμύρνη.

Στα Λάτσατα είναι ένα βουνό, Καρανταή το λένε, που πάνε οι Λατσατιανές και τον καημό τους λένε. Άστρο της αυγής, γιατί άρχισες να βγεις. Ένα εξαιρετικό τραγούδι, τραγούδι των Μερακλείδων από τα βουρλά της Ερυθρέας, στα παράλια της Ιωνίας στη Μικρά Ασία, με τη Δόμνα Σαμίου και συνοδεία από την πολίτικη λύρα που έπαιζε ο Σοκράτης Σινόπουλος. Ο ίδιος μουσικός θα παίξει τώρα την Ποντιακή Λύρα, συνοδεύοντας αυτή τη φορά την Κατερίνα Παπαδοπούλου, για να πάμε από την Ιωνία, από τη Μικρά Ασία, στον Πόντο.

Αδάσον κόσμον αγαπώ, έναν θεόν και σένα, τραγούδι από τον Πόντο με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και τον Σωκράτη Συνόπουλο στον Κεμεντζέ την Ποντιακή Λύρα. Και να συνεχίσουμε στη Μακεδονία.

Ξηρτός Καλαματιανός χορός από την Χαλκιδική με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο και εμείς κρατώντας τα 7-8 του Ξηρτού Καλαματιανού να περάσουμε από τη Μακεδονία στα Μέγαρα της Αττικής. Τις 30 φιλιά στα φύλλα θα τα κάνουμε φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά. Τραγουδά ο Τζίμις Ηλίας.

Τις 30 φιλιά στα φύλλα θα τα κάμω φορεσιά, ένα σιρτό καλαματιανό από τα Μέγαρα της Αττικής, από τη συλλογή του Λυκείου των Ελληνίδων με τον γενικό τίτλο «Χορή και τραγούδια από τα Μέγαρα» με την επιμέλεια του Φίβου Ανογιαννάκη. Και από το καλαματιανό να περάσουμε στο τσάμικο, ο Παναγιώτης Πλαστήρας στο κλαρίνο και τσάμικο Ήτια.

0: Η Ιτιά, αργό τσάμικο στον τόπο, με τον Παναγιώτη Πλαστήρα στο κλαρίνο, μια ηχογράφηση της ελληνικής ραδιοφωνίας με την επιμέλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Και κάπου εδώ ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Να σας αποχαιρετήσουμε με το Φυσούνι από την Ήπειρο, μαζί με τις ευχαριστίες μας προς τον Αντώνη Παντελιό που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος 12.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM.
1: Μεγάλη σημερινή μέρα, σεβαστοί και αγαπητοί μου ακροατέ, μεγάλη και επίσημη. Η ψυχή μας αισθάνεται μια λύπη τρανή και μια υπερούσια χαρά, δηλαδή τη χαρμολύπη της Αγίας μας Εκκλησίας. Η αποτομή της τιμίας κεφαλής του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου εορτάζεται και επιτελείται σήμερα. Ο μείζων εν γεννητής γυναικών, εκείνος τον οποίον ο Κύριος υπερεγκομίασε, αφού έκαμε τα πάντα σύμφωνα με τον προορισμό και το έργο του, έφτασε και στο μαρτυρικό του τέλος. Υπήρξε εκείνος ο οποίος αγαπούσε τόσο το Θεό, ώστε βγήκε στην έρημο να έχει μονάχα Αυτόν και τίποτα άλλο. Και έχοντας Αυτόν, τα είχε όλα. Και απέβη και πρεσβευτής υπέρ του κόσμου. Η ψυχή του ήταν γεμάτη στοργή και τρυφερότητα για κάθε άνθρωπο, για κάθε απολωλός πρόβατο, για κάθε πλανεμένο. Και αυτό τον ανέβαζε πολύ ψηλά και τον ανεβάζει και στην Αγία Εκκλησία σήμερα. Γιατί όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά και τον άνθρωπο. Και όποιος αγαπά τον άνθρωπο, αγαπά και το Θεό. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και στις δύο αυτές μεγάλες εντολές, όπως είπε το αλάθητο στόμα του Χριστού μας, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Αγάπησε το Θεό ο Άγιος Ιωάννης και τα έδωσε όλα. Είμαστε φτιαγμένοι από το Θεό για το Θεό. Και με εκείνον μεγαλουργούμε. Χωρίς εκείνον φυτοζωούμε. Υποφέρουμε και βασανιζόμεθα. Στα δύσκολα χρόνια που περνάμε και η πατρίδα μας και η οικουμένη, μία είναι η λύση και μία η σωτηρία και ένας ο δρόμος, ο δρόμος του Θεού, η αγάπη στο Θεό και η αγάπη στον πλησίον. Τότε ο άνθρωπος γίνεται μικρός Θεός επί της γης, όπως ο Αγιάννης, και τότε όλα αλλάζουν και όλα μεταβάλλονται. Μας διδάσκει το λοιπόν η αγάπη στο Θεό του Αγίου Ιωάννη και η αγάπη του στον άνθρωπο. Εμείς πολλές φορές αφινόμαστε στα βάσανά μας, στις σκέψεις της παράλογης, στο σκοτάδι και στην απελπισιά μας. Ενώ ένα βηματάκι μπορούμε να κάνουμε, ένα βηματάκι επιπλέον, ένα βηματάκι τολμηρό, να μπούμε έστω και λίγο στο χώρο του Θεού, στο χώρο της Εκκλησίας, στο χώρο της αγάπης και της ομορφιάς. Και στη τελευταία ανάλυση, όλοι αυτό θέλουμε. Όλοι αυτό επιζητούμε. Άλλωστε, γι' αυτό γίναμε και προς αυτό τρέχουμε και γι' αυτό υπάρχουμε. Γι' αυτό να μην αφήνουμε το δρόμο και τη στράτα του Θεού. Οι παλαιότεροι ημών, όλοι λογογράμματοι, αγράμματοι περισσότεροι, δυσκολεμένοι, με σκλαβιές, με αρρώστιες, με φαμελιές, με τόνα και μετάλλο, δεν ξεχνούσαν το Θεό τους. Μάλλον στήριζαν τα πάντα πάνω σε Αυτόν και άφηναν στα πόδια Του όλα τα προηγούμενα και προληθέντα που είπαμε, δηλαδή βάσανά τους. Και έβρισκαν γαλήνη και είχαν ειρήνη και ήταν ήσυχη η ψυχή τους και μπορούσαν να κοιμηθούν. Έτρωγαν ψωμάκι και τους έπιανε. Έπιναν νεράκι και τους δρόσιζε. Έβανε πάνω τους ένα ρούχο και φάνταζαν βασιλιάδες, γιατί είχαν ήσυχη ψυχή και καθαρή συνείδηση. Γιατί όπως λέει ο άλλος ομώνυμος του Αγίου Ιωάννου, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο πας πλούτος του ανθρώπου, το αγαθόν συνειδός εστί. Αυτό είναι ακριβώς. Η αγαθή συνείδηση είναι ο παράδεισος του ανθρώπου. Είναι ο Θεός μέσα του, είναι η ευτυχία. Όταν δεν έχει κανείς αγαθή συνείδηση, είναι στην κόλαση, όπως ο Ηρώδης Αντίπας. Εκείνος ο οποίος επήρε τη γυναίκα του Φιλίππου, του αδελφού του, και έκαμε μαζί της τη Σαλόμη, τη φοβερή εκείνη κοπελιά. Ο Ηρώδης είχε βυθιστεί στο σκοτάδι, στην ανομία, και η ψυχή του και η καρδιά του και η συνείδησή του υπέφεραν. Γι' αυτό και όταν φυλάκισε τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο που τον ήλεγχε με την εισήγηση της γυναικός του Ηρωδιάδας, της παρανόμου Μιχαλίδος, πήγαινε στη φυλακή, λέει το Ευαγγέλιο. Πήγαινε ο Ηρώδης στη φυλακή και έβλεπε τον Ιωάννη. Και ιδέως ήκουεν αυτού, τον άκουγε με ευχαρίστηση και πολλά επί, γιατί ο Ιωάννης ήταν καθαρή συνείδηση, ήταν η φωνή του Θεού, ήταν ο παράδεισος στη γη, ήταν η τριγώνη φιλέρη μας, ήταν ο πρόδρομος του Κυρίου, ήταν ο μάρτης της αληθείας του Κυρίου. Και κοντά του ο Ηρώδης έβρισκε ανάπαυση, αναψυχή, έστω και για λίγο. Έφευγε το σκοτάδι της συνειδήσεως και της ψυχής του και αχνόφεγγε το φως της θείας αληθείας που εξέπεμπε ο Μέγας Βαπτιστής. Φεύγοντας όμως, άλλαζε πάλι. Τον αλλίωνε επί τα χείρο η φοβερή του γυναίκα, η Ηρωδιάδα, η παράνομη αυτή Μιχαλίδα. Τον άλλαζε. Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που χαλάνε το σχέδιο του Θεού για μας και για τους άλλους. Και αυτοί είναι θεοκτόνοι, και αυτοί είναι ψυχοκτόνοι, και αυτοί είναι ολετήρες και καταστροφείς. Και βλέπουμε πάνω στη γη διάφορα άδικα, διάφορα παράτερα, και τα φορτώνουμε οι περισσότεροι στο Θεό, λες και εκείνος δεν έδωσε σε μας το αυτεξούσιο, λες και εκείνος δεν έδωσε σε μας την ελευθερία, λες και εκείνος δεν μας άφησε αφεντικά επάνω στη γη, και τον κατηγορούμε, ενώ φταίμε εμείς που παραβαίνουμε τον νόμο του και τις εντολές του και χαλάμε το θέλημά του και στον εαυτό μας και στους άλλους. Τον έφερε λοιπόν η γυναίκα του σε αδιέξοδο. Έτσι είναι η αμαρτία. Μας πορώνει, μας φέρνει σε αδιέξοδο και ύστερα μας βάνει και κάνουμε τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Έκαμε ο Ηρώδης λοιπόν την εορτή των γενεθλίων του στη σεβαστή εκεί της Αμαρίας, μια πόλη που απήχε ημέρας δρόμο από την Ιερουσαλήμ. Εκεί είχε το παλάτι του, εκεί είχε τα καλά του, αλλά και το άντρον της ακολασίας του. Και προπαντός τις φοβερές εκείνες γυναίκες, την Ηρωδιάδα και την κόρη του Σαλόμη. Και είχε μεγάλη χαρά ο Ηρώδης που έκανε το συμπόσιο για τη γενεθλιά του, είχε καλέσει τους μεγιστάνες, είχε καλέσει τους πλουσίους. Έτσι είναι οι άνθρωποι μάταιοι αυτού του κόσμου. Καλούν τους ομοίους και τους φτωχούς και αδύνατους τους αφήνουν στην άκρη, για να τους έχει όμως ο Θεός και να τους εφραίνει η Θεία του Χάρης. Ο Ηρώδης ζήτησε να χορέψει η παράνομη κόρη του, η Σαλόμη. Και τότε τον πήρε και τον σήκωσε το κακό, γιατί όπου υπάρχει όρχησης κακή εκεί και διάβολος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όπου όρχησης και διάβολος. Και τον έπιασε μεγαλύτερος ίστρος θηλυμανίας. Δαιμονίστηκε παντελώς. Τάχασε και με το ποτό και με τα φαγητά και με την ασέλγεια και με όλα τα συναφή. Και ξενικιάστηκε το απάνω πάτωμα που λέει ο Κοσμάκης. Και τότε ήταν ικανός για όλα. Και υποσχέθηκε στη μικρή να του ζητήσει όποια χάρη θέλει μέχρι το μισό του βασιλείου του. Και το έκανε με όρκο ο παράνομος. Και εκείνη συμβουλεύτηκε ποιον άλλον, τη φοβερή μητέρα της. Και αυτή της είπε, θέλω δώρο το κεφάλι του Ιωάννου, να του κλείσω πια το στόμα, δεν αντέχω τους ελέγχους του, δεν μπορώ τις παρατηρήσεις του, δεν αντέχω την αγιότητά του, δεν αντέχω την καθαρή του ψυχή και συνείδηση, θέλω να φύγει, θέλω να τελειώνει. Είναι φοβερό όταν κανείς μπει σε κρεπάλι και μέθη, τα χάνει όλα. και το μυαλό του και τον εαυτό του και κάνει εγκλήματα και κακά μεγάλα όπως έκανε ο Ηρώδης που εφώνευσε τον μείζωνα των προφητών. Γι' αυτό και η Εκκλησία σήμερα, για να τιμήσει το θάνατο αφενός του Αγίου Ιωάννου και να μας δείξει αφετέρου πόσο κακό κάνει η κρεπάλη και η μέθη, μας έδωσε την νηστεία τη σημερινή που είναι αυστηρά, και για να τιμήσει τον Άγιο Ιωάννη και να δείξει πόσο καλό κάνει η νηστεία και πόσο κακό κάνει η ακρασία και η μέθη και η κρεπάλη και όλα αυτά. Φώνευσε ο Ηρώδης την ίδια την ψυχή, την καθαρή συνείδηση του Ιωάννου, και εκείνος μεν επορεύθη κατά το θέλημα του Θεού, επορεύθη στον Άδη, κατέβηκε στον Άδη για να ευαγγελιστεί και εκεί τον ερχομό του Κυρίου. Κατέβηκε βέβαια με τον άδικο θάνατο, αλλά ο Θεός μας που είναι δίκαιος και μπορεί από το πικρό να βγάλει γλυκή, έκανε αυτό το θάνατο του Ιωάννη έντιμο και μεγάλη ιστορία για την Εκκλησία και τη ζωή του και υπόθεση εορτής, διότι με το θάνατό του υπερήθλησε της αληθείας, έγινε μέγας αθλητής υπέρ της αληθείας. Εκείνα που έλεγε τόσα χρόνια και έκανε, τα επισφράγισε με το αίμα του και με το θάνατό του. Και κατέβηκε εκεί για να κηρύξει σε αυτούς που ήσαν στον Άδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος, όπως λέει το ιερό το Απολυτίκιο που ακούσαμε και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί στη λειτουργία και στον Εσπερινό απόψε και αύριο που είναι η απόδοση της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Βαπτιστού. Πήγε ο Κύριος εκεί που τον περίμεναν, στο ανάβγει το Άδη που θα έλεγε ο μεγάλος Εσχύλος. Επήγε εκεί και εκήρυξε την έλευση του Χριστού και γέμισαν χαρά οι εν το Άδη. Εκήρυξε στους ζωντανούς τον ερχομό του Χριστού Άγιος Ιωάννης, τώρα τον Κυρίτη, και στους αποθαμένους. Και είναι μέγα του το έργο. Και βλέπουμε στην ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως που είναι η Ισάδου κάθοδος, πρώτος κοντά στο Χριστό να είναι ο Άγιος Ιωάννης και να δείχνει στους εν το Άδη, να δείχνει τον Κύριο, τον αμνό του Θεού, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου. Έκαμε και εκεί έργο μέγα και προδρομικό και παρέλαβε φυσικά πρώτον τον Άγιο Ιωάννη από τον Άδιο Χριστός και όλους εκείνους οι οποίοι τον επίστευσαν. Σπουδαία και μεγάλα αυτά, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, σπουδαία και μεγάλα αυτά που εορτάζει και επιτελεί σήμερα η Αγία μας Εκκλησία. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Εμείς τι να πούμε, τι να σκεφτούμε και τι να εκφράσουμε. Μένουμε σιωπηλοί και νεοί και άφωνοι μπροστά στη μεγάλη προσωπικότητα του τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζητάμε την ευχή του, την προσευχή του, τη μεσητεία του, την αγάπη, τη σκέπη του και όλα τα καλά του. Μας εμπνέει η ταπείνωση του Αγίου Ιωάννου. Μπροστά στο Χριστό μας θεωρούσε τον εαυτό του ένα τίποτε, ένα κτίσμα ελάχιστο, μια ψυχή και μια ύπαρξη ελεημένη παρά της Αγίας Τριάδος. Πόσο αυτό δεν ωφελεί και μας όταν το σκεπτόμεθα, που πολλές φορές η ψυχή μας και η διάνοιά μας γεμίζουν με κάφηση, με εγωισμό, με ματαιοδοξία και φανταζόμεθα πως είμεθα κάτι και υποφέρομαι και στενοχωρούμεθα και μας παίρνει και μας σηκώνει το κακό, ενώ να κάτσουμε ταπεινά κοντά και μπροστά στα πόδια του Ιησού Χριστού και της Παναγιάς και του Αγιάννη στο Ιερό Τρίμορφο, τότε η ψυχή μας γαλινεύει, ηρεμεί. Φεύγουν οι διαλογισμοί, οι μάταιοι και οι πονηρές ενθυμίσεις, όπως λέει η ευχή της κεφαλοκλησίας του Εσπερινού, και μένει η χάρη του Χριστού, η ευχή της Παναγιάς, η ευχή του Αγιάννη. Και παίρνουμε ανάσα και νιώθουμε όμορφα και αισθανόμεθα καλά και θέλουμε να φύγουμε από τα πόδια τους. Και εκεί κοντά φέρνουμε και τους άλλους και όλη μας τη ζωή και τους αποθαμένους. Και μιλάμε εκεί στο τριμόρφι, χωρίς να μιλάμε, μιλάμε και λέμε στις τρεις μεγάλες μορφές, την πρώτη και μοναδική που είναι ο Χριστός, τη δεύτερη που είναι η Παναγιά μας η μεγάλη και στην τρίτη που είναι ο Αγιάννης, ο μεγαλύτερος με την Παναγία Άγιος της Εκκλησίας. Λέμε και για μας, λέμε και για τους άλλους, λέμε για όλα, λέμε για τους αποθαμένους, λέμε για τα βάσανά μας. Και είναι τόπος ιερός εκεί. Και θέλουμε, όπως προείπα, να φύγουμε. Και σκεπτόμεθα με τον Πέτρο και λέμε «Καλό ανεστήν ημάς όδε είναι». Γιατί μας κουράζει ο κόσμος, μας κουράζει η αμαρτία, μας κουράζει η αποστασία, μας κουράζει η ανομία, μας κουράζει το σκοτάδι το δικό μας και το μέσα δηλαδή και το έξω των άλλων. Μας πειράζει ο σατανάς, ο αρχαίος κακοσόφης, μας ταλαιπωρούν τα πάθη μας και είμαστε περίφοβοι, πουλάκια τρομαγμένα και λαγή σκιαγμένοι και θέλουμε κάπου να πάμε, κάπου να καταφύγουμε, κάπου να κρυφτούμε, κάπου να ασφαλιστούμε. Και καλύτερη ασφάλεια και αγκάλι δεν υπάρχει από εκείνη του Χριστού και της Παναγιάς και του Αγιάννη, από εκείνη της ευλογισμένης εκκλησούλας μας που αιώνες τώρα μας σκεπάζει, μας διαφυλάτει, μας περιφρουρεί, μας καθοδηγεί και μας τρέφει και δεν μας αφήνει και δεν μας αρνείται. Που όλοι να μας αφήσουν, όλοι να μας εγκαταλείψουν, όλοι να μας αρνηθούν. Ο Χριστός και η Παναγιά και ο Αγιάννης είναι πάντα κοντά μας και περισσότερο όταν βασανιζόμεθα, όταν υποφέρουμε, όταν αδικούμεθα, όταν ταλαιπωρούμεθα, όταν υφιστάμεθα οτιδήποτε, τότε είναι πιο κοντά μας, με λογισμό και μόνιρο και με αγάπη περισσή και ότι η ψυχή μας ανοίγει και πλαταίνει με τη θλίψη και με τη θλίψη θυμάται και αισθάνεται τον Αγιάννη, τον αφέντη τον Χριστό και την κυρά την Παναγίτσα και τρέχει κοντά τους. Παιδάκι πονεμένο και λαβωμένο, τρέχει και κλαίει στα πόδια τους και σπαράζει και καθαρίζει την ψυχή και τη συνείδηση και γλυκαίνει και ομορφαίνει η ύπαρξη εκείνη την ώρα την ευλογημένη. Γι' αυτό ο Αγιάννης, στα σερήμους που ήτο, ο ταπεινός Αγιάννης, προσήφιετο στο Θεό, μιλούσε στο Θεό, παρακαλούσε το Θεό, ένιωθε και ζούσε τον Κύριο και έκαμε την έρημο πόλη και έκαμε τη γη της παράδεισο και ομορφιά μεγάλη και όπως είπαμε και πριν προσήφιετο για όλους. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος τον διέταξε να βαπτίζει στον Ιορδάνη έτρεξαν κοντά του όλα τα πλήθη. Τα πονεμένα και κρυματισμένα εκείνα πλήθη από την Ιερουσαλήμ, από τη Γαλιλαία, από την Ιουδαία και την Περίχωρο και απ' αλλού έτρεχαν κοντά του. Έτρεχαν κοντά του να ηρεμήσουν, να ισορροπήσουν, να βρουν το δρόμο, να βρουν τη γιατριά του. Και έκαμε την έρημο του Ιορδάνου πόλη ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Γιατί έτσι είναι οι ψυχές. Όταν αισθανθούν κάποιον πως είναι άνθρωπος του Θεού και μάλιστα τον Αγιάννη, δεν τον αφήνουν. Γι' αυτό γράφει κάπου ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, γέμισε την ψυχή σου με ειρήνη και αμέτρητα θα έρθουν κοντά σου να φωλιάσουν. Πόσο μάλλον εδώ, στο Μέγα Βαπτιστή και Πρόδρομο, που είχε την ειρήνη του Θεού μέσα του πάντοτε, με τον αγώνα και την άσκηση και τη Θεία Χάρη. Έτρεχαν κοντά του λοιπόν. Έτρεχαν να τον ακούσουν, να τον συμβουλευτούν, να πάρουν τη γνώμη τους, να τους δείξει το δρόμο, να τους πει για τον Χριστό, για τον Μεσσία, για τον ερχόμενο, για τον λυτρωτή, για τη χαρά του κόσμου, για τη ζωή και την Ανάσταση. Σπουδαία αυτά. Και εμείς να κάνουμε προσευχή, σεβαστή και αγαπητή ακροατέ μου. Προσευχή στον Χριστό, στην Παναγιά, στον Άγιο Γιάννη. Ο μεγάλος Μακρυγιάννης είχε πάει σαν σήμερα στο πανηγύρι του, εκεί στη Δεσφίνα της Φωκίδος. Ήταν 14χρονο παιδάκι. Του δώσε κάποιος το όπλο του να το κρατήσει. Μα του πέσε και ετζακίστη, όπως λέει. Κατεστράφη. Και αυτός ο κάτοχος τον έπιασε και τον χτύπησε πολύ το Μακρυγιάννη, το Γιαννάκη, και τον πόνεσε και του κακοφάνηκε και δεν είχε κανέναν άλλο να πει τον πόνο του, το παράπονό του, την πληγούλα του. Και βρήκε λοιπόν εκδικητή, δηλαδή αυτόν που θα του έδινε το δίκαιο, υπάρχει και το αξίωμα του εκδίκου στην εκκλησία μας, τον Άγιο Ιωάννη. Άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα, την έκλεισε πάλι πίσω του και έμειναν οι δυο τους. Ο Άγιος Ιωάννης, η φιλέρημος Τριγών, ο τρυφερός και στοργικός Άγιος της Εκκλησίας και ο πονεμένος Γιαννάκης, ο Μακρυγιάννης. Και εκεί τα βρήκαμε, λέει, με τις φωνές. Του είπε το Αγιάννη, τι ήταν αυτό το κακό που μου έγινε στο σπίτι σου σήμερα? Και δεν με πείραξε που με χτύπησαν, με πείραξε γιατί με χτύπησαν μπροστά στους άλλους και δεν το αντέχω. Και με τις φωνές τα βρήκαμε. Όταν κανείς μιλάει στο Θεό με την προσευχή, συνέρχεται και ηρεμεί. Του λέει τα βασανά του, τα πάθη και τους καημούς του, ό,τι άλλο έχει κακό. Και μετά τον ευχαριστεί και τον δοξολογεί και τον παρακαλεί η ψυχή και σπάζει το φράγμα της μοναξιάς δηλαδή και έρχεται σε επικοινωνία με την παντοδύναμη αγάπη και στοργή του Κυρίου μας. Και όταν τι κάνει η ψυχή, πανηγυρίζει, βρίσκεται αλλού. Ξεχνάει και να φάει και να πει και να κακέψει και να κάνει οτιδήποτε. Γι' αυτό οι παλαιοί, που είπαμε και πάλι, προσήφχοντο, όπου κι αν ήσαν, στο βουνό, στη θάλασσα, στο χωράφι, στη φυλακή, δίκαια ή άδικα, οπουδήποτε αλλού, προσευχόντουσαν, σήκωναν την ψυχή τους στο Θεό, τα μάτια της καρδιάς και απτένιζαν εκείνου τη στοργή και την αγάπη και άνοιγαν το στόμα τους και του έλεγαν τα πάντα. Και είχαν συντροφιά και ενώ ήσαν στην έρημο πολλές φορές, ένιωθαν παρέα γλυκύτατη, την παρέα του Θεού, γιατί κανείς δεν μπορεί να αντέξει τη μοναξιά. Και όταν κανείς είναι μόνος, λέει ο μεγάλος Αριστοτέλης, είναι ή θηρίων ή Θεός. Όταν όμως έχει κανείς το Θεό στην ερημιά και στη μοναξιά του, τα έχει όλα. Γι' αυτό να προσευχόμεθα, να προσευχόμεθα, να προσευχόμεθα. Και για μας και για τους άλλους και για την κτήση και για την πατρίδα μας και για τους αποθαμένους μας και για τα πάντα. Να προσευχόμεθα. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας όπου και αν είμαστε. Και αν μπορούμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία, στις ακολουθίες και στη λειτουργία ακόμη πιο καλά. Αν δεν μπορούμε όπου και αν είμαστε να παρακαλούμε. Εν παντή καιρό και τόπο να παρακαλούμε τον Κύριο, παρακαλούμε την Παναγία, να παρακαλούμε τον Άγιο Ιωάννη. Να τους μιλάμε, γιατί αλλιώς θα τρελαθούμε. Και έγραφε προετών ένα περιοδικό, το Σπίγκελ, γνωστό στους πολλούς, ότι αν οι άνθρωποι σταματήσουν να προσεύχουν θα τρελαθούν. Και έχουμε φτάσει. Ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, η μεγάλη αυτή ψυχή που γιορτάζει αύριο και αιωνία μνήμη του, και πολλά τα έτσι όσοι γιορτάζουν σήμερα και αύριο και μεθαύριο, έχει γράψει ένα πανέμορφο ποίημα στον πρόδρομο των Ασέλινων. Και θυμάμαι τώρα απ' έξω την τελευταία στροφή που λέγει, αποτινόμενος τον Άι Γιάννη, κάνοντας αποστροφή δηλαδή σε εκείνον, του λέει, από την ερημία σου Άι μου Γιάννη που ήχησε το πάλε η φωνή σου, θυμίσου μας και μας και μας λυπή σου, που λιώνομεν εις μίαν ερημίαν γεμάτην από πληθυσμών ανθρώπινων. Το έγραφε από την πολύβουη των Αθηνών πόλη. Τότε, αν ήταν σήμερα ο κύριος Αλέξανδρος, δεν θα μπορούσε να αντέξει ο καημένος. Γιατί την πρωτεύουσα της Ελλάδος, της ενδόξης πατρίδα μας, πατρίδος μας, την κάναμε το αποκορύφωμα της παλιόψαθας των εθνών, όπως κάναμε και όλη την πατρίδα μας. Κι όμως αντέχει η Αθηνούλα μας. Γιατί αντέχει? Γιατί εδώ γίνονται θείες λειτουργίες κάθε μέρα. Γίνονται προσευχές. Έχουμε τα λείψανα των Αγίων. Και έχουμε την προστασία της Παναγιάς της Αθηνιώτισσας. Τόσες μονές είναι γύρω-γύρω από όλα τα σημεία του ορίζοντος που κυκλώνουν και περιβάλλουν και περιτριγυρίζουν την πανένδοξη Αθήνα μας. Είναι ένδοξη Αθήνα μας. Είναι όμορφη Αθήνα μας. Αρκεί να μπορούμε να τη δούμε με άλλα μάτια, με μάτια πνευματικά, με μάτια αγάπης, με μάτια των απερασμένων χρόνων αυτής και μεγαλείων αυτής. Και σήμερα αυτά τα μεγαλεία είναι εδώ. Πηγαίνοντας στην Ακρόπολη και στα Πέρυξ εκεί, αισθανόμεθα πολλές φορές μια υπερούσια χαρά, γιατί εκεί όπως και σήμερα είναι, υπήρξαν και υπάρχουν εκκλησάκια που ενώνησαν λειτουργίες, που βγήκαν Άγιοι, που ξεκλειδώθηκαν, όπως άλλαγε ο Γέροντας Πορφύριος, πολλές ψυχές και μπήκαν στη Βασιλεία και έχει μείνει στο χώρο εκείνον, αλλά και σε ολόκληρη την Αθήνα και την Αττική και την πατρίδα μας, έχει μείνει αυτή η ομορφιά, η οποία με τις θείες λειτουργίες και τις ιερές ακολουθίες και τις προσευχές των πιστών συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Και σαν σήμερα, 29 του Αυγούστου 1824, έγινε η περίφημη ναυμαχία του Γέροντα. Ένας κόλπος, ο κόλπος του Γέροντα εκεί στη Μικρά Ασία, στην Αλικαρνασσό και στο από κάτω μέρος κι άλλος κόλπος Αλικαρνασσού απέναντι στην Κο. Και εκεί πολέμησαν οι συνασπισμένοι Έλληνες ναυμάχοι με επικεφαλής τον καπετάνα Ανδρέα Μιαούλη, πολέμησαν τον Ηνωμένο Τουρκο-Αιγυπτιακό στόλο. Με συνθήκες κάκιστες για τον ελληνικό στόλο, ένα κατά της Νινεμίας και ένα κατά του γεγονότος ότι μέρος αυτού αποκλείστηκε στον κόλπο του Γέροντα. Και ενώ δεν φυσούσε αγέρας και ενώ ρημουρκούσαν τα πλοία οι δικοί μας να βγάλουν από τον κόλπο και συνάμα πολεμούσαν κάτω του Ιμπραήμ και των υπολείπων, γύρω στις 2 το μεσημεράκι ο Αγιάννης σήκωσε ένα αγεράκι ευνοϊκό για τους δικούς μας. Και τότε τους δυνάμωσε. Έβγαλε στο μέσον ο φοβερός Μιαούλης και το σταυρό που είχε στο καράβι, το μεγάλο εκείνο σταυρό που σώζεται και σήμερα στο Μουσείο της Σίδρας, που είναι ο σταυρός του Μιαούλη, και είπε στο όνομα του σταυρού «Ορμάτε». Και όρμησαν. Και με τη βοήθεια του Αγιάννη νίκησαν. Τελείωσαν 6:30 το απόγευμα, αφού έστειλαν στον άλλο κόσμο αμέτρητους εχθρούς και βύθισαν πολλά και μεγάλα πλοία. Οι απώλειες των Ελλήνων ήσαν ελάχιστες. Βγήκαν λοιπόν στην άκρη το βράδυ και δείπνησαν. Τι έφαγαν? Ψωμάκι και ελιές. Κι ας ήσαν θεονίστικοι και ας ήσαν κατάκοποι, τίμησαν τον Αγιάννη, γιατί ξέρανε πως αυτός με την πρεσβεία του στο Χριστό και με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού τους χάρισε τη νίκη. Και τον ευχαρίστησαν και τον ετίμησαν. Ο λαός μας, ο ελληνικός λαός μας, τιμά και αγαπά τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Γι' αυτό και βάζει αφιδώς το όνομά του. Όλα τα σπίτια, τα περισσότερα σπίτια έχουν Γιάννη, Ιωάννα, Γιαννούλα, Γιάννα και ό,τι άλλο, και Πρόδρομο. Μεγάλος Άγιος, τον ζει και τον αισθάνεται ο λαός μας και σαν σήμερα τον τιμά και κλαίει για το θάνατό του. Και όπως λέει η λαογραφία, δεν τρώει τίποτα σήμερα ο λαός μας που να μοιάζει με αίμα, γιατί του θυμίζει το αθώο αίμα του μεγάλου βαπτιστού που εχύθη από τον παράνομο Ηρώδη. Τον τιμά και τον αγαπά τον Άγιο Ιωάννη. Και έχει δίκιο. Και έχει δίκιο. Γιατί είναι και της μετανοίας ο Κήρυξ. Είναι εκείνος ο οποίος μας φέρνει στη μετάνοια. Έχουμε κι εμείς μέσα μας έναν Άγιο Ιωάννη. Τη συνείδησή μας. Την ψυχή μας την ίδια. Που είναι η φωνή του Θεού εντός ημών. Όπως λέει η Εκκλησία, αλλά και οι αρχαίοι σοφοί μας. Και ο Άγιος τι κάνει? Δεν αντέχει ο Άγιος Ιωάννης. Δεν αντέχει να μας βλέπει στο σκοτάδι, στην ανομία, στη φυτοζωία, στην ταλαιπωρία και στην κόλαση. Δεν τον μπορεί, όπως δεν μπορούσε να βλέπει και τον Ηρώδη, να είναι σε αυτό το μεγάλο κακό. Δεν έκανε από εκδίκηση ο Άγιος, ούτε για να δείξει πως αυτός είναι καλός και ο Ηρώδης είναι παράνομος. Τον αγαπούσε τόσο πολύ τον Ηρώδη και την Ηρωδιάδα και τη Σαλόμη και τους συναυτής, που δεν άντεχε η καλότατη και τρυφερότητη ψυχούλα του να τους βλέπει να είναι σε αυτό το σκοτάδι, σε αυτή την άρνη, σε αυτό το κακό, σε αυτή την πλάνη, σε αυτή την πόρωση, σε αυτή την ανομία και παρανομία. Δεν το άντεχε. Δεν το άντεχε. Γι' αυτό και φώναζε η ψυχούλα. Ξαναφώναζε. Ο Ηρώδης το καταλάβαινε, όσο ήταν επηρέας από τη φοβερή του γυναίκα, τη Μιχαλίδα γυναίκα. Γι' αυτό και πήγαινε στον Αγιάννη και απάνγιαζε κοντά του και τον άκουγε και έκανε μερικά που του έλεγε.
2: γιατί καταλάβαινε. Δεν είχε απολωθεί τελείως. Καταλάβαινε την αγάπη του Αγιάννη. Έτσι και η ψυχούλα μας καταλαβαίνει την αγάπη του. Καταλαβαίνει τον έλεγχό του. Και τι κάνεις πιο πολλές φορές. Αφήνει την ανομία και το σκοτάδι. Χατήρι του Αγιάννη και με την πρεσβεία και την ευχή του και χατήρι του Χριστού και της Παναγιάς. Και έρχεται κοντά τους. Έρχεται κοντά τους. Δεν μας συχαίνονται οι Άγιοι. Δεν μας συχαίνονται ο Χριστός ό,τι κι αν έχουμε κάνει όπως κι αν είμαστε. Τους φτάνει που ερχόμαστε κοντά τους. Που γυρίζουμε στα πόδια τους. Κάνουν πανηγύρι μεγαλύτερο από αυτό που κάνουμε εμείς αν λάβουμε τη χάρη της μετανοίας. Και μας ευλογούν και σκυρτούν και αγάλλονται. Γη και ουρανός, όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Χαίρεται επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Γη και ουρανός. Και μετάνια τι είναι? Δεν είναι καταθλιπτικό συνέστημα, όπως κι άλλο το έχουμε πει. Αλλά μετάνια είναι να ξαναβρούμε την αγάπη μας. Και η αγάπη μας είναι μία. Είναι ο Χριστός μας, ο αθάνατος βασιλέας. Είναι η Παναγία, τιμιος πρόδρομος. Είναι η εκκλησούλα μας, ο χώρος μας, η πατρίδα μας. Τα πάντα μας. Και όταν κανείς βρει, όταν κανείς ξαναβρει την αγάπη, τα ξαναβρίσκει όλα. Και ορτάζει και πανηγυρίζει και χαίρεται και εφραίνεται και αναγεννάται. Γι' αυτό και οι παλαιοί έλεγαν πάντοτε στις γιορτές και στα πανηγύρια «Καλή μετάνοια, καλό παράδεισο», όπως λένε σήμερα τα φιλαράκια, τα Αγιάννη, οι καλόγεροι, όπου και αν βρίσκονται, στις μονές και στον κόσμο, στα σπήλαια και στις σωπές της γης. «Καλή μετάνοια, καλό παράδεισο». Γιατί η μετάνοια είναι η πύλη του παραδείσου, όπως λένε και οι ίμοι της Εκκλησίας στην Ακρόση. Είναι η πύλη του παραδείσου. Είναι η πόρτα του παραδείσου. Λέει το γεροντικό πως ήταν εκεί στα μέρη της Αφρικής, εκεί που τότε ευρίσκεται και ήκμαζε το έαρ της ερήμου με τόσους ασκητάς και πατέρας, ήταν και ένας μοναχός. Πολύ δυσκολεμένος, υπέκυπτε όλο και συνεχώς το πάθος της πορνείας και ησυχία δεν είχε και αναπαμό δεν έβρισκε και είχε ταλαιπωρία μεγάλη. Δεν ήταν αυτό απόλαυση και ειδονή, ήταν βάσανο, ήταν σταυρός, ήταν κρύωμα, ήταν ταλαιπωρία. Και ο ηγούμενος εκεί της μονής που τόσες φορές τον είχε συγχωρήσει, τον είχε σκεπάσει, τον είχε ευλογήσει και προσευχηθεί, στο τέλος απόκαμε. Δεν μπόρεσε να κάνει όλη την υπομονή που λέει ο Ιερός Πολύκαρπος Μύρνης. Δεν μπόρεσε να κάνει όλη την υπομονή. Και τότε πια του πήρε το ιερό σχήμα, το μοναχικό σχήμα που είναι η δόξα του μοναχού. Το πήρε και το φόρασε σε ένα γουρούνι και του λέει του μοναχού από τον οποίο το πήρε, τέτοιος είσαι βρε. Και σε αυτόν, αυτόν τον χείρο, το γουρούνι, αξίζει το σχήμα. Ο άλλος πόνεσε βαθύτατα. Γιατί όταν κάνουμε μια αμαρτία μεγάλη, έχουμε και μια πληγή μεγάλη. Μεγάλη πληγή. Και αν επάνω στην πληγή άλλος μας βάλει κι άλλη πληγή, δεν τα τέχουμε. Πονάμε. Γι' αυτό να προσέχουμε τους πονεμένους, τους πληγωμένους, τους εμπαθείς. Ας προσέχουμε το στοματάκι μας, τη συμπεριφορά μας, τα λεγόμενά μας. Και η ψυχούλα κούρνιασε σε μια άκρη εκεί, χωρίς το σχήμα του που ήταν η δόξα και το σήμα της μετανοίας του. Και παρακαλούσε τον Αγιάννη, σαν άλλος Μακρυγιάννης και με άλλες εδώ προϋποθέσεις και συνθήκες, και ο Άγιος Ιωάννης άκουσε το κλάμα του, τον πόνο του, τη δέησή του. Τα ακούν όλα οι Άγιοι. Δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Πόσο μάλλον του Θεού μας. Και πάει στον ηγούμενο, στον ύπνο του ηγουμένου και του λέει «Γιατί πήρες το σχήμα από τον άνθρωπό μου, από το δούλο μου?» Τα χάσε εκείνος. Πως βολώθηκε. Τρόμαξε. Ποιος είσαι εσύ, λέει, που μου λες τέτοια? Εγώ με λέει Άγιος Ιωάννης, ο προστάτης και πατέρας όλων των μοναχών και όχι μόνο. Γιατί το πήρες και το βάλεις στο γουρούνι? Μα λέει, Άγιε, Τα κάνει κι αυτός. Σαν γουρούνι είναι. Σε παρακαλώ, του λέει. Πήγε να το πάρεις από το γουρούνι. Και φόρεσαι στον αδερφό. Κι εγώ είμαι εδώ και σου εγγυώμαι πως δεν τον αφήσω. Θα τον φέρω σε μετάνοια και σε διόρθωση βίου. Και χάθηκε ο Αγιάννης. Έφυγε ξαφνικά όπως είχε έρθει. Άφηνε στον τόπο όμως της παρουσίας του, την ευλογία και την ευχή του. Ευωδίας ο τόπος και ο ηγούμενος συντετριμμένος. Πήγε και βρήκε το σχήμα, ξύπνησε τον αδελφό, ο οποίος περίμενε κάτι με χαρά και μπαίνοντας του φορεί το σχήμα, του βάζει μετάνοια, του φιλεί τα πόδια, τον καταφιλεί, του ζητάει συγγνώμη και του είπε τι έγινε. Και ο άλλος συγκλονίστηκε με την αγάπη και την παρέμβαση του Αγίου Ιωάννου. Συγκλονίστηκε και από τότε έβαλε αρχή, αρχή μετανοίας και αρχή διορθώσεως και με την ευχή του Αγίου Ιωάννου το πέτυχε. Και δεν ξανάπεσε πάλι στο φερόν αυτό πάθος και στον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του, όπως ορίζει η Εκκλησία μας, εν ειρήνη και μετανοία, και είχε απέραντη και μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Άγιο Ιωάννη, τον προστάτη των μοναχών, αλλά και των μυγάδων. Και αυτό μας δείχνει ότι και μας αγαπά και προστατεύει ο Άγιος Ιωάννης και τους κληρικούς και τους μοναχούς και τους λαϊκούς και τους άνδρες και τις γυναίκες και όλους. Και συμπαρίσταται, συμπαρίσταται και προσεύχεται στον Κύριο για μας μαζί με την Παναγιά μας και παρακαλεί εμείς να μην τον αφήνουμε τον Άγιο Ιωάννη. Να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Διαβάζουμε το βίο του Αγίου Ιωάννου που είναι γραμμένος με όλες τις λεπτομέρειες του Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Να εξετούμεθα τις ευχές του. Να τον επισκεπτόμεθα εκεί στην έρημο της Ιουδαίας που ήταν ως φιλέρημος τριγών τόσα χρόνια από παιδάκι. Που παιδάκι πήγε στην έρημο και αγάπησε το Θεό και τα έδωσε όλα. Και δεν ήθελε τίποτα άλλο και καθώς τα έδωσε όλα, του τα έδωσε πάλι ο Κύριος, τα ξανάδωκε όλα και τα είχε όλα. Η πατρίδα μας διέρχεται δυσκόλου στιγμάς όπως ξέρουμε και βλέπουμε. Και προπαντός παρεσύρθη και έπεσε κατοπλίστων στην ανομία και στην αμαρτία, στη μοιχεία, τη σαρκική αλλά και την πνευματική. Και ο Άγιος Ιωάννης στέκεται από πάνω μας και μας γλυκομαλώνει και συνάμα μας προσκαλεί και παρακαλεί και προκαλεί να ξαναγυρίσουμε στο Χριστό, στην αθάνατη εκκλησούλα μας, στη γλυκιά μας Παναγιά, στον υπέροχο Αγιάννη, στον εαυτό του, να γυρίσουμε εν μετανοία, να κλάψουμε στα προπήλαια της Εκκλησιάς και να μπούμε μετά μετανοημένοι στη λειτουργία των πιστών και να αισθανθούμε ανάλαφροι και να νιώσουμε δυνατοί και να είμεθα εις θέση να κάνουμε τόσα καλά για τον Χριστό και την Εκκλησούλα, για την πατρίδα και το γένος μας, για τον εαυτό μας, για την κτήση και τη δημιουργία. Και τότε θα νιώσουμε χρήσιμοι. Θα νιώσουμε ότι κάτι αξίζουμε κι εμείς και κάτι έχουμε να προσφέρουμε, γιατί αλλιώς ο άνθρωπος δεν γεμίζει ούτε με τα λεφτά, ούτε με τις ειδονές, ούτε με τα επίπλαστα και πρόσκαιρα αξιώματα, ούτε με τον επίπλαστο και πρόσκαιρο αιώνα, όπως λέει στο ωραίο κοντάκι της εορτής ο ιερός Ρωμανός ο Μελωδός, αλλά γεμίζουμε με τον ζώντα αιώνα, που είναι ο ζωντανός Χριστός, η ζωντανή Εκκλησούλα, η Αναγείο Πνεύμα, τη ζωή. Έτσι έζησαν οι πρόγονοί μας και στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία και μετέπειτα και έτσι ζουν αρκετοί μέχρι σήμερα και γι' αυτό κρατάμε την πατρίδα μας ακόμα. Κρατάμε αυτόν τον αγιασμένο τόπο και ο Θεός για τους λευκούς και αγαθούς που αγωνίζονται και μετανοούν και για τα αθώα βρέφη, αλλά και για εκείνους που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, αλλά και για εκείνους οι οποίοι αγίασαν σε αυτόν τον τόπο και έχησαν το μαρτυρικό του αίμα, είτε ήθισαν να ασκήσει, για όλους αυτούς κάνει ακόμα έλεος.

ανθρώπους, τώρα τρέχουμε κοντά στους εκείνους, κοντά στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά. Και τι κάνουμε? Μετανοούμε στα πόδια του, όπως είπαμε και πριν. Κλαίμε, ζητάμε τη συγγνώμη του, την ευχή του και τη δύναμή του να διορθώσουμε το βίο και τη ζωή μας και να περάσουμε και εμείς τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας εν ειρήνη και μετανία. Η ειρήνη είναι η συμφιλίωση της ψυχής με το Θεό, της ψυχής με τον συνάνθρωπο και της ψυχής με τον εαυτό της, γιατί αλλιώς είναι διχασμένη η προσωπικό της. Και βλέπε τι γίνεται με τις τόσες διχασμένες προσωπικότητες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, μπορεί να είμαστε κι εμείς. Πόσο κακό μεγάλο γίνεται. Και η μετάνοια είναι πια ισόβια κατάσταση. Είναι ισόβια κατάσταση. Είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία ευρισκόμεθα και την οποία συνεχίζουμε και πρέπει να συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Προετών, και να τελειώσουμε αυτό, έγραφαν οι εφημερίδες ότι σε κάποια γωνιά της Ελλάδος έγινε κάτι το καταπληκτικό. Είχε πάει ένας μάστορας σε ένα χωριό να φτιάξει ένα φούρνο, ανήμερα στη χάρη του σαν σήμερα, και το ρώτησε η κυρά του σπιτιού, τι θα φας αφέντη σήμερα, τι θα φας μάστορα που είναι τα Γιαννιού και έχουμε μεγάλη νηστεία. Και αυτός της λέει, ο Αγιάννης Τεμπέλης ήτανε, ας μας συγχωρήσει ο Άγιος Ιωάννης. Στην έρημο καθότανε, δουλειά δεν έκανε. Νίστευε αυτός, βάνει και εμάς να νηστεύουμε που δουλεύουμε και δεν ξέρει πόσο σκόπος γίνεται και πόση ανάγκη έχουμε από τροφή. Και εκείνη του έβαλε και έφαγε αρτήσιμο. Πήγε το βράδυ στο σπίτι και κοιμήθη και βλέπει στον ύπνο τον Αγιάννη με ένα ραβδί. Και το χτυπούσε. Γιατί βρε, του λέει, ατίμα στην νηστεία μου, γιατί. Και από τα χτυπήματα πολλά ξύπνησε και φώναζε. Και ξύπνησε το σπίτι και τη γειτονιά. Μαζεύτηκαν όλοι, ήταν κατάμαυρος από τις ραβδιές, τους είπε αυτό και δεν ήξεραν πώς να το εξηγήσουν. Και ρώτησαν τότε το γέροντα Πορφύριο, τι είναι αυτό γέροντα και τι σημαίνει. Λέει, ο Αγιάννης δεν τον χτύπησε, αλλά ο καλός εαυτός, το βαφτισμένος εαυτός, η συνείδησή του μέσα, αυτή τον ήλεγξε. Και παρουσιάστηκε σαν Αγιάννης και δόθηκε ξύλο να καταλάβει. Σκεφτείτε, πατέρες και αδελφοί, στο τέλος του κόσμου δεν μετανοήσουμε, η ίδια η ψυχή μας θα είναι Αγιάννης. Και η ίδια η ψυχή μας θα μας κατακρίνει και θα θέλουμε ούτε τον Χριστό να δούμε ούτε την πύλη του Παραδείσου. Αλλά θα πάμε να κρυφτούμε στην κόλαση. Ο Άγιος Ιωάννης, που είναι σήμερα η χάρη του, ας δώσει μετάνοια και διόρθωση βίου σε όλους μας και φεύγοντας από αυτή την πλάση να είμαστε μετανοημένοι και να έχουμε καθαρή συνείδηση και να μην πάμε πουθενά αλλού παρά μονάχα στην πύλη του Παραδείσου με την ευχή του. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες σε όλους σας. Βοήθειά μας ο Άγιος Ιωάννης. Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χίλια ευχαριστώ και πάλι.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

Ο μεγαλύτερος ανάμεσα στους Αγίους μας είναι ο Τίμιος Πρόδρομος. Τον ονομάζουμε Μεγάλο γιατί και ο ίδιος ο Χριστός έτσι τον ονόμασε και έτσι τον παρουσίασε στους ανθρώπους της εποχής του. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης, ο υιός του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, ανδρώθηκε στην έρημο και έπειτα ήρθε στον Ιορδάνη, όπου καλούσε σε μετάνοια τους ανθρώπους και βάπτιζε στον Ιορδάνη ποταμό όσους μετανοούσαν. Εκεί κάποια μέρα, στα ρήθρα του ποταμού, αξιώνεται να βαπτίσει τον Χριστό. Το κήρυγμα της μετανοίας και όλη η διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού άγγιξαν τον λαό του Θεού. Μόνο ο βασιλιάς Ηρώδης έμεινε αδιάφορος. Ο κήρυκας αυτός της μετανοίας, ο στοργικός πατέρας, αναγκάζεται να του μιλήσει προσωπικά και να του απευθύνει το κάλεσμα του Θεού. «Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου». Ο Ηρώδης όμως, αντί να έρθει σε συνέστηση και να μετανοήσει, έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή, γιατί νόμισε πως έτσι θα γλίτωνε από την τροπή του κόσμου και από την φωνή της συνείδησής του, που τον έλεγχε για την παρανομία του. Η φωνή όμως του Ιωάννη δεν εμποδίστηκε από τη φυλακή. Συνέχισε και εκεί να στηρίζει και να καθοδηγεί τον κόσμο που τον επισκέπτονταν. Ιδιαίτερα φρόντιζε ο Ιωάννης για τους μαθητές του. Αποσύρθηκε από το προσκήνιο ο Ιωάννης αθόρυβα, χωρίς να αφήσει η απουσία του κανένα κενό και καμιά έλλειψη. Μίκρινε ο ίδιος στα μάτια των ανθρώπων για να φανεί ο Υιός του Θεού που ξεκινούσε τη δημόσια δράση του. Ο άμβωνας της φυλακής του Ιωάννη δεν λειτουργήσε για πολύ. Έκλεισε με αφορμή τα γενέθλια του Ηρώδη. Όλα αυτά μας τα λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Κατάλληλη ευκαιρία παρουσιάστηκε όταν ο Ηρώδης στην εορτή των γενεθλίων του παρέθεσε δείπνο στους προύχοντες της Γαλιλαίας. Η θυγατέρα της Ηρωδιάδας, όταν χόρεψε, άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους και ο βασιλιάς της πρότεινε «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και εγώ θα σου το δώσω». Και ορκίστηκε σε αυτή. Αυτή βγήκε έξω και αφού συμβουλεύτηκε τη μητέρα της, ζήτησε το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή. Λυπήθηκε ο βασιλιάς, αλλά εξαιτίας των όρκων και των καλεσμένων δεν θέλησε να αρνηθεί. Αμέσως έστειλε δήμιο και τον διέταξε να αποκεφαλίσει τον Ιωάννη και εκείνος τον αποκεφάλισε και πρόσφερε το κεφάλι του σε ένα πιάτο στην κόρη και εκείνη το έδωσε στη μητέρα της. Και όταν το άκουσαν οι μαθητές του Ιωάννου, ήρθαν και πήραν το σώμα του και το έθαψαν. Έτσι μαρτυρικά τελείωσε η επίγεια ζωή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.

Έτσι, άδικα και παράνομα, το στόμα του κήρυκα της μετανοίας έκλεισε, χωρίς βέβαια να πάψει να μιλάει στους ανθρώπους όλων των αιώνων. Η Ηρωδιάδα, όπως θέλει η παράδοση, μόλις πήρε στο πιάτο την αιμόφυρτη κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου, τόσο φρενιασμένη ήταν που ευχαριστήθηκε. Μάλιστα, τρύπησε με μια βελόνα τη γλώσσα του για να την εκδικηθεί, επειδή συνεγώς την ήλεγχε, και τότε, ό του θαύματος, μόλις τρύπησε τη γλώσσα του η πόρνη, η γλώσσα του μίλησε και είπε «Ουκ εξεστήσει». Εκείνη έδωσε εντολή να ενταφιαστεί η Αγία Κεφαλή του Προδρόμου χωριστά από το σώμα, από το φόβο μήπως ενωθεί με το κορμί και ζωντανέψει ο προφήτης του Ιορδάνη και συνεχίζει να τους ελέγχει. Την έθαψαν κοντά στο παλάτι του Ηρώδη, όπου πήγαινε συχνά και τον καταπατούσε για να ικανοποιεί το άσβεστο μίσος της προς τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Με τον αποκεφαλισμό του, ο Άγιος Ιωάννης στο παράνομο συμπόσιο των γενεθλίων του Ηρώδη εισέρχεται στον Άδη, όπου με χαρά σπέβδει να κηρύξει και εκεί τη μετάνοια και τον ερχομό του Μεσσία στη γη. Η Εκκλησία μας λοιπόν θεωρεί τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή πρόδρομο του Χριστού, όχι μονάχα σε όσους βρίσκονταν στη ζωή, αλλά και για εκείνους που από χρόνια είχαν φύγει από αυτή και παρέμειναν στο σκοτάδι του Άδη. Ακόμα, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής έγινε η πιο αποπνευματωμένη μορφή της Βυζαντινής αγιογραφίας και ο μακαριστός Φώτης Κόντογλου μας εξηγεί. Ο Άγιος Ιωάννης παριστάνεται όμοιος με αγριοπούλη, πτερωτός, σκελετωμένος, με χέρια και πόδια καλαμένια, ηλιοψημένος, με κάτι μεγάλες φτερούγες γύπα, η κεφαλή του αναμαλιασμένη σαν άγριος πρίνος. Οι οφθαλμοί του παριστάνονται περίλυποι. Η έκφρασή του είναι αυστηρά μεταμιλιχίας εγκαρτερήσεως. Στέκεται κουρνιασμένος πάνω σε σβολερά βράχια, με το ένα χέρι κάνει τη χειρονομία της ευλογίας και στο άλλο κρατά ένα χαρτί που γράφει το παράπονό του, σαν να το λέγει στο Χριστό που σκύβει από τον ουρανό. «Βλέπεις, Κύριε, από το Λόγο του Θεού τι υποφέρουν όσοι ελέγχουν την αμαρτία. Ο Ηρώδης, μην μπορώντας να ανεχθεί τον έλεγχο για την αμαρτωλή ζωή του, μου απέκοψε την κεφαλή». Σε μια γωνιά, στο κάτω μέρος, μέσα σε μια γαβάθα, βρίσκεται το κομμένο κεφάλι του. Πόσες φορές άραγε ο άνθρωπος αξιώθηκε να δημιουργήσει τέτοια τρομερά έργα σαν τον πρόδρομο? Απευθύνεται και σε μας σήμερα ο Τίμιος Πρόδρομος, ο άφοβος ελεγκτής του Ηρώδη. Πόσα ουκ εξεστήσει δεύροντο φωνή στον καθένα από μας χωριστά, σε όλους μας έχει να πει ένα ή περισσότερα ουκ εξεστήσει, γιατί και εμείς συμβιβαστήκαμε με την αμαρτία και πάψαμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Ας καθαρίσουμε λοιπόν τα αυτιά μας, μας συμβουλεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, για να ακούμε τη φωνή του Βοόντος εν τη ερήμου. Ο Ιωάννης κράζει καλώντας όλους σε μετάνοια και δεν υπάρχει πιο καταθλιπτική έρημος από την ακοή των ανθρώπων που δεν θέλουν να ακούσουν.

Αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας εορτή της αποτομής τιμίας κεφαλής του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, και η Εκκλησία μας εορτάζει αυτή τη μεγάλη εορτή. Όμως να πούμε λίγα λόγια για το γεγονός αυτό της αποτομής της κεφαλής του Προδρόμου, διότι όπως ξέρουμε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο μέγιστος των προφητών και μίζων πάντων των Αγίων, αυτός ο βαπτιστής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο προφητευτής προφήτης και πρόδρομος του Κυρίου, ήλεχε τον βασιλιά Ηρώδην Αντίπα, διότι συνήψε παράνομες σχέσεις με την σύζυγο του αδελφού του Φιλίππου, την Ηρωδιάδα. Γι' αυτό ο Τίμιος Πρόδρομος του έλεγε ότι δεν επιτρέπεται να έχει τη γυναίκα του αδελφού σου, αφού ο αδελφός του εζούσε ακόμα και σύμφωνα με τον νόμο του Θεού δεν επιτρεπόταν να έχει τη γυναίκα του αδελφού του. Όμως ο Ηρώδης δεν ανεχόταν τους ελέγχους του Τιμίου Προδρόμου, όπως και περισσότερον η παράνομη Ηρωδιάδα, και θέλοντας να κλείσουν το στόμα του Προδρόμου τον εφυλάκισαν, και στη συνέχεια σε ένα δείπνο το οποίο έγινε για τα γενέθλια του βασιλιά Ηρώδη Αντίπα, και αφού εχώρευσε η κόρη της Ηρωδιάδος, η Σαλόμη, και εδέσμευσαν τον βασιλιά Ηρώδη Αντίπα ότι να δώσει ό,τι του ζητήσουν αυτές οι δύο, η Ηρωδιάδα και η κόρη της η Σαλόμη, εζήτησαν μέσα στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού. Παρόλο που ο Ηρώδης εφοβήθηκε και φοβόταν τον Ιωάννη, εν τούτης όμως, για να μην φανεί ότι εδηλίασε και δεν ήθελε να παραβεί την υπόσχεσή του, έστειλε τον σπεκουλάτορα, τον Δήμιο, και απέτεμε την κεφαλή του Προδρόμου, έκοψε το κεφάλι του Τιμίου Προδρόμου και το έφερε μέσα στο πιάτο, μέσα στο πινάκιο, και το έδωσε στην κόρη και κόρη στη μητέρα. Αυτό είναι το γεγονός που εορτάζει αύριο η Εκκλησία μας, θέλοντας να μας δείξει το τίμημα της αληθείας, αλλά και το μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του Βαπτιστού του Κυρίου μας, ο οποίος ήταν απάντων των προφητών μίζων και ενώπιον του θρόνου του Κυρίου συνεχής πρέσβης και ηκέτης υπερ πάντων ημών. Ας δούμε όμως το ανάγνωσμα το Ευαγγελικό, το οποίο αναφέρεται στο γεγονός αυτό, και είναι όπως είπαμε προηγουμένως από το 6ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου, και είναι η στίχη 14 έως και 30. Λέγει λοιπόν το Ευαγγελικό ανάγνωσμα, στίχος 14. Και ήκουσε ο βασιλεύς Ηρώδης, φανερό γαραγένετο το όνομα αυτού, και έλεγεν ότι Ιωάννης ο βαπτίζων εκ νεκρών ηγέρθη και δια τούτου ενεργούσιν εδυνάμισιν αυτόν. Κατ' εκείνον τον καιρό άκουσεν ο βασιλιάς Ηρώδης για τον Ιησούν, γιατί το όνομα του είχε γίνει γνωστόν. Μερικοί έλεγαν αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Ιωάννης ο βαπτιστής, γι' αυτό μπορεί και κάνει τέτοια θαύματα. Στίχος 15. Άλλοι έλεγαν ότι Ηλίας εστίν, άλλοι δε έλεγον ότι προφήτης εστίν ως εις των προφητών, και άλλοι έλεγαν είναι προφήτης, άλλοι έλεγαν είναι ο Ηλίας, και άλλοι έλεγαν είναι προφήτης σαν ένας από τους μεγάλους προφήτες. Στίχος 16. Ακούσας δε ο Ηρώδης είπεν ότι όν εγώ απεκεφάλισα Ιωάννη, ούτως εστίν, αυτός ηγέρθη εκ νεκρών. Όταν τ' άκουσε αυτά ο Ηρώδης είπεν,
Αυτός είναι ο Ιωάννης που εγώ τον αποκεφάλισα. Αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Στίχος 17. Αυτός Γαροϊρώδης από στήλας εκράτησε τον Ιωάννη και έδισεν αυτόν εν φυλακή δια Ηρωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού ότι αυτήν εγάμισε. Αυτός ο Ηρώδης πραγματικά ο ίδιος είχε στείλει να συλλάβουν τον Ιωάννη και τον είχε βάλει στη φυλακή. Το έκανε αυτό ο Ηρώδης εξαιτίας της Ηρωδιάδας που είχε παράνομες σχέσεις μαζί της παρόλο που ήταν γυναίκα του Φιλίππου του αδελφού του. Στίχος 18. Έλεγε γάρο Ιωάννης του Ηρώδη ότι ούκε εξεστήσει έχειν τη γυναίκα του αδελφού σου. Διότι έλεγε ο Ιωάννης εις τον Ηρώδη δεν επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Στίχος 19. Η δε Ηρωδιάς ενήχεν αυτό και ήθελεν αυτό να αποκτήνε και ούκι δύνατο. Και η Ηρωδιάδα μισούσε τον Ιωάννη και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε. Στίχος 20. Ο γάρ Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννη, ειδός αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον, και συνετήρη αυτόν και ακούσες αυτού πολλά επί και ιδέως αυτού οίκουε. Γιατί ο Ηρώδης φοβόταν τον Ιωάννη, επειδή ήξερε ότι ήταν δίκαιος και άγιος άνθρωπος, γι' αυτό τον προστάτευε, έκανε πολλά από αυτά που τον άκουσε να λέει και τον άκουγε ευχαρίστως. Στίχος 21. Και γενομένης ημέρας ευκαίρου, ότι η Ηρώδης της γενεσίης αυτού δείπνουν επί της μεγιστάσιν αυτού και της χιλιάρχης και της πρώτης της Γαλιλαίας, η Ηρωδιάδα βρήκε τελικά την ευκαιρία όταν ο Ηρώδης για τα γενέθλιά του εκάλεσε σε δείπνο τους πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες και τους επισήμους της Γαλιλαίας. Στίχος 22. Και εισερθούσις της θυγατρός αυτής της Ηρωδιάδος και ορχισαμένης και αρεσάσεις του Ηρώδη και της συνανακημένης είπεν ο βασιλεύς του Κορασίο έτησό με όε αν θέλεις και δώσωση. Τότε μπήκε η θυγατέρα της Ηρωδιάδας και χόρεψε και τόσο άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους που ο βασιλιάς είπε στην κόρη «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και εγώ θα σου το δώσω». Στίχος 23. «Και όμως εν αυτή ότι ο εάν με αιτήσεις δώσωση έως ημίσους της βασιλείας μου». Της έκανε μάλιστα και όρκο «Οτιδήποτε μου ζητήσεις θα σου το δώσω μέχρι και το μισό μου βασίλειο». Ιδέ, στίχος 24, ιδέ εξερθούσα είπε τη μητρή αυτής «Τι αιτήσομαι» ιδέ είπε «Την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Πήγαινε τότε και είπε στη μητέρα της «Τι να ζητήσω» και εκείνη της απάντησε «Το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Στίχος 25. «Και εισερθούσα ευθέως μετασπουδής προς τον βασιλέα, ητήσα το λέγουσα, θέλω ή να μη δώσ εξ αυτής επί πίνακη την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Ήρθε αμέσως βιαστικά στον βασιλιά η κόρη και του είπε «Θέλω τώρα αμέσως να μου δώσεις το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή μέσα σε ένα πιάτο». Στίχος 26. «Και περίλυπος γενόμενος ο βασιλεύς, δια τους όρκους και τους συνανακημένους, ούκι θέλησε να αυτή να θετήσε». Ο βασιλιάς λυπήθηκε πάρα πολύ, εξαιτίας όμως του όρκου που είχε δώσει και μπροστά στους καλεσμένους δεν ήθελε να αρνηθεί. Στίχος 27. «Και ευθέως από στήλας ο βασιλεύς σπεκουλάτορα επέταξε εν εχθήνε την κεφαλήν αυτού». Έστειλε τότε αμέσως ο βασιλιάς ένα στρατιώτη της φρουράς με τη διαταγή να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή. Στίχος 28. «Ο δε απερθόν απεκεφάλισεν αυτόν εν τη φυλακή και είναι και την κεφαλήν αυτού του επιπίνακη και έδωκεν αυτήν το κορασίο και το κοράσιον έδωκεν αυτή τη μητρή αυτής». Εκείνος πήγε και τον αποκεφάλισε μέσα στη φυλακή.
έφερε το κεφάλι του βαπτιστού Ιωάννου σε ένα πιάτο και το έδωσε στην κόρη και η κόρη το έδωσε στη μητέρα της. Στίχος 29. Και ακούσαντες οι μαθηταί αυτού ήρθαν και είραν το πτώμα αυτού και έθηκαν αυτό εμνημείο. Όταν το έμαθαν οι μαθηταίς του Ιωάννη ήρθαν και πήραν το σώμα του και το έβαλαν μέσα στο μνημείο. Στίχος 30. Και συνάγονται οι Απόστολοι προς τον Ιησού και απήγκυλαν αυτό πάντα και όσα επίησαν και όσα εδίδαξαν. Επέστρεψαν οι Απόστολοι στον Ιησού και του διηγήθηκαν όλα όσα έκαναν και όσα εδίδαξαν. Αυτό είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, το Ευαγγελικό κείμενο το οποίο θα ακούσουμε αύριο Κυριακή, όπου εορτάζουμε τη μεγάλη εορτή της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Είναι μια τραγική ιστορία που δείχνει την τραγωδία του ανθρώπου. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος και τι μπορεί να κάνει μέσα στην παραφροσύνη του και μέσα στα πάθη του, αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει και τον δρόμο των Αγίων του Θεού, τον δρόμο των προφητών, των μιμητών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας το δούμε το κείμενο λίγο πιο κοντά. Στίχος 14, έχει το κεφάλαιο του κατά Μάρκον. «Και ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης, άκουσεν ο βασιλιάς Ηρώδης για τον Χριστόν, γιατί έγινε φανερό το όνομα του Χριστού και έλεγε, και έλεγαν οι άνθρωποι, επειδή δεν ήξεραν ποιος ήταν ο Χριστός και δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν αυτό όλα τα οποία γίνονται, έλεγαν ότι αυτός ο Ιησούς είναι ο Ιωάννης ο Βαπτίζων, ο Βαπτιστής, ο οποίος ηγέρθη από τους νεκρούς. Γι' αυτό και έχει τόσες πολλές δυνάμεις και γίνονται θαύματα. Και άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ηλίας, και άλλοι έλεγαν ότι είναι κάποιος προφήτης ή ένας εκ των παλαιών μεγάλων προφητών. Έτσι πίστευαν οι Εβραίοι ότι ο Χριστός ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που αναστήθηκε από τους νεκρούς ή κάποιος άλλος προφήτης που είχε τόσες δυνάμεις και έκανε σημεία και τέρατα. Αλλά ο Ηρώδης, ο αντίπας, ο βασιλιάς, έλεγε ότι αυτός ο Ιησούς είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όν εγώ απεκεφάλισα, τον οποίον εγώ απεκεφάλισα. Αυτός είναι ο Ιησούς και έχει γερθεί εκ νεκρών. Επίστευσε λοιπόν ο Ηρώδης ότι ο Χριστός ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος, τον οποίον είχε να αποκεφαλίσει ο βασιλιάς Ηρώδης και έχει εγερθεί από τους νεκρούς, αναστήθηκε. Και στη συνέχεια λέγει την ιστορία από το 17ο στίχο, λέγει τι έγινε με αυτή την υπόθεση της θλιβερή του αποκεφαλισμού του Τιμίου Προδρόμου. Λέει ότι αυτός ο Ηρώδης είχε στείλει ανθρώπους και έβαλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή εις τη φυλακή. Έβαλε τον Ιωάννη στη φυλακή διότι ο Ιωάννης ως προφήτης του Θεού, ως διδάσκαλος του Λόγου του Θεού και του Νόμου του Θεού έλεγε εις τον Ηρώδη ότι δεν μπορείς να έχεις γυναίκα σου την Ηρωδιάδα, γιατί η Ηρωδιάδα ήταν γυναίκα του αδελφού του Ηρώδη, του Φιλίππου. Και ο Φίλιππος εζούσε και παρανόμως ο Ηρώδης επήρε τη γυναίκα του αδελφού του. Και αυτό ήταν κακό παράδειγμα εις τον λαό του Θεού και παράβαση του νόμου του Θεού. Γι' αυτό ο Ιωάννης ο πρόδρομος δεν φοβόταν, δεν εδηλιούσε, αλλά έλεγε την αλήθεια. Έλεγε αυτό που εδίδασκε ο νόμος του Θεού, ότι εσύ Ηρώδη δεν μπορείς να έχεις γυναίκα σου τη γυναίκα του αδελφού σου. Και ήλεγε τον Ηρώδη για την παράνομη αυτή σχέση. Αλλά σίγουρα αυτός ο έλεγχος δεν ακουγόταν ευχάριστα
ούτε από τον Ηρώδη, ούτε πολύ περισσότερον από την Μιχαλίδα γυναίκα την Ηρωδιάδα. Γι' αυτό η Ηρωδιάδα ενήχεν αυτό και ήθελε να αυτόν αποκτήνε. Η Ηρωδιάδα είχε πολύ μίσος εναντίον του Ιωάννου του Προδρόμου και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να σκοτώσει τον Πρόδρομο, διότι λέγει πιο κάτω στον 20ο στίχο, ο γάρ Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννη, διότι ο Ηρώδης παρά τα χάλια του και την αθλειότητά του και το κακό και την αμαρτία μέσα στην οποία ζούσε και έκαμνε, εφοβήτω τον Ιωάννη. Γιατί τον εφοβήτω, ειδός αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον, γιατί εγνώριζεν ότι ο Ιωάννης είναι δίκαιος και άγιος άνδρας. Και έτσι παρά τους ελέγχους του Προδρόμου συνετήρη αυτό, προσπαθούσε και προστάτευε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο μέσα στην φυλακή και ακούσε σε αυτού πολλά επί και άκουγε πολλές από τις συμβουλές του Προδρόμου και ιδέως αυτού οίκουε και άκουγε ευχαρίστως όλα αυτά που του έλεγε ο Πρόδρομος, παρόλο που αυτή την βασική εντολή δεν την άκουγε, γιατί ήταν δεμένος μέσα στα φοβερά δίχτυα της μοιχείας, της σαρκικής αμαρτίας, της ακολασίας. «Και γενωμένης ημέρας ευκαίρου», λέγει το Ευαγγέλιο στον 21ο στίχο, «ήρθεν η κατάλληλη ευκαιρία που ο Ηρώδης έκαμνε γιορτή των γενεθλίων του και έκαμνε δείπνο στους μεγιστάνες και στους στρατιωτικούς και στους πρώτους άρχοντες της Γαλιλαίας. Και μπήκε στη μέση η θυγατέρα της Ηρωδιάδας, η Σαλόμη, και εχόρευσε ένα χορό κατά την παράδοση άσχημων και εσχρών και άρεσε στον Ηρώδη και σε όλους οι οποίοι ήταν εκεί και είπε ο βασιλιάς εις την κόρη της Ηρωδιάδας, ζήτησε ό,τι θέλεις και εγώ θα σου το δώσω. Και ορκίστηκε ότι ό,τι μου ζητήσεις θα σου το δώσω μέχρι και το μισό μου βασίλειο. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο τυφλωμένος ήταν ο Ηρώδης και έφτασε να υποσχεθεί μέχρι και το μισό του βασίλειο να δώσει σε αυτήν την αθλία κόρη, γιατί εχόρευσε ένα χορό ο οποίος του άρεσε. Εκείνη δε η κόρη, η αξία κακίας με τη μητέρα της, επήγε βρήκε τη μάνα της και ερώτησε, τι να ζητήσω? Η δε μητέρα η Ηρωδιάδα είπε, να ζητήσεις την κεφαλή του Ιωάννου του Βαπτιστού. Βλέπετε, ούτε χρήματα, ούτε βασίλεια, ούτε τίποτα δεν ήθελε. Ήταν τόσο μεγάλη η κακία της, τόσο μεγάλη η μανία να σκοτώσει τον Πρόδρομο, ώστε τίποτε άλλο δεν την ενδιέφερε. Μόνο το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού. Στίχος 26. Όταν άκουσε ο βασιλιάς αυτή την αίτηση της κόρης της Ηρωδιάδας, έγινε περίλυπος. Ελυπήθηκε πάρα πολύ. Όμως, δυστυχώς για τον ίδιο, δεν ήθελε τάχα να θετήσει τους όρκους και να ντροπιαστεί μπροστά σε αυτούς που ήταν στο τραπέζι, και αμέσως έστειλε τον σπεκουλάτορα τον Δήμιο και διάταξε να φέρουν την κεφαλή του Προδρόμου. Ο δε σπεκουλάτορ ο Δήμιος επήγε στην φυλακή, απεκεφάλισε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, πήρε το κεφάλι του, το έβαλε μέσα στο πιάτο και το έφερε στην κόρη και η κόρη το έδωσε στη μητέρα της. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την τραγωδία αυτής της πράξεως, την κακία της Ηρωδιάδας, την τύφλωση του Ηρώδη, την τραγωδία της Σαλόμης και όλων αυτών των μυαρών συμπόσιων, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον αποκεφαλισμό του βαπτιστού και προφήτου του Θεού Ιωάννου του Προδρόμου. Όταν άκουσαν οι μαθητές του ότι αποκεφάλισαν τον Πρόδρομο,
ήρθαν και πήραν το λείψανό του, το σώμα του, και το έβαλαν μέσα στο μνημείο. Και οι Απόστολοι επέστρεψαν στον Χριστό και διηγήθηκαν όλα όσα έκαναν και όσα εδίδαξαν. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η ιστορία του Ιωάννου του Προδρόμου. Και βέβαια δεν είναι απλώς μια ιστορία ενός προφήτου, ενός Αγίου, αλλά είναι η ιστορία και ο δρόμος απάντων των προφητών και πάντων των Αγίων. Γιατί, όπως είπε ο Κύριος, όπως εμένα με δίωξαν και σας θα διώξουν. Όπως εμένα με φυλάκισαν και σας θα σας φυλακίσουν. Όπως εμένα με σκότωσαν, θα έρθει η ώρα που και σας θα σκοτώσουν. Μπορεί να μην μας σκοτώσουν με θανατική ποινή και εκτέλεση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι σήμερα, ιδίως σήμερα, που σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Και καμιά φορά λέει κανείς ότι θα ήταν προτιμότερο να σκοτωθεί κάποιος με ένα όπλο, με ένα μαχαίρι, με ένα αυτό, παρά να υποστεί άλλους φόνους ψυχικούς, ηθικούς, πνευματικούς, που ενεργούνται και υπάρχουν σήμερα σε πρώτη χρήση. Και πολλοί άνθρωποι του Θεού υφίστανται τέτοιες δυσκολίες και τέτοιες θλίψεις. Όμως, με τα χαράς οι άνθρωποι του Θεού ακολουθούν το δρόμο του Κυρίου, γιατί γνωρίζουν ότι γίνονται μάρτυρες της αληθείας και μιμούνται με αυτόν τον τρόπο των Κύριων και διδάσκαλών τους. Αλλά βλέπουμε ταυτόχρονα και τι σημαίνει πάθος σε αυτή την ιστορία όλη. Ο Ηρώδης, ο οποίος εφοβήτο τον Ιωάννη, τον ευλαβήτο, τον εσέβετο και τον φοβόταν, γιατί λέγει εδώ, εγνώριζε ο Ηρώδης ότι ήταν δίκαιος και άγιος άνδρας. Βλέπετε ότι η αγιότητα προκαλεί τον σεβασμό και τον φόβο και σε αυτούς ακόμα οι οποίοι είναι αντίθετοι. Αλλά δυστυχώς όμως η Ηρωδιάδα είχε τόση κακία και τόση εμπάθεια και τόση τύφλωση που δεν φοβόταν τίποτα, ούτε σέβεται τίποτα, ούτε ντρεπόταν, γιατί αυτή έπρεπε να ντρέπεται, όπως και ο Ηρώδης του ίδιο, γιατί άφησε τον άνδρα της τον Φίλιππο και πήγε με τον αδελφό του άνδρα της και συνήψε μαζί του παράνομο γάμο, και αυτό ήταν κακό παράδειγμα και ήταν δείγμα ακολασίας και μοιχείας και αμαρτίας μεγάλης. Και επειδή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήλεγχε τη δημόσια αυτήν αμαρτία, αυτή είχε μεγάλη μανία μέσα της, μεγάλη μανία, και ήθελε να τον σκοτώσει οπωσδήποτε. Και το ήξερε ο Ηρώδης αυτό, γι' αυτό επρόσεχε ο Ηρώδης και εφύλατε τον βαπτιστήν Ιωάννη εις τη φυλακή και συνετήρη αυτόν. Φρόντιζε να τον συντηρεί, να τον προσέχει, να μην πεθάνει μέσα στη φυλακή ο Ιωάννης. Και άκουγε πολλά από αυτά τα οποία έλεγε. Άκουγε πολλές συμβολές του Ιωάννου του Προδρόμου. Φαίνεται είχαν κάποια προσωπική σχέση. Αλλά δυστυχώς αυτή την μεγάλη συμβουλή δεν την άκουγε. Αλλά ούτε και ο Πρόδρομος εσυνθηκολόγησε και έκλεισε το στόμα του, αλλά έλεγε την αλήθεια. Έλεγε αυτό το οποίο ο Θεός τον πληροφορούσε να πει, διότι ήταν προφήτης του Θεού και δεν μιλούσε με δική του διάθεση και κινούμενος από τις δικές του ιδέες και από τα δικά του, ας πούμε, κίνητρα, αλλά ο Θεός τον πληροφορούσε να ελέγξει αυτήν την κακία και την παρανομία την οποία έκαμνε ενώπιον όλου του λαού και διεύθυρε με το κακό του παράδειγμα των λαών του Θεού και άνοιγε τον δρόμο
για να γίνουν κι άλλα παρόμοια, αφού αυτός ως βασιλιάς έκαμε αυτήν την παρανομία, ποιος θα μπορούσε πλέον να σταματήσει αυτά τα ανώσια έργα εις τον λαό του Θεού. Γι' αυτό ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήλεγχε και στυλίτευε την αμαρτία αυτή, για να μην δοθεί κακό παράδειγμα και ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι αυτήν την παρανομία και την αμαρτία. Παρόλα λοιπόν ότι ο Ηρώδης εσέβετο και αγαπούσε τον Ιωάννη, η Ηρωδιάδα ενήχεν αυτό και ήθελεν αυτό να αποκτήνε. Η Ηρωδιάδα είχε γεμάτη την ψυχή της από την κακία και από τη μανία να σκοτώσει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και δεν μπορούσε. Πόσες τέτοιες Ηρωδιάδες κατά καιρούς εγνώρισε η ιστορία της Εκκλησίας, και πόσοι Άγιοι της Εκκλησίας μας έγιναν θύματα τέτοιων ανθρώπων όπως του Ηρώδη και της Ηρωδιάδος, γιατί είτε με τα λόγια την Αγία Ζωή τους ήταν έλεγχος εις όλους αυτούς που τους έβλεπαν και δεν μπορούσαν να τους ανεχθούν. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 29 του μηνός Αυγούστου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Στη Μακεδονία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στο Ιπτολεμαίος αναφέρει ότι ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστική μορφή ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι όποιος λέει το αντίθετο απλά ψεύδεται και κοροϊδεύει τους πολίτες. Δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ ο Πρωθυπουργός της Διαφθοράς, απαντά με δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Η Τουρκία αντέδρασε στη χθεσινή ανακοίνωση της χώρας μας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο. Επιστρέφουν στις πόλεις οι εκδρομές του Αυγούστου, αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια, νέα έξοδος για τους τελευταίους αδειούχους. Να περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά. Για μάχη οπισθοφυλακών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος σε όσους δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα του νέου ενεργειακού χάρτη. Σε συνέντευξή του στο Ιπτολεμαίος, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει ότι ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστική μορφή ενέργειας και υποστήριξε ότι όποιος λέει το αντίθετο απλά ψεύδεται και κοροϊδεύει κατάμουτρα την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Λυπάμαι που ειδικά το Πασόκ, ως υποτίθεται σοβαρό κόμμα, εξακολουθεί και κάνει ανακοινώσεις οι οποίες κοιτάνε προς τα πίσω και όχι προς τα μπρος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε επίσης ότι το ενεργειακό μείγμα της χώρας αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ως καύσιμο βάσης έχει το φυσικό αέριο, πολύ απλά γιατί το φυσικό αέριο είναι πιο φθηνό από το λιγνίτη. Εμείς δρομολογήσαμε τη μετάβαση αυτή, εξού και η Δυτική Μακεδονία έχει πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αναπτύσσονται όχι μόνο από τη ΔΕΗ αλλά και από ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επίσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η ΔΕΗ παραμένει παρούσα στη Δυτική Μακεδονία με ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, παραμένει αφοσιωμένη στην περιοχή, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και θα εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής. Στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, με άρθρο του στο Καρφί. Συγκεκριμένα τονίζει ότι υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της χώρας που δεν αρκούν οι μικρές διορθώσεις. Χρειάζεται μια νέα πορεία για την Ελλάδα. Αυτή η στιγμή είναι τώρα, γι' αυτό η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι η υπενθύμηση ότι κάθε μεγάλη αλλαγή ξεκινά όταν μια κοινωνία αποφασίζει να πάρει ξανά το μέλλον στα χέρια της. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει αδιαπραγμάτευτα αυτόνομο. Η ιστορική του δύναμη βρισκόταν πάντοτε στην ανεξαρτησία του από κλειστά συστήματα εξουσίας, καθώς και στη ζωντανή και αδιαμεσολάβητη σχέση του με το λαό. Η δημοκρατική παράταξη χρωστά μόνο στους πολίτες και σε αυτούς στρέφεται ξανά το ΠΑΣΟΚ. Γιατί μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει άλλα 4 χρόνια καθήλωσης χαμένων ευκαιριών και απόστασης από την Ευρώπη, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Η χώρα χρειάζεται μια νέα πορεία για την Ελλάδα, αυτή η στιγμή είναι τώρα επισημένη. Εν τω μεταξύ να πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό σχετικά με τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στο Ιπτολεμαίος, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ο κύριος Τσουκαλάς δήλωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ντροπή εμφανίστηκε στη Δυτική Μακεδονία επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής, τα έργα ύψους πολλών εκατομμυρίων που υποσχόταν μετά την απολιγνητοποίηση και ακόμα μένουν στα χαρτιά όπως πιστοποιεί η Κομισιόν, είναι μια αυταπάτη, ότι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν καταλάβει πόσο τους ευεργέτησε. Ας ξέρει όμως ότι η αλαζονία
Η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη. Σήμερα ο Μητσοτάκης κατηγόρησε το Πασόκ για μάχες οπισθοφυλακών. Ο πρωθυπουργός της διαφθοράς των σκανδάλων της αναξιοκρατίας της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσουκαλάς. Εν τω μεταξύ, σειρά παρεμβάσεων με έμφαση τη μεσαία τάξη, του συνεπείς φορολογούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, εν όψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε όλα αυτά αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Real FM. Αλλάζουμε θέμα. Στην αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η χθεσινή ανακοίνωση της χώρας μας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίον Πέλαγος. Με δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά τα διασυνδεδεμένα ζητήματα του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Ο ίδιος έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε την ανάγκη να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα βρίσκεται σε συμφωνία με τη διακήρυξη των Αθηνών για τις σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας, η οποία υπεγράφει στις 7 Δεκεμβρίου του 2023. Ως Τουρκία, τόνισε, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας, ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μία προσέγγιση που να συνάδει με τη διακήρυξη των Αθηνών, ανέφερε προσθέτοντας ότι η Άγκυρα είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου. Να πάμε τώρα στην Κύπρο, αγαπητοί ακροατές, μιας και πλήττεται η Κύπρος από καιρικά φαινόμενα που θεωρούνται ακραία. Αυτά τα φαινόμενα που καταγράφονται το τελευταίο διωρό και θα διαρκέσουν μέχρι και αργά το απόγευμα είναι οι ισχυρές καταιγίδες που εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές του νησιού. Πριν από λίγο, οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε στεγασμένους χώρους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκοσίας Λεμεσού κοντά στη Λευκοσία αλλά και επαρχιακοί δρόμοι έχουν κλείσει λόγω χυμάρων και έχουμε πολύ μεγάλη ποσότητα βροχής. Η ένταση της βροχόπτωσης φτάνει τα 70 χιλιοστά την ώρα. Κεραυνοί έχουν προκαλέσει πυρκαγιές σε διάφορα σημεία, ενώ καταγράφονται διακοπές ρεύματος λόγω των ζημιών που προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι σε όλο το νησί. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχεται δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς και άντληση νερού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Από την προσεχή Δευτέρα 31 του μηνός ξεκινά η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύσει το μέτρο με την επιδότηση, καθώς η διάρκεια της παράτασης θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στα διελιστήρια και οι τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει κατά 9 λεπτά και η τιμή της αμόλυβδης όμως παραμένει σταθερή. Τώρα περιμένουμε μειώσεις από 5% έως 30% σε διάφορα προϊόντα. Η αρχική λίστα των περισσότερων από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και προσεγγίζει τους 1.660 κωδικούς πλέον.
Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες τιμές θα ισχύσουν από την προσεχή Δευτέρα και η λίστα βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης. Τα προϊόντα που θα περιέχονται σε αυτή την πρωτοβουλία θα έχουν ειδική σήμανση προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να τα αναγνωρίζουν πιο εύκολα και να συγκρίνουν τις νέες τιμές. Σταδιακά επιστρέφουν στην καθημερινότητα οι εκδρομές του Αυγούστου, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο του μήνα, που είναι το τελευταίο, κορυφώνεται η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Πολλοί είναι εκείνοι που επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, την ώρα που άλλοι εκμεταλλεύονται τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια απόδραση. Στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς το πρωί ήταν έντονη η εικόνα με ταξιδιώτες να φτάνουν από τα νησιά αλλά και επιβάτες να ταξιδεύουν προς τα νησιά. Να πούμε επίσης ότι η επιστροφή από την Κρήτη πραγματοποιείται με γεμάτα πλοία. Από τον Πειραιά όμως πολλοί ταξιδεύουν για Αίγινα, Αγκίστρη και Ίδρα αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Μέχρι τις 10-15 Σεπτεμβρίου είναι καλοκαίρι, λένε αρκετοί από τους εκδρομείς που επιμένουν στις καλοκαιρινές αποδράσεις και μετά την επιστροφή των περισσότερων στην Αθήνα. Βαρύς είναι ο φόρος του αίματος στους δρόμους της Δυτικής Αττικής. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις πρωινές ώρες. Ένας 20χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Χορτιάτι της Θεσσαλονίκης. Περνάμε, αγαπητοί ακροατές, στις διεθνείς ειδήσεις. Ξεπέρασαν τους 630 οι νεκροί στο Νεπάλ μετά τις πλημμύρες, την ώρα που περισσότερα από 2.000 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες να εντοπιστούν οι χιλιάδες αγνοούμενοι, αυξάνεται η ανησυχία, καθώς στο Θιβέτ και στο Νεπάλ ο χήμαρος του πάγου και της λάσπης έχει οδηγήσει στον σχηματισμό τεράστιων λιμνών που κινδυνεύουν να υπερχιλήσουν ή να υποχωρήσουν, απειλώντας με νέα καταστροφή τις περιοχές. Τρεις ημέρες μετά την πλημμύρα, οι νεκροί στο Νεπάλ και την Κίνα ανέρχονται στους 633, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι 626 καταγράφηκαν στο Νεπάλ, οι 7 στην Κίνα. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ περιλαμβάνει στους αγνοωμένους 933 εργαζομένους σε υδροηλεκτρικό σταθμό που βρίσκεται στη Μεθόριο με την Κίνα και εκεί έχουν εντοπιστεί και επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ της μονάδας. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή αυτή. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ η βροχή, ο αποκλεισμός δρόμων και η μορφολογία του εδάφους και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων. Η ζώνη της καταστροφής στο Θιβέτ είναι αποκλεισμένη για τους ξένους δημοσιογράφους και οι πληροφορίες προέρχονται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας. Να πάμε τώρα στην Ευρώπη. Έχουμε χαλαζοπτώσει, 40 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη Ζυρίχη, ζημιές και στον περίφημο καθεδρικό ναό της Κρεμόνας. Η Κρεμόνα είναι στην Ιταλία και είναι ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα του κόσμου. Στα περίχωρα της Ζυρίχης 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώση χαλαζιού που κράτησε μισή ώρα. Είχε διάμετρο το χαλάζι 6 εκατοστά. Οι περισσότεροι από τους τραυματίες ήταν μικρά παιδιά που δεν πρόλαβαν να μπουν στα σπίτια τους όταν ξεκίνησε η χαλαζόπτωση. Να πάμε στον Ήγηρα τώρα. Έχουμε συγκρούσεις του στρατού με στασιαστές στην πρωτεύουσα. Η Προεδρική Φρουρά του Νίγηρα απόθυσε το πρωί στασιαστές των ενόπλων δυνάμεων που επιχείρησαν να εισβάλλουν στο Προεδρικό Μέγαρο, δήλωσαν πηγές στο γαλλικό πρακτορείο και στο Reuters. Η κυβέρνηση του Νίγηρα ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας κινητοποιούνται σε απάντηση σε αυτό
που αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ως επίθεση στην πρωτεύουσα με στόχο το αεροδρόμιο και την προεδρία. Η κυβέρνηση απευθύνει έκκληση για ηρεμία. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από τη Ρωσία ουκρανικής Χερσονήσου της Κριμαίας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και νέα τραυματίστηκαν σε άλλη ουκρανική επίθεση στην πόλη Μπελγκορόντ της Ρωσίας. Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά αποθήκη στο χωριό Μίλα της Ουκρανίας. Τον απολογισμό των νεκρών ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, επισημένοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ανέβει καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και η απομάκρυνση των συντριμιών. Στην επίθεση τραυματίστηκαν και 42 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά. Οι σφοδρές εκρήξεις που σημειώθηκαν κατά την επίθεση κατέστησαν αναγκαία την απομάκρυνση 381 κατοίκων, μεταξύ των οποίων και 59 παιδιά. Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας του Κιέβου, κατά τη ρωσική επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε 50 κτίρια. Ο πρόεδρος της Τουρκίας ενδέχεται να συναντηθεί με τον Πούτιν την 1η Σεπτεμβρίου στο Μπισκέκ. Με τις συνομιλίες τους να αναμένεται να επικεντρωθούν στο πόλεμο στην Ουκρανία, στη Μαύρη Θάλασσα και στην περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Αυτό δήλωσε χθες Παρασκευή ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε ότι η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Αγκάης, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα και την 1η Σεπτεμβρίου στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης των εμπορικών και οικονομικών τους σχέσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν το Λονδίνο να αντιταχθεί στην Βρετανική κυριαρχία επί των νήσων Φόκλαντ εάν ο Άντι Μπέρναμ δεν αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, η εξέλιξη αυτή συγκαταλέγεται στα μέτρα που καταρτίζουν ανώτεροι αξιωματούχοι του Αμερικανικού Πενταγώνου ως κίνητρο για να αυξήσει η Βρετανία τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ. Να πάμε τώρα στο Ιράν. Ο πρόεδρος της χώρας, Πεζεσκιάν, κάλεσε τους συμπατριώτες του να αποδεχθούν τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων στην οικονομική κατάσταση της χώρας μετά την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σκληρύνουν και άλλο τη στάση τους. Ορισμένοι λένε ότι οι κυρώσεις δεν έχουν επίπτωση. Στους ανθρώπους αυτούς δεν έχω να απαντήσω τίποτε, δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση. Εν τω μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι κατάστρεψαν πλεούμενο που χρησιμοποιούσαν διακινητές ναρκωτικών για να ανεφοδιάζονται με καύσιμα στον Ανατολικό Ειρηνικό. Το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, ανέφερε ότι το σκάφος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα και το χρησιμοποιούσε γνωστή συμμορία από τις πιο ισχυρές στον ησημερινό. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις ανακοινώσεις μας. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Γαργαρέτας το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση προς τον Τίμιο Πρόδρομο και Ευχέλαιο. Να πάμε στην Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα. Σήμερα Σάββατο το απόγευμα θα ψαλεί Εσπερινός και η παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Εν τω μεταξύ να πάμε και στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Κυνηγού
που βρίσκεται στην οδό Βουλιαγμένης. Το απόγευμα θα ψαλεί Μεθέορτος Εσπερινός, στη συνέχεια πάνδημη περιφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Ιωάννου στις οδούς της περιοχής. Επίσης, αγαπητοί ακροατές, να πούμε τώρα τον καιρό, να δούμε πώς έχει το υπόλοιπο της ημέρας αφενός, αλλά να δούμε αναλυτικά και την αυριανή ημέρα. Σήμερα έχουμε 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου και αυτό είναι ένα από τα γενικά χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Περνάμε αναλυτικά στην πρόγνωση και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στη Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε έθριο καιρό με νεφώσεις στη Μακεδονία το απόγευμα, τότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή πνέουν οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, 35 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα. Τοπική όμβρη ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ήπειρο, νότιοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, 38 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Ανατολικές διευθύνσεις έχουν οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ η έντασή τους, 37 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Να πάμε στις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου έχουμε έθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ, 31 βαθμούς θερμοκρασία στις Κυκλάδες, 34 στην Κρήτη. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, ο καιρός είναι έθριος, βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ, 34 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, βορειοανατολική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, 34 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε γενικά έθριο καιρό με αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Νότιο-νότιο-ανατολική πνέουν οι άνεμοι με ένταση 4 μποφόρ και 32 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Για αύριο τώρα Κυριακή περιμένουμε έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν βροχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στα δυτικά, στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και ανατολικά της χώρας. Αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη, έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά το πρωί και στα υπόλοιπα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Μεταβλητή η άνεμη 2 με 3 μποφόρ και θα πνέουν πρόσκαιρα και από ανατολικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ, από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς. Μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, τότε θα εκδηλωθούν βροχές, μεταβλητή οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Κυκλάδες Κρήτη, έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στις Κυκλάδες. Στην Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει 35 βαθμούς. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα,
έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Αύριο στην Αττική θα έχουμε έθριο καιρό με ταυλιτούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ, από 24 έως 34 βαθμούς θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Με τα βλητή θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ευχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Το Θερμιώτικο Συρτό, έναν από τους πιο δημοφιλείς χορευτικούς σκοπούς στην Άξο, θα μας τραγουδήσει η Ειρήνη Κωνιτοπούλου Λεγάκη. Βιολί παίζει ο Γιάννης Ζευγόλης και λαούτο ο Δημήτρης Φυρογέννης.

Ένα τραγούδι από τη Μύκονο θα μας τραγουδήσει η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Τις 30 φιλιά στα φύλλα θα τα κάνω φορεσιά. Βιολί παίζει ο Σωτήρης Μαργώνης και λαούτο ο Νίκος Μέρμιγκας.

Και ένα βλάχικο τραγούδι του γάμου, Βίνι Ουάρα σε Φουτζί μου. Ήρθε η ώρα να φύγουμε, μάρο, μάρο, μωρέ όμορφη. Τραγουδάει ο Κώστας Ζούκας και στο κλαρίνο ο Κώστας Ζηγολάνης.

Από την έκθεση του Ομίλου Ελληνικών Τεχνών θα κάνω τ' άστρα να ραγούν, ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος θα τραγουδήσει αλλά και θα παίξει φλογέρα στο «Μαράθηκαν τα δέντρα». Κλαρίνο θα παίξει ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, ο Κώστας Πίτσος και ο γιος του Θοδωρής Γιαννόπουλος Λαούτο και ο Βασίλης Οικονόμου Κρουστά.

Ο Βασίλης Τσούκας γεννήθηκε στο Κομπότι της Άρτας και κατάγεται από τη γνωστή οικογένεια των Σουκαίων. Το μουσικό ταλέντο και οι εκφραστικές του ανησυχίες τον οδήγησαν να μάθει τα όργανα της δημοτικής ορχήστρας όπως λαούτο, ούτι, σαντούρι, κλαρίνο, στο οποίο ανέπτυξε ένα προσωπικό ύφος. Θα παίξει τώρα το γνωστό σκοπό πλεύρα, ο οποίος στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Ιωνία τον ξέρουμε με το όνομα Ταξίλα.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 3.

ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στις 29 Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννα του Προδρόμου με αυστηρή νηστεία, προσευχή και περισυλλογή, διότι ο μεγάλος αυτός άνδρας χαρακτηρίζεται μέγας και αξιώθηκε να γίνει ο προπομπός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα θα αναφερθούμε σήμερα, καθώς και σε μια άλλη μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικότητα, στον Άγιο Αλέξανδρο, ο οποίος εορτάζει την επόμενη ημέρα στις 30 του Αυγούστου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στην χωρία των μεγάλων προφητών και ομολογητών της πίστεώς μας. Ο ίδιος ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός τον χαρακτήρισε ως τον μέγιστο άνθρωπο που φάνηκε στον κόσμο. Αμήν λέγω ημήν, ούκ εγίγερτε εν κινετής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 11ο κεφάλαιο, στίχος 11. Η Αγία μας Εκκλησία τον έθεσε σε τιμή μετά τη Θεοτόκο και μάλιστα στην εικονογραφία στους ναούς παριστάνεται μαζί με την Παναγία μας να οικετεύει για την σωτηρία του κόσμου. Είναι η γνωστή εικονογράφηση της Δεήσεως. Ο μεγάλος αυτός άνδρας πάνω απ' όλα είναι ο πρόδρομος της εμφανίσεως του Χριστού στον κόσμο. Αυτός που άνοιξε το δρόμο να περάσει ο λυτρωτής μας. Είναι ο μεγάλος αγγελιοφόρος της πιο χαρμόσυνης και ελπιδοφόρας αγγελίας όλων των εποχών, της εν Χριστώ απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Είναι ο κομιστής και ο διαπρίσιος κήρυκας της μετανοίας και ο άτεγκτος ελεγκτής της ανομίας και της αμαρτίας. Σύμφωνα με τις αγιογραφικές μαρτυρίες, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος υπήρξε κορυφαίο όργανο της Θείας Πρόνοιας και του έργου της σωτηρίας του κόσμου, διαδραματίζοντας πρωτεύοντα ρόλο. Μεγάλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είχαν προφητεύσει για το προσωπό του και τη δράση του. Ο προφήτης Μαλαχίας προανήγγειλε την βουλή του Θεού και την εμφάνιση του Τιμίου Προδρόμου ως εξής: «Ιδού εγώ εξαποστέλω των αγγελών μου και επιβλέψετε οδόν πο προσώπου μου και εξεύνης ήξη εις ναών αυτού Κύριος, όν ημι ζητείτε». Τρίτο κεφάλαιο, στίχος 1. Η γέννηση του Αγίου Ιωάννου υπήρξε θαυμαστό γεγονός, διότι γεννήθηκε από μητέρα στήρα. Ήταν γιος του Ευσεβή Ιερέα Ζαχαρία από την εφημερία Αβιά και της Ελισάβετ, η οποία καταγόταν από τον ιερατικό οίκο Ααρών. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε στον Ζαχαρία την ώρα που θυμίαζε στο ναό για να του αναγγείλει τη γέννηση του παιδιού του και την καλόπιστη όμως επιστία του έμεινε άλαλος ως την γέννηση του γιού του. Ο Ιωάννης ήταν εκλεγμένος από το Θεό εκ κοιλίας μητρός, διότι όταν επισκέφθηκε η Θεοτόκος τη συγγενή της Ελισάβετ, ούσες έγκυοι και οι δύο άγιες γυναίκες, εγένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρδισε το βρέφος εν την κοιλία αυτής. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, στίχο 41. Με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος έγνωσε ο πρόδρομος ως βρέφος αγέννητο ακόμη τον ερχομό του Κυρίου και χάρηκε. Το όνομά του σημαίνει δώρο Θεού, Θεοχάρης για την ακρίβεια, και ήταν επιλογή του ιδίου του Ζαχαρία, διότι πίστευε ακράδαντα ότι το παιδί αυτό ήταν χάρισμα του Θεού και τον ίδιο και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτό αποδεικνύεται από τις προφητικές του ρήσεις για την λύση, μετά την λύση της γλώσσας του. Μεγάλωσε ο Ιωάννης μέσα σε περιβάλλον ευσέβειας, πίστεως στο Θεό και εναγώνιας αναμονής του Μεσσία. Οι Άγιοι γονείς του γέμισαν την ψυχή του με την βεβαία προσμονή του λυτρωτή του κόσμου. Τον έμαθαν να κλείνει αρνητικά τα αυτιά του στην κοσμική σαπίλα και να αποστρέφεται την αμαρτία, διότι έπρεπε να τους βρει ο Μεσσίας καθαρούς όσο γινόταν, ώστε να σχηματιστεί από αυτούς ο αρχικός πυρήνας των συνεργατών του. Σε ηλικία 30 ετών αποσύρθηκε στην έρημο της Ιουδαίας για να ζήσει βίο ασκητικό για την προσωπική του κάθαρση. Αυτό άλλωστε έκαναν και άλλοι ευσεβείς Ιουδαίοι της εποχής του, όπως οι Εσσαίοι, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει ολόκληρες κοινότητες ασκητών στην περιοχή της Νεκράς Θαλάσσης. Ο Ιωάννης πιθανότατα δεν ανήκε σε αυτές τις ομάδες, διότι η ιδέα του περί του αναμενόμενου Μεσσία
είναι ριζικά διάφοροι από εκείνη των Εσσαίων, οι οποίοι Εσσαίοι περίμεναν δύο Μεσσίες. Ζούσε με προσευχή και νηστεία, ως ένδυμα είχε τρίχες καμήλας και έτρωγε ακρίδες, δηλαδή βλαστάρια φυτών της ερήμου και μέλι από αγριομέλισσες. Δεν αρκούταν μόνο στην προσωπική του άσκηση, αλλά εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, ως ρήμα Θεού φώναζε με γοηρή φωνή πάνω από τους γυμνούς βράχους της ερήμου για να ακουστεί όσο το δυνατόν μακρύτερα. «Μετανοείτε, ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών, έφτασε η βασιλεία των ουρανών», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 3ο κεφάλαιο στίχος 3. «Κήρυσε, βάπτισμε μετανοίας εις άφησιν αμαρτιών και βάπτιζε τα πλήθη στα νερά του Ιορδάνη, εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών», αφού, όπως αναφέρει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, «εξεπερεύοντο προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και η Ιεροσολυμίτε», 1ο κεφάλαιο στίχος 5. Ταυτόχρονα δίδασκε τους πολυάριθμους επισκέπτες του την ευσέβεια και τη δικαιοσύνη και στυλίτευε την ασέβεια και την αδικία, αλλά και πολλά μεν ουν έτερα παρακαλών ευγγελίζετο των λαών. Η συνάντησή του με τον Χριστό και η βαπτισή του από τον πρόδρομο υπήρξε η κορυφαία στιγμή για τον Θεοφόρο άνδρα. Πληρωμένος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, προανάγγειλε την έλευση του Σωτήρα ως εξής: «Ο πίσω μου ερχόμενος, ισχυρότερός μου εστί, ουκ ημί ικανός τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, ούτω πτύον εν τη χειρή αυτού και διακαθαρεί τον άλλον αυτού και συνάξει τον σύτον αυτού, εις την αποθήκην το διάχυρον κατακάψει πυρή ασβέστο», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 3ο κεφάλαιο στοιχεία 11 έως 12. «Από μακριά διέκρινε το Χριστό και ομολόγησε, είδε, να, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ούτως εστίν περί ου εγώ είπων, αυτός είναι για αυτόν τον οποίο εγώ σας μίλησα», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο στίχος 29. Η ομολογία του αυτή και η μαρτυρία του υπήρξαν καταλυτικοί παράγοντες για τα παραβρισκόμενα πλήθη. Είναι η πρώτη μεγάλη δημόσια αναγνώριση του ερχομού του Μεσσία. Επίσης, συγκλονιστικό γεγονός υπήρξε και η τελετή της βαπτίσεως του Κυρίου από τα χέρια του Ιωάννη, την οποία επισφράγισε η φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Το αξιοσημείωτο επίσης στην βάπτιση του Κυρίου είναι η άρνηση του προδρόμου να βαπτίσει τον Χριστό, διότι ο Θεοφόρος άνδρας διέγνωσε την απόλυτη αναμαρτησία του και είχε τη συνέστηση της τυπικότητας του βαπτίσματος του δικού του, το οποίο ήταν τύπος του Αγίου Βαπτίσματος της Εκκλησίας του Χριστού, ως το μόνο που μπορεί να αναγεννήσει τον άνθρωπο. Στόχος επίσης του Τιμίου Προδρόμου υπήρξε κυρίως η πολιτική και πνευματική εξουσία της εποχής του, η οποία είχε φτάσει σε έσχατα σημεία κατάπτωσης και ηθικής σύψης. Πυρωμένος από θείο ζήλο, αλλά και αγανάκτηση, ο ιερός άνδρας εξαπέλυε μύδρους κατά των δυναστών του λαού. Ήταν κυριολεκτικά ασυμβίβαστος και ασκούσε κριτική προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς να λογαριάζει τις συνέπειες της παρουσίας του. Καταφέρθηκε εναντίον των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, οι οποίοι στο όνομα του Θεού και της υποκριτικής τους ευσέβειας καταπίεζαν και εκμεταλλεύονταν αφόρητα το λαό. Τους χαρακτήριζε δημόσια ως γεννήματα εχιδνών, δηλαδή παιδιά φιδιών, και τους προειδοποιούσε όταν δεν μετανοήσουν δεν θα ξεφύγουν από την μέλωσα οργή του Θεού. Με παραστατικότατο τρόπο τους ανήγγειλε πως ήδη με τον ερχομό του Μεσσία η αξίνη πως την ρίζα των δέντρων κείται, ότι έρχεται δηλαδή η αξίνα η οποία θα ξεριζώσει τα δέντρα και θα ξεριζώσει παν δέντρων μη πιούν καρπών, κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπούς, και θα κόπτεται πια και εις το πύρι θα βάλεται, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 3ο κεφάλαιο στίχος 10. Ιδιαίτερος στόχος του έγινε η διεφθαρμένη πολιτική εξουσία της εποχής του. Τα διάφορα ανδρίκελα, εξωμότες, συμπατριώτες του
ασκούσαν τυραννική εξουσία για λογαριασμό της σιδερόφρακτης κοσμοκράτηρας Ρώμης. Ενώ ο λαός στέναζε κάτω από την πιο σκληρή δουλεία και λιμοκτονούσε, αυτοί ζούσαν μέσα στη κλειδί τις ατέλειωτες διασκεδάσεις και την ανηθικότητα. Ύψωσε ο Ιωάννης το αναστημά του απέναντι στον ακόλαστο και διεφθαρμένο τετράρχη Ηρώδη, περί πάντων ον επί σε πονηρών. Αυτός, ο Ηρώδης, συζούσε παράνομα με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του, αδιαφορώντας για τον σκανδαλισμό που προκαλούσε στον ευσεβή λαό η φρικτή μοιχεία του. Φώναζε ο Ιωάννης κάτω από τα ανακτορά του με όλη τη δύναμη της ψυχής του, ελέγχοντας τον μοιχό βασιλιά. «Ούτε ξέστηση δεν επιτρέπεται, έχειν την γυναίκα του αδελφού σου». Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 18. Ο Θρασής και ακόλαστος μονάρχης συνέλαβε και έκλεισε στη φυλακή τον διαπρίσιο ελεγκτή του. Δεν τον σκότωσε διότι φοβήθηκε τον όχλο, αλλά και από το ολοσκότεινο και υγρό δεσμοτήριο ο Ιωάννης επαναλάμβανε κατάπαυστα τον τριμήτου έλεγχο, ο οποίος έγινε πιο ενοχλητικός στα αυτιά του παράνομου ζευγαριού και των αυλικών του. Η Ηρωδιάδα, η αμαρτωλή εκείνη γυναίκα, αποδείχθηκε πιο διαφθαρμένη από τον Ηρώδη. Ενήχεν αυτό και ήθελεν αυτό να αποκτείνε κι ούκ δύνατο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 19, ζητούσε με κάθε τρόπο να σκοτώσει τον Ιωάννη. Γι' αυτό παγίδευσε με όρκο τον παράνομο σύντροφό της, με το δημονικό πορνικό χορό της κόρης της Σαλόμης, και κατόρθωσε να αποκεφαλίσει τον Ιωάννη και να συγγύσει το εύλαλο στόμα του. Μετά από αυτό, ακούσαν τους συμμαθητές του Ιησού, ήλθαν και πήραν το σώμα αυτού και το έθηκαν εν μνημείο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 29. Όμως ούτε και τότε τα τιμημένα λειψανά του βρήκαν ανάπαυση στον τάφο. Αργότερα, τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, ο παρανοϊκός αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος ως γνωστόν ήθελε να επαναφέρει την αρχαία ειδωλολατρία και εξαπέλυσε φοβερούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών, τα έκαψε και τα εξαφάνισε με δαιμονική μανία. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επαναρχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου. Θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λάμπρος Κόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, αλλά και στον Άγιο Αλέξανδρο, που θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Όμως και μετά το μαρτυρικό του θάνατο, ο Τίμιος Πρόδρομος συνέχισε να συμβάλλει στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, έγινε ο διαπρίσιος κήρυκας της εν Χριστώ Απολυτρώσεως και στον Άδη, προετοιμάζοντας τα οίκη πνεύματα να δεχτούν τον Κύριο και να προσκοληθούν με Αυτόν κατά την λαμπροφόρο Αναστασή Του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων ανδρών της πιστεώς μας, διότι διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στη διαδικασία της σωτηρίας του κόσμου. Το πρόσωπό του απατέλεσε το μετέχμιο της Παλαιάς Διαθήκης και γενικά του αρχαίου κόσμου και της Καινής Διαθήκης, του νέου εν Χριστώ ανακαινισμένου κόσμου. Είναι ταυτόχρονα ο έσχατος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και ο πρώτος της Καινής. Είναι ο πρόδρομος του Κυρίου, ο οποίος, όπως προείπαμε, άνοιξε και λύανε το δρόμο να περάσει εκείνος. Οι δικοί του μαθητές απετέλεσαν τον αρχικό πυρήνα των μαθητών του Χριστού. Ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ανήκαν στον κύκλο του Ιωάννου του Προδρόμου. Μάλιστα, ο ίδιος τους προέτρεψε να ακολουθήσουν τον Χριστό, διότι η αποστολή δική του είχε λήξει. Είναι ο μεγάλος κήρυκας της μετάνοιας και της επιστροφής των ανθρώπων στις ευθείες τρίβος του Θεού. Υπήρξε ο μεγάλος ελεγκτής της ανομίας και ένα από τα θαραλέα στόματα όλων των εποχών, ο οποίος δεν δίλιαζε μπροστά στους ισχυρούς της εξουσίας και του πνεύματος να ορθώσει λόγο ελεγκτικό με σκοπό να επαναφέρει στην τάξη και τον νόμο τους παραβάτες της ηθικής και του δικαίου. Υπήρξε η ενσάρκωση της άσκησης και της θυσίας του προσωπικού θελήματος, διότι δεν ζούσε πια για τον εαυτό του, αλλά ζούσε για να επιτελέσει την υψηλή αποστολή που του είχε αναθέσει ο Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης υπήρξε ο πρώτος και μεγαλύτερος ασκητής της Εκκλησίας μας και το πρότυπο όλων των κατοπινών μυριάδων ασκητών της. Για όλα αυτά, η Αγία μας Εκκλησία τιμά ιδιαίτερον στον πρόδρομο του Κυρίου, κατατάσσοντάς τον στην κορυφή των ιερών προσώπων της. Περισσότερες από 6 φορές το χρόνο, με εισάρεθμες εορτές, τιμά το ιερό το πρόσωπο. Πλήθος ναών σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο είναι αφιερωμένοι σε αυτόν και χιλιάδες πιστοί φέρουν με καμάρι το σεπτό του όνομα. Το ίδιο και μια πλειάδα πόλεων, χωριών και τοπονημιών, φέροντας το όνομά του, δηλώνουν τη μεγάλη προσωπικότητά του. Οι πιστοί χριστιανοί, με το αλάνθαστο αισθητήριο της πίστης τους, γνωρίζουν την υψηλή του θέση κοντά στον Λυτρωτή μας Χριστό, στη θριαμπεύουσα Εκκλησία, και γι' αυτό τον παρακαλούν να δέεται αένα για τη σωτηρία των ιδίων και του κόσμου. Ας πάμε τώρα να δούμε και το συναξάρι του Αγίου Αλεξάνδρου, ο οποίος, όπως είπαμε, εορτάζει στις 30 Αυγούστου. Πολλοί Άγιοι Ιεράρχες λάμπριναν με την προσωπικότητά τους και το έργο τους στην πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, στη δισχυλιόχρονη ιστορική της πορεία. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Αλέξανδρος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος έβαλε τη δική του σφραγίδα στην Εκκλησία του Χριστού σε μια εποχή κρίσιμη για εκείνη. Γεννήθηκε στην Αγίο Τόκο Μικρά Ασία περί το έτος 239 από γονείς ευσεβείς, οι οποίοι τον ανάθρεψαν χριστιανικά σε μια εποχή που θεωρούνταν ασυγχώρητο έγκλημα να είναι κανείς χριστιανός, διότι η εθνίσκουσα ειδωλολατρεία δια της ρωμαϊκής εξουσίας καταδίωκε με ιδιαίτερη μανία την Εκκλησία και τους χριστιανούς με στόχο να τους εξαφανίσει από προσώπου γης. Ο ίδιος, νεαρό παιδί, δοκίμασε τους σκληρούς διωγμούς του θρησκομονή αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 και στη συνέχεια τους διωγμούς του Βαλεριανού 257-260
τους πιο φοβερούς από όλους του δαιμονικού Διοκλητιανού 303-305 και τέλος του Γαλερίου και Μαξιμιανού 305-313. Είχε ασκηθεί να κρύβει διωκόμενους χριστιανούς και να περιθάλπτει ταλαιπωρημένους και πληγωμένους μάρτυρες. Όλη αυτή η τραγική κατάσταση είχε δαμάσει τον νεαρό Αλέξανδρο και είχε σμιλέψει την ψυχή του ώστε να αφιερώσει τη ζωή του στον Χριστό και στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Ο Αλέξανδρος βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη να υπηρετεί τον γέρο και άρρωστο αρχιεπίσκοπο Μητροφάνη, ο οποίος τον χειροτώνησε διάκονο και στη συνέχεια πρεσβύτερο. Λόγω του εκκλησιαστικού του ζήλου και του αδαμάντινου χαρακτήρα του, κατέστη ο στενότερος συνεργάτης του αρχιεπισκόπου της Κωνσταντινούπολης, η οποία τότε ονομαζόταν ακόμη Βυζάντιο και δεν είχε αποκτήσει την έγκλη μετά την επιλογή του Μεγάλου Κωνσταντίνου να γίνει η νέα πρωτεύουσα του απέραντου Ρωμαϊκού κράτους. Όλες τις δύσκολες αποστολές και τα μεγάλα θέματα τα ανέθετε στον πρεσβύτερο Αλέξανδρο. Παράλληλα, ο Αλέξανδρος διακρινόταν για την ευσεβειά του και την ασκητική ζωή του και το ζήλο του για την διατήρηση ανώθευτης της σώζωσης δασκαλίας της Εκκλησίας. Το μεγάλο βάρος το έριξε στην αντίκρουση των αιρέσεων, οι οποίες στην εποχή εκείνη βρισκόταν σε έξαρση. Εκφωνούσε πύρινους λόγους κατά των κακοδόξων αιρετικών, με τα επιχειρηματά του τους κατατρόπωνε και μετέστρεφε στην Ορθοδοξία πλήθος πλανεμένων ανθρώπων. Όταν ο πρεσβύτερος Αλέξανδρος ήταν 63 ετών και αρκετά όριμος πνευματικά, έκαμε την εμφάνισή της η φοβερή αίρεση του αριανισμού. Αιρεσιάρχης, ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας Άριος, δίδασκε δόγματα βλάσφημα, τα οποία ανέτρεπαν ολόκληρο το θεολογικό οικοδόμημα της αρχαίας Εκκλησίας, με κυριότερη κακοδοξία την άρνηση της θεότητας του ένσαρκου λόγου του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η αίρεση του αριανισμού απειλούσε την γνησιότητα της Εκκλησίας και αυτή ακόμα την ύπαρξή της. Για την αντιμετώπιση της συγκλήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 από τον πρώτο μετέπειτα χριστιανό αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο στην Νίκαια της Βυθινίας. Ο υπέργυρος και ασθενής Μητροφάνης έστειλε ως αντίπροσωπό του στη Σύνοδο τον πρεσβύτερο Αλέξανδρο, ο οποίος αγωνίστηκε με σθένος κατά του αριανισμού και υπέρ της Ορθοδοξίας. Συντάχθηκε με τους Ορθοδόξους Πατέρες, τον Μεγαθανάσιο, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Αχίλιο και άλλους, κατατροπώνοντας τον φοβερό αιρεσιάρχη Άριο. Μετά το πέρας της Συνόδου και τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας, ο Αλέξανδρος έσπευσε στην Κωνσταντινούπολη να αναγγείλει το πανεφρόσινο γεγονός τον Μητροφάνη, ο οποίος τον περίμενε με αγωνία και αδιάκοπο προσευχόμενος. Τον υποδέχτηκε με δάκρυα χαράς και το ανέθεσε μεγάλη αποστολή σε διάφορες τοπικές εκκλησίες να μεταφέρει το χαρμόσυνο άγγελμα του θριάμβου της Ορθοδόξου πίστεως. Αν και ήταν και ο ίδιος πια ηλικιωμένος, 84 χρονών, περιόδευσε σε όλη την Ελλάδα, την Ιλυρία, τη σημερινή Αλβανία δηλαδή, τη Σερβία και άλλες βαλκανικές χώρες, κάνοντας γνωστό το σύμβολο της πίστεως που είχε συντάξει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Εν τω μεταξύ, ο αρχιεπίσκοπος Μητροφάνης βρισκόταν σε ηλικία 117 ετών, αρρώστησε βαριά και τον Ιούνιο του 325 κοιμήθηκε εν κυρίω. Λίγο πριν είχε ζητήσει να τον διαδεχτεί στο θρόνο του ο πρεσβύτερος Αλέξανδρος, τον οποίο γνώριζε καλά και τον θεωρούσε άξιο διαδοχό του στην επισκοπή του, η οποία είχε αναχθεί πια σε πρωτόθρονη εκκλησία, λόγω ότι είχε γίνει η νέα πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους και είχε μετονομαστεί σε Νέα Ρώμη και Κωνσταντινούπολη από το όνομα του κτητοράτης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μάλιστα, ο Μητροφάνης ζήτησε και τη γνώμη του Κωνσταντίνου για την επιλογή του Αλεξάνδρου, ο οποίος συμφώνησε μαζί του. Ο Αλέξανδρος δέχτηκε με ταπείνωση, θεωρώντας το υψηλό του αξίωμα ως μια ακόμα διακονία στην Εκκλησία. Η λαμπρότητα της εξουσίας δεν τον άγγιξε, παραμένοντας ο ίδιος απλός ποιμένας της Εκκλησίας, διδάσκοντας, καταπολεμώντας τις πλάνες και ασκώντας την φιλανθρωπία. Υπηρέτησε την Εκκλησία
ως Αρχιεπίσκοπος της Βασιλεύουσας για 15 χρόνια, το 337 σε ηλικία 98 ετών, παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Κύριο, τον οποίο αγάπησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του και υπηρέτησε με όλες του τις δυνάμεις ολόκληρη τη ζωή του. Η Εκκλησία, εκτιμώντας την Αγία ζωή του και τις ανεκτήμενες υπηρεσίες του προς την αυτήν, τον ανακήρυξε Άγιο και η μνήμη του εορτάζεται, όπως είπαμε, στις 30 Αυγούστου, την ημέρα της οσιακής κοιμησής του. Ο Άγιος Αλέξανδρος αποτελεί έναν αμφίβολα πρότυπο επισκόπου και ποιμένα της Εκκλησίας μας. Παρέδωσε στο Θεό τον εαυτό του και ολόκληρη τη ζωή του για να γίνει πιστός διάκονος του λαού του Θεού και συνειδητός εργάτης του Ευαγγελίου και της αλήθειας, η οποία, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, η αλήθεια είναι συνώνυμη με τη σωτηρία. Αγωνίστηκε κατά των αιρέσεων με συνέπεια, διότι θεωρούσε την πλάνη και την κακοδοξία ως τον πλέον ολέθριο δρόμο εξόδου από την Εκκλησία και αιτία απώλειας της σωτηρίας. Ο Άγιος Αλέξανδρος, όπως και οι άλλοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε για να ενωθούμε με τον Κύριο και να είμαστε αρεστοί σε Αυτόν. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Μετά την παράθεση των συναξαρίων των δύο αυτών μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας, θα διαβάσουμε τώρα ένα πολύ ωφέλιμο κείμενο με τίτλο «Εσύ και ο Θεός», για να εξετάσουμε τον εαυτό μας αν είμαστε κοντά στο Θεό ή πόσο αποκλεισμένοι είμαστε από Αυτόν. Άλλωστε, οι δύο προαναφερόμενοι Άγιοι από νέοι ήθελαν να αρέσουν στο Θεό και έμειναν ενωμένοι με το Θεό. Αναφέρει το υπέροχο αυτό κείμενο: στη σχέση μας με το Θεό χρειαζόμαστε τρεις μεγάλες θεολογικές αρετές: την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Με αυτές διαμορφώνεται μέσα μας η καρδιά τέκνου. Συλλογήσου πως ένας καλός πατέρας και ενάρετος γιος πως αισθάνεται και πως αντιμετωπίζει τον πατέρα του, πόση αγάπη και εμπιστοσύνη του έχει, με πόσο σεβασμό και πόση ευλάβεια στέκεται μπροστά του, πόση υπακοή του κάνει, πόση ευγνωμοσύνη νιώθει για όσα του προσφέρει, με πόσο ζήλο εργάζεται στα πατρικά έργα, με πόσο πόθο προστρέχει κοντά του σε κάθε περίσταση, αλλά και με πόση ταπείνωση υπομένει τις παιδευτικές του τιμωρίες. Έτσι πρέπει να διαθέσεις και εσύ την καρδιά σου απέναντι στον Κύριο και ουράνιο πατέρα και πλάστη σου. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της σωστής σχέσεώς με αυτόν θα σημειώσουμε στη συνέχεια. Πρώτον, το πιο βασικό στοιχείο είναι η αγάπη, καθώς μάλιστα ο ίδιος ο Χριστός το διακήρυξε: να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Τι σημαίνει όμως να αγαπάς τον Θεό? Σημαίνει πως ο νου σου είναι προσκολλημένος σε Εκείνον. Αυτό λέγεται μνήμη Θεού, πως οι επιθυμίες σου όλες συγκλίνουν σε Εκείνον, πως τα μέλη του σώματός σου και οι αισθήσεις σου και οι ψυχικές σου δυνάμεις στο σύνολό τους εκτελούν θεληματικά και αβίαστα το Άγιο θέλημό του. Προς το θέλημα του Θεού σε έλκεια κατανίκητα η αγάπη που τις αιτίες της ανακαλύπτεις σε όλα τα κτίσματα, σε όλη την πλάση, μια και όλα σε οδηγούν στον τέλειο και άπειρο δημιουργό τους. Δεύτερον, ο φόβος του Θεού είναι το δεύτερο στοιχείο της σωστής σχέσεώς μας μαζί του. Όταν όμως στην περίπτωση αυτή μιλάμε για φόβο, δεν πρέπει να εννοήσουμε με τη συνηθισμένη σημασία της λέξεως, δηλαδή σαν τρόμαγμα και στιάξιμο, μήτε σαν φόβο δουλικό που επιβάλλει ακούσια υποταγή για την αποφυγή οδυνηρής τιμωρίας. Ο φόβος του Θεού είναι, θα λέγαμε, φόβος φιλικός και αγαπητικός. Είναι η ανησυχία μας μήπως λυπήσουμε με τα έργα μας ή τα λόγια και τους λογισμούς μας τον Πανάγαθο και πολύ εύστοχνο πατέρα μας. Ένας φόβος που νιώθουν όλα τα φιλόστροχα παιδιά για το γονιό τους και ταυτίζεται με τον βαθύ σεβασμό, την ευλάβεια και την αφοσίωση. Ο φόβος του Θεού τρέφεται και μεγαλώνει τις ψυχές μας όταν έχουμε στο νου μας και μελετάμε ακατάπαυστα Α. Το άπειρο ύψος της μεγαλοσύνης του Θεού. Β. Το ανεξιχνίαστο βάθος των κρυμάτων του. Γ. Την ανέκφραστη δικαιοσύνη του. Και Δ. Το πλήθος των δικών μας αμαρτημάτων. Οι τέσσερις του τιολογισμοί που πρέπει να μπουν βαθιά μέσα στην καρδιά μας είναι οι φύλακες της αγάπης και του φόβου του Θεού, καθώς διώχνουν μακριά την αμαρτία. Τρίτον, μετά την αγάπη και το φόβο έρχεται φυσιολογικά το θάρρος απέναντι στο Θεό, θάρρος που δεν το χαρακτηρίζουν η προπαίτεια και η ανευλάβεια, αλλά η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση. Ο γιος ένας πλούσιο και ισχυρού πατέρα, σε όλες τις λήψεις και τις ανάγκες του προστρέχει σε Αυτόν, βέβαιος ότι δεν θα του λείψει ποτέ η πατρική βοήθεια και η συμπαράσταση. Και κάθε φιλόθεη ψυχή, ξέροντας πως έχει πατέρα παντοδύναμο και πλούσιο σε έλεος, δεν απελπίζεται ποτέ στους κινδύνους και τα λυπηρά του βίου, αλλά στρέφεται σε εκείνον με θάρρος και με ελπίδα, πιστεύοντας ακράδαντα ότι αν είναι για το καλό της, θα την βγάλει ο Πανάγαθος από κάθε δύσκολη περίσταση. Τέταρτη αρετή είναι ο ζήλος για τη δόξα του Θεού, δηλαδή ο πόθος και η έγνοια και ο αγώνας σου να δοξάζεται με κάθε τρόπο το Πανάγιο όνομά του,
να γίνεται το θέλημά του και στη γη όπως και τον ουρανό. Και όταν διαπιστώνεις ότι τούτο δεν γίνεται, να θλίβεσαι και να πονάς ολόψυχα. Πέμπτον, πέμπτη αρετή είναι η ευθύτητα της καρδιάς, δηλαδή η καθαρότητα της συνειδήσεως, το ανυπόκριτο και ανυστερόβουλο των προθέσεων. Με όλα μας τα έργα, τα λόγια και τα διανοήματα, να μην επιδιώκουμε άμεσα ή έμεσα, συνολικά ή μερικά, κανένα δικό μας όφελος ή κέρδος, όχι μόνο πρόσκαιρο, μα ούτε και αιώνιο. Μοναδική μας επιδίωξη να είναι η δόξα του αγαπημένου μας Κυρίου, που συντελείται με την ηλερή εκπλήρωση των σωτήριων εντολών Του. Πολλοί άνθρωποι κάνουν διάφορες αγαθοεργίες, δεν είναι όμως μήτε τα κίνητρά τους, ο ένθεος γύλος τους και η αγάπη στο Χριστό, μήτε οι στόχοι τους, η υπακοή σε Αυτόν και η δόξα Του. Από κοινοδοξία και ανθρωπαρέσκεια κινούνται και τον έπαινο των ανθρώπων επιζητούν. Γι' αυτό τα έργα της εντός εισαγωγικών αγάπης τους δεν έχουν καμιά αξία ενώπιον του Θεού και παραμένουν ανώφελα. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος, «Και αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμαι σε τίποτα». Έκτον, έκτη αρετή που μας συνδέει με τον Θεό είναι η προσευχή. Έβδομον, έβδομη αρετή είναι η ευγνωμοσύνη που γεννιέται από την επίγνωση των αναρρύθμιτων ευεργεσιών και δωρεών του Θεού. Εκείνος μας έπλασε κατ' εικόνα Του, μας έδωσε τη ζωή, μας πρίκησε με τόσο θαυμαστή ποικιλία οργάνων και αισθήσεων και τώρα πάλι η προνοιά Του μας κυβερνάει, τα κτισματά Του μας υπηρετούν, τα ζώα και οι καρποί Του μας τρέφουν, το στερεωμά Του μας καλύπτει, οι αγγελοί Του μας φυλάνε, η σοφία Του μας νουθετεί, η μακροθυμία Του μας υπομένει, η δύναμή Του μας γλιτώνει από τους κινδύνους. Τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε. 8. Τελευταία αρετή είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού που αποτελεί την τελείωση, τη συμπίκνωση και τη σφραγίδα όλων των άλλων αρετών και τούτο επειδή για να ταυτίσει κανείς απόλυτα το θέλημά του με το Θείο θέλημα πρέπει να έχει ολότελα νεκρωθεί για την αμαρτία και τον κόσμο, τη σάρκα και το διάβολο. 3 είναι οι βαθμοί της υπακοής. Ο πρώτος βαθμός είναι η υπακοή σε όλες τις εντολές του Θεού με τόση ακρίβεια και τόσο ζήλο ώστε να προτιμάς όλα του κόσμου τα κολαστήρια παρά τη διάπραξη μιας αμαρτίας και μάλιστα θανάσιμης. Ο δεύτερος βαθμός είναι η ταύτιση με το θέλημα του Κυρίου, η ευχαριστία Του, πως τόσο στα καλά όσο και στα λυπηρά γεγονότα, η δοξολογία Του στην υγεία και στην αρρώστια, στην ευτυχία και στη δυστυχία, στην τιμή και στην ατιμία, στη ζωή και στο θάνατο, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι χωρίς τη Θεία Βούληση ή παραχώρηση τίποτα δεν γίνεται. Γι' αυτό να δέχεσαι με ελαρότητα και υπομονή την παιδεία του Θεού, γνωρίζοντας ότι κάθε πατέρας με όση αγάπη προσφέρει δώρα στο γιο του, μάλι τόση πάλι τον παιδεύει όταν πρέπει. Η υπομονή στις λήψεις της Θείας Παιδαγωγίας έχει και αυτή 3 βαθμίδες. Α. Το να υπομένει τις λήψεις καρτερικά όπως ο Ιώβ. Β. Όχι μόνο να τις υπομένει, αλλά και να τις επιθυμεί για την αγάπη του Χριστού όπως οι μάρτυρες. Και Γ. Να χαίρεσαι για αυτές όπως οι Απόστολοι. Οι 2 τελευταίες βαθμίδες υπομονής, δηλαδή των μαρτύρων και των Αποστόλων, είναι οι ψηλότερες. Λίγοι φτάνουν σε αυτές. Όλοι όμως πρέπει να έχουμε την υπομονή του Ιώβ, γιατί χωρίς αυτή δεν σωζόμαστε. Ο 3ος και τελευταίος βαθμός της υπακοής, εκείνος που καθορίζεται από τον Απόστολο Παύλο στο γνωστό χωρίο της επιστολής του προς τους Εβραίους, να ακολουθείτε πιστά και να υπακούετε στους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες, γιατί αυτοί αγρυπνούν και τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Πρόκειται δηλαδή για την υπακοή στους πνευματικούς μας οδηγούς, στους ποιμένες της Εκκλησίας, τους οποίους ο Κύριος κατέστησε επιτρόπους του στη γη και οικονόμος των μυστηρίων του, λέγοντάς το στον φοβερό λόγο, «Εκείνος που ακούει εσάς, υπακούει εμένα, και εκείνος που παρακούει εσάς, παρακούει εμένα». Και αυτή η υπακοή έχει πάλι 3 βαθμίδες. Α.
Το να υπακούς και να εκτελείς κάποια εντολή εξωτερικά μόνο, χωρίς να τη δέχονται η θέληση και ο λογισμός σου. Β, να υπακούς με τη θέληση, και Γ, να υπακούς και με τη θέληση και με το λογισμό. Και καταλήγει το υπέροχο και ψυχοφελές αυτοκείμενο. Η τελευταία βαθμίδα της υπακοής χαρακτηρίζεται από την πολύ ταπείνωση και διάκριση. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, είναι ανάγκη να βρισκόμαστε σε συνεχή αυτοεξέταση για τη σχέση μας με τον Θεό, την πηγή της ζωής μας, την καταφυγή μας, την ελπίδα μας, τη σωτηρία μας. Είναι ανάγκη, και αυτό είναι άλλωστε το πραγματικό μας συμφέρον, να νοιαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε αδιάκοπα για τη σωτηρία μας. Να βάλουμε σε δεύτερη μοίρα τις βιωτικές μας μέρημνες και να δώσουμε προτεραιότητα στην απόκτηση της σωτηρίας μας, η οποία είναι δώρο Θεού και όχι βεβαίως δική μας κατάκτηση, που όμως για να την αποκτήσουμε απαιτείται και η δική μας εγκατάθεση. Ο Θεός δεν θα μας σώσει με το ζόρι, αλλά με τη δική μας ελεύθερη βούληση. Να έχουμε πάντα στο νου μας τους Αγίους μας και εν προκειμένου τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον Άγιο Αλέξανδρο, οι οποίοι έδωσαν προτεραιότητα στη ζωή τους, την ένωσή τους με τον Σωτήρα μας Χριστό και την υπηρεσία τους στην Εκκλησία μας. Να είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τα πρότυπά μας και να τους μιμούμαστε στην πίστη και στην αρετή. Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε Άγιοι, να αποκολληθούμε από την εχμαλωσία του σατανά, τη δουλεία της αμαρτίας και να συνταχτούμε με Αυτόν για να έχουμε την βεβαία ελπίδα ότι είμαστε παιδιά του Θεού, λάβαμε την υιοθεσία και θα απολαύσουμε εν τέλει την αιώνια και ατελεύτητη βασιλεία Του, η οποία φτιάχτηκε για μας από καταβολής κόσμου. Διαλέγουμε ή τις πρόσκαιρες απολαύσεις της αμαρτίας και χάνουμε την αιώνια ζωή, ή διαλέγουμε τον δρόμο της πίστεως και της αρετής και γινόμαστε συμβασιλείς της ουράνιας βασιλείας Του. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσου.

0: ακούσιν αυτό, ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός, φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει, εκ τόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθέσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκουρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης πάντα τα ένθρη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη γέννητο, γέννητο.
1: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας απροσωπολήπτος και δικαίως τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο Ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. η βασιλής της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία τις ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Η υπερηφάνεια κατά τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο. Ομιλητής, πατέρας Δανιήλ Αεράκης. Η ομιλία έγινε την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου το 1991 στη διάρκεια του πολέμου στο Κουβέιτ.
2: Ποιος είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Φαρισαίος? Ποιος από τους δύο είναι ο Φαρισαίος? Γιατί ο Φαρισαίος προβάλλεται την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, που είναι η πρώτη Κυριακή του Αγίου Τριωδίου, που ήδη μπήκαμε και επομένως δεν μπορούμε να τον παρίδουμε και να μην αφιερώσουμε την πρώτη μας ομιλία του Τριωδίου σε αυτό το γεγονός, ξεφεύγοντας πάλι από το Ιερό Ψαλτήρι. Άλλωστε η Εκκλησία μας, σαν στρατευωμένη Εκκλησία όπως είναι, μας καλεί στην περίοδο αυτή του Τριωδίου σε έναν πόλεμο, σε πόλεμο ιερό. Βέβαια, οι μέρες αυτές ο κόσμος ζει την αγωνία ενός άλλου πολέμου. Όχι πολέμου ιερού, αλλά πολέμου ανιέρου. Πολέμου αγρίου, πολέμου που κοντεύει να ξαπλωθεί σε όλο το Μεσανατολικό, που κοντεύει να ανάψει τον Περσικό κόλπο. Ένας πόλεμος που κρατάει σε αγωνία μικρούς και μεγάλους. Ένας πόλεμος που δεν έχει συνειδητοποιηθεί ακόμα που μπορεί να καταλήξει. Σε αυτή λοιπόν την εποχή της αγωνίας του πολέμου, η Εκκλησία έρχεται να μας καλέσει σε έναν άλλο πόλεμο. Εγώ δεν θα μπω, όπως ξέρετε, στα αίτια και στις αφορμές του πολέμου. Άλλωστε, πάντα το κήρυγμα είναι πάνω από πολιτικές και από κόμματα. Και επομένως δεν πρέπει να παίρνουμε το μέρος κανενός, παρά μόνον σαν Εκκλησία να ευχόμεθα υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Πάντα προσευχόμαστε και είμαστε πάντα οι πρωτοπόροι της ειρήνης, αλλά πάντα μια ειρήνη θέλουμε που να είναι ενωμένη και παντρεμένη με τη δικαιοσύνη. Γιατί όταν η ειρήνη δεν έχει σχέση με τη δικαιοσύνη, τότε εγκυμονεί νέους κινδύνους και νέους πολέμους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που γιορτάσαμε πριν από μερικές μέρες και θα γιορτάσουμε και μεθαύριο μαζί με τους τρεις ιεράρχες, λέει χαρακτηριστικά: «Ερετότερον πόλεμος ειρήνης χωριζούσης από τον Θεόν». Αλλήμον, αν υπάρχει μια ψεύτικη ειρήνη, μια καπηλευτική ειρήνη, ο χριστιανός είναι υπέρ της αληθινής ειρήνης. Και θα ήθελα εισαγωγικά να πω και να ρωτήσω: εάν έλειπαν από τον κόσμο τρεις λέξεις, θα γινόταν ποτέ πόλεμος στον κόσμο? Προχτές το προηγούμενο κήρυγμα έκανε ένα άλλο ερώτημα: εάν κυβερνούσαν τα παιδιά στον κόσμο, θα γινόταν πόλεμος? Όχι. Τώρα ερωτώ: αν επικρατούσαν τρεις λέξεις, θα υπήρχε πόλεμος? Και οι τρεις λέξεις είναι αυτές που έχουν σχέση με την παραβολή, την περίφημη που ακούσαμε χτες στην Εκκλησία, με την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Ποιες οι τρεις λέξεις? Υποκρισία, εξουθένωση και υπερηφάνεια. Υποκρισία. Δεν νομίζετε, αδελφοί μου, ότι και σε αυτόν τον πόλεμο, όπως και σε όλους τους πολέμους, βλέπουμε μια μεγάλη υποκρισία? Γιατί άραγε οι μεγάλες δυνάμεις συμμάχησαν εναντίον ενός κράτους, ενός αγρίου, θα έλεγα εγώ, δικτάτορα? Αλλά γιατί τον πολεμούν? Διότι έκανε κατάληψη ενός πλουσίου, το υπογραμμίζω, πλουσίου κρατηδίου που λέγεται Κουβέιτ. Γιατί δεν έδειξαν την ίδια ευαισθησία όταν οι Τούρκοι έκαναν κατάληψη στη μισή Κύπρο? Γιατί η Κύπρος δεν είχε πετρέλαια, και γιατί η Κύπρος δεν ήταν πλούσια χώρα, και γιατί την Τουρκία την υπολόγιζαν? Βλέπετε ότι έχουμε μια υποκρισία και μια ανισότητα, και δικαιολογημένα ο λαός έχει μια απορία. Καλά, να είμαστε υπέρ των συμμάχων, αλλά και γιατί οι σύμμαχοι να μην μας βοηθούν σε στιγμές δύσκολες του τόπου μας? Υποκρισία λοιπόν από μια μεριά. Από την άλλη μεριά η εξουθένωση. Ακούς τον άλλο να λέει: θα τους πνίξω μέσα στο αίμα, και το λέει αδίστακτα και γελάει στην τηλεόραση. Είναι ο Ισλαμιστής δικτάτορας που πολλοί αμφισβητούν για την ισορροπία των φρενών του. θα τους πνίξω στο αίμα. Τέτοια αγριότητα, τέτοια ένστικτα λοιπόν 2000 χρόνια μετά Χριστόν. Και το τρίτο, η τρίτη λέξη που είναι η πηγή των άλλων δύο λέξεων, η υπερηφάνεια. Πίσω από τους πολέμους κρύβεται πάντα η υπερηφάνεια, ο εγωισμός. Ποιος θα επικρατήσει, ποιος θα επιβληθεί, ποιος θα πει την τελευταία κουβέντα, ποιος θα ανοίξει τον τελευταίο πύραυλο. Κανένας δεν υποχωρεί στις διενέξεις ανάμεσα στους ανθρώπους και ανάμεσα και στα έθνη και στους λαούς. Να γιατί σας είπα λοιπόν ότι εάν αυτές οι τρεις λέξεις, υποκρισία, εξουθένωσης και υπερηφάνεια, εκλείψουν, θα εξέλιπαν όλα τα κακά. Ο Φαρισαίος λοιπόν γεννιέται το ερώτημα, ποιος από τους δύο αντιπάλους που παλεύουν σήμερα στον Περσικό κόλπο είναι Φαρισαίος? Κατά τη γνώμη μου και οι δύο είναι Φαρισαίοι, μόνον που η υποκρισία, η υπερηφάνεια και η εξουθενωτική προσπάθεια διαφέρει. Ο ένας έχει περισσότερο, ο άλλος λιγότερο. Ο Φαρισαίος της παραβολής ανέβηκε στο ναό για να προσευχηθεί. Πόσες φορές μπήκαμε να προσευχηθούμε και δεν προσευχηθήκαμε? Πήγε να προσευχηθεί και δεν προσευχήθηκε, αλλά τι έκανε? Θέλησε να καλέσει το Θεό και να έρθει ο Θεός και να γίνει σύμμαχος στην υπερηφάνειά του. Θέλησε να αποσπάσει την επιβράβευση του Θεού. Το χειροκρότημα του ουρανού θέλησε να βάλει ο Θεός στην υπογραφή του, στη λίστα των καλών πράξεών του, ότι η υποκρισία. Κάπως έτσι αυτή την υποκρισία, ξέρετε, αισθάνομαι αυτές τις μέρες όταν βλέπω από τη μια μεριά να σκοτώνουν ανθρώπους και να εξουθενώνουν και από την άλλη μεριά να βλέπεις τις μάζες των μουσουλμάνων να γονατίζουν και να προσεύχονται με φανατισμό και με μανία στο Θεό όπως εκείνοι τον πιστεύουν, στον Αλλάχ, και να φωνάζουν Αλλάχ, Αλλάχ, και να ζητάνε εξόντωση των αντιπάλων. Μα τι σχέση μπορεί να έχει ο Θεός, ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης, ο Θεός της ενότητας, ποια σχέση μπορεί να έχει ο Θεός με τη μυσαλλοδοξία, με τις αλλοπρόσαλες καταστάσεις, με τις εγκληματικές ενέργειες, με τις πολεμοχαρείς βίες, με τον πόλεμο? Ποια σχέση μπορεί να έχει ο Θεός με αυτή την κατάσταση? Ας αφήσουμε λοιπόν τις υποκρισίες και ας μην επικαλούμεθα και τον Θεό, τον Αλλάχ όπως τον λένε αυτοί, για να εξουθενώσουν τους αντιπάλους. Να είμαστε ειλικρινείς όταν χτυπάμε τον άλλον, ότι κάτι άλλο υπάρχει στη μέση. Εν πάση όμως περιπτώσει, ο Φαρισαίος μπήκε μέσα στο ναό, τελικά έφυγε ταπεινωμένος, εξουθενωμένος. Γιατί? Ποιος τον ενίκησε, ποιος τον κατετρόπωσε? Τον κατετρόπωσε ο Τελώνης. Και ποιο το όπλο του Τελώνη? Ο Τελώνης διέθετε το καινούριο όπλο. Υπάρχουν καινούργια όπλα, μυστικά όπλα. Και το καινούργιο όπλο που ήρθε να φέρει ο Χριστός στον κόσμο και με το οποίο νίκησε ο Τελώνης ήταν η ταπείνωση. Άγνωστο όπλο, κρυμμένο στο καταφύγιο της καρδιάς του ανθρώπου, η ταπείνωση. Με αυτήν την ταπείνωση συνέτριψε τον Φαρισαίο, ο οποίος έφυγε από την εκκλησία, από τον λαό, χωρίς να δικαιωθεί. Δικαίωση ζητούσε, δηλαδή λύτρωση, αυτό σημαίνει δικαίωση, σωτηρία, και δεν την βρήκε τη δικαίωση. Για να πει ο Χριστός μας το συμπέρασμα, κατέβει ούτως δε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού ή εκείνος. Και δεν βρήκε τη δικαίωση γιατί σκόνταψε εκεί που σκοντάφτουμε όλοι μας. Ξέρετε, εάν τελικά χαθούμε και δεν σωθούμε και δεν πάμε στη Βασιλεία του Θεού, είναι γιατί σκοντάφτουμε στο μεγάλο εμπόδιο που σκόνταψε ο Φαρισαίος. Και το εμπόδιο αυτό είναι και λέγεται υπερηφάνεια. Έπρεπε να μεριάσει την υπερηφάνεια για να περάσει στο δρόμο της δικαιώσεως και της λυτρώσεως. Ελάτε λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ σήμερα, να μεριάσουμε όσο γίνεται, και εσείς και εγώ, να μεριάσουμε το εμπόδιο της υπερηφανίας. Ελάτε να κόψουμε όσο μπορούμε τη ρίζα του κακού, γιατί πιστεύω, όχι εγώ, αλλά θα δείτε ποιος θα μας καθοδηγήσει απόψε, να κόψουμε τη ρίζα του κακού, και η ρίζα του κακού είναι η φιλαργυρή, η υπερηφάνεια. Και εκείνος που θα μας βοηθήσει απόψε για να κτυπήσουμε κατά κέφαλα και να πολεμήσουμε το μεγάλο μας εχθρό που λέγεται υπερηφάνεια, είναι εκείνος που κατόρθωσε στη ζωή του να ξεριζώσει από μέσα του την υπερηφάνεια, να αποκτήσει την υψοποιό ταπείνωση, να ανέβει σε ύψη αρετής και αγιότητος και έγινε αυτός ο αετός του άμβολους, ο αετός του πνεύματος, ο αετός της θεολογίας μας, ο αετός της εκκλησίας, εκείνον που δεν άφησα κανένα κήρυγμά μου και να μην σας παρουσιάσω δικά του λόγια. Και αυτός είναι αυτός που γιόρταζε χτες και είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος ξεπέρασε το εμπόδιο της υπερηφανίας τον εαυτό του και γι' αυτό έφτασε σε ύψη ταπεινώσεως, όπως λέγει το απολυτίχιό του, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε. Όπως αδελφοί μου, ο αετός για να φτερουγήσει ψηλά, για να πετάξει ψηλά θέλει δυο φτερούγες. Έτσι ο ιερός Χρυσόστομος πέταξε πολύ ψηλά. Ενώ ήταν στη γη φτερούγησε ψηλά χρησιμοποιώντας τις δυο αυτές φτερούγες. Η μια φτερούγα η ταπείνωση. Η άλλη φτερούγα ήταν η θερμή αγάπη στο Χριστό. Αγαπάς θερμά τον Χριστό. Έχεις ταπείνωση, θα ανέβεις ψηλά. Αυτός λοιπόν ο ιερός Χρυσόστομος απόψε θα μας παρουσιάσει την ταπείνωση ή μάλλον την υπερηφάνεια που πρέπει να χτυπήσουμε. Θα ρίξει τις βολές του, τα βλήματα του ρητορικού του λόγου μέχρι να γκρεμιστεί η υπερηφάνεια. Προτού να μας γκρεμίσει η υπερηφάνεια, όπως γκρέμισε από το αγγελικό ύψος το πρώτο τάγμα των αγγέλων τον αιωσφόρο και τον κατάντησε διάβολο σατανά. Ο ιερός λοιπόν Χρυσόστομος θα είναι ο κήρυκας απόψε και εγώ απλώς ο μεταφραστής του. Αυτός λοιπόν ο Χρυσόστομος, μιλώντας για τον τελώνη της παραβολής, τον συγκρίνει και λέει ότι υπάρχει περηφάνεια ανώτερη από την περηφάνεια του Φαρισαίου και υπάρχει ταπείνωση πολύ ανώτερη και σπουδαιότερη από την ταπείνωση του τελώνη. Φανταστείτε, λέγει ένα παράδειγμα, φανταστείτε να έχουμε δύο ζώα. Το ένα είναι το σκουλίκι, το άλλο είναι ο αέτος. Και τα δύο διακρίνονται για την ταπεινωσή τους. Και το σκουλίκι ταπεινολογώντας και ταπεινοφρονώντας λέει «Σκουλίκι είμαι εγώ, σέρνομαι στη λάσπη και στο χώμα, όλοι με τσαλαπατάνε, είμαι άξιος της τύχης μου, τέτοιος που είμαι που σέρνομαι στη λάσπη, καλά μου κάνουν, σκουλίκι είμαι, δεν είμαι τίποτε». Και ο αετός, ταπεινολογώντας ή ταπεινοφρονώντας, και τι ανεβαίνει σε ύψη, και τι δεν έχει σχέση με τη λάσπη, και τι στη βρωμιά δεν ακουμπάει, ταπεινά μιλάει για τον εαυτό του και λέει «Δεν είμαι τίποτε, μη με θαυμάσετε, τίποτε δεν είμαι εγώ. Μπροστά στους αγγέλους που φτερουγίζουν πολύ ψηλά, τι είμαι εγώ, ένα τίποτε, ένα σκουλικάκι είμαι». Και ρωτάει τώρα ο ιερός και σώστος, «Τίνος απ' τους δυο η ταπείνωσης είναι μεγαλύτερη και έχει αξία? Ασφαλώς του αέτου». Γιατί για το σκουλίκι μιλάει μεν ταπεινά, αλλά εκφράζει την πραγματικότητα, την αλήθεια. Σκουλίκι είναι, σκουλίκι αναγνωρίζει ότι είναι. Θα μπορούσε βέβαια να έχει περηφάνεια και να πει «εγώ σκουλίκι, λάθος κάνεις, εγώ είμαι πτηνό και πετάω». Ενώ ο αέτος είναι αέτος και όμως κατεβαίνει και λέει «εγώ είμαι σκουλίκι». Έτσι λοιπόν ο ιερός Χρυσόστομος, χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα, συγκρίνει δύο ανθρώπους. Τον τελώνη της παραβολής που είδαμε χτες και τον άλλο ποιον. Τον Απόστολο Παύλο. Ξέρουμε ότι ο Παύλος είναι η μεγάλη αγάπη του ιερού Χρυσοστόμου. Και λέει, συγκρίνεται λέει τις δυο ταπεινώσεις. Ταπεινός ο τελώνης. Χτυπάει τα στήθη του. Δεν αντέχει. Φωνάζει. Είμαι αμαρτωλός. Ο Θεός η λάστη τιμή το αμαρτωλό. Ναι, ταπεινός, αλλά αυτή η ταπεινωσή του εκφράζει μια πραγματικότητα, μια αλήθεια. Αμαρτωλός ήταν, αμαρτωλός ομολογούσε πως είναι. Ενώ ο Παύλος, ο μεγάλος, λέει Παύλος, ο Παύλος που ήταν ο αετός του Ευαγγελικού Κηρύγματος, ο Παύλος που έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη, κανένας άνθρωπος ζωντανός δεν έφτασε στα ύψη του Παύλου, ο Παύλος που έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού, ο Παύλος που πατούσε στη γη, αλλά ζούσε στο Θεό και στον Παράδεισο. Αυτός ο Παύλος ταπεινώνεται και λέει, εγώ μη με θαυμάσετε, είμαι ο τελευταίος των Αποστόλων. Και αργότερα λέγει, εγώ είμαι ο χειρότερος άνθρωπος, εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Ω, λέει ο Χρυσόστομος, θαυμάστε ταπείνωση. Και αν θέλετε να καθρεφτιστείτε και να δείτε αν είμαστε ταπεινοί, να δούμε αν είμαστε ταπεινοί, μπροστά στον καθρέφτη του Παύλου να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Και τότε θα δούμε αν είμαστε ταπεινοί ή αν έχουμε την υπερηφάνεια. Λέει χαρακτηριστικά ο ιερός πατήρ, ο Τελώνης, συγκρίνει Παύλο και Τελώνη. Ο Τελώνης λόγω ταπεινοφροσύνης δικαιοσύνην εκτίσατο. Απέκτησε, λέει, τη δικαίωση, τη σωτηρία ο Τελώνης, γιατί είχε ταπεινοφροσύνη. Και έτυχε ουδέ ταπεινοφροσύνη είναι εκείνο, μολονότι δεν ήταν καν ταπεινοφροσύνη αυτό που έκανε. Ταπεινοφροσύνη, λέει, τούτο εστίν όταν της μέγασον εαυτόν ταπεινή. Ταπεινοφροσύνη είναι να είναι κανείς μεγάλος και να λέει είναι μικρός, να είναι σπουδαίος και να λέει είμαι τίποτε, να είναι άγιος και να λέει είναι αμαρτωλός. Θέλεις μαθήν ταπεινόφροντες εστίν. Θέλετε να μάθετε ποιος είναι αληθινά ταπεινός, με ταπεινό φρόνημα, όχι ταπεινή γλώσσα. Κάποτε λέμε ταπεινά λόγια και μέσα μας είναι φωλιασμένο το φίδι της περηφάνειας. Θέλετε να μάθετε. Βλέπε Παύλον τον όντως ταπεινόφρονα. Ελάτε να δείτε τον Παύλο που είναι αληθινά ταπεινός. Εκείνος ταπεινοφρονεί λέγω, εγώ ημί ο ελάχιστος των Αποστόλων, όσου κι μη ικανός καλείστε Απόστολος. Ακούστε τον Παύλο, τι ταπεινά λόγια λέει, εγώ είμαι ο τελευταίος των Αποστόλων, δεν είμαι άξιος να είμαι Απόστολος. Ενώ ίσον τις ολέγον ταύτα τα ρήματα. Σκέψου ποιος είναι αυτός που λέει τούτα τα λόγια. Ποιος? Παύλος ο ουρανοπολίτης, Παύλος ο το σώμα απλός περικείμενος, Παύλος που ήταν πολίτης του ουρανού, Παύλος που ήταν άσαρκος, απλώς αναφορούσε σώμα, ενώ ήταν πνεύμα του Θεού ο Παύλος, Παύλος ο στήλος των εκκλησιών, Παύλος ο επίγειος άγγελος, Παύλος ο επουράνιος άνθρωπος. Αυτός ο μεγάλος Παύλος λέγει ότι δεν είμαι τίποτε. Αυτός ο ιερός Χρυσόστομος λοιπόν προσπαθεί να μιμηθεί τη ζωή του Παύλου. Γι' αυτό φτάνει σε ύψη ταπεινώσεως ο Χρυσόστομος. Υπερβάλλει την υπερηφάνεια. Ξεπερνάει το νέφος της υπερηφανίας. Είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε την υπερηφάνεια. Και τη χτυπάει μετά στα λόγια του, στα κηρύγματά του, τη χτυπάει κατά κέφαλα και αλίπητα. Γιατί? Για τρεις λόγους. Παρακαλώ, προσέξτε τους, με παραδείγματα θα μας τα πει ο ιερός πατήρ. Γιατί χτυπάς την υπερηφάνεια, Άγιε Ιωάννη Χρυσόστομε? Και μας απαντάει, διότι η υπερηφάνεια είναι η καταστροφή όλων των αρετών. Όσες καλές πράξεις και να κάνεις, στις καταστρέφει η υπερηφάνεια. Κοιτάξτε, ο Φαρισαίος δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Είχε πράξεις καλές, είχε πράξεις ανώτερες από αυτές που κάνουμε εμείς. Είχε πράξεις που δεν τις κάνουμε ούτε εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί. Σας ερωτώ, Τρεις πράξεις του θυμηθείτε. Σας ερωτώ, πόσοι λεγόμενοι χριστιανοί στην Ελλάδα παραμένουν τίμιοι στο στεφάνι τους, στην νόμιμη γυναίκα τους και δεν πέφτουν σε μοιχεία? Ελάχιστοι. Ο Φαρισαίος ήταν τίμιος οικογενειάρχης. Δεύτερον, πόσοι στην Ελλάδα τηρούν την νηστεία δύο φορές την εβδομάδα, αυστηρή νηστεία, Τετάρτη και Παρασκευή που ορίζει η Εκκλησία? Ελάχιστοι. Στο εργοστάσιο που δουλεύεις ούτε ένας δεν νηστεύει. Στο σχολείο που πας ούτε ένας δεν νηστεύει. Στη γειτονιά σου σε κοροϊδεύουν να νηστεύεις. Και όμως ο Φαρισαίος νήστευε αληθινά δύο φορές την εβδομάδα. Νηστεύω δις του Σαββάτου. Και προχωρήστε τώρα στην τρίτη πράξη που έκανε. Πόσοι από εμάς τους χριστιανούς τηρούμε το 1/10 που το έχω τονίσει, χρόνια το τονίζω, λίγοι με ακούν όμως, το 1/10 ελεημοσύνη? Πόσοι στην Ελλάδα χριστιανοί το 1/10 του μισθού, των εισοδημάτων, των κτημάτων, όλης της περιουσίας, το 1/10 το δίνουν ελεημοσύνη? Πώς? Ούτε ένας τους χίλιους. Και όμως ο Φαρισαίος το έκανε. Αποδεκατώ πάντα όσα ανκτώμε. Όσα και να αποκτώ, το 1/10 το κάνω ελεημοσύνη. Που δεν είναι για μας τίποτε. Και αν κάνουμε το 1/10 ελεημοσύνη, πάλι δεν σωζόμαστε. Γιατί ο Χριστός μας είπε, εάν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών, η αρετή μας δηλαδή, πλοίων των Φαρισαίων, ουμή εισέλθετε στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ανώτερο από ό,τι έκανε ο Φαρισαίος. Ούτε του Φαρισαίου την αρετή έχουμε. Είχε λοιπόν πράξεις καλές ο Φαρισαίος. Κι όμως τις έχασε. Πήγαν, όπως λέει ο λαός, στράφη. Ποιος του τις έκλεψε? Ήρθε μια κλέφτρα, μια απατεώνισσα, και του πήρε όλες τις καλές πράξεις. Και η κλέφτρα που μας κλέβει τις καλές αρετές και πράξεις ονομάζεται υπερηφάνεια. Ο Χρυσόστομος, ο κλέφτρα καινοδοξία, λέει, κλέφτρα, κλέφτρα καινοδοξία, όλα μου τα κλέψες, ό,τι καλό έκανα μου το κλέβεις. Κάνω προσευχή, μου την κλέβεις. Με κάνεις και περηφανεύομαι. Κάνω κήρυγμα, μου το κλέβεις. Έρχεσαι και μου λες, τι ωραίο κήρυγμα έκανες. Κάνω ελεημοσύνη, μου την κλέβεις. Γιατί θέλω να με βλέπουν οι άλλοι και να με θαυμάζουν, να γράφεται το όνομά μου δωρητής, ευεργέτης. Ό,τι και αν κάνεις, στο κλέβει η υπερηφάνεια. Και ονομάζει την υπερηφάνεια ο Ιερός Χρυσόστομος αρετοκτόνο, δηλαδή σκοτώνει τις αρετές. Υπάρχει, αδελφοί μου, μπορεί να υπάρχει δεντρίλιο μικρό να βγάζει λουλούδια όμορφα και βοδιαστά, εάν δεν έχει ρίζες βαθιές και ευλογημένες? Όχι. Και αν βγάλει μερικά λουλουδάκια θα μαραθούν, γιατί δεν υπάρχουν ρίζες. Είδατε ποτέ καμία αγκαθιά να βγάζει αποκλειστικά μόνον λουλούδια, κρίνα ή γαρίφαλα? Όχι. Και αν πάνω στην αγκαθιά είναι μερικά λουλούδια, αυτά θα είναι ψεύτικα. Ή κι αν είναι λίγα αληθινά, θα πνιγούν από τα αγκάθια. Λοιπόν, μη ζητάμε λουλούδια ωραία αρετών μέσα από μια καρδιά που η ρίζα της καρδιάς μας είναι η υπερηφάνεια, το αγκάθι αυτό της ψυχής μας. Θέλω πολύ απόψε, αδελφοί μου, να τη χτυπήσουμε μέσα μας την υπερηφάνεια. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος που την αγάπησε την ταπείνωση και πολέμησε την υπερηφάνεια: όσα αν πράττομεν αγαθά, ου καθίησιν αυτά η κακία διαμείνε και μη διαπεσύν. Όσα καλά κι αν κάνουμε, τα χάνουμε όλα από τον εγωισμό μας. Θέλουμε να ακούγεται το όνομά μας, να μας θαυμάζουν, να μας χειροκροτούν, να μας επαινούν. Κάποτε κρυφά κρυφά να ακούσουμε χωρίς να μας βλέπουν τη γνώμη που έχουν οι άλλοι για μας, έτσι λιγάκι να χαϊδευτεί μέσα μας ο εγωισμός, η καινοδοξία. Όλα τα χάσαμε γιατί έχουμε την υπερηφάνεια, λέγει. Ως περίζα τη σεστήν ου και όσα μη διασελευθύνε δήλων εκείθεν, όπως όταν υπάρχει δέντρο χωρίς ρίζα, σαλεύεται το δεντράκι και ξεραίνεται, έτσι και οι αρετές μας σαλεύονται και χάνονται γιατί δεν έχουν ρίζα. Ώρα πόσα ο Φαρισαίος εργάσατε, κοίταξε πόσα καλά είχε ο Φαρισαίος, αλλού δεν αυτονόνησε τίποτε, δεν τον ωφέλησε τίποτε. Μήτε η νηστεία, μήτε η προσευχή, μήτε η αγάπη στο Θεό που έλεγε, μήτε η τιμιότητα στο γάμο, μήτε η ελεημοσύνη, τίποτε δεν τον έσωσε. Όλα του τα έφαγε η περηφάνεια. Τη γαρίζαν ούτε ξέκοψε, γιατί δεν είχε τη δύναμη, τον ηρωισμό να κόβει τη ρίζα. Όταν βλέπετε, αδελφοί μου, ανθρώπους ταπεινούς, αληθινά ταπεινούς, ασκητάς, μες στον κόσμο ταπεινές ψυχούλες, γυναίκες, ηρωίδες, άντρες τίμοι που δεν μιλάνε καθόλου για τα κατορθώματά τους, αλλά αγωνίζονται. Αυτή η ταπεινή ψυχή είναι ηρωική, γιατί έκοψε τη ρίζα του κακού που λέγεται περηφάνεια, που εσείς και εγώ ακόμα θεργεύει μέσα μας το κακό που λέγεται περηφάνεια. Ο Ιερός Χρυσόστομος λοιπόν χτυπάει πολύ το είναι περηφάνεια, πρώτον διότι καταστρέφει τις αρετές. Αυτό είναι το αρνητικό κακό. Κάνει όμως και θετικό κακό η περηφάνεια. Δεν καταστρέφει μόνον αρετές, αλλά και προκαλεί τις κακίες. Όλες οι κακίες κατά τον Ιερό Χρυσόστομο γεννιόνται από την υπερηφάνεια. Και πώς λέει να μην γεννήσει η υπερηφάνεια τις κακίες, όταν γέννησε ποιον? Τον ίδιον τον Σατανά. Ποιος τον γέννησε τον Σατανά? Υπήρχε Σατανάς? Όχι. Τον γέννησε η υπερηφάνεια, η ίσης, ο εωσφορικός εγωισμός. Αυτός λοιπόν που γέννησε τον Σατανά γεννάει και όλες τις κακίες. Και έτσι η υπερηφάνεια δεν είναι μόνον αρετοκτόνος, είναι και σατανοτόκος, γεννάει τον διάβολο. Και λέει ο Ιερός Πατήρ, κοιτάξτε όλα τα πάθη που έχουμε, πίσω από όλα τα πάθη θα δείτε να κρύβεται η υπερηφάνεια. Πίσω από την κακία, πίσω από το μίσος, πίσω από το φθόνο, πίσω από τη ζήλια, πίσω από τη μνησικακία, πίσω από την πλεονεξία, πίσω από τη φιλαρέσκεια, ιδίως των γυναικών και των αντρών, πίσω από την πλουτομανία, πίσω από τη ματαιοδοξία, πίσω από το φόνο, πίσω από τις ληστείες, πίσω από τα εγκλήματα, θα έλεγα εγώ σήμερα, γιατί το ξέρετε την αδυναμία μου, πίσω από τις εκτρώσεις, η υπερηφάνεια κρύβεται. Πίσω από όλα τα κακά, εγώ να περνάω καλά. Το εγώ με ενδιαφέρει. Το εγώ τι είναι? Είναι η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια με όλα τα ονόματά της και με όλα τα προσωπία της και με όλες τις μάσκες της, είτε λέγεται φιλαυτία, είτε λέγεται αλαζονία εξουσίας, είτε λέγεται καινοδοξία, είτε λέγεται ματαιοδοξία, η υπερηφάνεια γεννάει όλα τα κακά στον κόσμο. Σβήστε την υπερηφάνεια και θα βλέπατε εάν θα υπήρχε τίποτε. Λέει λοιπόν ο Ιερός Πατήρ, ώρα πως αρχή αμαρτίας η υπερηφάνεια. Για όλα τα κακά η υπερηφάνεια φταίει, και εμείς που αφήνουμε τα πάντα να είναι δούλα της υπερηφανίας. Ξέρετε, πιστεύω ακράδαντα, το βλέπετε κι εσείς, λιγάκι εξετάστε τον εαυτό σας. Περνάνε τα χρόνια, φεύγουμε από αυτή τη ζωή. Πώς θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Κύριο? Φεύγουμε, γιατί φοβάμαι ότι όλες τις καλές πράξεις που έχουμε κάνει μας τις φορολόγησε άγρια και πληρώσαμε το φόρο του εγωισμού για όλες τις καλές πράξεις. Ο διάβολος, μόλις κάνεις μια καλή πράξη, έρχεται αμέσως και στη φορολογή. Είναι γνωστό το ανέκδοτο ότι κάποτε, λέγει, πριν από λίγα χρόνια ήταν σταυμάσιος ιεροκήρυκας στην Ελλάδα, γλυκύτατος, γλυκύφθοντος ιεροκήρυκας, και κάποτε μίλησε σε μια εκκλησά, σαγίνεψε τα πλήθη και έτρεξε κάποιος μέσα στο ιερό να του δώσει συγχαρητήρια και λέει, μπράβο, τι ωραίο κήρυγμα ήταν αυτό. Και εκείνος έσκυψε το κεφάλι και του είπε, αδελφέ μου, ήρθες δεύτερος. Πρόλαβε κάποιος άλλος και μου το είπε. Η υπερηφάνειά του. Ο διάβολος, τι ωραία τα είπε σήμερα. Τον έχασες το μισθό σου. Ας προσέξουμε λοιπόν όλες τις πράξεις μας να τις κάνουμε με ταπείνωση. Για τη δόξα του Θεού και μόνο. Εσύ και εγώ τι είμαστε, όργανα του Θεού. Σβήνουμε, φεύγουμε, ο Θεός μένει και η ψυχή μας στην αιωνιότητα. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος λοιπόν μιλάει πολύ για την υπερηφάνεια, και επειδή θέλει να τη χτυπήσει την υπερηφάνεια, λέει, κάνει μετά τη μεγάλη, παρουσιάζει μετά το τρίτο λόγο, τον τρίτο λόγο για τον οποίο χτυπάει την υπερηφάνεια. Ο ένας λόγος, διότι καταστρέφει τις αρετές. Ο δεύτερος λόγος, διότι γεννάει τις κακίες. Ο τρίτος λόγος είναι διότι η υπερηφάνεια είναι ακόρεστο πάθος. Ανικαντοποιεί το πάθος. Δεν χορταίνει, λέει ο υπερήφανος. Ο υπερήφανος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι ο αριβίστας, θα λέγαμε σήμερα, με άλλη λέξη το λέει εκείνος, σαν το σαλίγκαρο που γλύφοντας ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει, έτσι ανεβαίνει και ο αέτος, ανεβαίνει και ο σαλίγκαρος. Ο αέτος με την αξία του, με τα φτερά του. Ο σαλίγκαρος με το γλύψιμο. Αυτός είναι ο υπερήφανος. Ο υπερήφανος είναι ο κούλακας που κολακεύει όλους μέχρι να αποκτήσει μια θέση, και όταν την αποκτήσει, από κόλακας γίνεται κόρακας και κατασπαράζει τους άλλους και κλέβει. Ο υπερήφανος δεν ικανοποιείται με τίποτε. Και λέει μάλιστα ότι το πάθος, όλα τα πάθη μας, αδελφοί μου, όλα τα πάθη μας είναι μια αφύσικη κατάσταση. Είναι παραφύσιν κατάσταση. Και λέει ότι το πάθος όχι μόνο δεν ικανοποιείται, αλλά δεν θα σε αφήσει μέχρι να σε εξοντώσει. Όταν σε σκοτώσει, δηλαδή όταν θα σε θανατώσει την ψυχή σου, τότε θα σταματήσει να υπάρχει το πάθος. Και λέει μάλιστα, φανταστείτε να σε πάρει κάποιος να ανέβεις ψηλά, πολύ ψηλά, να σε ανεβάσει σε μία κορυφή, και εκεί από την κορυφή να νομίζεις να απολαύσεις τα πάντα, τη θέα, την ωραία, και ξαφνικά σου δίνει μια σπροξιά και γκρεμοτσακίνεσαι. Αυτό είναι, αδελφοί μου, το πάθος της υπερηφανίας. Ανεβαίνεις, ανεβαίνεις, σε θαυμάζουν πολύ καλά, να ανέβει το παιδί σου, να το θαυμάσεις, ωραία. Μην ξεχνάς όμως ότι όσο ανεβαίνεις, τόσο ζαλίζεσαι, τόσο επικίνδυνα είναι. Και στο τέλος, έναν γκρεμοτσάκισμα. Πόσοι χτεσινοί τρανοί είναι σήμερα μηδαμινοί, πόσοι χτεσινοί άρχοντες είναι σήμερα φυλακισμένοι, πόσοι βασιλιάδες είναι σήμερα εξόριστοι, και πόσοι από αυτούς που σήμερα μας κυβερνάνε αύριο θα είναι ένα μηδέν και ένα τίποτε. Η υπερηφάνεια οδηγεί στο γκρεμοτσάκισμα. Φοβάμαι, δε αδελφοί μου, πολύ την υπερηφάνειά μας. Και εγώ που σας μιλάω και εσείς, θέλω πάρα πολύ να καταλάβουμε γιατί ο Χριστός μας διάλεξε στην αρχή του Τριωδίου να χτυπήσει την υπερηφάνεια στο πρόσωπο του Φαρισαίου. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα επιτρέψει κάποια πτώση μας, ένα γκρεμοτσάκισμά μας, για να προσγειωθούμε ανώμαλα και να καταλάβουμε τα μέτρα μας, ότι δεν είμαστε τίποτε, ότι πήραμε ψηλά τον αμανέ, ότι σηκώσαμε κεφάλι πάνω από το Θεό, όπως θα το δείτε παρακάτω. Αλλά ας ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο πώς το λέει αυτό, ότι είναι ακόρεστο, αχόρταγο το πάθος της υπερηφανίας. Ουδέν εστίν, ο, το πάθος κορέσε δύναται. Τίποτε δεν υπάρχει που να μπορεί να ικανοποιήσει αυτό το πάθος. Καν τον βασιλέα ήδη υποκύπτοντα και προσκυνούντα, ουκ και κορέστη, αλλά μάλλον εξήφθη. Και αν ακόμα ο περήφανος δει το βασιλιά, τον άρχοντα, να σκύβει και να τον προσκυνάει. Και πάλι δεν ικανοποιείται. Περισσότερο φουντώνει το πατ. Α, για να με προσκυνάει, έχω αξία. Πόσοι ανόητοι είμαστε σαν τον κόκορα. Ο κόκορας γιατί σηκώνει το λυρί του και υπερηφανεύεται, γιατί δεν έχει καμιά αξία. Έτσι σαν τον κόκορα υπερηφανευόμαστε εμείς. Πάθος όρων ουκίδεν, δεν ξέρει όρια του πάθος. Αλλά τότε ίσταται όταν αποκτήνει τον έχοντα. Τότε σταματάει το πάθος όταν μας σκοτώσει. Λοιπόν, περιμένουμε να φτάσουν τα τέλη της ζωής μας. Περιμένουμε να φύγουμε μετανόητοι για να κόψουμε το πάθος. Πότε, μέχρι πότε, ο Ιερός Αυγουστίνος κραυγάζει με σεξομολογητή, Κύριε, έως πότε, και χτες αμάρτηνα και σήμερα αμαρτάνω, έως πότε, Κύριε, μέχρι πότε τα πάθη θα μας κυριεύουν. Πάθος εστίν ου φύσεως επιθυμία, αλλά νόσος της διαστραμμένη. Το πάθος δεν είναι μια φυσική επιθυμία όπως είναι το νερό. Το νερό είναι φυσική επιθυμία. Δεν αμαρτάνεις όταν πίνεις νερό, αμαρτάνεις όταν πίνεις πολύ κρασί, γιατί σε οδηγεί στο πάθος της μέθης. Δεν αμαρτάνεις όταν ζεις συζυγικά με τον άντρα σου ή με τη γυναίκα σου ομαλά σεξουαλικά, φυσιολογικά, γιατί ο γάμος είναι ευλογία. Αμαρτάνεις όμως όταν το σεξ το κάνεις είδωλο και όταν το γάμο τον κάνεις πορνεία και όταν έχεις σεξουσυζυγικές ή προγαμιαίες σχέσεις. Βλέπετε, φυσικά πράγματα γίνονται ανώμαλα όταν γίνονται πάθος και αμαρτία. Δεν αμαρτάνεις όταν με τα μάτια σου βλέπεις τα θαυμάσια του Θεού. Αμαρτάνεις όμως όταν τα μάτια σου τα ίδια τα χρησιμοποιείς για αφύσικα πράγματα. Για να ικανοποιείται. Για να τα γουλώνεις τα θεάματα, τα βρωμερά που η τηλεόραση με τα τόσα κανάλια της πλέον μας προβάλλει. Το πάθος λοιπόν ου φύσεως επιθυμία. Το λέω αυτό γιατί μερικοί λένε φυσικό πράγμα είναι. Άμα πεις ένα νέο μακριά από τον Χριστό, παιδί μου, πρόσεξε την αγνότητά σου. Ε, όχι, λέει, αυτά είναι φυσικά πράγματα. Φυσικό πράγμα να πηγαίνεις σε γυναίκες, φυσικό πράγμα να έχεις τη φιλενάδα, φυσικό πράγμα. Όχι, παιδί μου, δεν επιθυμεί αφύσεως αυτή, νόσος διεστραμμένη είναι. Σε οδηγεί στην ακολασία, σε οδηγεί στη διαφθορά, σε οδηγεί σε φοβερές συνέπειες, σε οδηγεί σε ψυχολογικά προβλήματα, σε οδηγεί ακόμα. Σε οδηγεί σε τραυματισμούς σωματικούς, σε οδηγεί στο AIDS, αν ήθελες. Γιατί στο γάμο είναι η ευλογία. Γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος λοιπόν, προσέξτε το πάθος. Και κυρίως τονίζει το πάθος της υπερηφανίας. Εγώ, αδελφοί μου, όλοι θα πάνε στο παράδεισο να μετανοήσουν. Όλοι. Ένας αποκλείεται να πάει. Ο διάβολος. Γιατί? Ξέρετε, ο μεγαλύτερος ασκητής είναι ο Σατανάς, δεν τρώει ποτέ. Τις καλύτερες αγρυπνίες ο διάβολος τις κάνει, δεν κοιμάται ποτέ. Δεν θα πάει στο παράδεισο όμως. Γιατί έχει υπερηφάνεια. Υπερηφάνεια που δεν μπορεί να τη δαμάσει. Λοιπόν, μη φοβάστε τον αμαρτωλό. Αν μετανοήσει θα πάει στο παράδεισο. Φοβηθούμε την υπερηφάνεια. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή μας αγαπάει πολύ και θέλει να μας σώσει, σαν καλός ιατρός που είναι, κάνει την παθολογία της ψυχής. Ο γιατρός, ο παθολόγος, κάνει διάγνωση του πάθους πρώτα. Δεν γίνεται θεραπεία αν δεν κάνει διάγνωση. Και η διάγνωση πώς γίνεται? Από τα συμπτώματα, από τις εκδηλώσεις, από τους πόνους, από τις ενέργειες και τις παρενέργειες της αρρώστιας. Έτσι, ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ο μεγάλος παθολόγος της ψυχής μας, της ανθρώπινης ψυχής, και γι' αυτό εντοπίζει τα συμπτώματα της αρρώστιας. Θέλετε λοιπόν να δείτε μερικά συμπτώματα υπερηφανίας, λέει ο Χρυσόστομος, για να καταλάβετε ποιος είναι υπερήφανος. Όταν δεις άνθρωπο να αμφιβάλλει ότι υπάρχει Θεός, να αμφιβάλλει για την αλήθεια του Θεού, να μην θέλει να ακούσει, να καλαμπουρίζει το πρόβλημα του Θεού στις μάζες των πολλών ανθρώπων. Ξέρετε, η ασέβεια και η απιστία είναι πολύ μεγάλη στην Ελλάδα μας. Το λέω με πικρία, δεν είναι να ταξιδέψει, να πας πουθενά. Το πρόβλημα του Θεού έγινε πρόβλημα καλαμπουριδιού μόνο. Δεν κάθεται σοβαρά να κουβεντιάσει. Έλα βρε Κύριε, δεν πιστεύεις, εντάξει. Έλα σοβαρά να κουβεντιάσουμε. Να μου πεις επιχειρήματα, να σου πω επιχειρήματα. Μη σπάς πλάκα, μην κάνεις καλαμπούρι. Για ποιο θέμα? Όταν δεις άνθρωπο λοιπόν να σε δει, να μην πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, να μην δέχεται τον αληθινό Θεό όπως αποκαλύφθηκε εν το προσώπο Ιησού Χριστού, αυτά όλα φανερώνουν μια περήφανη, μια εγωιστική ύπαρξη, μια κενόδοξη ψυχή. Ο υπερήφανος λέγει, το λέει ο Χρυσόστομος αυτό, ο υπερήφανος δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό. Δικαιολογημένα όμως. Γιατί? Διότι ένας Θεός υπάρχει. Τον ένα Θεό τον έχει βρει. Είναι το εγώ του. Η εγωπάθειά του. Θεοποίηση του εγώ. Εγώ σου λέει. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι. Εγώ. Αφού λοιπόν έχει τον ένα Θεό, δεν είναι δυνατό να βρει άλλο Θεό. Δεν είναι δυνατό να βρει τον αληθινό Θεό. Έτσι η αιτία, η βασική αιτία της απιστίας αλλά και της αιρέσεως είναι η υπερηφάνεια. Εάν έχουμε αιρετικούς, γιατί τους έχουμε? Προτεστάντες, χιλιαστές, ευαγγελικούς, αντβεντιστάς, φωτισμένους, ανοήτους, χαζούς, που λένε τα πάντα ό,τι θέλετε. Γιατί? Διότι το δικό τους το μυαλουδάκι το βάζουν πάνω από την αυθεντία της καθολικής εκκλησίας. Δηλαδή η δική μου γνώμη είναι ανώτερη από τη γνώμη των Αγίων Πατέρων της καθόλου εκκλησίας, η οποία αποκαλύπτει και φανερώνει την αλήθεια. Έτσι λέει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χριστόστομος για το σύμπτωμα, το πρώτο σύμπτωμα της αρρώστιας που λέγεται υπερηφάνεια, που είναι, είπα, το πρώτο σύμπτωμα, η αθεία, η απιστία, η μη γνώση του Θεού, η αίρεσης. Λέει λοιπόν, ώρα πως αρχή η υπερηφανία στο μη ιδένε των Κύριων. Κοιτάξτε, λέει, το πρώτο σύμπτωμα της υπερηφανίας είναι το ότι δεν γνωρίζει ο υπερηφανός των Κύριων, η κότος. Και φυσικά ο γαριδός των Θεών ως ιδένε χρή, ο ιδός ότι ο Υιός του Θεού το σύντον ενταπεινοφρόνησεν ουκαι πέρετε. Διότι εκείνος, λέει, που ξέρει το Θεό και ξέρει ότι ο Θεός, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε άνθρωπος και πήρε δούλου μορφήν, αυτός που ξέρει αυτόν το Θεό της ταπεινώσεως, της εσχάτης ταπεινώσεως, δεν μπορεί ο ίδιος να υπερηφανεύεται. Δεύτερο σύμπτωμα που λέει ο Χρυσόστομος για την αρρώστια, δεν θα δεις έναν να είναι υπερηφανό.

νοιάζεται στον άρα. Δεν δέχεται σήμερα ο άνθρωπος. Μίγα στο σπαθί του. Έχει γίνει ευέξαπτος. Μην τον θίξεις. Και επειδή το να μην τον θίξεις τον άλλον, να μας θίξουν, είναι φανέρωμα εγωισμού και υπερηφανίας, και εμείς δεν θέλουμε να λεγόμαστε περήφανοι, ενώ είμαστε. Γι' αυτό την υπερηφάνεια την ονομάσαμε φιλότιμο και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτός έχει λέει φιλότιμο και θίγεται εύκολα. Έχει ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ποια ανθρώπινη αξιοπρέπεια? Αφού την ξεφτελήσαμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη σέρνουμε στη λάσπη μόνη μας της αμαρτίας. Όταν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την καίσε ένα τσιγάρο, μου λες εμένα για ανθρώπινη αξιοπρέπεια? Μου λες για φιλότιμο όταν είσαι αφιλότιμος? Και είσαι αφιλότιμος γιατί είσαι φιλοτομαριστής και σκέπτεσαι τον εαυτούλη σου και μου έχεις εσύ λεφτά και καταδέσεις και στον άλλον δεν δίνεις τίποτε. Για αφιλότιμο μου λες και αξιοπρέπεια. Φύγεται ο άλλος. Σήμερα δεν τολμάς να μιλήσεις. Δεν ξέρω οι παλιές γενιές, γιατί ήμασταν λίγο πιο σκληραγωγημένοι, λιγάκι άσκηση υπήρχε από τα σπίτια. Όμως το παιδί μπορούσε να του πει μια κουβέντα. Τώρα τολμάς, κατάληψη. Τώρα θα σε βγάλει από το σπίτι. Ναι, θα κάνεις και λίγο κατάληψη του σπιτιού. Γιατί αφού έκανε κατάληψη του σχολείου, γιατί δεν κάνει και κατάληψη του σπιτιού? Γιατί? Εμείς του ανάψαμε τον εγωισμό. Εμείς του είπαμε εσύ και κανένας άλλος. Εσύ είσαι η ελπίδα μας. Εσύ το νεολιστικό κίνημα. Ποιος? Ποιος? Εσύ, και εσύ και εγώ είμαστε άθλοι. Αντί να πούμε την αλήθεια, παιδιά, και εσείς και εγώ είμαστε ανώριμοι και έχουμε ανάγκη ταπεινώσεως και μαθήσεως. Πότε θα κάτσουμε στα θρανία να μάθουμε, παιδιά μας? Πότε? Λοιπόν, ο υπερήφανος, λέει ο Χρυσόστομος, θίγεται όταν του κτυπάς το εγώ. Όμως είναι αδιάφορος όταν του θίξεις την πίστη, του θίξεις τα ιδανικά. Στην εποχή μας, αδελφοί μου, δεν έχουμε ιδανικά, λέει κάποιος. Έχουμε μηδενικά. Δεν έχουμε ιδέες. Έχουμε παρέες. Αυτό είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό όταν βρίζουν τον Χριστό, αδιάφοροι γελάμε. Μόλις μας θίξουν εμάς, εμένα, αμέσως ανάβει ο καυγάς, το μαχαίρι, το πιστόλι και εγκλήματα στον δρόμο. Και λέει, συνεχίζει, ο μεγάλος παθολόγος της ψυχής μας, ο Χρυσόστομος, για να χτυπήσει την περηφάνεια, και λέει, βλέπω την υπερηφάνεια, κάνω διάγνωση και βλέπω ότι κανένα άλλο πάθος δεν πιορροεί μες στην ψυχή, δεν έχει τόσο πίον, δεν είναι τόσο βρώμικο, δεν είναι, λέει, τόσο δαιμονικό. Δεν εξηγούνται μερικά πράγματα, ξέρετε. Όταν βλέπεις άνθρωπο να αφρίζει, να σκίζεται, να κάνει, να φτιάχνει, δαιμονικό είναι αυτό το πάθος, εγωισμός είναι. Θίχτηκε ο εγωισμός μας. Να το δεχτούμε. Ναι, ο χριστιανός είναι θηρίο και λιοντάρι όταν του θίξεις την πίστη. Τότε δεν κλείνει το στόμα. Γιατί η ομολογία δεν είναι υπερηφάνεια. Είναι μαρτυρία. Αλλά ο χριστιανός, ο οποίος είναι λιοντάρι και μιλάει και φωνάζει για την πίστη, γίνεται ο τάμπητας. Και τον πατάνε όλοι όταν θίγεται του μικρό του συμφέρον, προκειμένου να οδηγήσει και άλλους ανθρώπους στη σωτηρία. Λέει χαρακτηριστικά ο ταπεινός Χρυσόστομος, αυτός που δέχτηκε και την εσχάτη ταπείνωση να πεθάνει εξόριστος στην Κουκουσό και να μείνει 40 χρόνια, να μείνουν τα οστά του εκεί στην ερημιά για να γίνει η συγκινητική ανακομιδή των λειψάνων του που γιορτάσαμε χτες. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος, ουδέν υπερηφανίας ίσον κακόν. Κανένα κακό δεν είναι ίσο με την υπερηφάνεια. Δαίμονα τον άνθρωπο να περγάζεται. Φτιάχνει, κατασκευάζει τον άνθρωπο και τον κάνει δαίμονα. Υβριστήν, βλάσφημον. Ναι, ο βλάσφημος είναι υπερήφανος. Γι' αυτό βλαστημάει. Και είναι και άνανδρος. Γιατί ήταν, αν είχε αντρισμό και είχε φιλότιμο και είχε ταπείνωση, να έβριζε κάποιον άλλον. Τον φοβάται τον άλλον. Βρίζει τον Θεό, τον Χριστό, την Παναγία. Γιατί δεν φοβάται, γιατί δεν σέβεται, για τον εαυτό του τον έκανε πάνω από τον Θεό. Τι άλλο έκανε ο διάβολος? Θέλησε να βάλει τον εαυτό του υπεράνω του Θεού. Και γκρεμοτσακίστηκε. Τίποτε, λέει, άλλο.

δεν κάνει το διάβολο τον άνθρωπο δαίμονα ως το κακό της υπερηφανίας. Αλλά αδελφοί μου, ο Ιερός Χρυσόστομος, του οποίου τη μνήμη θέλω ιδιαίτερα να τιμούμε και χτες και μεθαύριο των δύο ιεραρχών, είναι από τους τρεις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας, Παύλος, πρόδρομος Παύλος Χρυσόστομος. Αν θέλετε να σας πω τις τρεις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, βέβαια η Παναγία μας ξέρετε, η Παναγία είναι εκτός συγκρίσεως. Ο Χρυσόστομος λοιπόν, στο τέλος, λέγει, δεν φτάνει ο γιατρός να είναι παθολόγος, να κάνει μόνο διάγνωση. Τι αν την κάνεις τη διάγνωση, ωραία μου το βρήκε γιατρέ. Τώρα, μετά τη διάγνωση τι πρέπει να γίνει, η θεραπεία. Και η θεραπεία θέλει το κατάλληλο φάρμακο. Και ο Χρυσόστομος, επειδή ξέρει ότι είμαστε πληγωμένοι από την υπερηφάνεια, μας δίνει και τα κατάλληλα φάρμακα. Και τη θεραπεία να θεραπευτούμε. Θέλετε λέει να θεραπευτούμε από την υπερηφάνεια, 4-5 σκέψεις, μόνον σκέψεις, και μπορούμε να λυτρωθούμε από την υπερηφάνεια. Μία σκέψη, σκέψου ότι ο Θεός ο ύψιστος και μέγας έγινε άνθρωπος, ταπεινώθηκε. Θυμάστε προχθές ένα παράδειγμα που είπα, το σκουλίκι, το θυμάστε, ο σκουλικά άνθρωπος. Ο Θεός για το σκουλίκι έγινε άνθρωπος και ταπεινώθηκε και έπλαινε τα πόδια των μαθητών, και όχι μόνο τα πόδια, τις αμαρτίες μας το αίμα. Σκέψου το αυτό και μετά θα δεις ποια είσαι εσύ και ποιος είναι ο άλλος. Ποιος χριστιανός πήγε να πλύνει έναν άρρωστο στο άσυλο Ανιάτων? Εδώ κοντά μας είναι ο Σκαραμγκάς και έχει δύο άσυλα Ανιάτων. Πήγατε ποτέ? Συγχαινόμαστε. Ο Χριστός, ο άμωμος και καθαρός, δεν συχάθηκε να πλύνει εμάς τους βρωμιάριδες, τα ρεμάλια του κακού και της διαφθοράς. Σκέψου λοιπόν τι έκανε ο Θεός και μετά θα ταπεινωθείς. Σκέψου δεύτερον ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ ανώτεροι από σένα, ανώτεροι στις γνώσεις, ξέρουν πολλά πράγματα. Τι ξέρεις εσύ? Εδώ ξέρετε, φτάσαμε στο σημείο ο Άλαν ξέρει να γράψει το όνομά του και να σου κάνει τον έξυπνο σε επιστημονικά θέματα και να σου λέει επιστήμη. Ποια επιστήμη, πότε διάβασε επιστήμη? Και να σου κάνει τον έξυπνο σε θεολογικά θέματα. Για κάθεσε. Για ταπεινώσου, για προσγειώσου, για σκέψου ότι υπάρχουν άνθρωποι φάγαν και 20 και 30 και 40 χρόνια στα θρανία, στη μελέτη, μέσα τη νύχτα κάθονται, μελετάνε, διαβάζουν, υπάρχουν ανώτεροι από σένα. Και προπαντός όχι στις γνώσεις, στην αρετή υπάρχουν ανώτεροι, στην αγιότητα ανώτεροι. Κάποτε λογισμός θέλησε να περάσει μέσα από τον Μέγα Αντώνιο και να τον καλλιεργήσουν και οι άλλοι, ότι Αντώνιε, εσύ είσαι και κανένας άλλος. Τον κυνήγησε αμέσως και ο Θεός το απεκάλυψε. Αντώνιε, θέλεις να δεις ποιος είναι ανώτερος από σένα? Πήγαινε κάτω στην Αλεξάνδρεια και θα τον βρεις. Και πήγε στην Αλεξάνδρεια και βρήκε εκείνον που είναι ο ανώτερος από όλους. Ποιος ήτανε? Ένας παπουτσής, ένας τσαγκάρης. Μπήκε μέσα, τίποτε. Ούτε φιλοσοφία, τίποτε. Ήταν τίμιος στη δουλειά του. Τίμιος οικογενειάρχης. Ένας πράος, ένας γαλήνιος, ένας άνθρωπος πιστός. Ένας άνθρωπος που είχε υποφέρει στους διώγμους για την πίστη. Ένας παπουτσής θα μας ελέγξει. Μια γυναίκα πολύτεκνη θα μας ελέγξει. Ένα παιδάκι αθώο θα μας ελέγξει. Και εμείς νομίζουμε στα σπουδαία. Σκέψου λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι πολύ ανώτεροι από σένα. Σκέψου μια τρίτη σκέψη. Σκέψου το θάνατο. Σκέψου που θα καταλήξεις. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος κάπου, χαριτολογώντας με τις γυναίκες, που πάντα οι γυναίκες είναι ματαιόδοξες και φτιάχνουν στολίδια και κοσμήματα και λένε ναι, σου επιτρέπουν να βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη. Αλλά δίπλα από τον καθρέφτη θα έχεις μια νεκροκεφαλή. Πήγαινε στον καθρέφτη, ναι. Και να κάθεσαι ώρες στον καθρέφτη και να τρως τις ώρες στον καθρέφτη και να λες δεν έχω ώρα να διαβάσω Ευαγγέλιο, δεν έχω ώρα να πάω σε έναν άρρωστο. Ναι, κάτσε στον καθρέφτη. Υπό τον όρο δίπλα από τον καθρέφτη θα έχει μια νεκροκεφαλή. Και τότε θα καταλάβει.
Άρης, που πάει ανθρωπαρέσκια, φιλαρέσκια, τα κοσμήματα, οι πολυτέλειες που πάνε, που καταλήγουν μες στο μνήμα, μες στον τάφο, μες στο αστροφυλάκιο, γυμνά οστέα. Πήγαινε να δεις τα κρανία και πες μου, ποια είναι η Καλονή, ποια είναι η Σταρ, ποια είναι η Μισελάς, ποιος. Τι είπανε, πάνε, φεύγουν αυτά. Σκέψου, λέγει ακόμα ο Ιερός Χρυσόστομος, σκέψου ένα τελευταίο πράγμα. Σκέψου ότι στη Βασιλεία του Θεού μπαίνει κανείς μόνον με το εισιτήριο της ταπεινώσεως που σφραγίζεται κάθε φορά με τη μετάνοια μέσα στην Εκκλησία. Προτού όμως ακούμε πούμε το τελευταίο σκέψου, ας τον ακούσουμε κατά λέξη πώς μας τα λέει αυτά τα ωραία πράγματα αυτός ο υπέροχος παθολόγος της ψυχής μας. Ενόησον την γέναν, σκέψου παιδί μου, την γέναν, την κόλαση μας περιμένει. Ενόησον, σκέψου, τους πολλοβελτίου σου, σκέψου αυτούς που είναι πολύ ανώτεροι σου. Σκέψου ενόησον, όταν οφείλεις το Θεό δίκας, όσον οφείλεις το Θεό δίκας, σκέψου πόσα οφείλεις το Θεό. Ενόησον τα παρόντα αυτήν την ανθρωπίνη φύση, πώς ουδέν άνθρωπος. Σκέψου την παρούσα ζωή που φεύγει και σκέψου ότι δεν είναι τίποτε ο άνθρωπος. Λόγισε το ουδαμινόν των παρόντων πραγμάτων. Σκέψου ότι τα παρόντα πράγματα είναι μηδαμινά. Χτες ήταν αλουνού, σήμερα δικά σου, αύριο κανενός, και ασχολούμεθα με τα ρέοντα και όχι με τα μένοντα, με τα παρόντα και όχι με τα μέλλοντα, για τα πρόσκαιρα και όχι με τα αιώνια. Ταύτα, εάν εννοήσεις, ταχαίως συνέστηλα στην διάνοια, αν σκεφτείς όλα αυτά, τότε θα συμμαζέψεις το μυαλό σου από την περηφάνεια, θα σκεφτείς ταπεινά, ταχαίως αυτόν έκαμψας, και έτσι θα κάμψεις το δύσκολο πράγμα που λέγεται υπερηφάνεια. Σκέψου, αδελφέ μου, και εσύ και εγώ, να σκεφτούμε, το τελευταίο, να σκεφτούμε ότι όσα καλά έχουμε, και έχουμε πολλά καλά, δεν είναι δικά μας. Είναι δώρα του Θεού. Ένα είναι δικό μας. Κατά δικό μας οι αμαρτίες μας. Λοιπόν, για τις αμαρτίες μας θα καυχηθούμε. Αυτό είναι δικό μας. Για τις βρωμιές μας, φαντάσου έναν καταστηματάρχη να έχει μια βιτρίνα και στη βιτρίνα μέσα να έχει βρωμιές, ακαθαρσίες από βόθρο. Με αυτά θα διαφημίσουμε το μαγαζί μας. Με αυτά θα διαφημίσουμε την ύπαρξή μας, την προσωπικότητά μας, με τις αμαρτίες μας. Αλλά αδελφοί μου, για τις αμαρτίες μας καύχησης δεν γίνεται. Για τις αμαρτίες μας ένα μόνο αρμόζει, ο τελωνικός λόγος, ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό και σώσον με. Αμήν.

Φως Ιλαρών, περιηγήσεις στα μονοπάτια των εορτών της Ορθοδοξίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Νικολόπουλο, γραμματέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Κυνηγού, Λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Συνεπής και πάλι στην τελευταία αυτή για το μήνα Αύγουστο συνάντησή μας, αποχαιρετούμε τον μήνα αυτό με μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας, την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Με τη χάρη του Θεού θα συμπνευματιστούμε για μία περίπου ώρα με αφορμή την εορτή αυτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου.

Η του Προδρόμου κεφαλή λοιπόν είναι σήμερα το κεντρικό σημείο της εορτής, την εορτή που μας παραδίδει η Εκκλησία μας και περιέχει τόσα μηνύματα τα οποία δεν ίσχυαν μόνο για τον καιρό εκείνο, αλλά και για σήμερα και για την εποχή μας και για την καθημερινότητά μας. Η κορυφή του βαπτιστού Ιωάννου, η τιμία κεφαλή. Τι είναι αυτή η τιμία κεφαλή και πώς την περιγράφει ένας από τους πατέρες της Ορθοδοξίας, Χρήσιπος ο πρεσβύτερος, μαθητής του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, γύρω στα τέλη του 5ου αιώνα, μας λέει περιγράφοντας τη σημερινή εορτή και επαινώντας αυτήν την κεφαλή ότι ήταν η της εγκρατείας Ακρόπολης, η της ερημίας οίκησης, η της νηστείας άσκησης, η της φιλοσοφίας παλέστρα, η της αληθείας οδός, η της αγνίας οδηγός, η της ακτιμοσύνης κορονής, η της σοφροσύνης αγαλίασης, η της ακολασίας αποτροπή, η της παρθενίας πλεώνασης, η της οικουμένης όλης σοφροσύνη, η των αγγέλων χορεύτρια, η των αρχαγγέλων συλλειτουργός, η των κυριοτήτων συναίδιος δοξολογία, η των αρχών και εξουσιών συμπροσκύνησης, η των χερουβήμεν Θεό ισοτιμία, η των σεραφείμ συνδοξολογούσα την Αγία και Μακαρία Θεότητα, η πάντων ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων ισότιμος σωτηρία. Και καταλήγει ο μέγας αυτός πατήρ της Ορθοδοξίας με ένα θαυμαστικό επιφώνημα. Βαβέ, πώς δοξάζει ο Θεός, τους δοξάζοντας αυτόν μεγαλοπρεπώς. Τόσο σπουδαία η κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου και τόση σημασία έχει για την Ορθοδοξία και την Εκκλησία, αλλά και για την εποχή του, ώστε συμπεριελάμβανε όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Ήταν η ακρεφνής κεφαλή, το σπουδαιότερο απ' όλα, διότι από εκεί ξεκινούσε γενικά όλος έλεγχος του σώματος του Προδρόμου και από εκεί ελαμβάνονταν οι αποφάσεις για τον τρόπο ζωής, για την υπακοή στο Θείο Θέλημα, για την άσκηση όλων των αρετών, για την εξαγωγή στην έρημο, για την αποφυγή των ανθρώπων, για την αφιέρωση γενικά στο Θείο Θέλημα. Και έρχεται αυτή η κεφαλή και μαζί και το αίμα του Προδρόμου, για το οποίο λέει ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. Τέτοιο είναι το Άγιο Αίμα του Προδρόμου και Βαπτιστού, περί του οποίου ο προκείμενος λόγος, το οποίο έχησε μέχρι τελευταίας ρανίδος εκ του ιερού του Τραχύλου, το οποίο μοιάζει με πολυτελές μύρο που ευωδιάζει όλη την οικουμένη. Αίμα το οποίο δεν το συγκέντρωσε ούτε η γαστριμαργία, ούτε η εινοποσία, ούτε η κρεοφαγία, ούτε κάτι άλλο από εκείνα που συνήθως παχαίνουν και ευχαριστούν τις ορέξεις, αλλά το δημιούργησε εξ αυτών των σπαργάνων μέχρι του μαρτυρικού του τέλους η χάρη της εγκρατείας. Ήλθε γάρ, λέει το Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης, μήτε αισθείων, μήτε πίνων. Αίμα, το οποίο εκενώθη πρώτου αθανάτου αίματος του Δεσπότου Χριστού, του κενωθέντος επί του Σταυρού, διότι έπρεπε ο πρόδρομος του φωτός, που με την ακτινοβόλο γέννησή του εξτήρας μητρός, φανερώθηκε στους επιγείς ανθρώπους, να γίνει και δια του θανάτου του, ο φωτοειδής κήρυξ και εις τους υπότιν γίνε βρισκομένους. Αίμα, το οποίο φωνάζει ισχυρός εις τα ότα κυρίου Σαβαώθ πολύ περισσότερο από το αίμα της σφαγής του Άβελ, και τούτο διότι η εκτέλεση κάθε πράξης είναι ως υπόκοφος ήχος μυστικής φωνής που δεν προέρχεται από φωνητικά όργανα, αλλά που ακούγεται χάρης εις την μυστική δύναμη της ενεργίας της πράξεως. Αίμα, το οποίο είναι εδεσιμότερο μεν του αίματος των πατριαρχών, πολυτιμότερο δε του αίματος των προφητών και οσιότερο του αίματος των δικαίων, επειδή είναι αίμα εξοχότερο και του αίματος των Αποστόλων και ενδοξότερο του αίματος των μαρτύρων, όπως μαρτυρούν οι λόγοι του Μεγάλου Λόγου Ιησού Χριστού δια τον Πρόδρομο. Αίμα, το οποίο στολίζει την Εκκλησία του Χριστού ωραιότερα από κάθε τέχνη βαφής, διαζωηρών και ανθυρών χρωμάτων, και που εχήθη για τη δικαιοσύνη κατά το τέλος του παλαιού νόμου και αξιώθηκε να γίνει άνθος εμπρός εις την είσοδο του Χριστού εις τον κόσμο. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί μου αδελφοί, τόσο ο Μέγας Πατήρ Θεόδωρος ο Στουδίτης, όσο και με τα προηγούμενα που ακούσαμε από τον Χρήσιπο τον Πρεσβύτερο, η Εκκλησία μας ξέρει να τιμά τον Πρόδρομο και να τον τοποθετεί στην θέση που του αξίζει, διότι κατά το λόγο του Κυρίου μας ο Πρόδρομος ήταν ο μείζων εν γεννητής γυναικών, ο μεγαλύτερος από όλους όσους γέννησαν γυναίκες. Και δικαίως, εις την εικονογραφική σύνθεση της Ορθοδοξίας, ο Πρόδρομος τοποθετείται αμέσως μετά την Παναγία Μητέρα του Χριστού και θεωρείται ότι μετά τον Κύριο Ιησού και την Παναγία Μητέρα είναι το αξιότερο πρόσωπο να τοποθετηθεί προς προσκύνηση, προκειμένου και οι πιστοί από αυτόν να λαμβάνουν δύναμη και χάρη και να συνεχίζουν την πορεία της ζωής τους.
Πολλά έχει να μας διδάξει ο τρόπος της ζωής του προδρόμου, η εγκράτεια, το απαράκλητο του ήθους και του ύφους, γενικά η ολοκληρωτική αφιέρωση στο Θεό και στο θέλημά Του. Το σπουδαιότερο όμως από όλα όσα προείπαμε είναι να κατανοήσουμε το πόσο πολύ με αυτόν τον τρόπο ζωής ο Ιωάννης ευαρεστούσε τον Θεό. Εάν οι πατέρες φτάνουν και λένε τόσα πολλά και σπουδαία και τίμια για το τίμιο αίμα του τιμίου προδρόμου, για την ιερά κεφαλή την οποία απέκοψε ο Ηρώδης ο βασιλεύς, κατανοούμε πόσο πολύ στα μάτια του Θεού άξιζαν όλα αυτά και πόσο πολύ είχε ευαρεστήσει τον Κύριο της δόξης ο μεγάλος αυτός προφήτης. Και εδώ έρχεται η πρώτη, θα λέγαμε, αντινομία την οποία παρατηρούμε στο όλο γεγονός της εορτής. Μία κεφαλή τόσο σπουδαία, ένα αίμα τόσο πανάσπυλο, ένας άνθρωπος τόσο πολύ μεγάλος και σπουδαίος, το μεγαλύτερο από όλα τα γεννήματα των γυναικών, όπως είπε ο Χριστός. Και να φτάνει, αντί να επενείται και να τιμάται για όλα αυτά, να φτάνει να γίνεται αποτέλεσμα, προϊόν, δαιμονικής ορχήσεως. Να φτάνει να υφίσταται τις συνέπειες ενός αθέμητου όρκου, να φτάνει, αντί ευλογιών και χάριτος, αντί ανέσεως και τρυφής, να απολαμβάνει το μαρτυρικό θάνατο, αφού πριν είχε βιώσει τη φρικτή φυλακή.

Είναι η εκπομπή «Φως Ιλαρών», αγαπητοί ακροατές, μία προσπάθεια σύντομης περιήγησης στα μονοπάτια των εορτών της Ορθοδοξίας. Και ήδη εξετάζουμε τη σημερινή εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου. Το πρώτο στο οποίο τίνουμε να καταλήξουμε, αγαπητοί μου, είναι η αντινομία η οποία παρατηρείται. Να εξυψώνεται ο πρόδρομος και να επενείται τόσο πολύ και από τον ίδιο τον Λόγο του Θεού, τον Κύριο Ιησού, και από τους ανθρώπους, και να είναι θαυμαστός και να ομολογείται από όλους ότι είναι άνθρωπος αξίας, και από την άλλη να έρχεται ο σπεκουλάτορ του Ηρώδη και αντί άλλης αμοιβής να του αποτέμνει το κεφάλι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αδικίας στον κόσμο αυτό. Και θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί επιτρέπει ο Θεός και συμβαίνουν όλα αυτά. Και βέβαια η απάντηση στους πνευματικούς ανθρώπους είναι αυτονόητη. Αξίζει όμως να την αναλύσουμε λίγο, ώστε όλοι να την κατανοήσουμε, μιας που σκοπός του ραδιοφωνικού σταθμού είναι η διδασκαλία, είναι γενικά η συνειδητοποίηση ορισμένων πραγμάτων που ήδη τα κατέχουμε, που όμως πολλές φορές, είτε λόγω εξοικείωσης είτε συνηθείας, δεν τους δίνουμε την πρέπουσα σημασία. Γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, ότι στον κόσμο αυτόν δεν είμαστε μόνιμοι. Ο κόσμος αυτός είναι ο τόπος της δοκιμασίας μας, κατά την οποία θα αποδειχθούμε εάν είμαστε αντάξιοι της αιωνίου κατοικίας μας, του Παραδείσου. Και ο Παράδεισος είναι κάτι το πολύ σπουδαίο για να κατακτηθεί με άνεση και με τρυφή. Θέλει αγώνα. Οι αγωνιστές κερδίζουν τον Παράδεισο. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν, μας είπε ο Κύριος. Δηλαδή, πρέπει να δοθεί σπουδαίος και μεγάλος αγώνας, να κατακοσμηθεί ο άνθρωπος από τις αρετές και να αποδείξει τον πόθο του, την αγωνία του, τον αγώνα του, για να κερδίσει αυτό το ουράνιο έπαθλο. Ο τόπος λοιπόν αυτός, ο κόσμος αυτός στον οποίο περνούμε τώρα τη ζωή μας, δεν είναι ο τόπος της ανταμοιβής. Είναι ο τόπος της δοκιμασίας, όπου ο καθένας αποδεικνύει το πόσο, αν θέλετε, αγάπη έχει προς τον Θεό και καταλαβαίνει και ο Θεός πόσο μετράει ο καθένας μπροστά στα μάτια του. Λογικό λοιπόν ήταν οι ανταμοιβές για όλα τα εξαίσια τα οποία προείπαμε για τον πρόδρομο να μην δοθούν σε αυτόν τον κόσμο όπου κυριαρχεί η φθαρτότητα, όπου τα πάντα έχουν ένα τέλος, όπου τέλος πάντων τίποτε δεν είναι εγγυημένο ότι θα διαρκέσει για πάντα. Γι' αυτό και ο πρόδρομος της Χάριτος επιστέφει την πορεία του επί γης με ένα μαρτυρικό τέλος, έτσι ώστε όχι μόνο με την εργασία των αρετών όπως την αναπτύξαμε πριν, αλλά και με το μαρτύριο να αποδείξει την αγάπη του προς τον Κύριο της δόξης. Και θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο με υυξημένα έπαθλα, με υυξημένες αρετές, με το να φτάσει στο έπακρο όλη την προσπάθεια δια του μαρτυρικού του θανάτου να εμφανιστεί ενώπιον του θρόνου του Θεού και εκεί να λάβει την ανταμοιβή του. Αγαπητοί μου, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι εισέρχονται στην Εκκλησία σε μια προσπάθεια όχι να ειρηνεύσουν με τον Θεό, όχι να γίνουν πραγματικά παιδιά του, όχι επειδή αγαπούν τον Θεό και θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο και τον νόμο του, αλλά σε μια προσπάθεια να τους έρθουν όλα καλά. Και βλέπετε ότι πολλοί καταφεύγουν σε διάφορα μέσα τα οποία βεβαίως η Εκκλησία τα θέτει στη διάθεσή τους, όχι όμως με το σκοπό με τον οποίο αυτοί τα αναγνωρίζουν και τα επιθυμούν. Βλέπετε πολλοί καταφεύγουν σε αγιασμούς, σε ευχέλαια, τα οποία έχουν τη θέση τους στην Εκκλησία και αποτελούν θεραπευτικά μέσα για συγκεκριμένες περιπτώσεις, καταφεύγουν όμως πολλοί σε αυτά με μια διάθεση μαγική, σαν να αποζητούν από αυτά να επιδιώξουν την Θεία Εύνοια, όχι για να επισκιάσει η χάρη την ψυχή τους και να εργαστούν τις εντολές του Θεού και να μείνουν πιστοί στον νόμο του, αλλά περισσότερο διεκδικώντας να έρθουν τα πράγματα βολικά σε αυτήν τη ζωή, να έχουν οικογενειακή αποκατάσταση, επαγγελματική αποκατάσταση, οικονομική αποκατάσταση, γενικά σε μια προσπάθεια να επιτύχουν όλα αυτά τα οποία κατά κόσμον είναι, θα λέγαμε, επιθυμητά και ωραία. Παρασύρονται από τα θέλγητρα του κόσμου αυτού και πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα να σπέβδουν στην Εκκλησία και να παρακαλούν τον Θεό ακριβώς για να τους εξασφαλίσει αυτά τα οποία ο ίδιος ο Κύριος έχει υποδείξει πολλές φορές ως δεσμά της ψυχής. Και εκεί είναι το λάθος στην νοοτροπία πολλών οι οποίοι προσέρχονται στην Εκκλησία και εισέρχονται στο ναό του Κυρίου και πλησιάζουν και τους ιερείς πολλές φορές. Δεν κατανοούν ότι ο τόπος αυτός είναι τόπος και χρόνος δοκιμασίας, εργασίας των εντολών του Θεού. Η δε ανταμοιβή δεν είναι υλική, είναι ουράνια, είναι ανταμοιβή άλλου τύπου. Ανταμοιβή που πολλές φορές ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει, διότι μιλάμε για πράγματα τα οποία ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσεν και επικαρδία ανθρώπου ουκ ανέβη. Όλα αυτά λοιπόν τα μεγάλα και σπουδαία,
όλα αυτά τα δυνατά, τα δυναμικά, τα υγιή, όλα αυτά τα οποία οι Άγιοι επόθησαν και εφήρμοσαν στη ζωή τους, είναι ο λόγος για τον οποίο μπαίνουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Η βοήθεια του Κυρίου εις τη ζωή μας έγκυται εις το να μας μάθει να αντέχουμε, να ανεχόμαστε όλα αυτά τα οποία έρχονται ως αντικσότητες, είτε εκ χερικών περιστάσεων, είτε εκ του πονηρού, είτε εκ του ιδίου μας του εγωισμού. Σε κάθε δε περίπτωση, η βοήθεια του Θεού είναι όχι στο να αποφεύγουμε τα δυσχερή και δεινά, αλλά στο να τα αντέχουμε με υπακοή προς τον νόμο του, επιδεικνύοντας όχι απλώς υπομονή, αλλά και όλες τις άλλες αρετές, τις οποίες επιθυμεί ο Θεός να δει στην ψυχή ως κύριο χαρακτηριστικό της.

Όμως ας επιστρέψουμε στη σημερινή εορτή και στα μηνύματά της και ας ξεκινήσουμε από την ιστορική διήγηση του τι ακριβώς συνέβη τότε και τι εορτάζουμε σήμερα. Την εποχή πριν εμφανιστεί ο Χριστός στην γη, πριν ξεκινήσει τη δημοσία δράση του και ενώ ήταν ακόμη ένας ταπεινός ξυλουργός στη Ναζαρέτ, ο πρόδρομος της Χάριτος είχε ήδη ξεκινήσει αυτός να προετοιμάζει τον δρόμο τον οποίο μετά ο Κύριος Ιησούς θα ακολουθούσε, μηνύοντας στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Ο τρόπος της ζωής του μοναδικός. Προσήλκυε πλήθη τριγύρω του. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κάθε τάξεως προσήρχονταν στον Ιορδάνη, όπου τελικά ο πρόδρομος είχε απαγκιάσει μετά την περιπλάνησή του στην έρημο και εκεί τους εβάπτιζε. Όχι βάπτισμα σαν το δικό μας το σημερινό πνευματικό εξίδατος και πνεύματος, αλλά βάπτισμα μετανοίας. Βάπτισμα θα λέγαμε περισσότερο συμβολικό, καθαρτικό, κατά το οποίο οι άνθρωποι έμπαιναν στον ποταμό, ομολογούσαν τις αμαρτίες τους και στη συνέχεια ανέβαιναν από τον ποταμό, περισσότερο συμβολικά καθαροί παρά πραγματικά καθαροί και με ενισχυμένη την απόφαση σε κάθε περίπτωση να μην επαναλάβουν αυτά τα οποία είχαν ομολογήσει ως παραπτώματα της ζωής τους. Εκεί λοιπόν ο πρόδρομος δεν ήρκει το μόνο στο να βαπτίζει, αλλά ήλεγχε πολλές φορές πολλούς από αυτούς οι οποίοι τον πλησίαζαν, ιδίως όταν διέβλεπε ότι δεν υπήρχε διάθεση μεταστροφής, διάθεση μετανοίας, αλλά περισσότερο τον πλησίαζαν πολλοί με κάποια περιέργεια. Μεταξύ αυτών οι οποίοι ετέθησαν ως στόχος στον έλεγχο του προδρόμου ήταν και ο βασιλεύς Ηρώδης. Όχι ο μεγάλος βασιλεύς Ηρώδης της εποχής που ο Χριστός ήταν νήπιο, όχι ο Ηρώδης εκείνος ο οποίος διέταξε τη σφαγή των 14.000 νηπίων στη Βηθλεέμ, αλλά άλλος, γιος του, απόγονός του, ο οποίος μετά από τον Ηρώδη εκείνον ανέλαβε το βασίλειο και ο οποίος όμως, ως εξουσιαστής της γης αλλά και κατά το πνεύμα της εποχής εκείνης, είχε την σκληρότητα σύμφυτη με την ύπαρξή του, και θα λέγαμε ότι περισσότερο διοικούσε με τη ρομφαία, με το ξύφος, παρά με την πειθό των λόγων, παρά με την δικαιοσύνη. Ο Ηρώδης λοιπόν αυτός είχε κατά τον Μωσαϊκό νόμο, αλλά και κατά τον νόμο του Κυρίου γενικότερα, τελέσει μια μεγάλη παρανομία. Ενώ ζούσε ακόμη ο Φίλιππος, ο αδελφός του, του είχε κλέψει την σύζυγό του και την είχε ως γυναίκα στο παλάτι του και μάλιστα χωρίς καθόλου ντροπή, περιέφερε αυτό το οποίο έκανε σε όλο το βασίλειό του, την είχε μαζί του και επομένως ο λαός κατεσκανδαλίζεται. Ο Ιωάννης δε τον ήλεγχε πολύ, όχι διότι είχε προσωπικά τίποτε μαζί του, απλώς και μόνο για να του υποδείξει ότι καταπατά και μάλιστα με τον πλέον βάναυσο τρόπο και με τον πιο προκλητικό τον νόμο του Θεού. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ότι περισσότερο από επιμονή της γυναίκας εκείνης, ο Ιωάννης συνελήφθη και εξαιτίας της Ηρωδιάδος κατέληξε εις τη φυλακή, όπου και παρέμενε επί πολύ καιρό. Όταν δε έφτασε η ημερομηνία των γενεθλίων του βασιλέως Ηρώδου, τότε η πονηρή Ηρωδιάδα ενέπνευσε εις την κόρη της Σαλόμη να χορεύσει έναν χορό άσεμνο, τον οποίον οι πατέρες καταδικάζουν στην πατερική γραμματεία με τα χειρότερα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε, αφού πρώτα όμως είχε αποσπάσει από τον Ηρώδη την υπόσχεση ότι, σε περίπτωση που του αρέσει, ό,τι αν ζητούσε θα της το παραχωρούσε. Μάλιστα ο Ηρώδης είχε πει ότι θα της έδινε ό,τι και αν του ζητούσε έως του ίμιση της βασιλείας αυτού, μέχρι την μισή του βασιλεία, την μισή του εδαφική δικαιοδοσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο επιπόλαια αντιμετώπιζε ο Ηρώδης αυτό που του είχε παραχωρηθεί από τον Θεό. Τον είχε καταστήσει ηγεμόνα λαού, αρχηγό κράτους, αρχηγό έθνους και παρά τα αυτά, όλα αυτά ο Ηρώδης ήταν πρόθυμος να τα θυσιάσει, να τα παζαρεύσει, να τα συνδιαπραγματευτεί και συνδιαλλαγεί, μόνο και μόνο ακριβώς επειδή ένα από τα πάθη του θα ικανοποιούνταν. Στη συνέχεια δε ξέρουμε από τα Ευαγγέλια ότι η Σαλόμη εχόρευσε, ήρεσε εις τον Ηρώδη και στη συνέχεια συμβουλευόμενη τη μητέρα της ζήτησε ως έπαθλο, αντί οποιοδήποτε άλλου, το κεφάλι του τιμίου προδρόμου. Και εκεί ο Ηρώδης, λυπούμενος πολύ, όχι διότι θα έσφαζε άνθρωπο, αλλά περισσότερο διότι τον έφεραν σε δύσκολη θέση και ως βασιλεύς δεν επιτρεπόταν να καταπατήσει τον όρκο του ενώπιον τόσων προσκεκλημένων, έστειλε τον σπεκουλάτορα, τον στρατιώτη, τον δήμιο στη φυλακή, απέτεμε την τιμία κεφαλή και την έβαλε επί πίνακι, μέσα σε πιάτο δηλαδή, το οποίο και προσέφερε αργότερα εις την κόρη η οποία εχόρευσε και αυτή με τη σειρά της το προσέφερε εις τη μητέρα της. Φανταστείτε αγαπητοί μου τι είδους συμπόσιο ήταν αυτό, ώστε
Μέσα στους προσκεκλημένους να περιφέρεται και το έπαθλο. Η τιμία κεφαλή από την οποία απέσταζαν τα άγια αίματα του τιμίου προδρόμου και αυτή ως άλλο σφάγιο να περιφέρεται μαζί με τα υπόλοιπα εδέσματα τα οποία συνέθεταν την εικόνα του συμποσίου. Και είναι άξιον απορίας πραγματικά το πώς άντεχαν οι άνθρωποι εκείνοι, αλλά και τι είδους ηθικής ποιότητας άνθρωποι θα έπρεπε να ήσαν όλοι εκείνοι, οι οποίοι άντεχαν να παραμένουν στις θέσεις τους, να εορτάζουν, να ευοχούνται, να ακούν τη μουσική, να βλέπουν τους χορούς, να έχουν αυτήν την εύθυμη διάθεση, τη στιγμή κατά την οποία μπροστά τους ήταν ένα κομμένο ανθρώπινο κεφάλι. Και μάλιστα όχι ένα οποιοδήποτε κεφάλι, αλλά του προφήτη που στην εποχή του ήταν το συνώνυμο της δικαιοσύνης, ήταν το συνώνυμο της στηρήσεως του νόμου του Θεού, ήταν το σύμβολο ή, αν επιτρέπετε ακόμα καλύτερα, η έκδηλος έμψυχος αποτύπωσης της ηθικής ακεραιότητας του θελήματος του Θεού στη γη αυτή. Λέει πάλι ο Χρήσιπος, ο πρεσβύτερος, στο εγκόμιό του στην αποτομή της τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου. Άρα οι ανακείμενοι τι έλεγον, δηλαδή αυτοί οι οποίοι μετήχαν στο συμπόσιο. Οι τη τρυφή ξένων βλέποντες εν πίνακι τι κατενόουν, αυτοί οι οποίοι ήταν μέσα στην τρυφή, μέσα στην απόλαυση και έβλεπαν μπροστά τους το κεφάλι εκείνου που ήταν τελείως αποξενωμένος από την τρυφή και την απόλαυση. Άρα των τράχυλων διού η φωνή της καθοδηγήσεως και της πίστεως των πεπραγμένων διεδόθη. Άρα μη τα σποταμιαίας εκχύσεις των αιμάτων εκ του αυχένωσης των πίνακα. Άρα τι έβλεπαν οι συνανακείμενοι, άρα τον πλόκαμον, άρα το βλοσιρό του όματος, άρα τα σοφρίας, άρα το φιλέριμον, άρα το φιλόσοφων και αγγελικών σχήμα εκείνο. Δηλαδή, τι έβλεπαν άραγε όλοι αυτοί οι οποίοι μετήχαν σε εκείνο το συμπόσιο. Μήπως έβλεπαν αυτό το την αυστηρότητα που είχε ο πρόδρομος στο μάτι του, μήπως τα φρύδια τα οποία ήταν σε πνευματικό σχήμα συνδετμημένα, μήπως την αγάπη για την έρημο, μήπως την αγάπη για την φιλοσοφία νοουμένη ως την υψηλότερη διαδικασία προσεγγίσεως του Θεού, μήπως το αγγελικό σχήμα, δηλαδή το μοναχικό το οποίο εκουσίως είχε υπεδηθεί. Μήπως έβλεπαν κάποιον όμοιόν τους εκείνοι οι οποίοι κάθονταν σε εκείνο το συμπόσιο. Ποια απόλαυση είχε η κεφαλή του προδρόμου μπροστά στα μάτια τους, πού πήγαινε ο νους εκείνων οι οποίοι κάθονταν σε εκείνο το συμπόσιο, εις τον άδικο φόνο ή μήπως εις τον δαιμονιώδη χορό. Ως πονδύ θρήνους και απολίας υπέρκορε, ω θυσία ιερωτάτη, ιερωτάτου αρχιερέως αντιείνου κατάκορε. Είδετε αδελφοί, ευοχή αντι αυτήν, τι ούτων γενεσίων και απόλαυσιν. Αντί βρωμάτων, σάρκας ανθρωπίνας παρετήθουν. Και ήθε μόνον ανθρώπου ηλαίου, αλλά μη και Αγίου Προφήτου και Προφητών Μίζωνος και Προδρόμου και Βαπτιστού. Φως Ιλαρών, περιηγήσεις στα μονοπάτια των εορθών της Ορθοδοξίας. Αγαπητοί ακροατές, προσπαθούμε απόψε να ερμηνεύσουμε, να αναλύσουμε, να προσεγγίσουμε το μέγα γεγονός της αποτομής της τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου. Και συνεχίζοντας την περιήγησή μας στα μονοπάτια της εορτής αυτής, έρχεται η ώρα να δούμε το γιατί συνέβη όλο αυτό το οποίο συνέβη μεταξύ Ηρώδου και Προδρόμου. Είπαμε πριν ότι ο Ιωάννης συνήθιζε στην προσπάθειά του να αναπτύξει τον νόμο του Κυρίου και να τον κάνει προσιτό και κατανοητό στο λαό, συνήθιζε πολλές φορές να ελέγχει ιδίως εκείνους οι οποίοι με πρόκληση παραβίαζαν τον νόμο του Θεού και συνεπώς προσπαθούσαν με το παράδειγμά τους, με το ήθος τους και με τη συνήθεια που επέβαλαν να τον καταστήσουν ανενεργό μεταξύ του λαού. Και συνήθως αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν μια διακεκριμένη θέση μέσα στην κοινωνία και πρώτος σε όλα αυτά Ηρώδης ο βασιλεύς. Πού είχε παραβεί τον νόμο του Θεού και μάλιστα με προκλητικό τρόπο ο Ηρώδης, λέει το Δευτερονόμιο στο 25ο κεφάλαιο στίχοι 5 έως 6. Υπενθυμίζω απλώς ότι το Δευτερονόμιο είναι ένα από τα βιβλία της Πεντατεύχου, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την καρδιά του Μωσαϊκού νόμου, του νόμου που ο Μωυσής παρέδωκε στις 12 φυλές του Ισραήλ ως θέλημα Κυρίου για να ανδρώνονται και να μεγαλώνουν με αυτόν τηρώντας τον. Λέει λοιπόν το Δευτερονόμιο: «Εάν δε κατοικούσει αδελφή επί το αυτό και αποθάνει εις εξ αυτών, σπέρμα δε μη ή αυτό, ούκα στην υγιεινή του τεθνικότος έξω ανδρήμοι εγγίζονται. Ο αδελφός του ανδρός αυτής εισελεύσεται προς αυτήν και λείψεται αυτήν εαυτό γυναίκα και συνοικήσει αυτήν. Και έστε το πεδίον ο αν τεχθεί, κατασταθήσεται εκ του ονόματος του τετελευτικότος και ούκα εξαλειφθήσεται το όνομα αυτού εξ Ισραήλ». Δηλαδή, εάν αδέλφια κατοικούν στον ίδιο τόπο και πεθάνει ο ένας από αυτούς χωρίς να έχει αφήσει απογόνους, δεν επιτρέπεται στη γυναίκα του πεθαμένου να παντρευτεί ξένον άντρα.
αλλά ο αδελφός του άντρα της θα την λάβει για γυναίκα του και το παιδί που θα γεννηθεί θα πάρει το όνομα του πεθαμένου αδελφού, όχι εννοείται το μικρό, αλλά ως πατριά, ως γένος θα πάρει το όνομα του πεθαμένου αδελφού και έτσι δεν θα εξαλειφθεί το όνομα του πεθαμένου αυτού από τα κατάστιχα του Ισραήλ. Αυτά έλεγε ο νόμος. Προέβλεπε μια ειδική περίπτωση η οποία ως εξαίρεση περισσότερο μπορούσε να εμφανιστεί στον Ισραήλ παρά ως κανόνας. Τι έκανε δε ο Ηρώδης? Έκλεψε ουσιαστικά τη γυναίκα του αδελφού του, διότι και η γυναίκα του, η νομιζόμενη γυναίκα του, είχε παιδί από τον αδελφό του και επομένως δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη του νόμου, αλλά και η γυναίκα αυτή εγκατέλειψε τον νόμιμο και κανονικό άντρα της για να τρέξει πίσω από τον Ηρώδη τον αδελφό του. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά, όπως λένε οι πατέρες, εμόλυνε τη βασιλική πορφύρα ο Ηρώδης, την αισθήτα του βασιλέως με την ανώσιον αιμομιξία. Και εκείνος ο οποίος έπρεπε να ήταν υπόδειγμα καλής διοικήσεως και εφαρμογής των νόμων, ήταν αιτία στους υπηκόους του να παραβαίνουν αυτούς τους νόμους. Και αν ένας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την πιστή τήρηση του νόμου πέφτει σε τέτοια ανουσιουργήματα, τότε πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η καταδίκη του, διότι αυτοί οι οποίοι έχουν τα υψηλά αξιώματα οπωσδήποτε κρίνονται και πολύ πιο αυστηρά. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση εκτροπής, πώς αντιδρούσε ο πρόδρομος? Αντιδρούσε όχι υβριστικά, όχι με τέτοιο τρόπο που να φαίνεται ότι ήθελε εγωιστικά να ταπεινώσει τον Ηρώδη και να αναδειχθεί αυτός εις βάρος του ο τιμητής του νόμου. Του έλεγε μία απλή φράση: «Ούκα εξαισθήσει έχει γυναίκα την του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις γυναίκα αυτή η οποία ήταν γυναίκα του αδελφού σου». Με απλό τρόπο ο πρόδρομος, χωρίς να χαρακτηρίζει τον Ηρώδη, χωρίς να τον υποτιμά, χωρίς να εκτοξεύει εναντίον του ύβρις ή απειλές, τον ήλεγχε, έτσι ώστε όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ο Ηρώδης, ιδέως οίκουεν αυτού, ο Ηρώδης, να ακούει με χαρά θα λέγαμε τον πρόδρομο, ευχαρίστως. Ο έλεγχος του προδρόμου δεν ήταν αιτία αντιδράσεως σκληρής από τον βασιλέα Ηρώδη. Ο έλεγχος του προδρόμου ήταν, θα λέγαμε, αφορμή παιδαγωγίας και ο Ηρώδης άκουγε τα όσα του έλεγε ο Ιωάννης με ευχαρίστηση, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ακριβώς διότι κατανοούσε ότι ο πρόδρομος δεν του έλεγε κάτι δικό του, δεν του έλεγε κάτι εξωπραγματικό, αλλά του έλεγε αυτό το οποίο ο νόμος του Θεού ορίζει. Αδελφοί μου, κακά τα ψέματα. Όλοι μας ξέρουμε τι το Πνεύμα το Άγιον παραγγέλει τις εκκλησίες, τι ο νόμος του Θεού έχει πει για τον άνθρωπο. Όλοι μας έχουμε τη φωνή της συνειδήσεώς μας, τον έμφυτο ηθικό νόμο, και αναγνωρίζουμε όλοι αμέσως τι είναι από Θεού και τι είναι διαστροφή και τι δεν είναι από Θεού. Έτσι λοιπόν, επειδή ο καθένας μας μέσα του έχει αυτό το αλάνθαστο από Θεού κριτήριο να αναγνωρίζει τι προέρχεται από τον Θεό, γι' αυτό και ο Ηρώδης, αν και δεν ακολουθούσε αυτό που ο Θεός του προέτασε, παρά τα αυτά αναγνώριζε αυτό που ερχόταν από Θεού διαστόματος προδρόμου και γι' αυτό το δεχόταν. Επαναλαμβάνω, ο καθένας μας ξέρει τι ο Θεός ζητά από αυτόν. Ο καθένας μας αναγνωρίζει τι ο Θεός του παραγγέλει στην προσωπική του ζωή. Το πρόβλημα όλων μας είναι πως αυτό το οποίο αναγνωρίζουμε ως θέλημα Θεού, εμείς το μετουσιώνουμε σε πράξη. Ο Ηρώδης λοιπόν ιδέως ήκουε του Ιωάννου. Με ευχαρίστηση άκουγε τον Ιωάννη. Διότι ο Ιωάννης γνώριζε να μην συναναμειγνύει προσωπικά του στοιχεία, εγωιστικό θέλημα ή ιδιόμορφα παραγγέλματα στο λόγο του, αλλά ήξερε να μεταδίδει ανώθευτο, αψεγάδιαστο, ακέραιο τον λόγο του Θεού όπως ο Θεός του τον επέβαλε να τον μεταφέρει. Και είναι σπουδαίο πράγμα αυτό το να μπορεί και στις ημέρες μας ακόμη ο εργάτης του Ευαγγελίου, όχι με ιδιοτέλεια, όχι συναναμειγνύοντας προσωπικά ή άλλα κριτήρια, να μεταφέρει απλό, καθαρό γάργαρο τον Λόγο του Θεού, όπως αυτός εκπηγάζει μέσα από το Ευαγγέλιο, όπως η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας τον έχει καθιερώσει και υπάρχει ανά τους αιώνες. Ο πρόδρομος της Χάριτος, συμμορφούμενος απολύτως με τον νόμο του Θεού και τα παραγγέλματά του, ανακοίνωνε στον Ηρώδη τι έπρεπε να κάνει. Και αυτό ήταν μια μορφή ελέγχου για τον Ηρώδη. Έλεγχος όμως ο οποίος δεν ξεσήκωνε εγωιστικές αντιδράσεις. Έλεγχος ο οποίος δεν ξεσήκωνε θυμό. Ακριβώς διότι και ο Ηρώδης καταλάβαινε την ανιδιοτέλεια του Ιωάννη. Το ανυστερόβουλο, το ότι δεν επεδίωκε τίποτε άλλο από αυτό που ο Θεός ήθελε να επικρατεί στη γη ως θέλημα και νόμος του.

Ήλεγχε λοιπόν ο Ιωάννης τον Ηρώδη και τον ήλεγχε διότι όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Ιωάννης δεν εφοβείτο τον θάνατο, αλλά εφοβείτο να αποσιωπήσει την αλήθεια. Στα ανθρώπινα πολλές φορές τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Φοβούμαστε μη χάσουμε τη ζωή μας, μην καταληθεί η ύπαρξή μας, μην πάθουμε κάτι το σωματικό το οποίο μπορεί να προκαλέσει πόνο ή όλεθρο. Όμως, ακριβώς επειδή είμαστε ξένοι πνευματικών εμπειριών, δεν γνωρίζουμε ότι το σπουδαίο δεν είναι να πάθεις κάτι στα υλικά, αλλά το φοβερό είναι να πάθεις κάτι στα πνευματικά. Ο Ιωάννης δεν εφοβείτο να χάσει τη ζωή του, δεν εφοβείτο τον θάνατο όσο τρομερός και αν είναι αυτός για το ανθρώπινο γένος, εφοβείτο να αποσιωπήσει την αλήθεια, εφοβείτο να κλείσει το στόμα του, όχι διότι θα έπαβε να λέει πράγματα δικά του, αλλά διότι εάν έκλεινε το στόμα του, θα κατέπαβε αυτή η πηγή της χάριτος από την οποία στην εποχή εκείνη ανέβλιζε ο λόγος του Θεού και ερχόταν να αρδεύσει τις άγονες και έρημες ψυχές των ανθρώπων της εποχής. Όμως, ας επιστρέψουμε στον Ηρώδη. Ο Ηρώδης ήκουεν ιδέως των λόγων του Ιωάννου. Ήταν σκληροί οι λόγοι του Ιωάννου σχετικά. Ήτανε, θα λέγαμε, δε μεγάλο το τόλμημα να ανακρίνεις, να προσβάλεις εντός εισαγωγικών ή γενικά να υποδείξεις σε βασιλέα, σε τοπάρχη, σε άνθρωπο ηγεμόνα της εποχής εκείνης μάλιστα, το τι έπρεπε να κάνει. Οι ηγεμόνες εκείνης της εποχής ιδίως χαρακτηρίζονταν για τη σκληρότητά τους, τη σκληροκαρδία τους. Δεν ανέχονταν συμβουλή, πίστευαν ότι τα ήξεραν όλα. Θεωρούσαν ότι ακριβώς επειδή είχαν κατασταθεί οι ηγεμόνες εθνών, γι' αυτό και είχαν την εύνοια του Θεού. Και από αυτήν τη λάθος αντίληψη ξεκινώντας πίστευαν πως ο Θεός τους είχε τοποθετήσει έτσι επειδή ήσαν ανώτεροι από τους άλλους ανθρώπους και ήξεραν να τους καθοδηγήσουν. Και με την λάθος αυτήν αντίληψη έκαναν φοβερά και εκτρά λάθη τα οποία τα πλήρωναν πολλές φορές οι λαοί τους. Ο Ηρώδης όμως φαίνεται έστω να έχει ένα κάποιο πνεύμα ταπεινώσεως και να ακούει με ευχαρίστηση τον έλεγχο του προδρόμου. Όχι διότι μόνον ο Ηρώδης ήταν σχετικά όσο μπορούμε να πούμε πως ήταν κάπως ταπεινός, αλλά και διότι ο πρόδρομος ήξερε τι ήταν το πιο κατάλληλο να υποθεί για την ψυχή του. Είναι μεγάλο αυτό το οποίο κάνει ο πρόδρομος. Ελέγχει άνθρωπο όχι μόνο και μόνο για να καταδείξει την απομάκρυνσή του από τον νόμο του Θεού, αλλά και για να τον προσελκύσει σε αυτόν και με τρόπο τόσο παιδαγωγικό ώστε να εξασφαλίσει την επιστροφή του. Και σήμερα στην εποχή μας βλέπουμε πολλούς να ασκούν έλεγχο. Δυστυχώς μάλιστα θα λέγαμε ότι η εποχή μας έχει γεμίσει από τιμητές των πάντων, οι οποίοι δεν χάνουν ευκαιρία να υποδεικνύουν, να ελέγχουν, να προσβάλλουν τους άλλους μόνο και μόνο εκ των υστέρων για να τους υποδείξουν τι θα έπρεπε να είχαν ενεργήσει. Και πολλές φορές αυτοί οι τιμητές των πάντων, οι κριτές, δεν ροδούν και σπέβδουν ακόμη και σε εκκλησιαστικούς άνδρες, ακόμη και σε ανθρώπους του Θεού, ακόμη και στην εκκλησία την ίδια, να υποδείξουν μεθόδους, συμπεριφορές, τρόπους δράσης, τρόπους ζωής. Αυτοί οι οποίοι είναι ατελείς, εμφορούμενοι από ξεκάθαρα κοσμικά κριτήρια, σπέβδουν να υποδείξουν στην τελεία την εκκλησία, το σώμα του Χριστού, το πώς θα πορευθεί εν τόπο και χρόνο, σαν να μην έχει μία δυσχυλιόχρονη παράδοση πίσω της, σαν να μην έχει την ιερά παράδοση αυτή καθ' αυτήν, σαν να μην έχει ως πολύτιμη παρακαταθήκη τα Ευαγγέλια και τα συγγράμματα των πατέρων, ώστε με αυτά σε αυτά στηριζόμενοι και έχοντάς τα ως αψευδείς πλοηγούς να προχωρήσει έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη σωτηρία εις τους ανθρώπους. Και ο έλεγχος αυτός είναι κατεξοχήν προβληματικός, διότι δεν υπάρχουμε για να υφιστάμεθα έλεγχο συνεχώς. Ο άνθρωπος μπορεί να υποστεί έλεγχο όταν σφάλει, αλλά δεν είναι δυνατόν η ζωή μας να αναλύσκεται μέσα εις συνεχείς ελέγχους, μέσα σε εγκλήσεις και αντεγκλήσεις, μέσα σε αντιπαραθέσεις για το τι έγινε και το τι πρέπει να γίνει. Δεν είναι δημιουργικά όλα αυτά. Κάπου σήμερα μοιάζουμε ιδίως στην πατρίδα μας να πορευόμαστε συνεχώς με το μάτι στο παρελθόν. Όμως αν πηγαίνουμε συνεχώς κοιτάζοντας τα πίσω, δεν θα δούμε τα μπροστά και χάνουμε την πορεία μας και χάνουμε τον δρόμο μας. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι έρχονται και ελέγχουν, ιερείς, επισκόπους, αρχιεπισκόπους και πατριάρχες, το κάνουν πολλές φορές όχι με διάθεση διορθώσεως, αλλά με υστεροβουλία, να αναδειχθούν αυτοί, να γίνουν γνωστοί, να καταφανούν, να αναδειχθούν ως ηγέτες και να τους ακολουθήσει λαός που πιθανόν να είναι προβληματισμένος από τη συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου της Εκκλησίας. Αυτός όμως ο έλεγχος δεν είναι πνευματικός, διότι δεν είναι ευχάριστος, και αυτόν ο οποίος έχει πιθανώς πτέσει δεν τον οδηγεί σε μετάνοια, αλλά σε μεγαλύτερη σκληροκαρδία, ώστε να ενταθεί η αντιπαράθεση και τελικά να μην υπάρξει πνευματικό όφελος,
παρά μόνο μία κοινή ανθρώπινη έγκληση και αντέγκληση. Ο Ιωάννης όμως προσέχει ώστε ο έλεγχός του να μην δημιουργήσει αντιδράσεις άλλες από πνευματικές. Και εμείς, αδελφοί μου, αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η οποιαδήποτε ελεγκτική κουβέντα μας δεν θα επιφέρει καμία άλλη συνέπεια παρά μόνο πνευματικές συνέπειες, τότε ας τολμήσουμε να αρθρώσουμε τον έλεγχο. Αν όμως δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό, τότε καλύτερα ας σιωπήσουμε, διότι πάντα ο Θεός έχει τους δικούς του ανθρώπους ώστε δι' αυτόν να ενεργήσει. Και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αυτόκλητοι συνήγοροι ή σε κάθε περίπτωση αυτόκλητοι υπερασπιστές αυτού που εμείς πολλές φορές, και όχι ο Θεός, εμείς θεωρούμε ως δίκαιο, ως σωστό, ως δίθεν πνευματικό.

Ηρώδης λοιπόν ιδέως σήκουεν του Ιωάννου. Στον έλεγχο του Ιωάννου ο Ηρώδης καθόταν και άκουγε με ευχαρίστηση, ακριβώς διότι ο έλεγχος αυτός δεν ήταν εγωιστικός, δεν είχε σκοπό να προσβάλλει τον Ηρώδη αλλά να τον διορθώσει. Τότε γιατί ο Ηρώδης στη συνέχεια συλλαμβάνει τον πρόδρομο και γενικά μεθοδεύονται έτσι τα πράγματα ώστε να φτάσουμε στην καρατόμησή του, στην αποτομή της τιμίας κεφαλής. Ο Ηρώδης, θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο αμυνόμενος, συλλαμβάνει τον πρόδρομο και τον θέτει στη φυλακή, όχι για να μην ακούει τον έλεγχό του, αλλά για να μην ακούν οι άλλοι τον έλεγχο του προδρόμου προς αυτόν. Δεν άντεχε τον έλεγχο όχι επειδή δεν άντεχε αυτά που του έλεγε ο πρόδρομος, αλλά επειδή δεν άντεχε να τα ακούνε και άλλοι, οι οποίοι χωρίς την αρετή και την αυτοσυγκράτηση του προδρόμου θα του δημιουργούσαν οπωσδήποτε άλλα προβλήματα. Βλέπετε πως η ανθρώπινη πονηρία και η ανθρώπινη κακία, αγαπητοί μου αδελφοί, πολλές φορές φθείρει και φθείρεται. Είναι εις βάρος πάντα εκείνων που τους χαρακτηρίζει και σε κάθε περίπτωση γνωρίζει να εκμεταλλεύεται όλους όσους την φέρουν, την ανθρώπινη κακία, έχουσα ως σκοπό οπωσδήποτε την κατά κάποιον τρόπο με οποιοδήποτε μέσο εξαφάνισή τους. Βάζει λοιπόν ο Ηρώδης τον Ιωάννη στη φυλακή. Αλλά και η φυλακή η ίδια ήταν ίσως ακόμη μεγαλύτερος έλεγχος για τον Ηρώδη. Διότι ακούστηκε και φάνηκε και με τη φήμη έφτασε παντού. Το ότι δηλαδή ο Ηρώδης έβαλε τον Ιωάννη στη φυλακή. Και ήταν γνωστό πως η Ηρωδιάς τον εχθρευόταν τον Ιωάννη και έτρεφε μανία μεγάλη. Και ήθελε να τον σκοτώσει. Αυτά δε όλα κυκλοφορούσαν μεταξύ του λαού. Η Ηρωδιάδα σταματούσε στον σεβασμό που είχε ο Ηρώδης προς τον Ιωάννη. «Ηρώδης γάρ, εφοβήτω τον Ιωάννην, ειδός αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον», μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ο Ηρώδης τον σεβόταν τον Ιωάννη, γιατί γνώριζε ότι είναι άνδρας δίκαιος και άγιος. Εκείνο λοιπόν το οποίο είχε ως πρόκληση η Ηρωδιάδα ήταν να καταπαύσει αυτόν τον σεβασμό του Ηρώδη και να τον οδηγήσει στο αποτρόπαιο έγκλημα. Γι' αυτό και ο χορός, γι' αυτό και ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια του συμποσίου των γενεθλίων του Ηρώδου. Έπρεπε ο Ηρώδης να πιεστεί, έπρεπε ο Ηρώδης να εξουθενωθεί ώστε να υποχρεωθεί να κάνει το έγκλημα το οποίο δεν ήθελε. Και μάλιστα ο Ηρώδης είχε τύψεις για το έγκλημά του. Το γνωρίζουμε αυτό όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν λίγο αργότερα, κατά την εμφάνιση του Κυρίου, ο Ηρώδης δεν λέει ότι ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, αλλά λέει ότι είναι ο Ιωάννης, όν εγώ απεκεφάλισα. Αυτόν τον οποίον εγώ απεκεφάλισα και σκότωσα, αυτός είναι που ανέστη και ήλθε πάλι για να με ελέγξει. Είχε τύψει συνειδήσεως ο Ηρώδης από τον τρόπο που επολιτεύθη ο Ιωάννης. Είχε τύψει συνειδήσεως για το έγκλημα το οποίο έκανε. Ακόμα κι αν επέδειξε αδυναμία, αυτός ο μέγας βασιλεύς, αυτός ο τάχα εξουσιαστής των πάντων, ακόμα κι αν επέδειξε αδυναμία και υπέκυψε, τελικά μέσα του αυτό τον κατέτρωγε, ως τύψη, ως συνέστηση ενοχής. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει και εμάς αδελφοί μου να μας συνέχει. Οδηγούμεθα στην αμαρτία όμως ο Κύριος δεν μας αφήνει. Μας δίνει την τύψη, μας δίνει την αίσθηση της συνειδήσεως ότι πρέπει να ανανύψουμε, να μετανοήσουμε, να ξεφύγουμε από αυτό. Ο Ηρώδης δυστυχώς δεν γνώριζε πώς να επιζητήσει το έλεος και τη λύτρωση από τον Κύριο και να ξεφύγει από αυτές τις τύψεις. Εμείς όμως έχουμε τα σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας, την εξομολόγηση, την Θεία Κοινωνία. Το πετραχύλι πάντα περιμένει και εμείς έχουμε όχι την υποχρέωση αλλά τη χάρη και τη χαρά να μπορούμε να καταφεύγουμε εκεί ώστε να τακτοποιούμε τις σχέσεις μας με τον Θεό.

Κλείνοντας την εορτή αυτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου, προκρίνουμε να αφήσουμε έναν πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, να δώσει το επιστέγασμα όχι της αποψινής εκπομπής, αλλά και της εορτής, αφού μετά από λίγο θα ακολουθήσει ο Εσπερινός και θα ξεκινήσει η αυριανή εορτή. Λοιπόν, βλέποντας την αποτετμημένη κεφαλή του Προδρόμου, τι οφείλομεν, λέει ο Ιερός Πατήρ. Ο Τίμιος Πρόδρομος είχε πάντοτε την κεφαλή του ακάλυπτη, δείγμα της αδιαλείπτου προσευχής και της παρησίας προς τον Θεό, διότι πρέπει κατά τη φωνή του Αποστόλου ο άνδρας να προσεύχεται ακάλυπτος, ώστε έτσι ανακεκαλυμμένο προσώπο να κατοπτρίζομαι τη δόξα του Κυρίου. Ας καλύπτονται λοιπόν οι συνδεδεμένοι με τον κόσμο λόγω των βλαβών οι οποίες τους περιστοιχίζουν ή μάλλον οι οποίες συμφύρονται με αυτούς και λόγω των συνεχών εμποδίων που παρουσιάζονται στα πόδια τους αφού δεν μπορούν να προσεύχονται αδιαλείπτος όπως εμείς. Όσοι όμως αναχωρήσαμε από τον κόσμο αυτό, ας αναχωρούμε από την διάνοια πρώτα, συνδέοντας το νου μας με τον Χριστό, με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές, και ας καταστήσουμε τους εαυτούς μας, κατοικητήριο του σωτηρίου του ονόματος, μνημονεύοντας τον Χριστό, για τον οποίον εξήλθομεν εκ του κόσμου. Ας καθαρίσουμε τον οφθαλμό της διανοίας μας με έργα και λόγια και λογισμούς, βλέποντας μόνο προς τον Θεό, διότι και μόνον αν θέλουμε να βλέπουμε κατά το δυνατόν προς το βίο του Ιωάννου, δεν θα έχουμε τίποτε από όσα αποσπούν από τον Θεό. Ο Ιωάννης περιεφέρεται ο άστεγος. Εμείς ας αρκεστούμε σε μία μικρή στέγη, στον οικίσκο, ο οποίος μας έχει δοθεί από τον Θεό για να περνάμε το βίο της ζωής μας. Ενθυμούμενοι τον Ιωάννη που ήταν ισοβίος άστεγος. Ο Ιωάννης ηρκεί το ακρόδρια και μελέαγρο, δηλαδή σε απλά φυτά βλαστήματα της ερήμου. Εμείς δε ας αρκεστούμε στο καθημερινό μας, σε εκείνο το οποίο μας χρειάζεται για να συντηρηθούμε και να περάσουμε το βίο της ζωής μας. Ο Ιωάννης ήταν μονοχύτων και εζωσμένος με δερματίνη ζώνη γύρω από τη μέση του, και έτσι δείκνυε με σύμβολα ότι περιέφερε στο σώμα του την έκρωση των παθών. Και ο ίδιος πάλι απεδείκνυε ότι κατήχε το αγαθό της ακτιμοσύνης. Εμείς με πόση αυθονία εφοδίων χαρακτηριζόμαστε σήμερα και πόσες ενδυμασίες, ρούχα και λοιπά διαθέτουμε, έχοντες πολλές φορές αποθήκη, γεμάτη, με δοχεία και πολλά, τα οποία πολλές φορές μας εμποδίζουν στην πορεία μας προς τον Θεό. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για το γεγονός ότι μας παρέχει αγαθά. Ας μάθουμε όμως να τα χρησιμοποιούμε με σοφία, με σύνεση, με διάκριση, κατά το πως ο βίος του Τιμίου Προδρόμου, κατά το πως το μαρτυρικό του τέλος μας διδάσκει ότι πρέπει να συμπεριφερόμεθα εν κόσμο και χρόνο πάντοτε.

φως ηλαρών, περιηγήσεις στα μονοπάτια των εορτών της Ορθοδοξίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Νικολόπουλο, γραμματέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Κυνηγού, Οδού Βουλιαγμένης.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αβάσιμο και απαράδεκτο ισχυρισμό χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα που σχετίζεται με το Αιγαίο Πέλαγος. Η Αθήνα επισημαίνει πως η θέση της Ελλάδος ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Από την προσευχή Δευτέρα θα ισχύσουν νέες μειώσεις τιμών σε πολλά προϊόντα των σούπερ μάρκετς προκειμένου να ανακοπεί το κύμα της ακρίβειας. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν σήμερα ανακριτικοί υπαλλήλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην ΚΟ με την κατηγορία ότι πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε βλάστηση. Περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά λίγες ώρες μετά την λειτουργία του. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Βανβακόπουλο Χανίων. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η γη στη θύρα θεν τέχνη. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, τη μουσική επιμέλεια έχει Μαρινέλα Πολυζώτη και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Εκεί βρίσκεται η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροάτες, χαίρετε. Σήμερα θα αναφερθούμε στη γη και στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Κοντά μας λοιπόν είναι ο αρχιτέκτον Κωστής Καζαμιάκης, ιστορικός τέχνης και αρχαιολόγος. Τον έχουμε ακούσει σε άλλες εκπομπές για την τέχνη, αλλά σήμερα θέλουμε να τον δούμε στην τέχνη για την οποία έχει διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο για την αρχιτεκτονική και να δούμε πώς αυτή η σύγχρονη αρχιτεκτονική ταυτίζεται με τη γη. Κύριε Καζαμιάκη, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Καράγιουργα.
0: Για να δούμε λοιπόν να δούμε το θέμα.
1: Η αρχιτεκτονική λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε με μερικά πράγματα που είπαν πολύ σπουδαίοι και πασίγνωστοι αρχιτέκτονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να ξεκινήσω, το θεωρώ υποχρέωσή μου, με αυτό που μας έλεγε ο αείμνηστος δάσκαλός μας, τον χάσαμε πρόσφατα, ότι η μεγαλύτερη αρετή ενός αρχιτεκτονικού έργου είναι η αλήθεια. Είναι η τελευταία φράση στο δεύτερο τόμο της αρχιτεκτονικής του δασκάλου Χαράλα Μπουμπούρα. Η μεγαλύτερη λοιπόν αρετή ενός αρχιτεκτονικού έργου είναι η αλήθεια. Και να πάμε στα λόγια του πιο σπουδαίου ίσως Αμερικανού αρχιτέκτονα του 20ου αιώνα, του Frank Lloyd Wright, ο οποίος μας έμαθε ότι η μητέρα των τεχνών είναι η αρχιτεκτονική. Χωρίς μία αρχιτεκτονική για μας, για τους ανθρώπους, ο πολιτισμός μας είναι άψυχος. Ο ίδιος μας είπε ότι τα κτίρια είναι και αυτά παιδιά της γης, παιδιά της γης και του ήλιου. Ο ίδιος Frank Lloyd Wright, ο σπουδαίος Αμερικανός αρχιτέκτονας, μας είπε ότι κάθε μεγάλος αρχιτέκτονας είναι αναγκαστικά και ένας μεγάλος ποιητής. Πρέπει να είναι αυθεντικός στην απόδοση της εποχής του. Ένας πολύ μεγάλος Ευρωπαίος αρχιτέκτονας, εισάξιος του Frank Lloyd Wright, ο περίφημος Ludwig Mies van der Rohe, περίπου της ίδιας εποχής με λίγο μικρότερος του Frank Lloyd Wright, μας έμαθε ότι η αρχιτεκτονική είναι η επιθυμία μιας εποχής εκφρασμένη στο χώρο. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο και θα το δούμε παρακάτω. Το πιο σπουδαίο όμως μας το είπε πάλι ο ίδιος ο Mies van der Rohe, ο οποίος μας είπε την επιγραμματική φράση με τρεις μικρές λέξεις: «Less is more». Στην αρχιτεκτονική το λίγο είναι πολύ. Ο Mies van der Rohe, αυτά. Και να περάσουμε ακόμα και στην... Σε γνωστούς αρχιτέκτονες και σε φράσεις που κατεγράφησαν στην παγκόσμια βιβλιογραφία της αρχιτεκτονικής, μια φράση της πιο σπουδαίας ίσως Αμερικανίδας αρχιτεκτόνισσας του 20ου αιώνα, της Τζούλια Μόργαν, η οποία μας είπε ότι τα κτίρια είναι η κληρονομιά μου. Θα μιλούν για μένα πολύ καιρό μετά από μένα. Να θυμηθούμε επίσης τα λόγια του περίφημου Ευρωπαίου Γαλλο-Ελβετού αρχιτέκτονα Le Corbusier, ο οποίος αγαπούσε ιδιαίτερα την Ελλάδα και την είχε επισκεφθεί μελετώντας τα μνημεία της. Ο Le Corbusier λοιπόν μας είπε ότι η αρχιτεκτονική είναι το σοφό και σωστό παιχνίδι των μορφών κάτω από το φως. Ο σπουδαίος Γαλλορουμάν Γερμανός γλύπτης Μπραγκούζη μας είπε ότι η αρχιτεκτονική είναι μια κατοικημένη γλυπτική. Επίσης, αν η φύση είχε ανέσεις, ο άνθρωπος δεν θα είχε εφεύρει την αρχιτεκτονική. Αυτό μας το είπε ο μεγάλος Ιρλανδός συγγραφέας, Όσκαρ Γουάιλντ, ο οποίος έζησε, γεννήθηκε το 1854 και πέθανε το 1900. Ο άνθρωπος χρειάστηκε περίπου 1 εκατομμύριο χρόνια για να ανακαλύψει την αρχιτεκτονική. Η γη είναι το ιδιαίτερο ενδιέτημα του ανθρώπου. Τα θεμέλια ενός αρχιτεκτονικού έργου βρίσκονται μέσα στη γη. Αρχιτεκτονική και γη είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους. Μην κοιτάτε την ομορφιά ενός αρχιτεκτονικού έργου. Τα θεμέλια του πρέπει να αντέξουν. Αυτά πρέπει να κοιτάμε. Πρέπει να αντέξουν τα θεμέλια του σε όλες τις δοκιμασίες του χρόνου. Τα θεμέλια που συνδέουν το αρχιτεκτόνημα με την γη. Και αυτό δεν μας το είπε ένας αρχιτέκτονας, αλλά ένας πολύ σπουδαίος τραγουδοποιός της country, ίσως ο πιο σπουδαίος, ο David Alan Coe, που γεννήθηκε το 1939. Να πάμε τώρα να δούμε τι μας λέει ο Τατάο Άντο, ένας ίσως ο πιο σπουδαίος Ιάπωνας αρχιτέκτονας όλων των εποχών. Αρχιτέκτονας της εποχής μας, γεννήθηκε μόλις το 1941, είναι δραστήριος και δημιουργεί ιδιαίτερα πράγματα πάντα, και αυτός σε σχέση με το θέμα αρχιτεκτονική και γη μας είπε τα πολύ σπουδαία λόγια, ότι όταν βλέπεις την Ιαπωνέζικη παραδοσιακή αρχιτεκτονική, βλέπεις ταυτόχρονα τον Ιαπωνέζικο πολιτισμό και τη σχέση αυτού του πολιτισμού με τη φύση. Μπορείτε να ζήσετε πραγματικά σε πολύ στενή και αρμονική επαφή με τη φύση, με τη γη, και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο στην Ιαπωνία. Επίσης, να θυμηθούμε τα λόγια του πατέρα των ουρανοξυστών, του περίφημου Λουί Σάλιβαν, ο οποίος Αμερικανός μεγάλος αρχιτέκτονας, ο οποίος μας είπε τρεις λέξεις, τα τρία φύ της αρχιτεκτονικής, τα τρία F, form, follow, function, ότι η μορφή, το σχέδιο, η μορφή πρέπει να ακολουθεί τη λειτουργία, form, follows, function. Ένα αρχιτεκτόνημα, ένα κτίριο έχει ακεραιότητα όπως ένας άνθρωπος και ακριβώς με την ίδια σπανιότητα. Αυτό μας το είπε η μεγάλη φιλόσοφος και λογοτέχνης, η Άιν Ραντ. Το χρώμα στην αρχιτεκτονική σε ορισμένες θέσεις έχει μεγάλη αξία. Έχει μεγάλη αξία και ενεργοποιεί δυναμικά τα περιγράμματα και τα δομικά στοιχεία. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Αντώνιο Γκαουντί, τον περίφημο Καταλανό αρχιτέκτονα, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τη Βαρκελόνη και την Art Nouveau. Τον Αντώνιο Γκαουντί, τον πρόσφατα σχετικά, τον ανεκήρυξε Άγιο η Καθολική Εκκλησία. Θα θυμηθώ εδώ τους σπουδαίους μου δασκάλους στην αρχιτεκτονική, τον Χαράλα Μπομπούρα, τον Αργύρη Πετρονότη, τον Δημήτρη Αντωνακάκη, τον ζωγράφο Νίκο Εγκονόπουλο, το σπουδαίο πολιτικό μηχανικό Σάνια Κρυπότην και τους νεότερους φίλους αρχιτέκτονες καθηγητές, τον Τάση Παπαϊωάννου και τον Μανώλη Κορέ. Ο τελευταίος, ο Μανώλης Κορές, αφού εργάστηκε 20 χρόνια στην αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως και κυρίως του Παρθενώνα, πρόσφατα πήρε μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση, ανακηρύχθηκε, πήρε ένα βραβείο που είναι παγκόσμιο βραβείο αρχιτεκτονικής, ως ένας από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες της εποχής μας. Η αρχιτεκτονική λοιπόν έχει άξιους αντιπροσώπους και είναι μια από τις κύριες εκδηλώσεις του πολιτισμού. Πράγματι, η αρχιτεκτονική είναι μία από τις βασικότερες εκφράσεις του πολιτισμού. Κάθε αρχιτεκτονικό έργο πρέπει να εξετάζεται μόνο μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού αυτού. πώς θα κρίνουμε, ας πούμε, μια πέτρινη στάνη, το Μητάτο που λένε στην ορεινή Κρήτη, αν δεν γνωρίζουμε τον πολιτισμό, τον πολιτισμό της ορεινής Κρήτης από τα μινωικά χρόνια μέχρι σήμερα, που και τότε στα μινωικά χρόνια είχαν περίπου την ίδια στάνη για, για τις κτηνοτροφικές εργασίες τους η ορεινή Κρητική. Τα σπίτια στα υπέροχα χωριά της Ηπείρου επίσης έχουν στέγες από λίθινες πλάκες, γιατί οι λίθινες πλάκες, οι σχιστόπλακες, αυθονούν στην περιοχή και δεν έχουν κεραμίδια. Αφού η πέτρα είναι η πέτρα αυτή που έχουν εκεί βρίσκεται στα χέρια τους εύκολα και η πλάκα αυτή καλύπτει πλήρως λειτουργικά και αισθητικά τις ανάγκες της στεγάσεως των χώρων τους. Είναι τόσο πολύ όμορφα ενταγμένα τα χωριά της Ηπείρου στη φύση που από μακριά νομίζεις ότι είναι μέρος της φύσεως. Εκεί μπορεί κανείς να δει πραγματικά πόσο άμεσα συνδέεται η αρχιτεκτονική με τη φύση. Η αρχιτεκτονική λοιπόν σε κάθε τόπο, σε κάθε πολιτισμό βρίσκεται πολύ κοντά στην καθημερινή ζωή και σε άμεση ανταπόκριση με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Η αρχιτεκτονική διαμορφώνει τα πλαίσια της ζωής μας. Διαμορφώνουμε τα κτίρια μας και στη συνέχεια μας διαμορφώνουν αυτά. Αυτό δεν το είπε ένας αρχιτέκτονας, το είπε ένας μεγάλος πολιτικός. Οι Εγγλέζοι τον θεωρούν το μεγαλύτερο πολιτικό για το έθνος τους. Το είπε ο Winston Churchill. Το περιβάλλον, η φύση, η γη είναι ο σταθερός και αμετάβλητος παράγων για κάθε τόπο σε σχέση με την αρχιτεκτονική. Το έδαφος που έχουμε στη διάθεσή μας, η γη, για ένα αρχιτεκτονικό έργο έχει συγκεκριμένα όρια, έχει συγκεκριμένες κλίσεις εδάφους και συγκεκριμένη θέα. Αυτά τα σταθερά στοιχεία, οι κλίσεις, τα όρια, η θέα καθοδηγούν την αρχιτεκτονική σύνθεση. Επίσης και το κλίμα. Το κλίμα έχει άμεση επιρροή στην αρχιτεκτονική των κτηρίων. Το έθριο στα σπίτια, δηλαδή η εσωτερική αυλή, που την λέμε έθριο, διαδόθηκε ανεξάρτητα από την εποχή γύρω από τη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, στη Συρία, στην Ισπανία και αλλού στη Μεσόγειο, όπου το κλίμα είναι εύκρατο και υγιεινό. Εκεί έχουμε έθρια, έχουμε αυλές. Δεν έχουμε τέτοια στη Σουηδία ή στη Φιλανδία που κυριαρχεί το κρύο και πολλούς μήνες έχουν χιόνια. Τα υλικά επίσης που έχουν αρχιτέκτονες στη διάθεσή τους επηρέαζαν πάντα τον τύπο και τη μορφή των κτηρίων. Η θρησκεία επίσης είχε πάντα άμεσο αντίκτυπο στην αρχιτεκτονική. Να μην ξεχνάμε ότι τα μεγαλύτερα και ωραιότερα κτίρια σε όλες σχεδόν τις εποχές είχαν θρησκευτική χρήση. Ο Παρθενώνας, ο ναός της Αθηνάς Παρθένου, η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολεως, η Παναγία των Παρισίων. Όταν ο άνθρωπος νιώσει δυνατός και αποκτά εμπιστοσύνη στα ισχύοντα και στον εαυτό του, τότε ενισχύεται ο ορθολογισμός του, όπως αυτό έγινε στην ελληνιστική εποχή, στη ρωμαϊκή εποχή, στο 19ο αιώνα. Τότε βασική σημασία παίρνουν για την αρχιτεκτονική και άλλα κτίρια εκτός των θρησκευτικών, όπως είναι τα θέατρα, οι αρένες, τα στάδια, οι αψίδες, οι κήποι, εξοχικές κατοικίες και ούτω καθεξής. Τα ήθη και τα έθιμα επίσης ενός λαού που εκφράζουν το κοινωνικοπολιτικό και θρησκευτικό γίγνεσθε έχουν αντίκτυπο στην αρχιτεκτονική, κυρίως της κατοικίας. Ας πούμε, αν δούμε πώς χτίζανε τα σπίτια τους στην αρχαία Ελλάδα, θα δούμε ότι αυτό το σπίτι με το έθριό του και τα δωμάτια γύρω δείχνει περισυλλογή και περιορισμό. Αν θα πάμε μπροστά στο χρόνο και πάμε σε ένα πλούσιο σπίτι στη Βενετία της αναγεννήσεως του 16ου αιώνα, αυτό το σπίτι δείχνει εξωστρέφεια και επίδειξη. Υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα στους Βενετούς εκείνη την εποχή. Ενώ αν δούμε ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία του Le Corbusier, τι θα καταλάβουμε, ας πούμε, σε ένα διαμέρισμα του Le Corbusier στη Μασσαλία. Θα δούμε ορθολογιστική κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων που κατοικούν, θα δούμε λειτουργικότητα και δυνατότητες συλλογικής ζωής. Η οικονομία και οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν ουσιαστικά την αρχιτεκτονική. Και έτσι, κάτω από αυτή τη σκέψη, πρέπει να σκεφτούμε την Αίγυπτο της εποχής των Φαραώ, την κλασική Ελλάδα του 5ου και 4ου αιώνα, πάντα σε σχέση με τα μνημεία, τη Ρώμη των Αυτοκρατόρων, το Παρίσι πριν από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου εφήρμοσαν προγράμματα οικοδομικά και πολυδομικά κάτω από συνθήκες οικονομικής ανθίσεως. Όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα στις εποχές που αναφέραμε έγιναν κάτω από συνθήκες οικονομικής ανθίσεως. Επίσης, ένας άλλος παράγων που παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην επιτυχία και στη διαχρονικότητα ενός αρχιτεκτονήματος είναι η προσωπικότητα του ίδιου του αρχιτέκτονος, του ανθρώπου επίσης που πλήρωσε για να γίνει κάποιο έργο, του Μεκίνα που λέγανε παλιότερα. Αυτοί είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αρχιτεκτονική, αρχιτέκτον και ο άνθρωπος που αποφασίζει να κάνει το έργο και θα κατοικήσει ή θα το δωρήσει ή θα είναι κάποιος ναός, ο αρχιτέκτον λοιπόν και ο χορηγός. Και όταν βλέπουμε ένα αρχιτεκτονικό έργο πρέπει να βλέπουμε πίσω από αυτό. Αν δούμε ας πούμε την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, τι θα πρέπει να δούμε και τι θα πρέπει να σκεφτούμε για αυτό το πολύ σπουδαίο έργο που δεν μας απογοητεύει ποτέ, όπως έλεγε ο άλλος μεγάλος δάσκαλος μας στην αρχιτεκτονική, ο Παναγιώτης Μιχελής. Πίσω από την Αγία Σοφία βλέπουμε τα ιδεώδη ενός οικουμενικού χριστιανικού κράτους. Πίσω από την Αγία Σοφία βλέπουμε την τεράστια ελληνορωμαϊκή παράδοση πολλών αιώνων. Βλέπουμε την ορίμανση φιλοσοφικών θεωριών. Βλέπουμε την ορίμανση θεολογικών θεωριών. Βλέπουμε επίσης δύο εξαιρετικά πρικισμένους και μορφωμένους αρχιτέκτονες που εργάστηκαν για το πρόγραμμα αυτό της Αγίας Σοφίας. Βλέπουμε επίσης και μια υψηλή τεχνολογία που ανεδύθη από πολλά προηγούμενα έργα. Βλέπουμε επίσης και τη βούληση μιας πόλεως, της βασιλεύουσας, της Κωνσταντινούπολης, μοναδική στον κόσμο, που θέλει να έχει ένα τέτοιο μνημείο, που δεν υπάρχει όμοιό του εκείνη την εποχή πουθενάλλου. Και τέλος βλέπουμε τη θέληση ενός φιλόδοξου και με πολλούς οικονομικούς πόρους αυτοκράτορα, του Ιουστινιανού. Τώρα θα πρέπει να ανατρέξουμε για να καταλάβουμε το τίτλο της εκπομπής σας «Γη και αρχιτεκτονική», να ανατρέξουμε στα σπουδαία αρχιτεκτονήματα όλων των εποχών πολύ συνοπτικά και πολύ περιληπτικά και μόνο σε τίτλους, γιατί γι' αυτό χρειάζονται πραγματικά όχι μια ωραία εκπομπή, αλλά χρειάζονται χρόνια για να τα αναλύσει και να τα φέρει κανείς ένα-ένα και διεξοδικά. Τα πρώτα σπουδαία αρχιτεκτονήματα που θαύμαζε σε ο κόσμος είναι στην Αίγυπτο, σε πολύ μακρινές εποχές, της 4ης, της 3ης, της 2ης χιλιετίας π.Χ. το ναό του Λούξορ στην Αίγυπτο, τις περίφημες πυραμίδες που ήταν ταφικά μνημεία. Γνωρίζετε ότι οι πυραμίδες χτιζόταν για 10 περίπου αιώνες, για μια χιλιετία, και πλέον χτιζόταν πυραμίδες ως ταφικά μνημεία. Εκεί μέσα στην έρημο ένα απλό σχήμα με τέτοιο κολοσσιαίο μέγεθος που χαρακτηρίζουν την αυτό που λέμε εποχή των Φαραώων. Στην Ανατολή πάλι έχουμε τα περίφημα Ζιγκουράτ στην Ασσυροβαβυλωνία, που είναι θρησκευτικού χαρακτήρα παρατηρητήρια ή πολλοί λένε ακόμα ότι είναι και αστεροσκοπία. Για να έρθουμε στα δικά μας, στη Μινωική Κρήτη έχουμε τα περίφημα ανάκτορα της Κνωσού, που ακόμα και σήμερα τα θαυμάζει ο κόσμος, της 2ης χιλιετίας π.Χ. τα ανάκτορα της Κνωσού, της Φεστού, τα ανάκτορα στα Μάλια, τα ανάκτορα στη Ζάκρο. Για να πάμε μετά από λίγες εκατονταετίες στη Μυκηναϊκή εποχή και να αναφερθούμε στα περίφημα αρχιτεκτονήματα ανάκτορα των Μυκηνών, στα περίφημα τείχη τους, στα των Μυκηνών της Τύρινθας, της Πύλου, του Κάδμου στη Θήβα, στην εποχή που λέμε, που την αναφέρουμε ως Μυκηναϊκή εποχή και χρονολογικά τοποθετείται από το 1500 έως το 1100 π.Χ. Και λίγους αιώνες μετά να θαυμάσουμε το πρώτο ναό για την Ήρα στη Σάμο, το περίφημο Ηραίων, ή το ναό του Απόλλωνος στην Κόρινθο τον 6ο αιώνα π.Χ. ή το Αρτεμίσιον της Εφέσου, ένα τεραστίων διαστάσεων χτίριο το οποίο κατελάμβανε έκταση 6 στρέμματα. Και μάλιστα για εκείνη την πολύ μακρινή εποχή γνωρίζουμε ακόμα και τα ονόματα των αρχιτεκτώνων. Ήταν ο Χερσίφρον, ο Θεόδωρος και ο Μεταγέννης. Στην κοντινή μας Αίγινα θαυμάζουμε τον ναό της Αφέας εκεί στο ύψωμα με την μοναδική θέα. Για να πάμε αμέσως μετά στον Παρθενώνα, το κορυφαίο επίτευγμα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής και ένα από τα τελειότερα δημιουργήματα του ανθρωπίνου πνεύματος. Στο βράχο, τον Ιερό Βράχο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της Ακροπόλεως Αθηνών, εκτός από τον Παρθενώνα, τα Προπύλαια, το Ερέχθειο, το Θέατρο του Διονύσου, ο Ναός της Νίκης και κοντά εκεί στην αγορά το Θυσίον, που σωστότερο είναι να το λέμε Ναό της Αθηνάς και του Ηφαίστου. Το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το Ναό του Επικουρίου Απόλλωνος Βασών, η Φυγαλίας όπως λέγεται, που οι εργασίες του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ένα από τα πιο θαυμάσια μνημεία της αρχαιότητας. Και έτσι σιγά σιγά περπατώντας το χρόνο φτάσαμε στον 4ο αιώνα π.Χ. και εκεί θα θαυμάζουμε στην Ελλάδα το Ναό της Στεγιαίας που λέγεται Ναός της Αλέας Αθηνάς και αρχιτέκτονας ήταν ο Μέγας Παριανός Γλύπτης Σκόπας, το Ναό του Διού στην Εμαία που αναστηλώνουν οι Αμερικανοί και ο περίφημος Μίλλερ, ένα εξαιρετικό δωρικό μνημείο. Για να φτάσουμε στο μαυσολείο της Αλικαρνασσού, περίπου στην ίδια εποχή, όπου ο βασιλεύς Μαύσολος έκτισε το μνημείο που ήθελε να ταφεί. Έκτοτε όλα τα ταφικά μνημεία τα πολυτελή λέγονται μαυσολεία, διότι το όνομά του έδωσε και το όνομα στο μνημείο που ετάφει και τα πολυτελή ταφικά μνημεία λέγονται μαυσολεία. Το μαυσολείο της Αλικαρνασσού θαυμάστηκε τόσο πολύ που είναι ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Εκεί εργάστηκαν οι πιο σπουδαίοι αρχιτέκτονες, ο Πίθεος και ο Σάτυρος και 4 κορυφαίοι γλύπτες, ο Σκόπας, ο Βρίαξης, ο Λεοχάρης και ο Τιμόθεος. Δυστυχώς από το περίφημο αυτό μνημείο σώθηκαν πολύ λίγα πράγματα, δεν πάβει όμως να είναι πραγματικά ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Μήπως είναι η ώρα για το πρώτο σας διάλειμμα?
0: Είναι σε 1,5 λεπτό, γι' αυτό και δεν σας διακόπτω. Για να... Ναι.
1: Ωραία, να προχωρήσουμε λοιπόν στην αναφορά μας στην ελληνιστική εποχή, στην αμέσως επόμενη εποχή που ακολουθεί την κλασική εποχή μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323, η εποχή των διαδόχων και μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτηση λέγεται ελληνιστική εποχή. Από το 323 λοιπόν μέχρι τη ρωμαϊκή κατάληψη έχουμε την ελληνιστική εποχή, όπου συνεχίζεται αυτή η αρχιτεκτονική δραστηριότητα και εξελίσσεται η τεχνική, η αισθητική, η τεχνολογία. Οι ναοί αποκτούν άλλες αναλογίες στους κείονες, γίνονται ραδινότεροι, προστίθενται ρυθμοί νέοι και προς τη ρωμαϊκή εποχή ακόμα περισσότεροι, και τότε και μόνο επιγραμματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε στην ελικόσουρα της Αρκαδίας, στον περίφημο ναό της Δεσπίνης, όπου τα γλυπτά ήταν του περίφημου δαμοφόντος του Εκμεσίνης γλύπτη. Να αναφέρουμε επίσης στα ελληνιστικά χρόνια τον ιδιαίτερο ναό του Πυθίου Απόλλωνος στη Ρόδο, που αναστηλώθηκε, τον περίφημο ναό της Αθηνάς Πολυάδος στο Πέργαμον της Μικράς Ασίας, στο υπέροχο νησί της Αμοθράκης του Αρσινόιον, ένα ναό της Αρσινόης του 280 π.Χ. και δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα περίφημα θέατρα του Διονύσου, τα αρχαία θέατρα του Διονύσου, του Θωρικού, της Επιδαύρου, της Μεγαλουπόλεως, που ήταν το μεγαλύτερο θέατρο στην κυρίως Ελλάδα, το θέατρο της Δωδόνης, των Δελφών, της Πριίνης, της Μυτιλίνης, των Σιρακουσών, της Ερέτριας, το θέατρο στον Φιάριο, στο Πέργαμον. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε επίσης τις στοές, τα βουλευτήρια, τα τείχη, τα στάδια, τα οδεία, τα χορηγικά μνημεία. Και ο κατάλογος δεν έχει τέλος.
0: Εδώ μια μικρή διακόπη και συνεχίζουμε.
1: Ωραία. Ωραία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Η γη στη θύρα θεντέχνη», που σήμερα έχει σαν θέμα τη γη και η σύγχρονη αρχιτεκτονική, με τη Σμαραγδή Καράγερο, αλλά βασικά με τον καλεσμένο μας αρχιτέκτονα Κωστή Καζαμιάκη, ο οποίος από τα βάθη της ιστορίας ή και της προϊστορίας, ίσως, κύριε Καζαμιάκη, μας φτάνεται στα ελληνορωμαϊκά, στην ελληνιστική εποχή, έτσι.
1: Ακριβώς, έχουμε τελειώσει με την ελληνιστική εποχή, αναφέροντας λίγα μόνο, αλλά πολύ γνωστά σε όλο τον κόσμο, περίφημα κτίρια για τα οποία όλα έχουν κηρυχθεί ως μνημεία της παγκόσμιας πολιτικής της κληρονομιάς και όλα την χάνουν συντηρήσεως και αποκαταστάσεως σύμφωνα με τους διεθνείς ισχύοντες νόμους, τον νόμο της Βενετίας, που τον ξέρουμε ως χάρτα της Βενετίας, την διακήρυξη του Άμστερνταμ του 1975 και όλους τους νόμους που καθορίζουν τις επεμβάσεις μας στα μνημεία.
0: Τους νόμους τους φτιάχνουν άνθρωποι, κύριε Καζαμιάκη. Και οι νόμοι αυτοί οι ανθρώπινοι που έχουν φτιαχτεί για αυτά τα μνημεία, πόσο τα προστατεύουν? Και γιατί κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί έχουμε και τις καιρικές συνθήκες ή τις φυσικές καταστροφές, αλλά έχουμε και τους πολέμους και τις επιδρομές των ανθρώπων που καταστρέφουν τέτοιου είδους μνημεία που έχουν ανακηρυχθεί ως παγκόσμιας κληρονομιάς. Και έχουμε πολλά τέτοια στην πρόσφατη εποχή, τέλη του 20ου και αρχές του 21ου αιώνα, να μιλήσω για τα πιο σύγχρονα.
1: Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πολύ πιο τραγική από αυτήν που αναφέρατε. Όχι σε αυτή την εποχή που είπατε, αλλά στις μέρες που ζούμε τώρα που μιλάμε, καταστρέφονται μνημεία στη Συρία. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγο καιρό το περίφημο συγκρότημα στην Παλμύρα και ο περίφημος ναός, δεμένος άρρηκτα και με την ελληνική παράδοση, κατεστράφει. Αυτό πώς μπορούσε κανείς να το αποφύγει όταν δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, θα αποφύγω τους χαρακτηρισμούς. Μπήκανε μέσα εκεί, βάλανε σε κρυφά μέρη εκρηκτικούς μηχανισμούς μικρούς και μετά τους πυροδότησαν. Αυτό το μνημείο που έστεκε εκεί αιώνες, χιλιετίες, δεν υπάρχει πια. Δυστυχώς, είπατε για τους νόμους. Ναι, εντάξει, οι νόμοι από μόνοι τους δεν προστατεύουν. Αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γίνανε αυτοί οι νόμοι. Διότι εκεί ισοπεδώθηκαν εκατοντάδες, χιλιάδες μνημεία στην Ευρώπη. Χιλιάδες μνημεία κατεστράφησαν. Έπρεπε λοιπόν από τότε να γίνουν κάποιοι νόμοι και με βάση αυτούς τους νόμους στρατιές αρχαιολόγων, αρχιτεκτώνων, τοπογράφων, τοπογράφων, μηχανολόγων, συντηρητών, καλλιτεχνών, γλυπτών, ζωγράφων, ανθρώπων του ψηφιδωτού. Εκατοντάδες ειδικότητες ασχολούνται με τη συντήρηση και αποκατάσταση και μελέτη των μνημείων. Είναι μονόδρομος, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, αλλά χωρίς αυτά τα μνημεία του παρελθόντος δυστυχώς δεν έχουμε μέλλον. Και αν δεν έχετε αντίρρηση να συνεχίσουμε την επιγραμματική αναφορά στα σπουδαία αρχιτεκτονήματα, όλα αυτά τα αρχιτεκτονήματα που λέμε του παρελθόντος εμπνέουν τους σημερινούς αρχιτέκτονες και τους αρχιτέκτονες κάθε εποχής για την δική τους δημιουργία, μελετώντας τα σπουδαία αυτά μνημεία σε εποχές όπου δεν υπήρχαν ηλεκτρισμός, δεν υπήρχαν διαδίκτυα, δεν υπήρχε αυτή η ταχύτητα της πληροφορίας, δεν υπήρχαν οι ευκολίες που έχουμε σήμερα, οι άνθρωποι καταφέρανε και κάνανε θαύματα. Να θυμηθούμε το Κολοσσέον στη Ρώμη, ένα αμφιθέατρο που χωρούσε, το λέγανε οι Ρωμαίοι, αμφιθέατρο Magnum, χωρούσε 45.000 θεατές. Στην εποχή των αυτοκρατόρων Βεσπασιανού και Τίτου και Δομητιανού, δηλαδή τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, στα χρόνια του Χριστού περίπου. Στα χρόνια του Χριστού, εκεί και λίγο μετά, χτίστηκε αυτό το Κολοσσέον που χωρούσε, όπως είπαμε, 45.000 ανθρώπους και θαυμάζεται ακόμα σήμερα, διότι πρόκειται για ένα από τα εντυπωσιακότερα παραδείγματα της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής, που είχε περίπου 50 μέτρα ύψος, 48,5 για την ακρίβεια, και ούτε λίγο ούτε πολύ ένα στάδιο 188 μέτρα μήκος και 156 μέτρα πλάτος. Αυτό το είδος των χτισμάτων, γιατί μιλούσαμε πριν για την ελληνική και την ελληνιστική αρχιτεκτονική, τα αμφιθέατρα δεν το συνηθίζανε, ήταν άγνωστο στους αρχαίους Έλληνες. Γιατί ήταν άγνωστο? Γιατί τους ήταν άγνωστα τα θεάματα τα οποία εξυπηρετούσαν τα αμφιθέατρα αυτά, δηλαδή θηριομαχίες, μονομαχίες και άλλες βαρβαρικές επιδείξεις. Δεν είχαν αμφιθέατρα οι αρχαίοι Έλληνες, είναι προνόμιο της ρωμαϊκής εποχής. Ενώ έγινε λοιπόν για να εξυπηρετήσει βάρβαρες δραστηριότητες, χρησιμοποίησε μια τεχνολογία μοναδική, η οποία τεχνολογία εφαρμόστηκε θετικά και εποφελία για τα επόμενα αρχιτεκτονήματα. Να μην ξεχνάμε στη ρωμαϊκή εποχή τις αψίδες που καθιερώθηκαν μετά από νίκες αυτοκρατόρων, οι κεπίλες, τα θέατρα που κάνανε και αυτοί, διότι κληρονόμησαν το αρχαίο θέατρο από την Ελλάδα, έγραψαν και αυτοί θεατρικά έργα ή μετέφεραν τα ελληνικά έργα στη γλώσσα τους. Τα αμφιθέατρα που, όπως είδαμε, τα υποδρόμια, τα στάδια, τις βιβλιοθήκες, η υδραγωγία που κάνανε παντού, δρόμους, θέρμες και βαλανία. Εδώ ο Αδριανός που ήρθε στην Αθήνα άφησε θέρμες και βαλανία, όπως επίσης και την περίφημη πύλη του Αδριανού. Γέφυρες, κατοικίες, επαύλεις, ανάκτορα, ταφικά μνημεία και μοσολεία, όπως αυτό του Αδριανού στη Ρώμη. Αυτά λοιπόν τα μνημεία του πρώτου αιώνα της ρωμαϊκής εποχής. Για να πάμε στη χρυσή εποχή των αυτοκρατόρων, στους τέσσερις μεγάλους αυτοκράτορες, τους επωνομαζόμενους και καλούς για την Ελλάδα, τον Τραγιανό, τον Αδριανό, τον Αντωνίνο Πίο και τον Μάρκο Αυρίλιο, οι οποίοι έμεναν στην εξουσία περίπου 20 χρόνια ο καθένας και διοικούσαν το απέραντο ρωμαϊκό κράτος για 100 χρόνια. Στην εποχή αυτή χτίστηκε ο ναός του Ολυμπίου Διός εδώ στην Αθήνα. Αυτός ο τεράστιος ναός που είναι πολύ μεγαλύτερος από τον Παρθενώνα, όπως επίσης χτίστηκε και η βιβλιοθήκη του Αδριανού που θαυμάζουμε στο μοναστηράκι και που βρίσκεται σε πλήρη αποκατάσταση τα τελευταία 30 χρόνια από την Ελληνική Υπηρεσία Αναστηλώσεων. Επίσης έχουμε εκείνη την ίδια εποχή των σπουδαίων αυτοκρατόρων αυτών των λεγόμενων καλών, το Πάνθεον στη Ρώμη, που θεωρείται αυτό το χτίσμα ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, γιατί είναι κατασκευαστικά πολύ τολμηρό. Για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ένα υλικό που μοιάζει με τον μπετόν. Είναι μορφολογικά άρτιο και αντιπροσωπεύει τη ρωμαϊκή τέχνη. Γιατί για να είναι αυθεντικό ένα έργο, όπως μας έλεγε και ο δάσκαλος μας ο Χαράλαμπος Μπούρας, πρέπει να έχει αλήθεια και την αλήθεια την αντιλείς από την εποχή σου. Δεν μπορείς να μιμήσει δεξιά και αριστερά πράγματα παρά να μεταφέρεις την αλήθεια της εποχής σου. Σε αυτό το σπουδαίο κτίριο αρχιτέκτον ήταν ένας Έλληνας, ο Απολλόδωρος ο εκ Δαμασκού. Και εκείνη την εποχή έχουμε και τις περίφημες θέρμες του Καρακάλα στη Ρώμη, όπως και το, λίγο μετά το ναό της Ρώμης και της Αφροδίτης, πάλι στη Ρώμη. Η Ρώμη θεοποιημένη απέκτησε ναό, ο ναός της Ρώμης και της Αφροδίτης λοιπόν. Οι θέρμες του Δοκλητιανού, η αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Ρώμη, πριν εγκαταλείψει τη Ρώμη και πάει να φύγει για την Κωνσταντινούπολη και να ιδρύσει εκεί την νέα πρωτεύουσα. Να θυμηθούμε και την αψίδα του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη, πόλη την ξέρουμε ως Καμάρα, είναι εκείνης της εποχής, και ο περίφημος υπόδρομος. Επίσης και η Ρωτώντα στη Θεσσαλονίκη, που είναι ένα ρωμαϊκό μαυσολείο, μάλλον χτίστηκε για ρωμαϊκό μαυσολείο το 306 π.Χ., δηλαδή λίγο πριν τα εγκαίνια της πρωτευούσης της Κωνσταντινούπολης το 330 μετά Χριστόν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο ή Άγιο Κωνσταντίνο, αν προτιμάτε. Και στις 11 λοιπόν Μαΐου του 330 μετά Χριστόν εγκαινιάζεται η πρωτεύουσα, η βασιλεύουσα, η πόλη των πόλεων, η Κωνσταντινούπολη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Είναι το κέντρο της αυτοκρατορίας για 1120 χρόνια. Καμία άλλη αυτοκρατορία δεν κράτησε τόσο πολύ. Μετά συμβατικά δόθηκε το όνομα σε αυτή την μεγάλη αυτοκρατορία που κράτησε 1120 χρόνια, δόθηκε το όνομα Βυζάντιο, γιατί εκεί κοντά ήταν μια πόλη, απικία των Μεγαραίων, οι οποίοι Μεγαρείς, εδώ οι γείτονές μας, είχαν ένα ήρωα μυθικό, τον οποίο το λέγανε Βίζαντα, ο Βίζας λοιπόν Μεγάρων, και προς τιμήν του δώσανε το όνομα σε μια απικία που κάνανε εκεί κοντά, στα πλούσια μέρη εκεί. Και έτσι λοιπόν από την απικία των Μεγαραίων ονομάστηκε η αυτοκρατορία αυτή, η μέγιστη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε τον ορισμό πια που είναι παγκόσμιο αποδεκτός για το Βυζάντιο, για να μην υπάρχουν παραξηγήσεις με τους γείτονες ή τους οποιουσδήποτε. Βυζάντιο είναι, γιατί πολλές φορές τα πρόσφατα σχετικά χρόνια οι γείτονες που έχουν πια την Κωνσταντινούπολη στην κατοχή τους, τα μνημεία, όλα τα μνημεία αυτά, αρχαία ελληνικά ή βυζαντινά, τα λέγανε ρωμαϊκά μνημεία. Ο ορισμός λοιπόν που πρέπει να ξέρουμε απ' έξω όλοι οι Έλληνες, γιατί το ξέρουν και σε όλο τον κόσμο και δεν πρέπει εμείς να είμαστε τελευταίοι, πρέπει να το ξέρουμε εμείς πρώτοι. Βυζάντιο είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, που εκχριστιανίστηκε και εξελληνίστηκε πλήρως. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το επαναλάβω, γιατί είναι σπουδαίο. Βυζάντιο είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έτσι ξεκίνησε, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, πήρε το όνομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που εκχριστιανίστηκε και εξελληνίστηκε πλήρως. Στη Θεσσαλονίκη, η οποία γίνεται το δεύτερο μεγάλο κέντρο του Βυζαντίου μετά την Κωνσταντινούπολη, έχουμε λοιπόν το περίφημο ρωμαϊκό κτίσμα, τη Ρωτώντα, που έχει γίνει εκεί στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά μετά έγινε γνωστός ως ναός του Αγίου Γεωργίου. Και εκείνη την εποχή έχουμε την περίφημη Αχυροποίητο, την γνωστή και ως Αγία Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. καλύτερα διατηρούμενο παλαιοχριστιανικό μνημείο σε όλη την Ελλάδα. Παλαιοχριστιανικά μνημεία λέμε αυτά τα μνημεία που έχουμε πριν τον Ιουστινιανό. Τα πρώτα χριστιανικά μνημεία. Η Αχυροποίητος είναι ένα από αυτά. Γύρω στο 425 χτίστηκε και ταυτίζεται με το ναό της Θεομήτωρος ή της Οδηγήτριας των Κειμένων, άσχετα αν είναι σήμερα γνωστή ως Αχυροποίητος και ως Αγία Παρασκευή. Στη Συρία, τη μαρτυρική Συρία εκείνη την παλαιοχριστιανική εποχή, στη Συρία η οποία ήταν κυρίως χριστιανική, στο καλά της Σιμάν της Συρίας υπάρχει ένα μοναδική σημασίας και αξίας μνημείο, ένα επιβλητικό συγκρότημα στη θέση χτίστηκε εκείνη την εποχή την παλαιοχριστιανική, στη θέση όπου ασκήτευε ο Άγιος Σημεώνας Στυλίτης πάνω σε ένα ψηλό κείωνα. Εκεί έχτισαν τα πρώτα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έχτισαν 4 τεράστιες τρίκλητες βασιλικές γύρω από ένα πολύ μεγάλο οκτάγωνο, στο κέντρο του οποίου υψωνόταν ο στήλος του περίφημου αναχωρητού του Αγίου Σημεώνα του Στυλίτη. Αυτά στα παλαιοχριστιανικά χρόνια στην μαρτυρική σήμερα Συρία, το συγκρότημα αυτό του Αγίου Σημεώνα του Στυλίτη διατηρεί όλο το μεγαλείο της Συριακής αρχιτεκτονικής, της Συριακής χριστιανικής αρχιτεκτονικής, γιατί όλες οι προσώψεις

των βομβαρδισμών, στο έλεος των ανθρώπων που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο καταστρέφουμε, στο όνομα πάντα της δικαιοσύνης. Δίκιο έχει ο ένας, δίκιο έχει ο άλλος, δίκιο έχει και ο Ρώσος, δίκιο και ο Αμερικάνος, δίκιο και ο ντόπιος, δίκιο και ο δικτάτορας, δίκιο έχουν όλοι, αλλά τα καημένα τα μνημεία την πληρώνουν στο τέλος, αφού δεν μπορούν να συνοηθούν οι άνθρωποι. Και μένοντας στην παλαιοχριστιανική εποχή, αγαπητή κυρία Καράγιουργα, εμείς στην Κρήτη έχουμε ως πολιούχο Άγιο τον Άγιο Μινά. Ο Άγιος Μινάς, πρέπει να θυμηθούμε ότι σε εκείνα τα παλαιοχριστιανικά χρόνια είχε μαρτυρήσει και στο μέρος που μαρτύρησε στην έρημο εκεί κοντά στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, χτίστηκε ένα από τα σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία, το οποίο ήταν μεγάλο προσκύνημα του χριστιανισμού της Ανατολής. Αν πάμε εδώ στο περίφημο Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο, εδώ στην γειτονιά μας, στην Οδό Βασιλής Σοφίας, δίπλα στο Πολεμικό Μουσείο, υπάρχει το Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο, που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία σε όλο τον κόσμο. Ένα μουσείο που έχει μέσα ιστορία 20 αιώνων. Αν πάμε εκεί, θα δούμε ότι ξεκινάει από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και έχει ιδιαίτερη αναφορά στα προσκυνήματα, στο ναό του Αγίου Μινά, εκεί στην έρημο της Αλεξανδρίας. Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στην εποχή του Ιουστινιανού, όπου έχουμε την Αγία Σοφία, ένα από τα αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής όλων των εποχών και όλου του κόσμου. Η Αγία Σοφία δεν σε απογοητεύει ποτέ, όπως είπαμε πριν, και δεν θα βαρεθούμε να το λέμε ποτέ, λόγια του σοφού δασκάλου Παναγιώτη Μιχελή. Θαυμάστηκε και μύθηκε η Αγία Σοφία πάρα πολύ για την αρμονία και την υψηλή της πνευματικότητα, ενώ είναι και το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα της Βυζαντινής τέχνης. Ο Τρούλος, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και άλλοτε, εμφανίζει συμβολικά τον ουρανό, την κατοικία του Θεού. Και στην Κωνσταντινούπολη, εκεί στα χρόνια του Ιουστινιανού, έχουμε τα λαμπρά μνημεία, την Αγία Ειρήνη, τον Άγιο Σέργιο και Βάκχο, τους Άγιους Απόστολους. Το σπουδαιότερο μετά την Αγία Σοφία μνημείο, τους Αγίους Αποστόλους, που ήταν βασιλικό πολυάνδριο, διότι ήταν τόπο σταφής των βασιλέων του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Ιουστινιανού, και μέσα εκεί υπήρχαν οι λάρνακες με τα λείψανα των Αγίων Αποστόλων. Κατεδαφίστηκε το 1469, δηλαδή 16 χρόνια μετά την άλωση, για να χτιστεί το τζαμί του Μωάμερ του Πορθητού, το οποίο λέγεται Μεχμεδιέ Τζαμί ή Φατίθ Τζαμί. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Να θυμηθούμε και την Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης, που χτίστηκε στην πρώιμη εποχή της Οικονομαχίας, που είναι και αυτή η βασιλική Μετρούλο. Και στην Κωνσταντινούπολη, εκείνη την εποχή, κοντά στον 9ο 10ο αιώνα, θα δούμε το υπέροχο καθολικό της Μονής της χώρας, που σήμερα είναι το Καχρία Τζαμί, ή το καθολικό της Παναχράντου, που είναι σήμερα το Φεναρί σαν τζαμί, ή το καθολικό της Μονής του Μυρελαίου, που είναι το Μπουντρούμ τζαμί, ή την Αγία Θεοδοσία, που είναι το Γκιούλ τζαμί. Για να φύγουμε από τη στενοχώρια των χριστιανικών εκκλησιών που γίνανε τζαμιά και να πάμε στον υπέροχο Άγιο Τίτο της ίδιας εποχής, στη Γόρτινα της Κρήτης, και να φτάσουμε στην Μεσοβυζαντινή εποχή, όπου, όταν λέμε Μεσοβυζαντινή εποχή, εννοούμε 10ο αιώνα έως το 1204, την εποχή των Σταυροφοριών, όπου στην Κωνσταντινούπολη έχουμε ελάχιστα από τα εκατοντάδες μνημεία, δυστυχώς, που σώθηκαν. Η Κωνσταντινούπολη κάει και πολλές φορές και ανοικοδομείται ραγδαία, και έτσι χάνονται τα μνημεία. Και να θυμηθούμε το ναό της Παντεπόπτου, που είναι το Εσκή Μαρέ Τζαμί, ή το ναό των Αγίων Θεοδόρων, που είναι το Κιλισέ Τζαμί, το ναό του Παντοκράτορος, που είναι το Ζεϊρέκ Τζαμί, ή τον Άγιο Ιωάννη Εντρούλο, που είναι το Αχμέτ Πασά Μεστέτη Τζαμί. Θεσσαλονίκη την ίδια εποχή έχουμε την Παναγία των Χαλκαίων, που μπορούμε να τη θαυμάσουμε, στην Οδό Εγνατίας και στην Χίο, την περίφημη Νέα Μονή της Χίου. Ακόμα στη Θεσσαλονίκη, μετά το 1204 και μέχρι την άλωση, θαυμάζουμε τα μνημεία στην υπέροχη Θεσσαλονίκη των Αγίων Αποστόλων, της Αγίας Εκατερίνης, του προφήτη Ηλία, το καθολικό της Μονής Βλατάδων, του ναού του Σωτήρος, στην

0: γονατί απέναντι στην Καμάρα, τον Άγιο Νικόλα τον Ορφανό, και στην Ελασσόνα το καθολικό της Μονής της Ολυμπιώτισσας, στο Άγιο Όρος εκεί μέχρι την άλωση μιλάμε τώρα και όχι μετά την άλωση, το καθολικό της, των Ιερών Μονών της Μεγής της Λαύρας, των Ιμφύρων και Βατοπεδίου, το καθολικό της Μονής Χελανδαρίου. Πριν την άλωση έχουμε στην Άρτα το περίφημο μνημείο της Παρηγορήτησας της Άρτας, το σπουδαιότερο αρχιτεκτονικό έργο του Δεσποτάτου της Υπήρου, και στο Δεσποτάτο του Μοραίος με πρωτεύουσα το Μιστρά θαυμάζουμε τη Μητρόπολη, την Οδηγήτρια, τους Άγιους Θόδωρους, την Αγία Σοφία, την Περίβλεπτο, τη Μονή της Παντανάσης. Και έτσι προχωρώντας φτάνουμε στην εποχή μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, για να αναφερθούμε και λίγο στα ευρωπαϊκά μνημεία, πριν να αναφερθούμε μόνο πολύ επιγραμματικά στην Παναγία των Παρισίων, έργο του 1163, τέλειωσε το 1235, που είναι το γνωστότερο γοτθικό μνημείο στον κόσμο, το καθεδρικό ναό της Σάρτρ, της Αμιένης, που ονομάστηκε Γαλλικός Παρθενών, ο καθεδρικός ναός της Αμιένης. Βλέπετε, ο Παρθενώνας μπορεί να είχε γίνει 1800 χρόνια πριν τον ναό αυτό, αλλά ο Παρθενώνας πάντα αποτελούσε για τους πνευματικούς ανθρώπους και για τους αρχιτέκτονες πρότυπο. Και τα σπουδαία, πολύ σπουδαία κτίρια τα ονόμαζαν Παρθενώνες. Η Μητρόπολη στη Ρένς, όπου γινόταν η στέψη των βασιλέων, και άλλα κτίρια σε όλη την Ευρώπη πολύ σπουδαία, όπως Άγιος Ιωάννης το Τολέδο, που τον ζωγράφισε και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας εκκλησία, χτισμένη από τους βασιλείς Φερδινάντο και Ισαβέλα, ως μαυσολείο των βασιλέων της Ισπανίας. Και φτάσαμε στην αναγέννηση, για να πούμε ότι η αναγέννηση ξεκινάει με την κατασκευή ενός γιγαντιαίου τρούλου, ο τρούλος που δεσπόζησε στη Φλωρεντία, ο τρούλος που έφτιαξε ο μεγάλος πρικισμένος αρχιτέκτονας Μπρουνελέσκι και ο οποίος έχει ύψος 62 μέτρα, ενώ αν θυμηθούμε της Αγίας Σοφίας 32 μέτρα. Βέβαια τους χωρίζουν 1000 χρόνια, αλλά και εντωμεταξύ είχε προχωρήσει η τεχνολογία. Ο τρούλος λοιπόν αυτός είναι η αρχή της αρχιτεκτονικής της αναγέννησης. Για να θαυμάσουμε το μικρό ναό, το κυκλικό τεμπιέτο του Μπραμάντε, το αρχιτέκτονα μέσα στο έθριο του Αγίου Πέτρου, in Montorio, το οποίο θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα έργα της ιταλικής αναγεννήσεως, ή ο Παρθενών του 16ου αιώνα, όπως είπε ο μεγάλος αισθητικός Μπρούνο Τζέβι, διότι συγκεντρώνει τις θεωρητικές αρχές που τότε κυριαρχούσαν, δηλαδή την πλαστικότητα και την τελειότητα των επιμέρους μορφών. Το συγκρότημα στο Βατικανό, στην αναγέννηση, στο Παλάτζο Φαρνέζε, και να αφήσουμε την αναγέννηση να πάμε στο 17ο αιώνα, μήπως καταφέρουμε και φτάσουμε στην εποχή μας, που είναι στο 17ο αιώνα το ανάκτορο των Βερσαλιών, η εκκλησία της Σορβόνης, το ανάκτορο του Λουξεμβούργου, η περίφημη κήπη στα ανάκτορα των Βερσαλιών, αρχιτεκτονική της γης, όπως τα λέγαμε, και φτάσαμε στο 18ο αιώνα τρέχοντας, για να αναφερθούμε στο μικρό Τριανόν, που βρίσκεται στους κήπους των Βερσαλιών, και το περίφημο Πάνθεον στο Παρίσι. Είχαμε πει και για το Πάνθεον στη Ρώμη. Αυτό το Πάνθεον στο Παρίσι, που έγινε από τον περίφημο αρχιτέκτονα Σουφλό το 1700, τον 18ο αιώνα, είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο που προαναγγέλει τον κλασικισμό, το ρομαντικό κλασικισμό, που είναι μια στροφή των αρχιτεκτώνων προς την ελληνική, τη ρωμαϊκή και την ευρωπαϊκή αρχαιότητα. Και με βάση τα προστάγματα του ρωμαντικού κλασικισμού έχουμε την αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, την εκκλησία της Μαντλέν, την τράπεζα της Ακίας στο Λονδίνο, το Βρετανικό Μουσείο, που χτίστηκε το 1841 και στέγασε τα κλεμμένα από τον Έλλην μάρμαρα του Παρθενώνος, το θέατρο του Βερολίνου, τη λιτοθήκη του Μονάχου, τη Βαλχάλα που μιμείται τον Παρθενώνα από τον περίφημο αρχιτέκτονα Λέο Φον Κλέτζε, και στην Αθήνα, στην λεγόμενη νεοκλασική εποχή, έχουμε την Εκκλησία των Καθολικών, στην Οδό Πανεπιστημίου που έχτισε ο ίδιος ο μεγάλος αρχιτέκτονας ο Κλέντζε, το κτίριο των Ανακτόρων του Κέρτνερ, που είναι η σημερινή Βουλή, το Πανεπιστήμιο του Χριστιανού Χάνσεν, το πιο όμορφο, ένα από τα ομορφότερα νεοκλασικά χτίσματα σε ολόκληρο τον κόσμο, εύμετρο, λιτό και πρακτικό, και πραγματικό αριστούργημα του κλασικισμού, η Ακαδημία του Θεόφιλου Χάνσεν, η Βιβλιοθήκη του Θεόφιλου Χάνσεν, το Αστεροσκοπείο του Θεόφιλου Χάνσεν, του Τσίλερ, να θυμηθούμε τα έργα, τα Ανάκτορα της Ηρώδου Αττικού που είναι σήμερα το Προεδρικό Μέγαρο, τη Σχολή Ευελπίδων, το Εθνικό Θέατρο, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το Δημαρχείο στη Σύρο, το Ηλίου Μέλαφρον, το Ταχυδρομείο, το Ορφανοτροφείο του Χατζικώστα και τόσα άλλα. Το Μεγάλο Κλεάνθη που έχτισε τα δύο μέγαρα της Δούκισσας της Πλακεντίας, τον Καφτατζόγλου που έχτισε το ίδρυμα που σπούδασα, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αρσάκιο, τον Άγιο Κωνσταντίνο έχτισε επίσης ο Καφτατζόγλου, τον Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου απέναντι από το θέατρο, στην Ομόνια, το Δεύτερο Γυμνάσιο Πειραιώς και την Αγία Ειρήνη.
1: Και ο αριθμός δεν τελειώνει, κύριε.
0: Τέλειωσα. Έχουμε ελάχιστα, μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Πάλι είμαι στην Αθήνα, το κτίριο Βάιλε, το στρατιωτικό νοσοκομείο Μακρυγιάννη, δίπλα στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως. Το εθνικό μας μουσείο στην Πατησίων που έκτισε ο Λούντβιχ Λάγκε. Το μουσείο στην Ολυμπία του Ντέπφελντ. Το Ζάπιο που έκτισε ο Μπουλανζέ. Το κτίριο της Παλαιάς Βουλής που έκτισε επίση ο Μπουλανζέ. Και να σταματήσουμε εδώ.
1: Σταματήσουμε, πέρασε ο χρόνος. Όχι τρέχοντας, ασθμένοντας, ούτε μουσικό διάλειμμα δεν σας έβαλε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας δώσατε έτσι μια εικόνα της ιστορίας από παλιά μέχρι σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ο Κωστής Καζαμιάκης ήταν κοντά μας, αρχιτέκτον, ιστορικός τέχνης και αρχαιολόγος. Το θέμα μας, η γη στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η γη στη θύρα θέν τέχνη» με τη Σμαραγδή Καραγιώργα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και ιαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αβάσιμο και απαράδεκτο ισχυρισμό χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, το οποίο τέθηκε χθες και αφορά και στην περιοχή του Αιγαίου. Η Αθήνα επισημαίνει πως η θέση της χώρας μας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής και βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Από την προσεχή Δευτέρα θα τεθούν σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα προϊόντα των σούπερ μάρκετς προκειμένου να ανακοπεί το κύμα της ακρίβειας. Περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 675 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί από τις πλημμύρες στο βόρειο Νεπάλ. 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή με ντρόουν σε αποθήκη κοντά στο Κίεβο. Και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως με τον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Παλαιού Φαλήρου για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσεων αβαλόμενος φως ο σημάτιων. Εκθήνων των ουρανών σιδέρινων στεγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θυς νεύει την επίβαση αυτών περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια να αυτής ο Χριστής στον αιώνα του αιώνος. Άφησε το σημάτιο το περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξουν από φωνής βροντής σου δηλιάρουσι. Αναβαίνουν συνόρκοι και καταβαίνουν σπεδίες των τόπων ο θεμελίως σε αυτά. Όρο ον έθω παρελεύσω δε επιστρέψου κάλυψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξε να μέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πεντινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτό από καρπού των έργων σου χορτασίζεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνης και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσθον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου εκεί έδειου του Λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύς του ρδίου η κακία ηγείτε αυτών. Όρητε ψηλάτε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης Ελλήνες καιρούς όλοι έχουν τη δύση αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ήξεν αυτοί διαλέψονται πάντα θηρία του δρυμού. Σχήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και στα σμάδας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έως σας πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης σας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως τον έπλασεν μπέζιν αυτήν. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου τη χείρα τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπον ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στο κούν αυτών επιστρέψει.

εσείς και αυτός μητρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού, ο παλαιάς και καινής Θείος Μεσίτης, προφήτης και πρόδρομος αγγέλος εν σαρκός,

Amen.

earth.

0: αρημιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Μνήμη δικαίου με την κομίαν ευλογείο δε Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Σοφός καρδία δέξετε εντολάς, ο δε άστοχος σκύλες συσχολιάζουν υποσκελιστήσετε. Ως πορεύεται απλώς, πορεύεται πεπιθώς. Ο δε διαστρέφοντας οδούς αυτού γνωστήσετε. Ο ενέβων οφθαλμής μεταδόλου, συνάγει ανδράς ηλίπας, ο δε ελέγχων μεταπαρησίας ειρηνοποιεί. Πηγή ζωής εν χειρή δικαίου, στόμα δε ασεβούς καλύψει απώλιαν. Μίσος εγύρι νίκος, πάντας δε τους μη φιλονικούντας καλύπτει η φιλία. Ως εκχυλαίων προσφέρει σοφίαν, ράβδο τύπτη άνδρα ακάρδιον. Σοφή κρύψουσιν αίσθησιν, στόμα δε προπετούς εγγίζει η συντριβή. Κτίσεις πλουσίων πόλης οχυρά, συντριβή δε ασεβών φαινία. Έργα δικαίων ζωήν ποιή, καρπή δε ασεβών αμαρτίας. Οδούς δικαίας ζωής φυλάσσει παιδεία, παιδεία δε ανεξέλεγκτος πλανάτε. Καλύπτουσιν έχθραν χείλη δίκαια, οι δε εκφέροντες λιδωρίας αφρονέστατη εισήν. Εκ πολυλογίας ούκ εκφεύσει αμαρτίαν, φιδόμενος δε χειλαίων νοήμων εσ. Άργυρος πεπυρωμένος γλώσσα δικαίου, καρδία δε ασεβούς εκλείψει. Χείλη δικαίων επίστανται υψηλά, οι δε άφρονες εν ενδία τελευτώσιν. Ευλογία Κυρίου επικεφαλήν δικαίου, αυτή πλουτίζει και ουμή πορευθεί, προσθεθεί αυτή λύπη εν καρδία. Εν γέλωτι άφρον πράσι κακά, η δε σοφία ανδρή τίχτη φρόνησιν. Εν απολία ασεβής περιφέρεται, επιθυμία δε δικαίου δεκτή. Παραπορευωμένης καταιγίδος αφανίζεται ασεβής, δίκαιος δε εκλίνας σώζεται εις τον αιώνα. Ως περόμφαξ οδούσι βλαβερών και καπνός όμασιν, ούτως παρανομία της χρωμένης αυτή. Φόβος Κυρίου προστίθεση ημέρας, έτη δε ασεβών ολιγοθήσετε. Εγχρονίζει δικαίη σε φροσύνη, ελπίς δε ασεβών απολύτε. Οχύρωμα οσίου φόβος Κυρίου, συντριβή δε της εργαζομένης κακά. Δίκαιος εις τον αιώνα ούκ ενδός, ασεβείς δε ούκ οικίσουσι την γην.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
2: Δίκαιος εάν φθάσει τελευτής εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολιά δε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακελίδωτος. Ευάρεσος το Θεό γενόμενος ηγαπήθηκε ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγγι μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού, η δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρφα βλότητος αμαυρεί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας, οι δε λαοί δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτον, ότι χάρις και έλειος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
0: Παριμιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομεν.
0: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, γλώσσα δε αδίκου εξολείται. Χίλιοι ανδρών δικαίων αποστάζει χάριτας, στόμα δε ασεβών αποστρέφεται. Ζυγή δόλη βδέλυγμα ενώπιον Κυρίου, στάθμιον δε δίκαιον δεκτό αυτόν. Ού εάν εισέλθει ύβρις, εκεί και ατιμία, στόμα δε ταπεινών μελετά σοφίαν. Αποθανών δίκαιος έλειπε μετάμελον, πρόχειρος δε γίνεται και επίχαρτος ασεβών απώλεια. Δικαιοσύνη αμόμους ορθοτομή οδούς, ασέβεια δε περιπίπτει αδικία. Δικαιοσύνη ανδρών ορθών ρίεται αυτούς, τη δε απολία αυτών αλήθκονται παράνομοι. Τελευτίσαντος ανδρός δικαίου, που κόλλειται ελπής, το δεκάφημα των ασεβών όλειται. Δίκαιος εκθύρας εκδίνει, ανταυτού δε παραδίδονται ο ασεβής. Εν στόματι ασεβών παγείς πολίτες, αίσθησης δε δικαίων έβουδος. Εν αγαθείς δικαίων κατόρθωσε πόλης, στόμαση δε ασεβών κατεσκάφη. Μικτηρίζει πολίτας εν δεείς φρενών, ανήρ δε φρόνιμος

Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, Δεόμεν.

0: το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνειδόξαν αναπέμπομεν.

ταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισσόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισσόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου στον όνατα έρετο το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το

Κύπρος Ευρώπας επικειμένης ενέργειας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών.

κυρίας, επισκέψου συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των συμμετεχόντων εις την Αγία Νεόρτην και πανηγύριν ταύτην και προσφερόντων τα δωρατά αυτά, περιγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας.

των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν όργην και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλή.

Άκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων τον περάτω της γης και τον εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού μην δέστω τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείς Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον. Εκπρόσδεκτον ποιήσων ειδέησιν ημών, δώρησιν ειδυνάβεστον παροτομάτων ημών, σκέπασον ημάς αντισκέπτων τερίων σωποδίωξον, πάντα εχθρών, φημών και πολέμιων, ειρήνευσον την ζωή ημών και σώσοντας ψυχάς ημών.

0: Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακυσιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους του τους, των σύτων, των ίνων και το έλεον. Και πλήθαινο αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, τη ενωρία και τη πόλη ταύτη, εν τη σήκης των εορταζόντων και προσφερόντων τα δωρατά αυτά και στον κόσμο σου άπαντα. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα.

η αγάπη του Κυρίου μας, αγαπητοί αδελφοί, μας αξιώνει και φέτος να εορτάζουμε την μνήμη του πολιούχου και προστάτη της πόλεως μας, του Αγίου Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Οι εκκλησιαστικές μας εορτές μας συγκαλούν να λατρεύσουμε τον ζώντα και αληθινό Θεό, να τιμήσουμε τους Αγίους της πίστεως μας, να επικαλεστούμε τις πρεσβείες τους και να εμπνευστούμε από την θεοφιλή ζωή τους. Την εφετινή μας πανήγυρη τιμούν δύο σεβάσμοι και προσφυλέστατοι σε μένα εν Χριστώ αδελφοί ιεράρχες, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στην ταπεινή πρόσκλησή μου έσπευσαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες να έλθουν κοντά μας, συμμέτοχοι στην κοινή προσευχή και την τιμή προς τον μεγάλο Άγιο και προστάτη μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της ωραίας πόλεως των Τρικάλων, Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης ο εκκλησιαστικός τίτλος, αλλά τα Τρίκαλα μας είναι σε όλους γνωστά, Κύριος Χρυσόστομος, και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, Κύριος Δωρόθεος. Έτσι λοιπόν απόψε,

0: Δυτική Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Παλαιό Φάλιρο Αττικής σμίγουν σε μια κοινή προσευχή και τιμή προς τον Άγιο Αλέξανδρο. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί αδελφοί, γιατί ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου και υποβάλλεστε στον κόπο να είστε απόψε και αύριο κοντά μας, συμμέτοχοι της χαράς μας και από κοινού λατρευτές του ζώντος και αληθινού Θεού. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, ο Άγιος Αλέξανδρος, πρεσβεύοντας ενώπιον του θρόνου του Κυρίου, να σας χαρίζουν έτη πολλά, υγεία, δύναμη και να ευλογούν την αρχιερατική σας διακονία, χάρη του λαού του Θεού και της οικοδομής της Εκκλησίας. Άγιε Δράμας, καθώς απόψε χωροστατείτε και μας ευλογείτε, σας παρακαλούμε και να μας απευθύνετε λόγων οικοδομής.
1: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Σμύρνης, κύριε Σιμεών, με πολύ χαρά αποδέχτηκα την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω στον εορτασμό του πολιούχου Παλαιού Φαλήρου Αγίου Αλεξάνδρου. Η σύνδεση μάλιστα της Μητροπόλεως Δράμας, την οποία διακονώ, με τη δική σας Μητρόπολη της Νέας Σμύρνης είναι σταθερά θεμελιωμένη στην προσωπικότητα του Αγίου Εθνοιερομάρτυρα Χρυσοστόμου, ο οποίος από Μητροπολίτης Δράμας εξορίστηκε και εγκαταστάθηκε ως Μητροπολίτης Σμύρνης, όπου και θυσιάστηκε για την Εκκλησία και την Πατρίδα. Σε αυτόν οφείλουμε την νεότερη εθνική και θρησκευτική ταυτότητά μας, τόσο η Δράμα, όσο πιστεύω και η Νέα Σμύρνη. Και η χαρά μας σήμερα πολλαπλασιάζεται, διότι μας δίδεται η ευκαιρία να τιμήσουμε τον Άγιο Αλέξανδρο, συλλειτουργούντες με τον προσφυλή Μητροπολίτη Τρίκης Τρικάλων κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος άρτη αξιώθηκε να αγιοκαταταχθεί επί της ποιμαντορίας του ένα σύγχρονος Άγιος Ιερέας της Μητροπόλεως του, ο πατέρας Δημήτριος Γαγκαστάθης. Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα εορτάζουμε δύο Αγίους της Εκκλησίας μας που φέρουν το όνομα Αλέξανδρος. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω και για τους δύο. Πρόκειται για τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Αλέξανδρο, το γνωστό σας, που έζησε στις αρχές του 4ου αιώνα, και για τον νεότερο Όσιο Αλέξανδρο του Σβύρ, που έζησε στα τέλη του 15ου, αρχές 16ου αιώνα, σε ένα μοναστήρι στα φιλανδορωσικά σύνορα. Και οι δύο τίμησαν με τη βιωτή τους το ελληνικό όνομά τους, Αλέξανδρος, που σημαίνει αυτόν που προστατεύει, αποκρούει και αποθεί τους εχθρούς, δηλαδή τον υπερασπιστή και γενναίο πολεμιστή. Θα προσπαθήσουμε εν ώψη της εορτής της ενορίας σας, που φέρει το όνομα του πρώτου αλλά και του δευτέρου, να προσδιορίσουμε τον πνευματικό αγωνιστικό ρόλο τους στη ζωή της Εκκλησίας μας. Ο πρώτος Αλέξανδρος, ο γνωστός σας, συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Μητροφάνη στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας το 325. Ως εκπρόσωπος του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Μητροφάνη. Μάλιστα, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μητροφάνης είδε σε όραμα άγγελο Κυρίου, ο οποίος του παρουσιάστηκε και του αποκάλυψε ότι σε 10 ημέρες θα παραδώσει την ψυχή του και να πείσει τους συγκεντρωμένους ιεράρχες εκεί, στη Σύνοδο την Οικουμενική, να ψηφίσουν ως διάδοχό του τον Αλέξανδρο. Έτσι και έγινε Θεόκλητος λοιπόν ο Αλέξανδρος. Οι Θεοφόροι πατέρες που συμμετείχαν στη Σύνοδο εξέλεξαν τον Άγιο Αλέξανδρο ως πρώτο επίσκοπο της Κωνσταντινουπόλεως από τη στιγμή που πήρε η πόλη στο όνομα Κωνσταντινούπολης, της νέας δηλαδή πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας το 327. Τι είναι αυτό το οποίο θαυμάζουμε στον Άγιο Αλέξανδρο? Είναι η υπεράσπιση της Ορθοδόξου πίστεως κατά των μηχανοραφιών του Αρίου και των ομοφρόνων του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε επίσκοπος όταν χειροτονείται, χειροτονείται με πρώτο σκοπό της ζωής του την υπεράσπιση της πίστεως. Γι' αυτό και στη χειροτονία του ομολογεί «το πιστεύω εις ένα Θεόν» κτλ. Οι αγώνες λοιπόν για την ορθόδοξη πίστη αποτελούν το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ιεραρχών της Εκκλησίας μας. Εκείνοι αναλαμβάνουν την ευθύνη να καθοδηγήσουν μέσω συνόδων το λαό εις πάσαν την αλήθεια και όχι στην επιλεκτική, νοησιαρχική, φιλοσοφική πίστη. Γι' αυτό και στις εργασίες των Οικουμενικών Συνόδων και εν προκειμένου στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην οποία συμμετείχε ο Άγιος Αλέξανδρος αναδείχθηκαν μεγάλοι πατέρες όπως ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων. Η διατύπωση και εδραίωση της πίστεως γίνεται πάντοτε, αδερφοί μου, και θεολογικά, δηλαδή με την διατύπωση της αποκαλυμμένης θεωρίας αλήθειας, αλλά γίνεται και μέσα από τα θαύματα τα οποία επιτελούνται στο σώμα της Εκκλησίας μας. Σας θυμίζω ότι ο Μέγας Αθανάσιος έγραψε θεωρητικά, θα λέγαμε, τα θεολογικά του συγγράμματα κατά των Αριανών, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ομοιούσιος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και έρχεται μετά ο Άγιος Σπυρίδων, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Συνόδου, της πρώτης Οικουμενικής, κάνει το θαύμα με το κεραμίδι, το κρατάει στο χέρι του, το σταυρώνει και γίνεται το κεραμίδι εκείνο τρία πράγματα: φωτιά, νερό και χώμα. Έτσι πιστοποιεί τη θεολογική αλήθεια του Αθανασίου. Αυτό κάνει και ο Αλέξανδρος, ο Άγιος Αλέξανδρος, διότι εκεί που κάποιοι νεοτερίζοντες φιλόσοφοι μιλούσαν για θέματα θρησκείας και κορόιδευαν, τους φώναξε να σοπάσουν και όλοι σώπασαν. Χωρίς να μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Θα λέγαμε τη λαϊκή έκφραση, βουβάθηκαν. Στον Άγιο Αλέξανδρο ενεργούσε, αγαπητοί μου, η προσευχή και η επίκληση του Θεού. Αυτό επιβεβαιώθηκε και αργότερα μετά τους...
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 9.

αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία στην επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση εν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρανα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξεσι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσι. Τριάς Αγία δόξεσι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών, έλεγεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώς ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ιτήμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάβησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθη η σωθησία νέσομαι, τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό

Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανελεστώ ο ανάξιος? Εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της φυχής μου, και σώσω με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή, και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πύρτη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της ελλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσου εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμαση. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακός όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγώ οίκη ανάξωση ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώτας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέχουμε, δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοί ερθών καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ του αγίου σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννη το η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου.
όπως αν καγώ

0: στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των αγκυράτων σου αγαθών, όν ητήμασα της αγαπώησε Κύριε, εν είστε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Είδα, Κύριε, ότι αναξίζουμε τα λαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πίνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχομαι έσυ το επόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, ελεμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια τα αυτή ησίαση και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν δίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασαι ο Θεός, ημών δόξασαι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όνει έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτινη αλόγω να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτινη της αλόγω μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώματι εισελθήν. Και ως ούκα πηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομία μου υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επαιμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου δελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άφεξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύγης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή εφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίασόν μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν τη μέρεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αείλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκ ημί ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος οικείν εν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας ας σύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει στον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπώνιν προσερχούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν με τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτη με τα νοήσαντα κατέλειπες, ο ειν. αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσας η εκνεότητός μου μέχρι τις παρούσης ημέρας και ώρας χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσε. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσο με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, από ρυπαρών χειλαίων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγει, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δέσου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στη τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνοσμένο δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμόπτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόση. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ου και πτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περ φίλης σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ ημά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτο όν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν η βάτο πάλε, η αφλέκτο και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σακός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προδήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου και λεύσα βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεόσα το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσα του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και ευητήμια του ιερού μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόξων καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συν πάση της Αγίης σου. Ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μη τας πλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσεγρώμενόν σοι και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρου, η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, εφιερός την ίασιν έλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεϊνός, όλον σου το σώμα τολμών δέξεσθε, μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
2: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
4: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιατίστης.
5: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Πάντα συνεργείς αγαθών λοιπόν, το αίσθημα κατωτερότητος και άλλες αρρωστημένες καταστάσεις μέσα στο μυστήριο της σωτηρίας από τον πατέρα Σιμεών Κραγιόπουλο, τον Μακαριστό, με τις όμορφες ομιλίες του, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί σε 4-5 τόμους που έχουν σχέση με τα ψυχολογικά προβλήματα και την πνευματική ζωή, και στην αγάπη σας διαβάζουμε και αναλύουμε όσον εγχωρεί τον πρώτο τόμο. Εκδόσεις και όσους ρωτάτε Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Πάντα συνεργείς αγαθών. Να γνωρίσουμε την ψυχοσύνθεσή μας. Το λέγω αυτό για να τονίσω ακόμη μία φορά, καθώς μιλάμε για τα αισθήματα κατωτερότητος, ότι χρειάζεται ο καθένας να δει καλά-καλά πρώτα το σκαρί του. Τι είναι το σκαρί? Να δει πρώτα καλά-καλά την ψυχοσύνθεσή του, τι είναι, και να μην παρασύρεται άδικα. Επειδή δηλαδή είναι ενθουσιώδης, να μην νομίζει ότι καλά πάει ή επειδή όλο καταθλίβεται, να μην νομίζει ποιος ξέρει τι φοβερά πράγματα έκανε και είναι σε αυτή την κατάσταση. Όχι. Είναι έτσι και το σκαρί του. Να γνωρίζει κανείς καλά-καλά τον εαυτό του και να τον αποδεχθεί όπως είπαμε. Και αυτός που έχει αίσθημα κατωτερότητος, ποιος ξέρει από πότε, να το συνειδητοποιήσει, να το παραδεχθεί ότι το έχει και να ταπεινωθεί. Εάν γνωρίσει κανείς καλά-καλά τον εαυτό του και ανάλογα έπειτα κοπιάσει και προσπαθήσει, και αν ακόμη η ψυχοσύνθεσή του που είναι κάπως αρρωστημένη θα μεταβληθεί σε καλό. Όλα μεταβάλλονται σε καλό, και η μελαγχολία και άρρωστες ψυχολογικές καταστάσεις μεταβάλλονται σε καλό με τη βοήθεια του Θεού. Ως προς το σημείωμα αυτό, κάπως έτσι. Ερώτηση από ομιλητή. Μάλλον ερώτηση από φοιτητή που διαβάζει ο ομιλητής. Αν πεθάνεις κομπλεξικός με αισθήματα κατωτερότητος, μένεις έτσι αιωνίως? Μη γελάτε. Ξέρετε, όταν κανείς έχει τον πόνο του, θα νομίζει ο γράφων ότι γελούμε για τον πόνο του. Είναι σοβαρά θέματα αυτό. Δηλαδή, πώς θα είμαστε στην άλλη ζωή? Μερικοί, ίσως πιο πολύ μερικές, ρωτούν, ακόμη και από σωματική άποψη, θα είμαστε όπως είμαστε εδώ? Αν κάποιος έχει καημό, ότι δεν είναι το σώμα του έτσι όπως θα ήθελε, δηλαδή λίγο πιο σουλουπωμένο, τι θα γίνει? Έτσι θα είναι αιωνίως, λέει στη συνέχεια. Αυτό στο ψυχικό μέρος. Στο σωματικό μέρος, αν πεθάνεις τρελός ή καθυστερημένος, ή μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, μένεις έτσι αιωνίως? Και γενικά τα ελαττώματά σου που δεν έφυγαν θα τα έχεις για πάντα? Προσέχετε, να συνεννοηθούμε. Άμα δεν συνεννοηθούμε, δεν θα ωφελήσετε. Θα μπλέκεται πιο πολύ και θα πηγαίνει χαμένος και ο κόπος που κάνετε να έλθετε ως εδώ. Παρακαλώ να προσέξουμε. Συνεχίζω να διαβάζω το σημείωμα. Το αίσθημα της ντροπής για την εκδήλωση της πίστης και της στηρήσεως των εντολών μπροστά σ' άλλους που παρατηρείται σε κάποιον που προσπαθεί να σταματήσει τις αμαρτωλές πράξεις του και να αρχίσει τώρα τον αγώνα του, πώς εξηγείται? Να ντρέπεσαι επειδή είσαι πιστός δηλαδή, και να ντρέπεσαι επειδή κάνεις εντολές του Χριστού, δεν το βλέπω αυτό νορμάλ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξεπεράσει κανείς. Συνεχίζουμε το σημείωμα. Προσωπικά νιώθω το ίδιο αίσθημα ντροπής όχι μόνο σε θέματα πίστεως ή πράξης αμαρτίας, αλλά και σε στιγμές της καθημερινής ζωής, σε καταστάσεις που όμως σε άλλους περνούν χωρίς καμία ενόχληση. Δεν αντέχω τον σχολιασμό των άλλων, αρνητικό ή και θετικό. Ούτε ειρωνία, χλεβασμό, αλλά ούτε και μπράβο. Έχω υπερηφάνεια και μειονεξία ταυτόχρονα. Μπερδεύτηκε τώρα. Και μειονεξία και υπερηφάνεια. Είναι μια καλή ευκαιρία, ξέρετε, ακούτε, μέσα στο φως του Θεού όλα τακτοποιούνται. Μια και ανοίξαμε αυτά τα θέματα, είναι μια καλή ευκαιρία, ξαναλέγω. Γράψτε, γράψτε, βγάλτε από μέσα σας κάθε προβληματισμό σας, έστω και αν γελάσουμε εδώ, δεν πειράζει. Δεν παθαίνετε τίποτε. Είναι μια καλή ευκαιρία να τα ξεδιαλύνουμε αυτά, να τα ξεκαθαρίσουμε. Εγώ εκ των προτέρων σας λέω ότι δεν υπάρχει τίποτε για το οποίο θα πούμε. Τι θα κάνουμε τώρα? Όχι. Όλα τακτοποιούνται. Όλα απλά είναι. Καθαρά είναι και ξέρει κανείς περίπου τι γίνεται. Μέσα στο φως του Θεού, μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στην πρόνοιά Του, μέσα στην όλη οικονομία Του, όλα μπορούμε να τα δούμε από πολύ κοντά, να τα εξηγήσουμε, να τα ξεκαθαρίσουμε, να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Χωρίς μάλιστα να χρειάζεται να περάσει χρόνος, μπορεί να τοποθετηθεί κανείς σωστά και αμέσως κιόλας έχει την ανακούφισή του. Ο Θεός γνωρίζει πότε κανείς θα ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημά του. Όμως το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το πρόβλημα, αλλά είναι το πώς το παίρνει κανείς. Όταν το παίρνει στραβά, βουλιάζει. Άρα το πρόβλημα είναι πώς παίρνεις το πρόβλημα. Όταν το παίρνεις σωστά, το παλεύεις και σιγά σιγά το ξεπερνάς. Μήπως ούτε διανοείσαι να γκρεμιστεί το καλυβάκι που έκτισες? Γράφει ο συμφοιτητής μας ότι έχει πολύ φόβο. Πάρα πολύ τον ενοχλεί να τον προσέξουν οι άλλοι, να ασχοληθούν οι άλλοι μαζί του, να τον σχολιάσουν. Όχι μόνο αρνητικά αλλά και θετικά να τον σχολιάσουν δεν το θέλει, δεν το σηκώνει. Και το μπράβο δεν θέλει να το ακούσει. Τι συμβαίνει? Εκείνο που θα έλεγα αμέσως είναι ότι όλα αυτά τα άρρωστα στοιχεία μια ολόκληρη ζωή κανείς τα έχει μέσα του. Διότι τα πιο πολλά ξεκινούν ενώ όσο ήμασταν στην κοιλιά της μητέρας μας ή από τον πρώτο καιρό αφού γεννηθήκαμε. Φτάσαμε σε μια ηλικία που φτάσαμε και οικοδομήσαμε μέσα μας έναν ανάλογο εαυτό. Είπαμε άλλη φορά ότι την ώρα κανείς που γυρίζει να δει την πλάτη του, η πλάτη έφυγε από εκεί που ήταν και δεν πρόκειται να τη δει ποτέ. Κατά τέτοιο τρόπο λοιπόν έχουν οικοδομηθεί μέσα μας και έχουν γίνει κατεστημένο όλα αυτά τα άρρωστα πράγματα, ώστε και την ώρα που θέλει να τα δει κανείς και την ώρα που θέλει να σκεφτεί για αυτά, το μάτι του δεν πέφτει σε αυτά, άλλα βλέπει και με άλλα ασχολείται. Δεν ασχολείται με αυτό καθεαυτό το πρόβλημα. Και τούτο διότι βλέπει μέσα από αυτά, αφού είναι επηρεασμένος και έχει ταυτιστεί με αυτά. Γι' αυτό χρειάζεται πρώτα να γίνει ένας κλονισμός μέσα στον άνθρωπο. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί αλλιώς με ό,τι χρώμα γυαλιά φοράς, τέτοιο χρώμα βλέπεις τον κόσμο, λένε οι πατέρες. Σημειώνουμε αυτό που λέει εδώ ο Παππούλης. Πρέπει πρώτα να γίνει ένας κλονισμός μέσα στον άνθρωπο. Καθένας έκτισε το οικοδόμημά του και σιγουρεύτηκε όπως σιγουρεύτηκε, βολεύτηκε όπως βολεύτηκε και πού να διανοηθεί να τον γκρεμίσει. Είναι όπως κανείς παιδεύεται να κτίσει ένα καλυβάκι. Και ο ίδιος δεν ξέρει πώς κτίζουν και τα υλικά που έχει για να το κτίσει δεν είναι κανονικά. Ας πούμε, δεν είναι κομμένα στις διαστάσεις που πρέπει να είναι κομμένα και πρέπει να τα βολέψει τα πράγματα. Θα τυραννιστεί πάρα πολύ έως ότου βρει μια κάποια ισορροπία, ένα κάποιο βόλεμα. Αυτός λοιπόν, ύστερα από αυτό τον παιδεμό, ούτε να διανοηθεί να το πειράξει το καλυβάκι. Γιατί το πρόβλημά του, δηλαδή, κλείνεται στο πρόβλημά του και δημιουργεί άμυνες, μας λέει εδώ σε συμβολική γλώσσα ο Παππούλης. Τίποτε. Το καλυβάκι τελείωσε. θα μείνει απείραχτο και από εκεί και πέρα ό,τι άλλο θέλετε να κάνουμε. Τώρα το καβιβάκι αυτό μπορεί να είναι ένα ελάττωμα, ένα πάθος, ένα κακοήθης όγκος ψυχικός, ας πούμε. Έτσι. Και κάνεις τα πάντα έτσι για να διασωθεί το εγώ σου μέσα από αυτό. Ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι αυτός που είναι κοντά του και θέλει να τον βοηθήσει, ο πνευματικός εμπροκειμένου, όχι μόνο θα του φτιάξει καλυβάκι, αλλά θα του φτιάξει βιλίτσα. Αλλά πρέπει να βεβαιωθεί. Μετά δεν είναι δύσκολο να πει ας γκρεμιστεί το καλυβάκι. Αλλιώς θα το προστατεύει, θα το φυλάει, μην πάθει τίποτε. Γιατί πάλι από την αρχή να το κτίσει. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας κομπλεξικός, να έχει αλφα-βήτα δυναμίες, αλλά κάπου τα έχει μπαλώσει τα πράγματα, κάπου τα έχει βολέψει και έκανε το κατεστημένο του και τώρα δεν το χαλάει εύκολα. Βέβαια, άγεται και φέρεται από τις καταστάσεις. Ας πούμε, αυτός ο καημένος που γράφει το σημείωμα έχει φροντίδα μεγάλη τι θα γίνει με τους άλλους. Έχει φροντίδα μεγάλη μην τυχόν πουν κάτι, μην τυχόν τον σχολιάσουν, αλλά πάντως βολεύτηκε εδώ. Δεν θέλει να χαλάσει αυτό το κατεστημένο. Έχει βέβαια τους φόβους του, την ντροπή του, την ανησυχία του, αλλά το έκανε το καλυβάκι. Άλλος αλλιώς, άλλος αλλιώς, άλλος αλλιώς.

Εγώ, ό,τι φρονώ, ό,τι νομίζω θα το λέω. Και όποιος νομίζει ότι μπορεί να βοηθηθεί από αυτά, ας τα δεχθεί. Σε αυτά τα θέματα εγώ φρονώ, μπορεί να κάνω λάθος, ότι είναι πάρα πολύ βασικό να μπορέσει κανείς να βρει άνθρωπο στον οποίο θα εμπιστευτεί. Εδώ υπονοείται ο πνευματικός. Όμως εδώ προσέξτε. Ο Κύριος είπε γενικά, τυφλός εάν τυφλών οδηγεί αμφότερης βόθινων πεσούνται. Έχουν δημιουργηθεί αλλά και δημιουργούνται φοβερά προβλήματα στην καθημερινή ζωή και μεταξύ πνευματικών ανθρώπων. Ακριβώς διότι εμπιστεύεται μεν κανείς αλλά εμπιστεύεται στα τυφλά λάθος άνθρωπο. Όχι. Άμα ο τυφλός οδηγεί έναν άλλο τυφλό και οι δύο τι θα κάνουν? Θα πέσουν μέσα στο λάκκο. Θέλει να πει ο Κύριος ότι δεν θα πας να σε οδηγήσει ο τυφλός. Επομένως, όχι απλώς να εμπιστευτεί κανείς, αλλά να εμπιστευτεί ακριβώς εκεί που μπορεί να βοηθηθεί. Αυτά τα θέματα τακτοποιούνται, αλλά χρειάζεται όμως μια μικρή θυσία να κάνει κανείς τον εαυτό του. Δηλαδή λίγο, αν επιτρέπεται να πω έτσι, να το ρισκάρει, που λένε σήμερα, να το διακινδυνεύσει. Δεν μπορεί να έρθει λύση, καθώς κανείς είναι βολεμένος και χουζουρεμένος μέσα σε μια δική του κατάσταση. Αυτός που είναι βολεμένος και χουζουρεμένος δεν ψάχνει να βρει και γιατρό. Δεν αισθάνεται την αρρώστια του, μας λέει ο Παπούλης. Όπως είπαμε, αν δεν τρεναθεί ένας άνθρωπος, αν γλιτώσει δηλαδή από την τρέλα, θα βρει τρόπο να τα βολέψει. Να τα βολέψει και να περνούν οι μέρες χωρίς όμως να ωφελείται. Τουν αντίον θα βλάπτει τη ψυχή του. Όταν όμως βρει κανείς έναν άνθρωπο και βεβαιωθεί λίγο πολύ ότι μπορεί να βοηθηθεί, τότε χρειάζεται να κάνει ένα τόλμημα. Λίγο να τον διακινδυνεύσει, λίγο να βγει από το καβούκι του, να βγει λίγο από τον εγκλωβισμό του. Λίγο ξεθαρεύσει, με την καλή έννοια, λίγο αν τολμήσει, δεν θα αργήσει να καταλάβει ότι έτσι πρέπει να γίνει και θα βοηθηθεί. Ενώ αλλιώς, συλλογίζεται μήπως συμβεί έτσι και μήπως συμβεί αλλιώς, ποιος, ο βολεμένος τώρα, έτσι που καλύπτει το πρόβλημά του. Και μόνο το πρόβλημά του είναι εξυπηρετεί. Και μήπως πάθω τούτο και μήπως πάθω εκείνο και μένει πάλι στο καβούκι του κλεισμένος. Γνωρίζω πάρα πολλές ψυχές που θα μπορούσαν να γιάσουν ως τώρα γιατί υπάρχουν άλλα δεδομένα. Δηλαδή υπάρχει μια κάποια καλή διάθεση, υπάρχει ένας πόθος της αιωνίου ζωής, της ζωής που δίνει ο Χριστός. Πρέπει αυτό να το λέμε. Υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν τολμούν. Φοβούνται. Φοβούνται και γι' αυτό φυτοζωούν. Κόλλησε π.χ. ο Α στο να πίνει. Θέλει λίγο ζόρισμα για να πει. Τέλειωσε, ως εδώ ήταν. Κόλλησε κάποιος σε ευχαριστήσεις και τέτοια να πει. Ήταν η επιτάς. Έτσι με το μαχαίρι. Αλλά να κάνει το τόλμημα. Ή κόλλησε κανείς σε άλλα άρρωστα πράγματα. Και αυτός να πει. Ως εδώ ήταν. Λίγο να σεβαστεί τον εαυτό του και να πει. Δεν τρέπεσαι, εαυτέ μου, τι κατάσταση είναι αυτή. Τι είναι αυτά που κάνεις. Ξεφεύγεις από εδώ και από εκεί. Άντε, ανάλαβε την ευθύνη της ζωής σου, την ευθύνη των πράξεών σου. Να το διακινδυνεύσει λιγάκι κανείς, να το ρισκάρει. Οπότε θα βοηθηθεί και θα λυτρωθεί ο άνθρωπος και θα γίνει Άγιος. Άγιος, η αγιότητα για όλους είναι. Να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Αυτός που γράφει το σημείωμα, όπως λέει, έχει το αίσθημα της ντροπής για την πίστη του, για τις αρετές. Κατά βάθος δεν είναι ότι ντρέπεται να εμφανιστεί ως χριστιανός ή ντρέπεται να εμφανιστεί ως άνθρωπος του Θεού. Όχι. Ο άνθρωπος έχει κόμπλεξ. Φαίνεται αυτό πιο κάτω από τη δεύτερη παράγραφο που λέει «Και μπράβο να μου πούν, ενοχλούμε». Φαίνεται ότι υπάρχει εδώ μια κομπλεξική κατάσταση, μια αρρωστημένη κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή τόσο η πνευματική κατάσταση, όσο είναι η ψυχολογική. Είναι μπλοκαρισμένος. Αυτό που χρειάζεται είναι να το δει αυτό και να πει «Τι κάθομαι εγώ και το προσέχω αυτό». Αλλά χρειάζεται κάπου να κουμπίσει, κάπου να στηριχθεί και να μπορέσει να σκεφτεί έτσι. Όσο και αν του φαίνεται ότι δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό, που ενοχλείται είτε μπράβο του πουν, είτε τον κατηγορήσουν, όσο και αν του φαίνεται ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το αίσθημα της ντροπής με το να ξέρουν οι άλλοι ότι είναι πιστός και τα λοιπά, δεν είναι τίποτε. Να το δει ότι είναι κάτι αρρωστημένο και όχι ότι είναι μια πραγματικότητα της ψυχής, μια κατάσταση της ψυχής σαν να είναι ίδιο βίωμα της ψυχής. Όχι. Είναι ένα παράσιτο. Λίγο λογικά αν σκεφτεί κανείς, λίγο έτσι αντρίκια αν σκεφτεί, λίγο υπεύθυνα αν σκεφτεί, δεν θα δυσκολευτεί να πει «Σα δεν ντρέπομαι. Σα δεν ντρέπομαι που κάθομαι και δίνω σημασία σε αυτά τα πράγματα. Κάθομαι και επηρεάζομαι από αυτές τις καταστάσεις. Ότι τις έχω μέσα μου, τις έχω. Ότι υπάρχουν αυτά, υπάρχουν. Ότι θα με ενοχλήσουν αυτές τις καταστάσεις, θα με ενοχλήσουν. Αλλά είναι παράσιτα. Δεν είναι πραγματικότητα της ψυχής μου». Καμιά φορά είχαμε αναφερθεί
στον Καραγιόζη και στον Χατζιαβάτη. Δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως ο Χατζιαβάτης έκανε το δικαστή στον Καραγιόζη και ο καημένος ο Καραγιόζης νόμιζε ότι έχει να κάνει όντως με δικαστή και καθόταν Σούζα. Και του λέγει από εδώ και του λέγει από εκεί και άκουγε ο καημένος Σούζα. Ώσπου κάποια στιγμή κατάλαβε ποιος είναι και του λέει: «Εσύ είσαι τόση ώρα και κάθομαι και σε πιστεύω και κάνω 10 μώματά σου?» Αυτό είναι. Έχουν θρονιαστεί κάποια πράγματα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αυτά τα κόμπλεξ που λέμε. Και τι νομίζει κανείς, ποιος ξέρει τι είναι, δεν είναι τίποτε. Όταν κανείς, όπως είπαμε, στηρίζεται κάπου, μόνος του είναι πολύ δύσκολο να το πει, αντρίκια, υπεύθυνα και ειλικρινά μπορεί να πει: «Αλήθεια, τόσο καιρό υπάρχουν κάποια παράσιτα μέσα μου και εγώ κάθομαι και τα προσέχω». Ο συμφοιτητής σας γράφει: «Με ενοχλεί η ειρωνία, με ενοχλεί και τον μπράβο. Το παίρνει ως δεδομένο ότι είναι μια κατάσταση αυτή, ότι ενοχλείται δηλαδή. Απλούστατα είναι ένα παράσιτο, ένα ξένο πράγμα που κόλλησε εκεί, η ενόχληση δηλαδή που αισθάνεται, το κόμπλεξ. Τι κάθεσαι και το προσκυνάς και το λογαριάζεις και το υπολογίζεις? Βέβαια δεν σημαίνει ότι θα φύγει αμέσως, όμως άρχισε να μην του δίνει σημασία». Και τι θα πει στην πράξη μην του δίνει σημασία? Έτσι κι αλλιώς ζεις μέσα στη ζωή, έτσι κι αλλιώς ζεις με τους ανθρώπους. Κάποιος ασχοληθεί μαζί σου, ας πούμε, αρνητικά. Θέλεις, δεν θέλεις εκείνη την ώρα εσύ, εφόσον έχεις αυτό το πράγμα μέσα σου, θα ενοχληθείς καθώς θα σε κατηγορεί. Μην του δίνει σημασία, όπως τόσα άλλα πράγματα. Αισθάνεσαι κάποια φορά μια κάποια κακοκεφιά και λες: «Δεν πάω να κοιμηθώ λίγο να περάσει?» Και περνάει. Έχεις λίγο πυρετό και λες: «Δεν πάω να ξαπλώσω λίγο?» Ούτε ανησυχείς, ούτε τρομάζεις. Έτσι και εδώ. Μου μίλησε ο άλλος όπως μου μίλησε, μου φάνηκε εμένα όπως μου φάνηκε. Εγώ το νιώθω έτσι ότι είναι κάτι φοβερό, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, θα περάσει. Έτσι θα κάνεις την πρώτη προσπάθεια να τηρήσεις σωστή στάση, να πάρεις σωστή στάση απέναντι στην ίδια τη δική σου πραγματικότητα. Εάν το συνεχίσεις αυτό λίγο καιρό, μόνο του θα ξεκολλήσει αυτό και θα φύγει. Δεν μπορεί να καθίσει μέσα σου. Εσύ το κρατάς και κάθεται. Πάρα πολλά πράγματα που τα προσκυνούμε μια ζωή, που κάνουμε τα χατήρια τους μια ζωή, που μας άγουν και μας φέρουν μια ζωή, που διαφεντεύουν μέσα μας ενώ δεν έχουν καμιά θέση, είναι σαν αυτό που παίζει με τον Καραγιόζη και κάνει το δικαστή ενώ δεν είναι δικαστής. Εμείς τα αφήσαμε, εμείς τα πιστεύσαμε. Αλλά ο Καραγιόζης τουλάχιστον, μόλις αντιλήφθηκε ποιος είναι, «Εσύ είσαι», του λέει, και τον έστρωσε στο ξύλο. Ανόητος είμαι να πεις, ανόητος είμαι και κάθομαι και προσκυνώ αυτά τα πράγματα και κάθομαι και τα προσέχω αυτά τα πράγματα και καθώς μου έρχεται να φοβηθώ, αμέσως φοβάμαι και καθώς μου έρχεται να ντρεπώ, αμέσως ντρέπομαι. Α, μου ήρθε έτσι, ας έρθει. Αλλά αυτό καθεαυτό είναι ένα ανύπαρκτο πράγμα, αυτό που θα έρθει, εντός εισαγωγικών.

Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, αν αυτή τη στιγμή όλοι εσείς τώρα φορούσατε μαύρα γυαλιά, και όχι μόνο μαύρα, αλλά ο φακός των γυαλιών ήταν έτσι που να τα διαστρέφει τα πράγματα, όντως τα βλέπατε κάποια φοβερά πράγματα. Ανύπαρκτα όμως. Όντως θα τα βλέπατε, αλλά ανύπαρκτα. Προσέξτε το αυτό. Πάρα πολλές φορές που νομίζουμε ότι όντως κάτι υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι. Όντως συμβαίνει κάτι, αλλά δεν συμβαίνει. Πάρα πολλές φορές. Και είναι κρίμα. Άνθρωποι που έχουμε μια ηλικία, άνθρωποι που έχουμε κάποιες γνώσεις, άνθρωποι που μπορούμε να στηριχτούμε και κάπου αλλού για να μας βοηθήσουν να παλέψουμε, και όμως καθόμαστε και γινόμαστε θύματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλο αυτό που νιώθει ο γράφων το σημείωμα, ενοχλείται που τον κατηγορούν, ενοχλείται που του λένε μπράβο, στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτο. Αυτός νιώθει έτσι διότι πήρε στραβά τα πράγματα. Κάποιο τραύμα έχει μέσα του, κάποια πληγή έχει μέσα του, κάτι συνέβη κάποτε και τα κατατρόμαξε, ας πούμε, και μόνο όταν δεν ασχολούνται οι άλλοι μαζί του αισθάνεται ήσυχος. Αλλά είναι ένα παράσιτο, είναι ανύπαρκτο. Η ψυχή δεν έχει τέτοια. Η ψυχή είναι νορμάλ, είναι φυσιολογική. Αυτά είναι απλώς παράσιτα, τα οποία όμως κολλούν εκεί επειδή τα κρατάει κανείς μόνος του. Μόλις δεν τους δώσει σημασία, φεύγουν. Όπως, ας πούμε, κάποιος επισκέπτεται στο σπίτι σου. Όποια διάθεση και αν έχει, αν εσύ ούτε του δώσει σημασία, ούτε τον προσέξεις και μπαίνεις, βγαίνεις και κάνεις τις δουλειές σου και τα λοιπά, πόσο θα καθίσει? Πρέπει να είναι εντελώς λολός να καθίσει. Θα σηκωθεί να φύγει. Παρακαλώ, προσέξτε να τα καταλάβετε καλά. Θα ξεγλιτώσετε από πάρα πολλές άσχημες καταστάσεις. Αν με ρωτάτε εμένα, είναι μια καλή ευκαιρία. Γι' αυτό στείλτε και σημειώματα. Μόνο μην αφήνετε τίποτε ατακτοποιητό και μην μπεδεύεστε. Διότι εάν δεν ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα, εάν δεν τα δει κανείς έτσι, αυτά μπερδεύονται ύστερα μέσα στην πίστη και νομιμοποιούνται. Προσέξτε, μέσα στην πίστη. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία έχουμε πάρα πολύ πολλά προβλήματα, και λαϊκοί και κληρικοί. Αντί δηλαδή να τα κάνει πέρα η πίστη, η όλη, ας πούμε, πνευματική προσπάθεια, νομιμοποιούνται. Πάρα πολλά πράγματα που είναι κόμπλεξ, πάρα πολλές καταστάσεις που είναι άρρωστες καταστάσεις, τις νομιμοποιεί κανείς με βάση το Ευαγγέλιο μάλιστα. Με βάση τη διδασκαλία τη χριστιανική μάλιστα. Και θρονιάζουν μέσα στη ψυχή σαν ωραίες και σπουδαίες αρετές. Επανέρχομαι στο πρώτο σημείωμα. Αν πεθάνεις κομπλεξικός, με αισθήματα κατωτερότητος, μένεις έτσι αιωνίως? Δεν ξέρω εάν μπορούμε να εμβαθύνουμε λίγο και να πούμε κάτι που να είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Καταρχήν, με επιφύλαξη θα πω όσα θα πω. Όλα αυτά τα κόμπλεξ και οι ασχήμες καταυτές καταστάσεις και τα λοιπά δημιουργούνται στην περιοχή που το σώμα συνεργάζεται με την ψυχή και η ψυχή συνεργάζεται με το σώμα. Όταν πεθαίνει κανείς, πάβει να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Από μια πλευρά λοιπόν θα λέγαμε ότι με το θάνατο η ψυχή μένει ψυχή, το σώμα διαλύεται και η συνεργασία των δύο αυτών στοιχείων, των δύο συστατικών του ανθρώπου, του σώματος και της ψυχής, σταματάει. Και αφού αυτές οι αρρωστημένες καταστάσεις δουλεύουν σε αυτή την περιοχή της συλλειτουργίας ψυχής και σώματος, από κάποια πλευρά θα μπορούσαμε να πούμε ότι φεύγουν και αυτές, γίνονται ανύπαρκτες. Όταν αναστηθεί το σώμα και θα ενωθεί με την ψυχή, δεν είναι δυνατόν να αναστηθεί πάλι με αυτά τα πράγματα. Θα τολμούσα να πω ότι ως ένα σημείο έτσι είναι. Όμως, από ένα σημείο και πέρα, αυτά τα κόμπλεξ μπορεί βέβαια να ξεκινούν από την περιοχή αυτή της συνεργασίας ψυχής και σώματος, όμως στη συνέχεια, καθώς όπως είπαμε, νομιμοποιούνται και πνευματικά, οπωσδήποτε επηρεάζουν την ψυχή. Σαν ίχνη πάνω στην ψυχή είναι δηλαδή, θα μας πει. Πολλοί νομιμοποιούν πνευματικά καταστάσεις ψυχολογικά ανώμαλες. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι απλώς καταστάσεις λειτουργικής φύσεως, αλλά περνούν στην ψυχή, περνούν στον όλο άνθρωπο και επηρεάζουν πλέον την ψυχή. Οπότε δεν είναι ότι μετά το θάνατο μένει το κόμπλεξ, αλλά μένει όλος αυτός ο επηρεασμός. Αν, ας πούμε, είχες εσύ αίσθημα κατωτερότητος και το αίσθημα κατωτερότητος σε έκανε μια ζωή να καλλιεργείς τον εγωισμό σου, να καλλιεργείς την αυτοδικαίωσή σου, να καλλιεργείς, ξέρω εγώ τι καλλιέργησες, με το να πεθάνεις και να σταματήσει η λειτουργία αυτή μεταξύ σώματος και ψυχής, από όπου ίσως ξεκίνησε το κόμπλεξ, δεν σημαίνει ότι εξαλείφεται όλος επηρεασμός. Πέρασαν πλέον εγωιστικά βιώματα στην ψυχή του ανθρώπου.
Πρώτη φορά κάπως έτσι τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Γι' αυτό και είπα θα μιλήσω με επιφύλαξη. Θα τα σκεφτούμε λίγο καλύτερα, θα βοηθήσει ο Θεός, αλλά πιθανόν να είναι κάπως έτσι. Επαναλαμβάνω, με το θάνατο σταματάει η λειτουργία των δύο αυτών συστατικών του ανθρώπου, μάλλον η συλλειτουργία. Αλλά εφόσον όμως τα κόμπλεξ έχουν επηρεάσει το σώμα ή την ψυχή και έχουν επηρεάσει τον όλο άνθρωπο, αυτός ο επηρεασμός μένει και τα βιώματα που δημιουργούνται μένουν. Βέβαια αυτά είναι όλα μυστήρια μεγάλα. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει φοβερό εγωισμό και μάλιστα να είναι αυτής της φύσεως εγωισμός, δηλαδή πιο πολύ κομπλεξικός ας πούμε από αίσθημα κατωτερότητος. Διότι άλλος είναι ο εγωισμός που προέρχεται από αίσθημα υπεροχής, και άλλος είναι ο εγωισμός που προέρχεται από αίσθημα κατωτερότητας. Μπορεί λοιπόν κάποιος να έχει εγωισμό και να φτιάξει ένα πανύψηλο οικοδόμημα εγωισμού μέσα του μία βαβέλ, χωρίς όμως να το ξέρει, χωρίς να το πολύ καταλαβαίνει. Θα έχετε υπόψη σας ότι στους ανθρώπους που έχουν αίσθημα κατωτερότητας, ούτε πάει το μυαλό τους ότι έχουν εγωισμό. Τι εγωισμό λέει, κι άλλο ακόμη να ταπεινωθώ από αυτό που είμαι, ρωτάει ο κομπλεξικός του. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή ότι τον παιδεύει το αίσθημα κατωτερότητος ακριβώς επειδή αντιδρά εγωιστικά. Καλλιεργεί αυτόν τον εγωισμό και κτίζει κανείς έναν ουρανοξύστη, ας πούμε, με τον εγωισμό αυτό, αλλά χωρίς να ξέρει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, παιδιά, η όλη εσωτερική διάθεση του ανθρώπου. Αγαπάς το Θεό, πιστεύεις το Θεό, έχεις τιμιότητα μέσα σου, άσχετα τι έχεις, τι δεν έχεις, θέλεις τη σωτηρία. Είναι αυτή η λαχτάρα σου. Ο Θεός που ξέρει με ποια ψυχή έχει να κάνει μπορεί να βρει τρόπο ακόμη και τις τελευταίες στιγμές της ζωής σου να σε φωτίσει και να δεις τον ουρανοξύστη αυτό, το φοβερό αυτό είδωλο. Δηλαδή που πρόσφατα ψάλαμε στο Μεγάλο Κανόνα, αυτό είδωλο λέει γενόμην, έγινα εγώ είδωλο του εαυτού μας. Έτσι, και όπως ο Νάρκησος στην αρχαιότητα έβλεπε το είδωλό του στα νερά, έτσι, και έκανε απόπειρες να το πιάσει με τα χέρια του, αλλά τι να πιάσει, αυτό που κατακτίζεται μέσα στα νερά, και τελικά μαράζωσε έτσι και έφυγε όλη η ζωή του και θα λέγαμε ότι απορροφήθηκε από το είδωλο έτσι του εαυτού του, έτσι ακριβώς, έτσι η φαντασίωση περί του εαυτού μας στο τέλος μας απορροφάει και χανόμαστε. Θεέ μου, εγώ το έχω αυτό, τελευταία στιγμή τώρα, δηλαδή έκανα μια τρύπα στο νερό όλη μου τη ζωή. Και όλος αυτός ο εγωισμός θα συντελέσει ώστε να νιώσεις πολύ ταπεινωμένος. Διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από τον εγωισμό. Όταν λοιπόν νιώσεις ότι εγώ είμαι ένας φοβερός εγωιστής, αυτό το ίδιο σε ταπεινώνει. Και τότε όλος αυτός ο ουρανοξύστης θα σοργιαστεί κάτω σαν χάρτινος πύργος και τέλειωσε. Θυμάμαι μια περίπτωση. Μια ψυχή που είχε φοβερές άρρωστες καταστάσεις, κόμπλεξ και τέτοια. Ήρθε η σωματική ασθένεια και η ψυχή αυτή πίστευσε ότι θα πεθάνει. Πίστευσε. Δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία. Και ενώ υπήρχαν σε αποθυμένη κατάσταση αυτά τα άρρωστα, όχι σε ενεργή κατάσταση, σε αποθυμένη κατάσταση, η ψυχή αυτή μιλούσε, φαινόταν, εκδηλωνόταν σαν άγγελος και η όλη όψη της ήταν σαν όψη αγγέλου. Πριν πολλά χρόνια το είχα δει αυτό και μου είχε κάνει και τότε μεγάλη εντύπωση και απόψε, ας πούμε, με αυτά που λέμε ακόμη καλύτερα, το ξεκαθαρίζω και εγώ στο μυαλό μου. Καθώς η ψυχή είχε πιστέψει ότι φεύγει από αυτόν τον κόσμο, ήταν σαν άγγελος Θεού. Δεν έφυγε από τη ζωή. Και στη συνέχεια έδειξαν τα πράγματα ότι είχε φοβερά προβλήματα και βιώματα μέσα της αυτή η ψυχή. Όμως τότε επειδή τα πίστευσε έτσι, επειδή τα πήρε έτσι τα πράγματα, ήταν σαν άγγελος. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Υποθέτω, καθώς πίστευε πάρα πολύ η ψυχή ότι θα πεθάνει και ζούσε πια με τη λαχτάρα του Θεού, όλα καταχωνιάστηκαν μέσα στο υποσυνείδητο και σαν να εξαφανίστηκαν. Ήταν μέσα στην ψυχή όμως, αλλά σαν να εξαφανίστηκαν. Εάν όντως ήταν οι τελευταίες μέρες αυτής της ψυχής σε αυτόν τον κόσμο, πιστεύω ότι θα βρίσκει τρόπο ο Θεός όλο αυτό το σκουπιδαριό να το κάνει πέρα. Όπως σας είπα, αυτός ο ουρανοξύστης θα σοργεζόταν κάτω σαν χάρτινος πύργος, σαν κάτι ανύπαρκτο. Δεν ξέρουμε πώς ενεργεί ο Θεός, πώς είναι τα μυστήρια του Θεού. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Θα πούμε κι άλλα.

Διαβάζουμε τώρα ένα σημείωμα πάλι φοιτητή. Μάλλον ο Παππούλης διαβάζει. Θα ήθελα, λέει, το σημείωμα να δείξω μια άλλη πλευρά στο θέμα. Παίρνουμε την απόφαση ότι είμαστε από αυτούς που θα είναι κάτω από το τραπέζι. Είναι το γνωστό παράδειγμα για το κόμπλεξ θεατρότητας που έχουμε αναφέρει πολλές φορές στην αγάπη σας. Αυτός που, που έχει κόμπλεξ θεατρότητας μοιάζει με κάποιον που είναι κάτω από ένα τραπέζι με τη γνωστή συνέχεια. Αλλά αυτό δεν το δέχονται πολύ στο περιβάλλον μας. Και δεν εννοώ μόνο ότι δεν δέχονται να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις, αλλά κυρίως ότι δεν δέχονται το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις περιορισμένες δυνατότητες. Οι οικοί δεν το δέχονται. Τα αφεντικά δεν το δέχονται, αλλά και αφεντικό να είναι κάποιος, δεν το δέχονται οι πελάτες. Αυτό λέει το σημείωμα. Και απαντάει ο Παππούλης. Πάντως αυτός που γράφει δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει ακριβώς αυτά που είπαμε περί αισθήματος κατωτερότητος. Γιατί το θέμα δεν είναι τι δέχονται οι άλλοι, τι δεν δέχονται. Όλο το θέμα είναι να δεχτούμε εμείς, να καταλάβουμε εμείς περί τίνος πρόκειται και να αποδεχτούμε την κατάστασή μας. Όχι μυρολατρικά. Τι να κάνουμε. Όχι. Έξω από το χριστιανισμό μπορεί να χρειάζεται να κλάψει κανείς τη μοίρα του. Αλλά μέσα στο χριστιανισμό που πιστεύουμε ότι τα πάντα ο Θεός τα οικονομεί έτσι που είναι για καλό μας, όχι μόνο δεν κλαίει κανείς τη μοίρα του, αλλά καταρχήν απλώς το πιστεύει, σιγά σιγά όμως το καταλαβαίνει κιόλας στην πράξη και λέει: Θεέ μου, χαλάλη. Βγήκε τόσο καλό από αυτό που όχι μόνο μια φορά να είχα αυτό το αίσθημα, αλλά δύο φορές να το είχα. Συνεχίζει το σημείωμα. Όλοι έχουμε μάθει να λειτουργούμε σε κάποιο επίπεδο και αντιδρούμε όταν ο άλλος δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτό. Είναι μια καινούργια λέξη αυτή που χρησιμοποιούν. Λειτουργούμε. Μάθαμε να λειτουργούμε. Το σημείωμα λέει: Έτσι δεν είναι πάντα τόσο απλό ώστε με το να το πάρει κάποιος τα πράγματα σωστά, τέλειωσε το θέμα. Αμ, τέλειωσε. Τέλειωσε, σου λέω. Αρκεί να τα πάρει σωστά. Συνεχίζουμε το σημείωμα. Λέει: Έτσι ξεπέρασε το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο είναι η γνώμη των άλλων. Όχι αυτή που νομίζει, αλλά αυτή που πραγματικά έχουν. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί η γνώμη τους είναι αληθινή. Έχουν δίκιο, όσο και αν δεν είναι ευχάριστο. Γιατί οι άλλοι έχουν δίκιο, λέει εδώ ο Παππούλης. Οι πιο πολλοί άνθρωποι κομπλεξάρονται σήμερα ακριβώς διότι έχει αυτό το χαρακτήρα η ζωή. Έχει δηλαδή ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Οι άνθρωποι είναι ανελαίτοι, δεν σπλαχνίζονται. Αυτό το βλέπουμε, ας πούμε, ακόμη και στο δημοτικό σχολείο, που όλοι οι συμμαθητές κοροϊδεύουν το παιδί εκείνο που έχει κάποιο κουσούρι. Το καημένο το έχει το κουσούρι, ήθελε να το έχει. Κι όμως κοροϊδεύουν. Κοροϊδεύουν τη λίγη νοημοσύνη που τυχόν έχει. Τη μια κάποια καθυστέρηση που τυχόν έχει. Κάποιο άλλο κουσούρι που έχει. Άσπλαχνα, εντελώς άσπλαχνα. Δηλαδή, ούτε τα γατάκια δεν τυρανούν τόσο που συνηθίζουν τα παιδιά να τα τυρανούν, όσο τυρανούν κάποια τέτοια παιδιά άλλα παιδιά. Αργότερα στο γυμνάσιο και όπου αλλού οι άνθρωποι δεν σπλαχνίζονται. Και εκεί είναι που κομπλεξάρεται κανείς ακόμη πιο πολύ. Έτσι καλλιεργείται το αίσθημα κατωτερότητος. Αυτό που λέμε σήμερα, έτσι, το άσπλαχνα, σε σημερινή γλώσσα είναι το bullying που κάνουν πολλοί, έτσι, οι οποίοι το παίζουν έξυπνοι και θυματοποιούν άλλους. Αλλά πρέπει να θέλει κανείς το βάθος να θυματοποιείται. Δηλαδή, βοηθάει και το σκαρί του, αλλά και εύκολα θυματοποιείται κανείς. Έτσι. Και να το θέλει. Ναι, να το θέλει. Και αυτό είναι ένα άρρωστο θέλημα, να θες να θυματοποιείσαι. Λοιπόν, και μασοχισμός μπερδεύεται μέσα και χίλια δύο. Έτσι καλλιεργείται το αίσθημα κατωτερότητος.

Επομένως, να μην πολύ δίνουμε σημασία τι στάση παίρνουν οι άλλοι και τι γνώμη έχουν οι άλλοι. Συνεχίζει το σημείωμα. Στο τρίτο στάδιο έχουμε τα καθημερινά πρακτικά θέματα. Πώς θα συνεργάζεσαι με αυτούς που σε απορρίπτουν, είτε ομά είτε χωρίς να το θέλουν, συνηθισμένοι σε ένα ρυθμό που δεν μπορείς να φτάσεις, ρωτάει το σημείωμα. Δεν ξέρω αν όλα αυτά αποτελούν αίσθημα κατωτερότητος, αλλά πολλές φορές το δημιουργούν και το συντηρούν. Θα φέρω τώρα ένα παράδειγμα, λέει ο Παππούλης, και θα πείτε βέβαια αμέσως. Πάτερ, αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Δεν πάβει όμως να είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα, αλλά κάθε φορά που διαπιστώνουμε ότι είμαστε μακριά από την αλήθεια ή όλο και πιο μακριά από την αλήθεια, αλλιώς να προβληματιζόμαστε, όχι όπως προβληματιζόμαστε συνήθως. Αλλιώς. Αυτό δεν γίνεται. Όχι. Όχι έτσι. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά να πει κανείς, Θεέ μου, τι έχει γίνει μέσα στην ψυχή μου για να είμαι τόσο μακριά από την αλήθεια, για να μην θέλω να δω την αλήθεια, για να μην θέλω να αντιμετωπίσω την αλήθεια, για να μην θέλω να γίνω αληθινός. Αυτός είναι σωτήριος λογισμός. Είναι φοβερό το πράγμα. Ούτε θέλει κανείς να το συζητήσει. Ούτε θέλει να το δει έτσι και προσπαθεί να βολευτεί, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, προσπαθεί να ισορροπήσει, οπότε εντελώς αλωτριώνεται ο άνθρωπος. Δεν έχει πλέον καμιά σχέση με την αλήθεια. Και ο ίδιος είναι ένα ψέμα και ζει μια ψεύτικη ζωή. Χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι δεν έχει καλή διάθεση και ότι έχει κακή πρόθεση, αλλά πάντως δεν πάβει να είναι αυτό μια πραγματικότητα. Και ο άλλος πιο πέρα και ο άλλος πιο πέρα. Και αυτό είμαστε τόσο ψεύτικοι. Και από πλευράς θεωρητικής και από πλευράς πρακτικής είμαστε ένα ψέμα. Η όλη ζωή μας είναι ένα ψέμα. Κινούμαστε, ενεργούμε και τα λοιπά με το ψέμα. Μας φοβίζει η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, όποιος είναι πιο πολύ αετονύχης, εκείνος θα βολευτεί περισσότερο. Εκείνος θα τα καταφέρει καλύτερα. Δεν το καταλαβαίνει όμως ότι και αυτός είναι ένα ψέμα και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Δεν είπα όμως το παράδειγμα. Δεν θα σας πω άλλο παράδειγμα παρά θα αναφέρω την Αγία Ισιδώρα, που νομίζω την είχαμε αναφέρει και άλλη φορά. Τι φωτισμένη γυναίκα ήταν αυτή. Αυτή η οποία θεωρούνταν από τις άλλες ότι είναι ένα πλάσμα που μπορεί κανείς να το μεταχειριστεί όπως θέλει. Σαν να ήταν άμυαλη, λολή, σαν να ήταν περίπου όπως το ζώο. Η Αγία Ισιδώρα ήταν σε ένα μοναστήρι το οποίο δεν είχε λίγες μοναχές. Είχε καμιά 400-400 μοναχές και βοηθούσε στο μαγειρίο. Εκεί στο μαγειρίο όμως την κακοφέρνονταν, καθώς προσποιόταν τη σαλή και τη θεωρούσαν ότι είναι λολή. Και τι δεν την έκαναν την καημένη. Τι νερά δεν τη έριχναν, τι φαγητά δεν τη έριχναν. Πολύ κακή μεταχείριση. Ούτε το σκύλο που είχαν εκεί δεν θα τον ταλαιπωρούσαν έτσι. Στον Άγιο Πιτηρούν, που ζούσε στην έρημο, παρουσιάστηκε άγγελος και του είπε ότι υπάρχει μια γυναίκα που τον ξεπέρασε στην αρετή. Πήγαινε, είπε ο άγγελος, στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών, όπου θα βρεις μια μοναχή να έχει στέμμα στο κεφάλι της. Σηκώθηκε αμέσως και πήγε στο μοναστήρι. Τον ήξεραν καθώς ήταν περιβόητος για την αρετή του. Ζήτησε από την ηγουμένη να δει όλες τις μοναχές. Αφού ήλθαν όλες, δεν είδε εκείνη που του έδειξε ο άγγελος. Και ο Αβάς λέει, μήπως έχετε και καμιά άλλη? Όχι, Αβά. Μήπως έχετε καμιά άλλη? Α, μια λολή είναι στο μαγειρίο. Φωνάξτε την κι αυτήν. Και όταν την έφεραν, ο Αβάς Πιτηρούν την κοίταξε με προσοχή στο πρόσωπο, είδε και το κουρέλι που είχε γύρω από το κεφάλι της και ούτε λίγο ούτε πολύ έτρεξε και έπεσε μπροστά της να της βάλει μετάνοια. Οι ηγουμένοι και οι άλλες έσπευσαν να τον προλάβουν. «Αβά, τι είναι αυτά? Αυτή είναι μια λολή». «Δεν είναι λολή», λέει, «δεν είναι χαζή, εσείς είστε σαλές». Και της είπε μερικά πράγματα. Δεν μπορούσαν να αρνηθούν τα λόγια του, δεν μπορούσαν να αντισταθούν, δέχτηκαν τι της έλεγε. Άρχισαν όλες, προπαντός αυτές που ήταν στο μαγειρίο, η μαγείρισα και οι άλλες που είχε εκεί, να κλαίνε και να οδύρονται και να ομολογούν τι της είχαν κάνει τόσα χρόνια. Της ρίχναμε φαγητά, της ρίχναμε νερά, δεν τη λογαριάζαμε, την χτυπούσαμε. Και η Αγία Ισιδώρα, Αγία Ισιδώρα. Ούτε την έθιγαν αυτά τα πράγματα, ούτε την άγγιζαν, ούτε ένιωθε αίσθημα κατωτερότητος. Ίχνος. Μέσα της έλεγε και χειρότερα να μου κάνουν, εμένα καλύτερα.

0: Έτσι έλεγε ένας Ρουμάνος αγιορείτης ασκητής. Ζει ακόμη στο Άγιον Όρος. Πήγε στο Αλφα Μοναστήρι και ζήτησε τροφή. Ορισμένοι στο Άγιον Όρος δεν έχουν κανένα έσοδο και ζουν από τα ξεροκόμματα που τους δίνουν τα μοναστήρια. Αυτός είναι ερημίτης και πότε εδώ πότε εκεί. Το αναφέραμε αυτό και άλλη φορά. Μια φορά λοιπόν ήταν έξω από την πόρτα του μοναστηριού και έλεγε: «Εγώ σκύλος, σκύλος, δίνεις το σκύλο να φάει, το παίρνει και τρώει. Αν του δώσεις και καμιά, σκύλος». Τέτοια γνώμη είχε για τον εαυτό του. Προσέξτε, δεν τα λέει αυτά και δεν τα κάνει αυτά επειδή δεν είναι στα καλά του. Όχι. Ξέρει τι κάνει, ξέρει τι λέει, λολός δεν είναι. Αλλά είναι τόσο ταπεινός και έχει τέτοια ιδέα για τον εαυτό του. Δεν προσέχει αυτά που του κάνουν ή αν θα του δώσουν να φάει ή δεν θα του δώσουν. Δεν θίγεται. Και καμιά ξυλιά να μου δώσουν, λέει, τι κάνουν σε ένα σκύλο. Και η Αγία Ισιδώρα δεν ήταν λολή πραγματικά. Δεν ήταν χαζούλα που δεν ήξερε και δεν καταλάβαινε αυτά που της έκαναν. Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα ήταν Αγία. Και ήξερε και καταλάβαινε, αλλά είχε πολύ ταπεινωθεί και είχε στην πράξη καταλάβει πόσο ωφελείται κανείς όταν δέχεται τέτοια μεταχείριση. Είναι δηλαδή όπως στις περιπτώσεις των μαρτύρων. Όλοι αυτοί που μαρτύρησαν ποθούσαν να μαρτυρήσουν. Και ο Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα σαν να έλεγε: «Μαρτύριο θέλετε, πάρτε». Έτσι και εδώ. Η Αγία επιθυμούσε κατά πάσαν πιθανότητα, ποθούσε έτσι να οικονομηθούν τα πράγματα, ώστε όχι χαλή να γίνει, αλλά το δάπεδο της κουζίνας να γίνει που πετούν τα νερά. Και της το έδωκε ο Θεός: «Δόησι Κύριος κατά την καρδίαν σου». Θα σου δώσει ο Κύριος σύμφωνα με το τι επιθυμεί η καρδιά σου. Έτσι και αγιαζόταν η ψυχή της και ήταν εν ασφαλεία η αγιότητα της ψυχής της μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μπορούμε να μιμηθούμε την Αγία Ισιδώρα? Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η αλήθεια. Ο κάθε χριστιανός έτσι πρέπει να φρονεί. Ο κάθε χριστιανός. Κανείς να μην έχει διαφορετικότερη γνώμη. Να είναι έτοιμος να δεχθεί ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι στον καθένα θα επιτρέψει ο Θεός ή θα οικονομήσει έτσι να έλθουν τα πράγματα. Αλλά όλοι πρέπει να έχουν την ίδια ταπείνωση. Άμα έχεις αυτή την ταπείνωση, ούτε κόμπλεξ μπορεί να σταθεί, ούτε τίποτε. Πώς να σταθεί το κόμπλεξ? Θα ένιωθε αυτή η κόμπλεξ κατωτερότητος αν το έφερνε βαραίος. Εγώ ήρθα να μονάσω και κοίταξε τι μου κάνουν και εγώ άξιζα περισσότερο. Ούτε την άγγιζαν αυτά. Και έτσι ήταν η Αγία Ισιδώρα. Το επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά. Μη μου πείτε, πάτερ, μπορούμε να κάνουμε εμείς όπως έκανε η Αγία Ισιδώρα? Μην κάνετε. Δεν θα σας προτρέψω να κάνετε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Από αυτή την ισοπαίδωση πρέπει να περάσει ο καθένας. Το ξαναδιαβάζουμε. Από αυτή την ισοπαίδωση πρέπει να περάσει ο καθένας. Και όταν έτσι τα πάρει κανείς τα πράγματα, δεν μένει κόμπλεξ κατωτερότητας. Φεύγει. Μετά τα κουσούρια σου είναι χαρίσματα και είναι ό,τι χρειάζεται για να βοηθηθείς. Ορισμένοι από τους μάρτυρες ήθελαν πάρα πολύ να μαρτυρήσουν και καθώς έρχονταν έτσι τα πράγματα που εύκολα δικαιολογούνταν να τους οδηγήσουν στο μαρτύριο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν ήταν τόσο εύκολο. Το χαίρονταν αυτό. Έτσι ακριβώς εδώ. Κανείς χαίρεται για τα κουσούρια και ευχαριστεί το Θεό διότι αυτά είναι τα μαργαριτάρια που έχει. Το σημείωμα αυτό, αν το δούμε λέξη προς λέξη, φράση προς φράση, οπωσδήποτε θα μας βοηθήσει να πούμε πολλά, αλλά θα το αφήσω προς το παρόν, αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Δηλαδή, με αυτά που είπαμε, πιθανόν να παίρνει κάποια απάντηση και αυτός που γράφει και όλοι οι άλλοι, για να δούμε λίγο και τα άλλα σημειώματα. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιατίστης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Ακούτε, αγαπητοί αδελφοί, την εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά». Με πολύ μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε άλλη μια φορά και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και να σας ευλογεί πάντοτε ο Θεός. Είναι υψίστη χαρά που λαμβάνουμε κάθε φορά που με τη χάρη του Θεού επικοινωνούμε μαζί. Με την ευλογία των Αγίων Αποστόλων και πάνω απ' όλα με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, θα συνεχίσουμε τούτες τις όμορφες εκπομπές που αφορούν στο πρόσωπο των Αγίων Αποστόλων. Έχουμε μιλήσει, αν θυμάμαι καλά, μέχρι στιγμής για 5 Αγίους Αποστόλους από τους 12. Σήμερα θα συνεχίσουμε μιλώντας για τους υπολείπους, όσους προλάβουμε στο ραδιοφωνικό χρόνο που μας έχει ανατεθεί, και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε πάλι τούτη την ενότητα και σε άλλες εκπομπές μας. Πιάνουμε λοιπόν πρώτο σήμερα σε τούτη την εκπομπή τον Άγιο Απόστολο Ναθαναήλ. Ο Άγιος Απόστολος Ναθαναήλ είναι ο ίδιος με τον Βαρθολομαίο. Κάποιοι Άγιοι Απόστολοι έχουν 2 ονόματα. Πολλές φορές εμείς μπερδευόμαστε και προσπαθούμε να δούμε ποιοι είναι οι Άγιοι Απόστολοι, πώς ονομάζεται ο καθένας, και μετράμε άλλοι λιγότερους και άλλοι περισσότερους. Γιατί δεν έχουμε εντοπίσει τούτο που λέμε αυτή τη στιγμή, πως κάποιοι Απόστολοι έχουν 2 ονόματα. Ο Ναθαναήλ λοιπόν και ο Βαρθολομαίος είναι το ίδιο πρόσωπο. Το κύριο όνομα του Αποστόλου αυτού είναι Ναθαναήλ, που στα εβραϊκά σημαίνει Θεόδωρος ή Θεοδόρητος. Το Βαρθολομαίος είναι το πατρονυμικό επίθετο που φανερώνει το όνομα του πατέρα του. Η λέξη Βαρ σημαίνει γιος. Θολομαίος λεγόταν ο πατέρας του. Άρα Βαρθολομαίος είναι ο γιος του Θολομαίου. Παρόμοιο επίθετο έχουμε και αυτό του Αποστόλου Πέτρου, που ήταν Βαριονάς, δηλαδή γιος του Ιωνά. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία που μαθαίνουμε τούτη την ώρα, αγαπητοί αδελφοί. Ξαναλέω λοιπόν για να το καταλάβουμε καλά. Η λέξη Βαρ σημαίνει γιος. Και το άλλο που ακολουθεί, Βαρ Ιωνάς ή Βαρ Θολομαίος, είναι το όνομα του πατέρα. Δηλώνει δηλαδή ποιου ήταν γιος ο συγκεκριμένος, το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο ονομάζεται έτσι. Άρα λοιπόν ο Βαρ Θολομαίος είναι ο γιος του Θολομαίου. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής Μάρκος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον αναφέρουν τον Απόστολο Ναθαναήλ στον κατάλογο των μαθητών του Κυρίου με το όνομα Βαρθολομαίος. Για τον λόγο αυτό μέχρι σήμερα επικράτησε και χρησιμοποιείται το όνομα αυτό, το όνομα Βαρθολομαίος δηλαδή, σαν χριστιανικό κύριο όνομα του Αποστόλου αυτού,
ενώ το κύριο όνομά του, το πραγματικό, είναι Ναθαναήλ, όπως είπαμε και προηγουμένως. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όμως προτιμά το όνομα Ναθαναήλ και έτσι βλέπουμε να τον αναφέρει στο ιερό του Ευαγγέλιο. Σαν τόπο καταγωγής του Ναθαναήλ, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει την Κανά της Γαλιλαίας. Τόπος όμως μόνιμης κατοικίας του φαίνεται ότι ήταν η Βηθσαϊδά, αφού βλέπουμε να συνεργάζεται με το φίλο του τον Φίλιππο στα ψαροκάικα και τις ελεύθερες ώρες να διαβάζουν μαζί τον νόμο και τους προφήτες. Όταν στην προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, αγαπητοί μου αδελφοί, μιλούσαμε για το ιερό πρόσωπο του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου και το χαρακτήρα του, δώσαμε κάποιες πληροφορίες και για τον Απόστολο Ναθαναήλ. Εκεί για τον Απόστολο Φίλιππο αντλήσαμε πληροφορίες από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Εδώ για τον Απόστολο Ναθαναήλ ή αλλιώς Βαρθολομαίο, όπως τον είπαμε, δεν έχουμε ανάγκη άλλων πληροφοριών, δεδομένου ότι έχουμε τη βαρισίμαντη μαρτυρία του Κυρίου που με τόσο θερμά λόγια χαρακτηρίζει τον Ναθαναήλ και λέει «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη». Δηλαδή, να, ένας αληθινός Ισραηλίτης αγνώστην ψυχή που δεν γνωρίζει δόλο. Λίγους ανθρώπους έχει χαρακτηρίσει ο Κύριός μας, αγαπητοί αδελφοί. Μέσα σε αυτούς τους λίγους ανθρώπους που έχουν χαρακτηριστεί από τον Χριστό είναι και ο Απόστολος Ναθαναήλ. Ο έπαινος αυτός του Χριστού μας είναι μεγάλος έπαινος για τον Απόστολο και Άγιο Ναθαναήλ, αφού προέρχεται από το αψευδές στόμα του Κυρίου. Ποιος άλλος θα μπορούσε να δώσει αυτή τη διαβεβαίωση για τον χαρακτήρα του Ναθαναήλ εκτός από εκείνον που ετάζει καρδίας και νεφρούς? Είχε υπόψη του ο Κύριος τους παλαιούς αγνούς Ισραηλίτες της εποχής των Πατριαρχών και όχι τους συγχρόνους του, που είχε διαφθείρει η δολιότητα, η τυπολατρία, η υποκρισία και τους οποίους ονόμασε γενεά άπιστο και διεστραμμένοι. Αυτούς είχε υπόψη του ο Κύριος, γι' αυτό αποκάλεσε έτσι τον Ναθαναήλ. Ο Άγιος Απόστολος Ναθαναήλ, κατά το χαρακτηρισμό του Κυρίου μας, δεν μοιάζει με τους σύγχρονους Ισραηλίτες. Δεν είναι δηλαδή υποκριτής. Πρόκειται για ένα απλό άνθρωπο με καθαρή καρδιά, γεμάτη πίστη και ιερό ζήλο να γνωρίσει τον Θεό, γεμάτος καλοσύνη, ταπείνωση και αγάπη. Μαζί με το Φίλιππο, καθισμένοι ίσως σε κάποια βραχάκια της ακρογιαλιάς ή κάτω από κάποιο δέντρο ή στο φτωχικό σπιτάκι τους, διάβαζαν και προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τις γραφές, τον νόμο και τους προφήτες. Γι' αυτό το λόγο έτρεξε ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ να του πει εκείνη τη σπουδαία είδηση
όν έγραψε Μωυσής εν το νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ. Προσέξτε αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν του λέει βρήκα, αλλά του λέει βρήκαμε εκείνον που έγραψαν στα βιβλία τους ο Μωυσής και οι προφήτες και που γράφει ο νόμος. Ευρήκαμεν, τον βρήκαμε μαζί δηλαδή, και ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ, ενώ στην πραγματικότητα ο Φίλιππος είχε συναντήσει τον Χριστό. Και το λέει αυτό επειδή μαζί ερευνούσαν και μαζί λαχταρούσαν να συναντήσουν τον Χριστό. Αξιέπαινος λοιπόν και ο Ναθαναήλ, που είχε όπως και ο Φίλιππος τόσο πνευματικά και ιερά ενδιαφέροντα. Πόσο αξιοζήλευτος θα πρέπει να είναι για όλους μας ο Ναθαναήλ, αγαπητοί μου. Πόσοι χριστιανοί σήμερα και μάλιστα μορφωμένοι αδιαφορούν, παραμελούν τη μελέτη των γραφών και μάλιστα του Ευαγγελίου που έχουμε στη γλώσσα μας γραμμένο, ενώ γεμίζουν τα σπίτια τους με κάθε λογής ανώφελα επιβλαβή και ψυχοφθόρα βιβλία. Στην αρχή ο Ναθαναήλ αμφισβήτησε την αλήθεια των λόγων του Φιλίππου, πιστεύοντας ότι δεν είναι δυνατόν να κατάγεται από τη Ναζαρέτ, από αυτό το κακόφημο χωριό, ο αναμενόμενος Μεσσίας. Δεν επέμενε όμως εγωιστικά στις απόψεις του. Είπε βέβαια το «Εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι». Μπορεί από τη Ναζαρέτ να προέρχεται κάτι καλό. Βέβαια τίποτε πέραν αυτού. Μια σκέψη έκανε που έπειτα του έφυγε. Ούτε αποστόμωσε το φίλο του, το Φίλιππο, ούτε τον κατηγόρησε σαν ανίδιο ή επιπόλαιο ή εύπιστο. Έτσι ο Ναθαναήλ παρουσιάζει μια εικόνα σκεπτόμενου, ευγενικού και λογικού ανθρώπου, οπωσδήποτε δε ταπεινού, αφού βλέπουμε δεν επιχειρεί ούτε να υποστηρίξει τη γνώμη του, ούτε να προσβάλλει το συνομιλητή του. Δέχεται τώρα ο Ναθαναήλ την πρόσκληση του Φιλίππου και του λέει, που του λέει ο Φίλιππος, «Έρχου και είδε και έρχεται πρόθυμα να συναντήσει τον Ιησού». Αμέσως δέχτηκε την πρόσκληση του φίλου του. Αλλά πριν πλησιάσει ακόμα τον Ιησού Χριστό, πέφτει επάνω του το φως του μεγάλου προβολέα της Θείας Γνώσης. Ο Χριστός του λέει, «Να ένας Ισραηλίτης που δεν έχει δόλο, δεν έχει πονηρία». Αυτό ήταν μία αλήθεια που επιβεβαίωνε ο Κύριος, αλλά και ένας τρόπος για να φωτιστεί η ψυχή του Ναθαναήλ, να δει την παγνωσία του Κυρίου, που χωρίς να τον γνωρίσει, χωρίς να τον ξέρει, είπε το όνομά του. Έτσι βοηθήθηκε ο Ναθαναήλ να διώξει τις όποιες αντιρρήσεις, σκέψεις ή δισταγμούς υπήρχαν στην ψυχή του και να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, αυτόν που επιθυμούσε τόσα χρόνια να συναντήσει και να γνωρίσει εκ του σύνεγγης. Ξαφνιασμένος από τον αναπάντεχο λόγο, βλέπουμε τον Άγιο Απόστολο Ναθαναήλ να ρωτά δειλά τον Κύριο, «Κύριε, πόθεν με γινώσκεις, από πού με ξέρεις?» Και ο Κύριος του απάντησε,
Προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την Σικήν είδον σε. Πριν ακόμα σε συναντήσει ο Φίλιππος, του λέει ο Χριστός, και σου μιλήσει για μένα, όταν σύ ακόμα βρισκόσουν κάτω από τη Σικιά, εγώ σε είδα. Και τώρα που σου το λέω, ξέρω ότι με πιστεύεις και είσαι άξιος να δεις πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπεις. Από τώρα που ήλθες και με γνώρισες, πολύ περισσότερα θαύματα θα δεις και θα πιστέψεις ακόμα περισσότερο. Θα δεις τους ουρανούς να ανοίγουν και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, συνοδεύοντες τον Υιόν του Θεού που εμφανίζεται σαν Υιός ανθρώπου. Πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, ο Απόστολος Ναθαναήλ αξιώθηκε να δει όλα τα θαύματα του Κυρίου, τους αγγέλους να κηρύττουν την Ανάστασή του ή να τον συνοδεύουν μετά στην ανάληψή του. Και με τα μάτια της ψυχής αξιώθηκε ο Απόστολος Ναθαναήλ να βλέπει κατά τη Δευτέρα Παρουσία τον Κύριο ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού μετά των αγγέλων των Αγίων. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας, ο Ναθαναήλ ή αλλιώς Βαρθολομαίος κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αρμενία και στις Ινδίες και μάλιστα πριν έλθει εκεί ο Απόστολος Θωμάς. Πέθανε με μαρτυρικό θάνατο στην πόλη Νίσιβη της Αρμενίας. Εκεί διατηρούνται πολλές παραδόσεις που αναφέρονται στο πρόσωπο και το έργο του Αγίου Αποστόλου Ναθαναήλ. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ναθαναήλ την 11η Ιουνίου και τη μετακομιδή των λειψάνων του την 25η Αυγούστου. Για να δούμε ποιο είναι το απολυτίκιο του. Θεία όργανα του παρακλήτου και εκφάντορες του Θεού Λόγου ανεδείχθητε Θεόπτε Απόστολοι. Βαρθολομαίε των 12 σύσκηνε και Βαρνάβα ως Υιός παρακλήσεως. Αλετήσαστε Χριστόν των Θεών πανέφημοι, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Έχει κοινό απολυτίκιο με αυτό του Αποστόλου Βαρνάβα. Έχουν το ίδιο. Πάμε τώρα σε έναν άλλο Απόστολο, τον Απόστολο Θωμά. Στον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου συναντούμε, αγαπητοί αδελφοί, ποικιλία χαρακτήρων που παρόλη τη διαφορά που παρουσιάζουν συνθέτουν την ενότητα στην πίστη και την αγάπη προς τον Κύριο, όπως η ποικιλία πολλών λουλουδιών και η διαφορά των χρωμάτων τους και των αρωμάτων τους δίνουν ομορφιά στους κήπους, έτσι και εδώ την ομορφιά μέσα στη χωρία των 12 Αγίων Αποστόλων την δίδει η ποικιλία των χαρακτήρων των μαθητών. Μεταξύ των 12 Αποστόλων υπάρχει και ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος. Για πολλούς ανθρώπους ο Θωμάς είναι ο άπιστος Θωμάς, έτσι τον ονομάζουν, εξαιτίας του περιστατικού εκείνου που έγινε
όταν ο Χριστός αναστήθηκε και οι Άγιοι Απόστολοι τον είδαν, έλειπε ο Θωμάς και του είπαν ότι είδαμε αναστημένο τον Κύριο. Ο Θωμάς είπε, εάν δεν δω και δεν βάλω το χέρι μου στις πληγές του, δεν θα πιστέψω. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του περιστατικού, πολλοί ονομάζουν τον Απόστολο Θωμά άπιστο. Ήταν όμως πραγματικά άπιστος ο Θωμάς? Ή μήπως βρίσκουμε δικαιολογημένη την απέτησή του να δει τον Χριστό για να πιστέψει μετά στην Ανάστασή του? Αν ήταν δικαιολογημένη η απέτησή του αυτή, τότε γιατί τον ονομάζουμε Θωμά? Αν πάλι ήταν αδικαιολόγητη η απέτησή του, θα δεχόταν ο Κύριος με τόση αγάπη να προτείνει και να δεχθεί την ψηλάφιση από μέρους του Θωμά? Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Άπιστος ο Θωμάς ή πιστός? Και πώς τον λέμε άπιστο τη στιγμή που έδωσε την ίδια τη ζωή του για την πίστη και την αγάπη του Χριστού? Ας πάρουμε όμως, αγαπητοί αδελφοί, τα πράγματα από την αρχή. Οι τρεις Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, οι λεγόμενοι συνοπτικοί Ευαγγελιστές, αναφέρουν το όνομα του Θωμά μεταξύ των υπολείπων Αποστόλων στον κατάλογο των 12 Αγίων Αποστόλων. Ο Ιωάννης, ο τέταρτος Ευαγγελιστής, αναφέρει επίσης τον Απόστολο Θωμά σημειώνοντας «Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος». Δεν είναι βέβαιο αν ο Θωμάς ήταν πράγματι δίδυμος με άλλο παιδί που γεννήθηκε ταυτόχρονα, ή εάν η εβραϊκή λέξη Θωμάς μεταφράζεται στα ελληνικά με τη λέξη δίδυμος. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν για ποιο λόγο ο Ιωάννης γράφει Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος. Κάποιες άλλες παραδόσεις που υπάρχουν θέλουν να αναφέρει κάτι τέτοιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, επειδή είχε κολλημένα τα δύο δάχτυλα του χεριού του. Γι' αυτό λέγεται, λένε οι παραδόσεις αυτές, ισχυρίζονται, δίδυμος. Σε μεταγενέστερα ψευδεπίγραφα ή νόθα βιβλία, αυτοί που τα έγραψαν δεν ήταν γνήσιοι Ευαγγελιστές και τα απέδωσαν στον Απόστολο Θωμά ή σε άλλους Αποστόλους, γι' αυτό λέγονται ψευδεπίγραφα ή νόθα βιβλία. Σε αυτά λοιπόν τα κείμενα ο Θωμάς αναφέρεται σαν Θωμάς, Ιούδας ή Δίδυμος. Ο τόπος που γεννήθηκε ο Απόστολος Θωμάς δεν μας είναι γνωστός, ούτε πάλι και ο τρόπος με τον οποίον κάλεσε ο Κύριος τον Θωμά στον κύκλο των 12 Αποστόλων. Πολύ λίγες πληροφορίες μας δίνουν τα Ευαγγέλια και οι πράξεις των Αποστόλων για τον Απόστολο Θωμά. Λίγα λόγια του Θωμά συγκράτησαν επίσης και έγραψαν και οι Ευαγγελιστές. Στη μια περίπτωση, όταν ο Κύριος λέει στους Αποστόλους «και όπου εγώ υπάγω είδατε και την οδόν είδατε», δηλαδή εσείς οι μαθητές μου ξέρετε που πηγαίνω τώρα, όταν τους έλεγε για το πάθος του, όπως ξέρετε και τον δρόμο που οδηγεί εκεί, απάντησε ο Απόστολος Θωμάς και είπε «ουκ είδαμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε». Δηλαδή δεν ξέρουμε που πηγαίνεις
Και αφού δεν ξέρουμε τον τόπο στον οποίο πηγαίνεις, πώς μπορούμε να ξέρουμε τον δρόμο που οδηγεί εκεί? Και τότε είπε ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι ο δρόμος από τον οποίο μπορείτε να φτάσετε στον ουράνιο πατέρα. Σε άλλη περίπτωση, μέσα στα ιερά κείμενα, βλέπουμε να παίρνει το λόγο ο Θωμάς όταν ο Κύριος και οι μαθητές του βρίσκονται στην πέρα του Ιορδάνου χώρα για να αποφύγουν τον πρόωρο διωγμό των Ιουδαίων. Τότε τους είπε ο Κύριος ότι πέθανε ο Λάζαρος στη Βηθανία και θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί. Είπε νουν Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος, άγομεν και εμείς ή να αποθάνομεν με ταυτού. Πάμε και εμείς, λέει στους άλλους Αποστόλους, ο Θωμάς, για να πεθάνουμε και εμείς μαζί με τον Χριστό, με το διδάσκαλο. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως και στην τρίτη που θα σας αναφέρω στη συνέχεια, φαίνεται, λίγο βέβαια, αλλά φαίνεται ο χαρακτήρας του Αποστόλου Θωμά. Είναι άνθρωπος που σκέπτεται και που ζυγίζει κάθε του λόγο. Δεν ακούει επιπόλαια τον καθένα. Και αυτό που σκέπτεται έχει το θάρρος να το εκφράσει με το δικό του τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση, πολύ λογικά, τον είδαμε να λέει, «Κύριε, αφού δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις, πώς μπορούμε να ξέρουμε τον δρόμο που οδηγεί εκεί?» Στη δεύτερη περίπτωση, ακούει τον Χριστό να μιλάει για το θάνατο του Λαζάρου και παίρνοντας πάλι το λόγο, λέει έτσι αυθόρμητα, «Ας πάμε να πεθάνουμε και εμείς εκεί». Εκ πρώτης όψεως μπορεί να φανεί ο λόγος τούτος του Θωμά προς τους Αποστόλους σαν ένα άκερο αστείο. Ο Θωμάς όμως, αγαπητοί μου, δεν αστείευεται όταν λέει κάτι τέτοιο. Γνωρίζει ότι στην Ιουδαία κινδυνεύει ο Κύριος. Οι Ιουδαίοι είχαν αποφασίσει να τον θανατώσουν και γι' αυτό ακριβώς έφυγε από την Ιουδαία ο Χριστός και ήλθε στην πέραν του Ιορδάνου χώρα. Τώρα πάλι αποφασίζει να επιστρέψει στην Ιουδαία. Με το λόγο του αυτό ο Θωμάς θέλει να επισημάνει αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο. Από αγάπη στον Κύριό του σκέφτεται και λέει, φύγαμε από εκεί για να αποφύγει τον κίνδυνο ο Κύριός μας. Τώρα πάλι αποφασίζει να επιστρέψουμε. Και αν δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την επιστροφή αυτή, να πάμε και εμείς μαζί του, να του συμπαρασταθούμε στον κίνδυνο και αν χρειαστεί να πεθάνουμε και εμείς μαζί του. Αυτή την έννοια είχε ο λόγος του Θωμά. Άλλωστε, αν επρόκειτο για αστείο, δεν θα ανέφερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του αυτά τα λόγια του Θωμά, θα τα παρέλειπε. Πάμε όμως και στην τρίτη περίπτωση, που είναι βαρισίμαντη περίπτωση. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στα Ιερά Ευαγγέλια και σχετίζεται βεβαίως με το πρόσωπο του Αποστόλου Θωμά. Ποια είναι αυτή η τρίτη περίπτωση? Είναι η απέτηση να δει αναστημένο τον Ιησού Χριστό, να δει και να αγγίξει τις πληγές των καρφιών στα χέρια και στα πόδια του Κυρίου, να ψηλαφίσει την πλευρά του και τότε να πιστέψει στην Ανάστασή του. Το γεγονός αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως ξέρουμε όλοι, το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.
γράφει χαρακτηριστικά. Όταν βράδιασε πια η πρώτη μέρα που αναστήθηκε ο Κύριος και ενώ οι μαθητές του βρίσκονταν ακόμα σε ένα δωμάτιο, κλειδωμένοι μάλιστα δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθε ο Κύριος, στάθηκε στο μέσον του δωματίου και τους χαιρέτησε λέγοντας «Ειρήνη ημίν». Και για να πιστέψουν ότι ήταν εκείνος ο ίδιος, ο αναστημένος Κύριος, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια του με τις πληγές των καρφιών και την πλευρά του με την πληγή της λόγχης. Και χάρηκαν οι μαθητές του που τον είδαν αναστημένο. Την ίδια στιγμή φύσηξε σε αυτούς ο Κύριος και είπε «Λάβετε πνεύμα Άγιον». Και συνέχεια τους έδωσε την εξουσία, το χάρισμα δηλαδή, να συγχωρούν τις αμαρτίες των ανθρώπων που θα ζητούν με ειλικρινή μετάνοια συγχώρηση. Τρία πολύτιμα δώρα έδωσε ο Κύριος εκείνη τη στιγμή στους μαθητές του. Την ειρήνη, το Άγιο Πνεύμα και την εξουσία της αφέσεως αμαρτιών. Ένας μόνο έλειπε αυτή την ώρα και αυτός ήταν ο Θωμάς. Όταν επέστρεψε, του έλεγαν με χαρά μεγάλοι άλλοι μαθητές «Είδαμε τον Κύριο αναστημένο, αναστήθηκε ο Κύριος και πριν λίγη ώρα ήταν εδώ μαζί μας». Κι όμως ο Θωμάς δεν το πίστεψε. «Δεν μπορώ», έλεγε, «να το πιστέψω. Εάν δεν δω κι εγώ και αν δεν βάλω, αν δεν αγγίξω με το δάχτυλό μου τις πληγές των καρφιών, δεν θα πιστέψω». Είναι αλήθεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι δεν είχε λόγο να δυσπιστεί ο Θωμάς. Απέναντίας είχε δει τόσα θαύματα που πιστοποιούσαν την παντοδυναμία και την θεότητα του Κυρίου που του ήταν ικανά και αρκετά για να πιστέψει. Δεν είχαν περάσει πολλές ημέρες που είδε να ανασταίνει ο Κύριος τον Λάζαρο, προκερού δε την κόρη του Ιαΐρου και τον ιό της Χείρας στην πόλη Ναΐν. Έπειτα τους είχε προειδοποιήσει ο ίδιος ο Κύριος ότι μετά το πάθημά μου, το πάθος μου, την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Εκτός από αυτά, την ίδια μέρα έφτασαν και οι μυροφόρες γυναίκες που είπαν στους Αποστόλους ότι το μνημείο του Κυρίου ήταν άδειο και ότι ο άγγελος τους είπε ότι ανέστη ο Κύριος. Όλα αυτά για το Θωμά, πιστεύετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν είχαν καμία σημασία? Έπειτα δεν είχε λόγους ο Θωμάς να αμφισβητήσει την ειλικρίνεια των συμμαθητών του που όλοι μαζί με μια ψυχή, με μια φωνή τον βεβαίωσαν ότι ανέστη ο Κύριος και ήλθε ανάμεσά τους και τον είδαν όλοι τους. Τουλάχιστον αν δεν πίστευε στα λόγια τους, δεν έβλεπε τη χαρά που έλαμπε στα πρόσωπά τους. Τα Ευαγγέλια, αγαπητοί αδελφοί, δεν μας λένε για ποιο λόγο απουσίαζε ο Θωμάς την ώρα που ήλθε ο Κύριος στους Αποστόλους. Όμως οι πατέρες εκκλησίας μας, που με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μελετούσαν το κάθε ζήτημα, πιστεύουν ότι ο Θωμάς οικονομικώς ουχε βρέθη με ταυτόν, ότι δηλαδή κατ' οικονομίαν Θεού, κατά το θέλημα του Θεού δε βρέθηκε μαζί τους. Και τούτο έγινε για να υπάρχει μία ακόμη μαρτυρία και πιστοποίηση της Αναστάσεως του Κυρίου και από άνθρωπο δύσπιστο
που ερεύνησε, έψαξε και μετά πίστεψε. Ας μη λησμονούμε ότι το Ευαγγέλιο δεν κηρύχθηκε μόνο από πιστούς, αλλά και από απίστους και από πρώην διώκτες της Εκκλησίας, που επίστευσαν σε αυτό όπως το Απόστολος Παύλος, όπως και από αμαρτωλούς που αναδείχθηκαν Άγιοι. Έτσι και στην περίπτωση αυτή βλέπουμε τον Θωμά από την δυσπιστία και την αμφιβολία να έρχεται στην πίστη και να ομολογεί Ιησούν Κύριον και Θεόν του. Δεν ήταν λοιπόν ο Απόστολος Θωμάς σε αυτή την πρώτη επίσκεψη του Αναστημένου Κυρίου στην Δωδεκάδα των Αγίων Αποστόλων παρών, αγαπητοί αδελφοί. Προσέξτε όμως τι έγινε μετά. Έπειτα από 8 ημέρες έρχεται και πάλι ο Κύριος στους Αποστόλους, λένε οι ιεροί Ευαγγελιστές. Αυτή τη φορά είναι και ο Θωμάς μαζί τους. Και πάλι των θυρών και κλεισμένων ήρθε ο Κύριος και στάθηκε στο μέσον και είπε «Ειρήνη ημίν». Ήτα λέγει στον Θωμά «Φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Και τότε ο Θωμάς επίστευσε και είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Διαφορετικοί χαρακτήρες υπάρχουν, διαφορετικές είναι και οι απαντήσεις των ανθρώπων, αγαπητοί αδελφοί. Ο ένας πιστεύει αμέσως και αυθόρμητα. Ο άλλος θέλει να μελετήσει, να ερευνήσει για να πιστεί. Η Εκκλησία μας δεν εμποδίζει την ενέργεια, αφού όπως βλέπουμε ο ίδιος ο Κύριος έδειξε με το παράδειγμά του ότι κάλεσε τον Θωμά να ερευνήσει και να πιστεύσει. Είπε βέβαια ο Κύριος το μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Παρά τα αυτά, όχι μόνο δέχτηκε, αλλά και προέτρεψε τον Θωμά να ερευνήσει, να ψάξει, έτσι ώστε να πιστέψει. Την όλη ψυχολογία του Θωμά ζωγραφίζει κατά τρόπο θαυμάσιο σε έναν ωραίο του λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Θα θεωρούσα παράληψη αν δεν σας αναφέρω εδώ τώρα τούτη την ώρα που συζητούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, λίγα αποσπάσματα του λόγου αυτού σε ελεύθερη βεβαίως απόδοση. Εάν ήτο παρόν ο Θωμάς στην πρώτη εκείνη επίσκεψη του Κυρίου, δεν θα αμφέβαλε και αν δεν αμφέβαλε, δεν θα ζητούσε αυτό που ζήτησε και αν δεν το ζητούσε, δεν θα είχε τη δυνατότητα να ψηλαφίσει τις πληγές και αν δεν ψηλάφιζε τις πληγές, δεν θα ομολογούσε ότι είδε τον Αναστημένο Χριστό και δεν θα έλεγε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ώστε και με το να μην είναι παρόν ο Θωμάς, εμάς μας οδήγησε στην αλήθεια και αφού έπειτα ήλθε, μας στερέωσε περισσότερο στην πίστη. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές «Είδαμε τον Κύριο». Και τι απαντούσε ο Θωμάς? «Είδατε τον Κύριο λοιπόν, αφού τον είδατε περισσότερο να πιστεύσετε. Αυτόν που είδατε θα πάτε να κηρύξετε. Εγώ δε εάν δεν δω τα σημάδια των καρφιών στα χέρια του και βάλω τα δάχτυλά μου στις πληγές των χεριών του και στην πλευρά του δεν θα πιστέψω». Και εσείς πιστεύσατε αφού πρώτα τον είδατε,
έτσι κι εγώ θέλω να τον δω για να πιστέψω. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος απευθυνόμενος τώρα στον Θωμά. Επέμενε ο Θωμά να δεις τον Χριστό. Επέμενε ώστε βλέποντας εσένα να στερεωθώ εγώ στην πίστη μου. Επέμενε να ζητάς αυτόν που είπε ζητείτε και ευρύσετε και μη σταματήσεις την έρευνά σου αν δεν βρεις τον θησαυρό που πόθησες. Επέμενε να χτυπάς την πόρτα της γνώσεως μέχρι να σου ανοίξει εκείνος ο ίδιος που είπε πως πρέπει να χτυπάμε για να μας ανοίξουν. Δέχομαι, Θωμά, την αμφιβολία της σκέψεως σου. Αγαπώ τον τρόπο που με την πολυμάθεια ζητάς να κόψεις την αμφιβολία σου. Με χαρά ακούω να λες εάν μη είδω εν τεσχερσίν αυτού των τύπων των ύλων, ου μη πιστεύσω. Γιατί με τη δική σου απιστία εγώ διδάσκομαι να πιστεύω. Ενώ εσύ σκάβεις ερευνώντας με το λόγο σου το θείο σώμα του Κυρίου, εγώ θερίζω και μαζεύω χωρίς κόπο τους καρπούς και ωφελούμαι. Και συνεχίζει σαν να ομιλεί τώρα ο Θωμάς τους Αποστόλους. Πρόκειται, τους λέγει, να κηρύξω στους ανθρώπους του διδασκάλου μας την Ανάσταση. Πώς λοιπόν μπορώ να κηρύξω με το λόγο μου αυτό που δεν είδα με τα μάτια μου? Πώς θα πείσω τους απίστους να πιστεύσουν αυτά που δεν είδα εγώ ο ίδιος? Θα πω στους Ιουδαίους και στους Έλληνες ότι είδα μεν σταυρωμένο τον Κύριο, αλλά αστημένο δεν τον είδα, αλλά ό,τι άκουσα να λένε πως κάποτε αναστήθηκε. Και ποιος δεν θα ειρωνευθεί τα λόγια μου? Ποιος δεν θα απορρίψει το κήρυγμά μου? Γιατί άλλο είναι να ακούσεις και άλλο είναι να δεις. Άλλο είναι να σου πουν κάτι και άλλο είναι να το ακούσεις και άλλο είναι να δεις με τα μάτια σου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτά τα όμορφα ερωτήματα που ξεκίνησε να διατυπώνει σχετικά με την απιστία του Θωμά. Σε αυτή την κατάσταση, λέει, βρισκόταν ο Θωμάς όταν τον βρήκε ο Κύριος έπειτα από 8 μέρες. Τώρα στρέφει το λόγο σαν να μιλά ο Κύριος στον Θωμά και θαυμάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει «Ω απέραντο ύψος φιλανθρωπίας, ω αμέτρητο πέλαγος αγάπης». Δεν περιμένει ο Κύριος να τον αναζητήσει ο Θωμάς, αλλά αυτός ο Κύριος και Δεσπότης ζήτησε το χέρι του δούλου λέγοντάς του «Φέρε τον δάχτυλόν σου όδε». Άκουσα αυτά που είπες στους αδελφούς μου. Και τώρα για σένα τον ένα ήλθα εδώ εγώ που για τον ένα των αμαρτωλών το πρόβατο το απολωλός κατέβηκα στη γη χωρίς να εγκαταλείψω τους ουρανούς. Μην τραπείς λοιπόν να ερευνήσεις αυτό που επιζητείς. Δέχομαι το δάχτυλό σου εγώ που και τα καρφιά δέχτηκα στα χέρια μου για σένα. Υπομένω την δική σου περιέργεια που με αγαπάς όπως υπέμεινα και τις πληγές από αυτούς που με μίσησαν και όταν με σταύρωσαν δεν αγανάκτησα και τώρα τη δική σου έρευνα δεν θα δεχτώ. Φέρε τον δάκτυλόν σου όδε στα χέρια μου που τρυπήθηκαν για σας, ώστε με τις δικές μου πληγές να θεραπευτούν και τα δικά σας τραύματα.
Φέρε τον δάκτυλόν σου, όδε, για να μην νομίζεις φαντασία την αλήθεια της Αναστάσεώς σου. Κράτησε στα χέρια σου αυτά, τα χέρια σαν εγγύηση της δικής σου σωτηρίας. Κράτησε αυτά τα χέρια σαν απόδειξη της από τα μνημεία Αναστάσεως. Κράτησε αυτά τα χέρια σαν άγκυρα στο ταξίδι της ζωής σου. Και πλέε και ταξίδευε κρατώντας την άγκυρα του πνεύματος. Πλέε προσέγοντας να φτάσεις στο λιμάνι των ουρανών. Πλέε φοβούμενος μόνο το ναυάγιο που φέρνει η άρνηση της πίστεως. Φέρε το χέρι σου και βάλε το στην πλευρά μου για να αντλήσεις με το δικό σου χέρι από τη ζωηφόρο πηγή το νερό της σωτηρίας. Φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου για να πάρεις το φάρμακο της σωτηρίας. Δέχομαι να με εγγύσει το χέρι σου αφού δέχτηκα την πληγή της λόγχης. Φέρε την χείρα σου για να μπορείς να αγωνίζεσαι και να κηρύττεις στους απίστους την αλήθεια ότι με είδες μετά την Ανάσταση και ψηλάφισες τις πληγές μου. Φέρε την χείρα σου στις πληγές μου που τις άφησα ανοιχτές εγώ που θεράπευσα τόσους αρρώστους, γιατί πρόβλεψα ως Θεός

με αυτά τα όμορφα λόγια, αγαπητοί αδελφοί, ο Ιερός Χρυσόστομος φανερώνει δύο πράγματα. Την απιστία, παύλα δυσπιστία του Θωμά και από την άλλη τη συγκατάβαση του Θεού. Είδατε πόσο ωραίες στιχομηθείες έχει φτιάξει ο Ιερός Χρυσόστομος για να δείξει τούτα ακριβώς τα δύο και πόσο ο Θεός συγκαταβαίνει στην δική μας δυσπιστία ή ακόμα και στη δυστροπία μας. Είναι ίδιον του Ιερού Χρυσοστόμου να κάνει κάτι τέτοιο, το κάνει συχνά και μας βοηθάει πολύ να κατανοήσουμε πώς έχουν τα πράγματα. Γεμάτος πίστη, ο Θωμάς, μετά την ψηλάφισή του, αν και είναι ερώτημα μεγάλο, αν τελικά ο Θωμάς ψηλάφισε τον Χριστό, γιατί ο Χριστός του είπε ότι εώρακάς με πεπίστευκας. Πίστεψες επειδή με είδες, δεν του είπε πίστεψες επειδή με ψηλάφισες. Εμείς βεβαίως εορτάζουμε την ψηλάφιση του Αποστόλου Θωμά την Κυριακή αμέσως μετά το Πάσχα. Γεμάτος λοιπόν πίστη ο Θωμάς κήρυξε το Ευαγγέλιο στα μέρη της Συρίας και των Ινδιών, ίσως και της Αρμενίας, όπου εκεί ίδρυσε εκκλησίες, μετέδωσε το φως του Χριστού και την σωτηρία στους λαούς αυτούς. Κατά την παράδοση, ο Θωμάς παρέδωσε την ψυχή του στον Χριστό με μαρτυρικό θάνατο από χτυπήματα λόγχης στην πόλη Καλαμίνα των Ινδιών. Η Αγία Κάρα του Αποστόλου Θωμά βρίσκεται στην Ιερά Μονή της Πάτμου. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του στις 6 Οκτωβρίου. Αυτός, αγαπητοί αδελφοί, είναι ο άπιστος, το ρωτάμε αυτό, Θωμάς. Μακάρι όλοι να είχαμε απιστία σαν του Θωμά. Η απιστία του Θωμά οδηγήθηκε, μάλλον τον οδήγησε σε βεβαία πίστη. Η απιστία η δική μας δυστυχώς, αγαπητοί αδελφοί, μας οδηγεί στην διάπραξη αμαρτίας και πολλών άλλων αμαρτιών. Εξάλλου δεν ξέρω πόσο και ποιο είναι το ενδιαφέρον μας, αυτή μας την απιστία ή την δυσπιστία πολλές φορές, να την μετατρέψουμε και εμείς σε βεβαία πίστη. Έχουμε άραγε τέτοια ενδιαφέροντα, μας ενδιαφέρουν τόσα άλλα πολλά, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε ενδιαφέροντα τέτοια πνευματικά, ενδιαφέροντα που να αφορούν στην σωτηρία μας. Μακάρι ο Θεός να δώσει και ο Άγιος Απόστολος Θωμάς να φωτίσει, να του μοιάσουμε. Κατά τι του μοιάζουμε, στην δυσπιστία και στην απιστία. Να περάσουμε τώρα και στο άλλο, να του μοιάσουμε και στην πίστη, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο Θεός να δώσει. Να γίνουμε και εμείς βεβαιόπιστοι, όπως ακριβώς ο Απόστολος Θωμάς. Για να δούμε τώρα και το απολυτίκιο του. Ως θείος Απόστολος θεολογίας κρουνούς, εν θέος εξύντλησας εκ λογχονίκ του πλευράς Χριστού του Θεού ημών. Όθεν της αληθείας κατασπήρας των λόγων, έλαμψας εν Ινδία ως ακτής ουρανία, Θωμά των Αποστόλων το θείον αγλάισμα. Την ευχή

0: και την ευλογία του Αγίου Δόξου Αποστόλου Θωμά. Να έχουμε αγαπητοί αδελφοί και επίσης να τον παρακαλούμε συχνά να μας βοηθάει στη δική μας απιστία, να μας φωτίζει ώστε και εμείς να οδηγηθούμε σε αυτή τη βέβαιη, σταθερή και ακλόνητη πίστη προς τον Ιησού Χριστό. Μια πίστη που τόσο έχουμε ανάγκη και που τόσο λείπει από τη ζωή όλων μας. Αυτή η πίστη θα αλλάξει, αγαπητοί αδελφοί, τα πράγματα και τις καταστάσεις και θα μας βγάλει από τις πολλές περιπέτειες που σήμερα έχουμε οδηγηθεί. Ο Άγιος Θεός, δια των πρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ναθαναήλ ή αλλιώς Βαρθολομαίου, να μας ευλογεί και να μας φωτίζει και να μας οδηγεί εις νομάς σωτηρίους. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, εγώ αισθάνομαι και χαρά και συγκίνηση, πρώτον διότι βρίσκομαι στην Κύπρο και όπως έχω πει και άλλοτε και το εννοώ αυτό, κάθε επίσκεψη στην Κύπρο δεν την θεωρώ επίσκεψη διαφορετική παρά σαν ένα προσκύνημα σε ένα τόπο ηρώων και αγίων και σε ένα τόπο που την ιστορία του την έχει ζωντανή. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή και την πρόσκληση του Θεοφιλεστάτου για το σημερινό αυτό ιερατικό συνέδριο, το οποίο όπως ήδη ανακοινώθηκε έχει ένα θέμα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό έχει σχέση με το πνευματικό και το έργο του, δηλαδή έχει σχέση με τη διακονία, ενός από τα πιο σημαντικά μυστήρια μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ένα μυστήριο που η σημασία του φανερώνεται από την ημέρα την οποία θα λέγαμε καθιερώνεται. Ψάλαμε προηγουμένως το Χριστός Ανέστη και όλοι θυμόμαστε στον εσπερινό της αγάπης που τελούμε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα αυτής της ημέρας ακριβώς, του εσπερινού της αγάπης, δίνεται αυτή η εντολή στους μαθητές να λάβουν, αφού τους χορηγείται το πνεύμα το Άγιο, και είναι σημαντικό ότι αυτό γίνεται πρώτης Πεντηκοστής, να τους δίνεται η εξουσία του να συγχωρούν, να δένουν ή να λύνουν τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και αυτό γιατί ακριβώς το μυστήριο αυτό είναι ένα βασικό και κεντρικό μυστήριο, προκειμένου ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της αναστημένης ζωής του Χριστού. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντοτε ότι όλα τα μυστήρια είναι μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή έχουν μία αναφορά στην Εκκλησία και μία αναφορά στη ζωή του καθενός, όχι ατομικά, αλλά ως μέλους της Εκκλησίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να θεωρήσουμε και να κατανοήσουμε σωστά το μυστήριο της εξομολογήσεως, διότι διαφορετικά κινδυνεύουμε, ξέρετε, οτιδήποτε είναι λάθος. Άλλωστε αυτό είναι και το απότερο νόημα και η σημασία αυτό που ονομάζουμε αίρεση μέσα στην Εκκλησία. Όταν πάρουμε ένα μέρος της αλήθειας και την βάλουμε στη θέση του όλου, τότε και την αλήθεια νοθεύουμε, αλλά και τη ζωή καταστρέφουμε. Γιατί αλήθεια και ζωή αλληλοπεριχωρούνται και αλληλοερμηνεύονται. Καλούμεθα να ζήσουμε εν αληθεία και η αλήθεια να είναι το φως στην πορεία της ζωής μας. Βέβαια, μέσα στην Εκκλησία δεν ρωτάμε τι είναι αλήθεια, αλλά ποιος είναι αλήθεια. Και την απάντηση την έχουμε: εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και θα έλεγα ότι το πρώτο που είναι σημαντικό εμείς ως ποιμένες να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η εξομολόγηση έχει έναν εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Αφορά δηλαδή το πρόσωπο, τον καθένα ξεχωριστά, αλλά ως μέλος της Εκκλησίας και ουσιαστικά αποβλέπει στην αποκατάσταση της σχέσης του με την Εκκλησία. Διότι η αμαρτία του ανθρώπου δεν είναι πάλι ένα ατομικό γεγονός. Είδατε ότι την αμαρτία του Αδάμ, να τιμούμε πάρα πολύ απλά, την πληρώνει όλο το γένος των ανθρώπων. Γιατί ακριβώς υπάρχει και η ενότητα του ανθρωπίνου γένους, αλλά και η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού. Εμείς είμαστε τα επιμέλους κύτταρα του σώματος και όλοι μας γνωρίζουμε ότι η υγεία ενός σώματος εξαρτάται από την υγεία των επιμέρους κυττάρων, όπως ξέρουμε επίσης ότι όταν πάσχει ένα μέλος του σώματος συμπάσχουν πάντα τα μέλη. Και είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε όχι μόνο εμείς αλλά και να εξηγήσουμε και στους χριστιανούς μας ότι δεν είναι αυτή μια ατομική τους υπόθεση. Δεν είναι κάτι απλά που τους αφορά ατομικά, αλλά είναι κάτι που αφορά όλη την Εκκλησία και όλη τη ζωή και την πορεία της, αφού ουσιαστικά ο αγιασμός του κάθε μέλους του σώματος αφορά και ευεργετεί το όλον σώμα, όλους τους υπόλοιπους πιστούς. Θέλω στο σημείο αυτό βέβαια, εκτός από το αυτό που ήδη έχουμε αναφέρει, από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Αγάπης των Εσπερινών, όπου εκεί πλέον είναι σαφής αυτή η εντολή του Χριστού στους μαθητές του, να δούμε ακόμα ένα πάρα πολύ γνωστό βέβαια σε όλους μας κείμενο, είναι αυτό το γεγονός που συνέβη στο μυστικό δείπνο. Ο Χριστός πριν από το μυστικό δείπνο ντύνεται μια ποδιά, παίρνει μια λεκάνη με νερό και σκύβει να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. που προφανώς ήταν βρώμικα πόδια. Και όταν ο Πέτρος έφερε αντίρρηση, τότε ο Χριστός του είπε πάρα πολύ κατηγορηματικά ότι αν δεν με αφήσεις να σου πλύνω τα πόδια, θέση μαζί μου δεν έχεις. Και τότε είναι που ο Πέτρος λέει, αν είναι έτσι και το κεφάλι και ολόκληρο πλύνεμε. Θέση μαζί μου δεν έχεις. Πού? Τι ακολούθησε μετά? Ακολούθησε ακριβώς ο μυστικός δείπνος. Και ουσιαστικά ο Χριστός τι έκανε? Διακόνησε τους μαθητάς του. Τους έπλυνε τα πόδια. Όχι μόνο για να δείξει την ταπείνωσή του, αλλά για να καταλάβουμε και εμείς ότι ακόμα και σήμερα η εξομολόγηση, το πλήσιμο να το πούμε απλά των ψυχών των ανθρώπων, είναι μια διακονία την οποία μας προσφέρει πάλι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι που εξομολογούμε. Εμείς διακονούμε το μυστήριο, αλλά εκείνος που καθαρίζει την ψυχή, που καμιά φορά είναι πιο βρώμικη και από τα πόδια, δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι, είναι ο Θεός. Και αυτό δείχνει για μία ακόμη φορά την αγάπη του Θεού και την κένωσή του, όταν δέχεται ακριβώς να συγχωρήσει. Και προσέχτε, η λέξη αυτή έχει ένα αφάνταστο μεγαλείο. Συγχωρώ σημαίνει χωράω μαζί με κάποιον άλλον κάπου. Ότι ο Θεός μας συγχωρεί δεν σημαίνει ότι παίρνει ένα μολύβι και σβήνει τις αμαρτίες μας, αλλά ότι τελικά δέχεται να συγχωρεθούμε όλοι μαζί στο σώμα του, στην Εκκλησία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ιδιαίτερα θα κάνουμε μια μικρή αναφορά σε μερικά θέματα, βλέπουμε πόσο όχι αυστηρή με την έννοια της τιμωρίας, αλλά της εξασφάλισης της αληθείας και της ποιότητας της ζωής είναι η Εκκλησία. Γιατί όταν μια συμπεριφορά μας ακυρώνει το γεγονός της Εκκλησίας, δεν μπορούμε μετά να θεωρηθούμε μέτοχοι, ούτε μπορούμε να κοινωνήσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μερικές φορές για κάποιους λόγους που θα τους δούμε μπορεί να μην επιτρέψουμε σε ένα πιστό, σε ένα χριστιανό να κοινωνήσει, να του δώσουμε να καταλάβει ότι δεν τον τιμωρούμε, αλλά ουσιαστικά του επισημαίνουμε μια θέση την οποία εκείνος έχει επιλέξει. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν κάποτε κάποιος άνθρωπος, και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, για μια πολύ αστεία συμπεριφορά είχε ένα διαπληκτισμό και ένα χωρισμό μακροχρόνιο με κάποιο πρόσωπο δικό του, προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι πρώτα-πρώτα δεν ταιριάζει και στην ηλικία και στη σοβαρότητα του ανθρώπου να έχει τέτοιες διαφορές. Και τελικά, επειδή ήταν αμετάπιστος, του είπα, ξέρεις, εάν επιμένεις να μην μιλάς και να μην συγχωρείς, δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Και μου είπε, με τιμωρείτε? Και εγώ του είπα, εγώ όχι. Με κοίταξε και του είπα, τότε δεν μου λες, θέλεις πραγματικά να κοινωνήσεις? Και μου λέει, ναι, πιστεύεις αυτό που θα κάνεις? Ασφαλώς, μου λέει. Πιστεύεις πως θα πάρεις τον Χριστό μέσα σου? Και βέβαια, μου λέει. Ωραία, του λέω, πήγαινε και κοινώνησε. Με κοίταξε ξαφνιασμένο, σου λέει, προηγουμένως μου είπε να μην κοινωνήσω, τώρα μου λέει να πάω? Του λέω, πήγαινε και κοινώνησε. Αλλά απάντησέ μου σε ένα ερώτημα. Κοινώνησες και όπως εσύ είπες μόλις προηγουμένως, πιστεύεις ότι έχεις τον Χριστό μέσα σου, σύμφωνοι? Ναι, μου λέει. Τώρα λοιπόν φεύγεις από την Εκκλησία με τον Χριστό μέσα σου και συναντάς μπροστά σου αυτόν που δεν του λες καλημέρα. Θέλω να μου πεις, αν ο Χριστός που είναι μέσα σου θα πει καλημέρα στο Χριστό που είναι μέσα του? Εάν λοιπόν του πει, καλώς έκανες και κοινώνησες. Εάν δεν του πει, κατάλαβες τι έκανες? Αντί να ανεβείς εσύ στα μέτρα της αγάπης του Θεού, κατέβασες στο Θεό στα μέτρα της δικής σου αθλειότητας. Για πες μου, σε συμφέρει αυτό εσένα? Και τότε έσκυψε το κεφάλι, έμεινε λίγο σιωπηλός και μου λέει, έχετε δίκιο. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό που είπα προηγουμένως, να καταλάβει ο καθένας ότι δεν είναι ατομική του υπόθεση η σχέση του με το Θεό. Ούτε είναι άλλο πράγμα η σχέση του με το Θεό και η σχέση του με τον αδελφό του. Και αυτό βέβαια, σεβαστοί και αγαπητοί μου πατέρες, μας αφορά όλους μας και εμάς που είμαστε κληρικοί. Διότι, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, κάποτε τις μέρες των Χριστουγέννων πήγα σε μια Μητρόπολη για άλλο λόγο, αλλά ο Επίσκοπος με παρακάλεσε να κάνουμε και ένα ιερατικό συνέδριο και να μιλήσουμε για το... εσείς ό,τι θέλετε. Μου είπε λοιπόν ότι είχε ένα πρόβλημα. Υπήρχαν ιερείς οι οποίοι είχαν προβλήματα μεταξύ τους και στο αγαπήσομεν αλλήλους κρυβόντουσαν. Τους είπα λοιπόν ότι Το ανέφερα αυτό το πράγμα και είπα το ερώτημα είναι αν ο ιερέας που φέρεται έτσι συνειδητοποιεί ότι βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα και ότι από εκεί πέρα δεν πρέπει να ξαναλειτουργήσει ποτέ του και αν πρέπει να παραμείνει να είναι ιερέας. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι ατομικές μας συνήθειες. Είναι κατάλυση του γεγονότος της Εκκλησίας. Δέχεσαι ότι είσαι στην Εκκλησία, ότι είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. Κατανοείς ότι δεν είσαι το μοναδικό μέλος σε αυτό το σώμα. Ότι τελικά ο Θεός δεν μας αναγνωρίζει σαν παιδιά Του όταν εμείς καταλύουμε το έργο Του. Όταν Εκείνος απλώνει τις παλάμες στο Σταυρό για να ενώσει τα το πριν διεστώτα και εμείς επιμένουμε να είμαστε χωρισμένοι. Είναι σημαντικό λοιπόν, γι' αυτό είπα στην αρχή, ο χαρακτήρας του μυστηρίου είναι βαθύτατα εκκλησιολογικός και στην πρώτη εκκλησία οι χριστιανοί γι' αυτό εξομολογούνται δημόσια, διότι δεν ήταν η αμαρτία ατομική τους υπόθεση, αλλά ήταν αρρώστια και μόλυνση του σώματος του Χριστού και έπρεπε ακριβώς να θεραπευθεί αυτή η πληγή που αφορούσε το σώμα. Όχι ότι άλλαξε η ουσία σε τίποτα επειδή πλέον η εξομολόγηση γίνεται προσωπικά, γιατί δεν πάβει ο κάθε πιστός να είναι μέλος του σώματος του Χριστού και κατά συνέπεια η αμαρτία του ή η αγιότητά του να αφορά όλη την Εκκλησία και ακόμα η Θεία Κοινωνία πάλι δεν είναι ατομική μας υπόθεση. Δεν κοινωνώ εγώ και ο Θεός, ο Χριστός μας σώζει γιατί είναι σωτήρ του σώματος και όχι καθενός από εμάς ατομικά. Εμείς πότε σωζόμαστε, όταν ανήκουμε στο σώμα. Το χέρι μου έχει κίνηση και ζωή γιατί είναι κολλημένο στο σώμα. Αν το κρεμάσω στην κρεμάστρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα από εκεί και πέρα. Όταν λοιπόν εμείς αυτονομούμεθα από αυτή την ενότητα του σώματος του Χριστού, τότε ακριβώς καταλύουμε αυτή την ενότητα της Εκκλησίας και οφείλουμε ακριβώς αυτό να το εξηγήσουμε στους πιστούς μας. Και είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το πράγμα να το διδάξουμε, γιατί ξέρετε υπάρχει μια λαθεμένη αντίληψη για το τι είναι η εξομολόγηση, όχι μόνο στους πιστούς μας αλλά κάποτε και σε εμάς τους ίδιους. Η εξομολόγηση δεν είναι ούτε εισαγγελική διακονία ούτε ανακριτική πράξη. Η εξομολόγηση είναι ένα μυστήριο αγάπης και ελευθερίας και ενότητος ουσιαστικά, γιατί η αγάπη προϋποθέτει την ενότητα και η ενότητα υπάρχει όταν πραγματικά υπάρχει η αγάπη, δεν είναι εξωτερική η ενότητα. Είναι η αλληλοπεριχώρησή μας στο ένα σώμα του Χριστού και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί. Είναι λοιπόν ένα μυστήριο αγάπης και ελευθερίας και είναι, όπως είπαμε, ένα μυστήριο που αφορά όλη την Εκκλησία. Και πολλές φορές οι χριστιανοί μας έχουν την εντύπωση ότι είναι μια ατομική πράξη. Πάω στον ιερέα, του λέω τα αμαρτήματά μου και μερικές φορές το διαπιστώνετε κι εσείς. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση της μετάνοιας. Δεν υπάρχει η αίσθηση του τι πραγματικά έχω κάνει και γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτή την αντίληψη και τη διαμαρτυρία γιατί να μην κοινωνήσω. Ή ακόμα, όπως μου έλεγε κάποιος, όταν δεν επέτρεψε σε ένα πρόσωπο να κοινωνήσει, εκείνο πήγε, κοινώνησε κρυφά και στο τέλος πήγε και του είπε, εσύ μου είπες όχι, εγώ όμως και εγώ κοινώνησα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στο πρόσωπο αυτό ότι δεν έκανε καμία εξυπνάδα, ότι ουσιαστικά αν κοινώνησε και δεν κοινώνησε, βλασφήμησε. Και άρα λοιπόν δεν έχει ευλογία, θα πει κοινωνώ. Κοινωνώ σημαίνει μετέχω. Μετέχω στη ζωή του Χριστού, μετέχω στη ζωή του αδελφού. Αυτά είναι πράγματα μη διαπραγματεύσιμα. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, είναι δυνατόν να λέμε αγαπήσομαι αλλήλους και να κρυβόμαστε? Τότε πλέον αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο πράγμα. Και θα έπρεπε και εμείς οι ίδιοι να έχουμε συνείδηση ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, διότι με αυτόν τον τρόπο εμπέζουμε πλέον την πιο φρικτή ώρα της Θείας Λειτουργίας στον ίδιο το Θεό. Και βέβαια αυτό αφορά και τους αδελφούς, τους λαϊκούς. Είναι σημαντικό λοιπόν να τους κατηχήσουμε σωστά σε αυτό που είναι η εξομολόγηση. Δεν είναι μια δικανική σχέση με το Θεό. Πήγα, εξομολογήθηκα, σβήσαν τα αμαρτήματά μου και γυρίζω. Διότι χωρίς την μετάνοια, που σημαίνει την αλλαγή πλέον της ζωής του ανθρώπου, και ουσιαστικά τι σημαίνει να μετανοήσεις? Δεν σημαίνει απλά να αλλάξεις το νου σου, αλλά να είσαι καρτυρτισμένος και να έχεις νουν Χριστό. Και όλοι καλούμεθα να είμαστε καρτυρτισμένοι το αυτό νοεί. Ποιο? Το δικό μου, το δικό του, του άλλου? Όχι βέβαια, αλλά το νοεί του Χριστού. Και όταν οι άνθρωποι όλοι έχουμε νουν Χριστού, όταν έχουμε κριτήριο το δικό του θέλημα, τότε πλέον δεν υπάρχει περίπτωση παρά θα είμαστε ακριβώς ενωμένοι, θα είμαστε σύγγνωμοι. Η συγγνώμη έχει ένα πολύ ουσιαστικό χαρακτήρα. Διότι τι θα πει συγγνώμη, να έχουμε την αυτή γνώμη, βλέπετε το συν πάλι εδώ. Ποια γνώμη, τη δική μου, του άλλου, του τρίτου, όχι βέβαια. Να έχουμε τη γνώμη του Χριστού, να έχουμε το νου του Χριστού. Έτσι, συγγνώμη και συγχώρεση είναι δύο μεγαλειώδεις πραγματικότητες των οποίων δεν μπορούμε να τις ακυρώσουμε και να τις μικρύνουμε, αλλά οφείλουμε να αναδεικνύουμε διαρκώς το μέγεθός τους, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να αναπαύσει ειλικρινά και σωστικά τον άνθρωπο. Είπα προηγουμένως ότι είναι ένα μυστήριο αγάπης, της αγάπης του Θεού ουσιαστικά. Γιατί ο Θεός, επειδή μας αγαπάει, δέχεται να μας διακονήσει και σε αυτό ακριβώς το σημείο. Όσο θα ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, ο Χριστός θα υπάρχει πάντα ως ο διακονών ενώπιόν μας. Και με όλα τα μυστήρια ουσιαστικά διακονεί τη σωτηρία μας. Και εμείς οι ιερείς, οι ενδεδειμένοι την ιεροσύνη του Χριστού, είμαστε εκείνοι που είμαστε συνεργοί στο δικό του έργο. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να συνειδητοποιούμε και θα το δούμε και σε λίγο. Είναι λοιπόν ένα μυστήριο αγάπης και ένα μυστήριο ελευθερίας. Γιατί πραγματικά πρώτον όποιος αγαπάει αληθινά ελευθερώνεται. Και δεύτερον γιατί ο Θεός αυτό το ρόλο έρχεται να παίξει. Έρχεται να πάρει το βάρος που μπορούμε να έχουμε. Λέγω καμιά φορά στους χριστιανούς, λέω σας έχει τύχει να κουβαλάτε δύο βαλίτσες και να είναι βαριές και να έχετε γίνει μουσκεμα στον ιδρώτα. Τι αισθάνεστε όταν κάποιος έρχεται και σας τις παίρνει και φεύγει όλο το βάρος από πάνω σας? Λέει ξαλαφρώνουμε. Αυτό κάνει ο Θεός ακριβώς. Έρχεται να πάρει το βάρος. Αλλά η εξομολόγηση όμως, όπως είπα προηγουμένως, προϋποθέτει την ελευθερία και την αγάπη του ανθρώπου. Αυτή τη βεβαιότητα δεν έχει πού αλλού να καταφύγει, αλλά να εμπιστευτεί τη ζωή του στο Θεό, να ζητήσει να χωρέσει στο χώρο του Χριστού. Και είναι αυτό επίσης που πρέπει να εξηγήσουμε στους πιστούς μας, ότι η συγχώρεση δεν είναι μια τυπική και νομική πράξη, αλλά είναι η αλληλοπεριχώρησή μας στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία Του. Και εκεί οφείλουμε πραγματικά να είμαστε και να ζούμε όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Και είναι σημαντικό να κατηχούμε σωστά τους πιστούς μας. Πάλι μια μικρή παρένθεση θα ανοίξω. Κάποτε όταν ήμουν μάλιστα λαϊκός την πρώτη χρονιά ιεροκήρυκας, παρατήρησα ότι μόλις τελείωσε η λειτουργία και άρχισε το μνημόσυνο, ένα θόρυβο, μισοί έφυγαν. Εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να τους πω τίποτα. Την άλλη Κυριακή λοιπόν τους είπα ότι παρατήρησα αυτό που έγινε προχτές. Και το ερώτημά μου είναι γιατί φύγατε. Και ξέρω τι θα μου απαντήσετε. Θα μου πείτε ότι μα δεν ήταν γνωστός μας ο τεθνικός. Και εγώ τους είπα, εάν έχετε την άποψη ότι είστε μέσα στο ναό του Θεού και υπάρχει και μισός ακόμα άνθρωπος που είναι ξένος, σηκωθείτε και φύγετε. Είναι άχρηστη η παρουσία σας. Και με την πράξη που κάνατε καταλύσατε ό,τι επιχειρήσατε να κάνετε προηγουμένως. Διότι μέσα στην Εκκλησία δεν είμαστε ξένοι. Η Θεία Λειτουργία είναι η σύναξη του λαού του Θεού, η σύναξη της οικογένειας. Αν νιώθεις ότι ο άλλος ο αδελφός είναι ξένος, τότε ουσιαστικά αμαρτάνεις. Και τότε δεν έχεις καμία ωφέλεια από αυτό το μυστήριο που είναι το μυστήριο της ενότητας. Η μεγάλη μου χαρά ποια είναι, ότι από τότε, δηλαδή 30 χρόνια πριν και μετά, ουδής ξανάφυγε από το μνημόσυνο. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν στους πιστούς μας τους εξηγήσουμε μερικά πράγματα και τα καταλάβουν σωστά, γιατί δεν είναι θέμα να λέμε ξέρεις αυτό πρέπει ή αυτό δεν πρέπει. Γιατί πρέπει, γιατί δεν πρέπει, ποια είναι η αναφορά του πρέπει και του δεν πρέπει. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα κατανοηθεί, τότε και εκείνοι από εκεί πέρα έχουν και τη δική τους ευθύνη, αλλά και εμείς σαν ποιμένες πλέον έχουμε το δικό μας λόγο. Ο Χριστός μας διαβεβαίωσε ότι δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σώσει τον κόσμο. Και ακριβώς αυτό κάνει, είναι σωτήρας. Και το θέμα είναι πώς μας σώζει, η λέξη σώζομαι, σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Δηλαδή σε αυτή την κοινωνία με το Θεό αναζητούμε τη χαμένη μας ακεραιότητα. Αυτό δεν γιορτάζουμε τώρα το Πάσχα. Ότι τελικά η κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο, με την Ανάσταση του Χριστού απεδείχθη ότι επέτυχε, θα λέγαμε, στη σάρκωση του Θεού. Και άρα λοιπόν όντως, όπως λέει στα χαρακτηριστικά το κείμενο, κατεπόθη ο θάνατος. Η ζωή κατάπιε το θάνατο και έτσι νικήθηκε ο θάνατος. Έτσι συμβαίνει πάντα μέσα στη ζωή, όταν ουσιαστικά αφήνουμε την αλήθεια του Θεού να καταπιεί τα δικά μας ψέματα, τις δικές μας μικρότητες, και έτσι πλέον να είναι τα πάντα και εν πάση Χριστός μέσα στη ζωή μας. Έρχεται λοιπόν και σήμερα ως διάκονος, μόνο που αντί για την πετσέτα εκείνη έχει το πετραχύλι του παπά και αντί για νερό εξωτερικό έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και σκύβει ακριβώς για να καθαρίσει την ψυχή εκείνη που του ανοίγεται. Λέω πάλι στους χριστιανούς μας πολλές φορές, τι θα έλεγες αν έρχονταν κάποιος και σου έλεγε «Έχω όλη τη διάθεση να μπω στο σπίτι σου, να το καθαρίσω, να το ευπρεπίσω, να το κάνω να λάμπει». Δεν θα τον ευγνωμονούσες. Αυτό κάνει ο Θεός στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Έρχεται για να καθαρίσει και να οραίσει την ψυχή του καθενός ανθρώπου. Και είναι σημαντικό, θα έλεγα πολύ απλά, να τον αφήσουμε να κάνει σωστά τη δουλειά του. Και ακριβώς αυτό είναι που πρέπει και εμείς να συνειδητοποιούμε και αυτό ακριβώς να εμπνέουμε στους χριστιανούς μας. Άλλωστε η μετάνοια έχει σαν προϋπόθεση την ελευθερία. Τότε πραγματικά επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος, και ο Θεός με έπλασε ελεύθερο άνθρωπο που γι' αυτό μπορώ και μετανοώ, διαφορετικά λιμονό μου. Αν πραγματικά ο άσωτος γιος δεν είχε την ελευθερία της μετάνοιας, θα ήταν χειροβοσκός. Κι όμως έγινε τελικά τέκνον της Βασιλείας του Θεού. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πηγαίνουμε στο Θεό που μας αγαπάει και πηγαίνουμε ελεύθερα και ανοίγουμε και προσφέρουμε τον εαυτό μας. Και εμείς οι ποιμένες είμαστε διάκονοι σε αυτή την πραγματικά συγκλονιστική σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Και η χαρά μας η μεγάλη είναι ότι διακονούμε αυτή τη σχέση της αγάπης και της ελευθερίας που τελικά πραγματικά οδηγεί τον άνθρωπο στη συγχώρεση. Ποια είναι η κατεξοχήν συγχώρεση? Είναι η Θεία Κοινωνία. Στη Θεία Κοινωνία πραγματικά ο Θεός μας συγχωρεί. Χωράμε στο σώμα Του, έρχεται να κατοικήσει μέσα μας. Το θέλει, μας το έχει πει, ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Και αυτή είναι η κατεξοχήν συγχώρεση ουσιαστικά. Δεν είναι, γι' αυτό είπα, δεν είναι μια τυπική διαγραφή κάποιων αμαρτημάτων. Αλλά είναι σημαντικό όμως να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να διακονίσουμε στο να έχουν αυτή την αίσθηση και ότι η πραγματική συγχώρεση είναι, και τότε πραγματικά χωράνε μαζί με το Θεό όταν χωράνε μαζί με τους αδελφούς τους. Και είναι ακόμα σημαντικό να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι η αμαρτία, όπως λέει και η λέξη, είναι αποτυχία. Αμαρτάνω σημαίνει αποτυχαίνω. Και γιατί είναι αποτυχία η αμαρτία του Αδάμ, ας πούμε? Τι θέλησε να γίνει ο Αδάμ? Θέλησε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Πέτυχε? Όχι. Απέτυχε. Αυτή είναι η αμαρτία του ανθρώπου. Ότι τελικά, ενώ θέλησε να θεωθεί, απέτυχε. Γιατί? Γιατί επιχείρησε τη θέωση χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Και βέβαια αυτό υπόκειται σαν πρόβλημα σήμερα. Δεν υπάρχει κανείς που να μην θέλει να ευτυχήσει. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα τα καταφέρει. Μαζί με το Θεό και δια του Θεού ή χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Και είναι σημαντικό ακόμα να βοηθήσουμε τους πιστούς μας να καταλάβουν. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, την έννοια της αμαρτίας οι άνθρωποι επιχειρούν να την γελιοποιήσουν. Όταν όμως τους επισημάνεις ότι ξέρεις, ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα. Εσύ είσαι αποτυχημένος άνθρωπος. Και αυτή την αποτυχία την ψηλαφούνε. Όταν σε ένα σπίτι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να συνεννοηθούν, δεν είναι αποτυχημένοι άνθρωποι? Όταν σε ένα σπίτι μέσα τα παιδιά έχουν χάσει το χαμόγελό τους, δεν είναι αποτυχημένοι άνθρωποι? Όταν παντρεύτηκαν γιατί τάχα αγαπιόντουσαν και τώρα δέρνονται, δεν είναι αποτυχημένοι άνθρωποι? Είναι σημαντικό λοιπόν να τους δείξουμε ότι δεν μπορεί να καφιόνται για την αποτυχία τους. Και ότι ουσιαστικά αυτά που υφίστανται έχουν εκείνη την ευθύνη. Γιατί? Γιατί επιχειρούν να τα καταφέρουν στη ζωή τους, αλλά χωρίς το Θεό και χωρίς το θέλημα του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι δείκτες στην πορεία της ζωής μας. Οι πινακίδες της τροχέας δεν εμποδίζουν την πορεία, την εξασφαλίζουν. Και οι εντολές του Θεού, που είναι έκφραση της αγάπης Του, έτσι λειτουργούν μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός δεν έρχεται να καταπιέσει κάποιον. Έρχεται να διευκολύνει την πορεία του. Θέλει ο άνθρωπος μόνος του να βγει από αυτό το δρόμο? Δικαίωμά του, αλλά και υπεύθυνος όμως για τα αποτελέσματα. Δεν είμαι εγώ ελεύθερος και άλλος υπεύθυνος. Και αυτό ακόμα είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί μερικές φορές μπορεί σαν πνευματικοί να κάνουμε το λάθος να χρεώνουμε σε κάποιους ανθρώπους τις αμαρτίες άλλων ανθρώπων. Και τότε πραγματικά έχουμε κάνει και εμείς λάθος. Διότι κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει την ελευθερία του άλλου. Κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει, όταν μάλιστα ένας άνθρωπος είναι ενήλικος, δεν μπορεί κανείς να του παραβιάσει την ελευθερία. Αλλά δεν μπορώ να χρεώσω την αμαρτία του ενός στη ζωή του άλλου. Έπειτα λοιπόν από αυτά τα πράγματα που αφορούν γενικά το μυστήριο της εξομολογήσεως, θα ήθελα πάρα πολύ επιγραμματικά να πούμε μερικά πράγματα για εμάς που είμαστε διάκονοι του μυστηρίου. Έτσι λοιπόν, το πρώτο που ήδη το έχουμε πει είναι να γνωρίζουμε ποια είναι η αληθινή φύση του μυστηρίου και να προσπαθούμε να κατηχήσουμε σωστά το λαό μας για να μάθει και εκείνος να εξομολογείται σωστά, αλλά και εμείς να μάθουμε να εξομολογούμε σωστά τους ανθρώπους. Είμαστε διάκονοι και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Και αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να το θυμόμαστε, γιατί τελικά από τους οικονόμους πάντα ζητάτε λογαριασμός, εάν διαχειρίστηκαν σωστά τα χαρίσματα που τους δόθηκαν. Είναι σημαντικό επίσης να συνειδητοποιήσουμε μερικά πράγματα, γιατί μερικές φορές τα χρόνια τα δικά μας βλέπουμε μερικές παρεκτροπές, οι οποίες μπορεί να είναι και αμαρτίες τελικά μεγάλες. Είναι σημαντικό λοιπόν εμείς σαν πνευματικοί να θυμόμαστε πρώτον ότι η εξομολόγηση δεν είναι ανάκριση. Δεν είμαστε ανακριτές που πάμε να ανακρίνουμε εξονυχιστικά τον άλλον. Η εξομολόγηση είναι πράξη ελευθερίας του ανθρώπου. Μπορούμε να τον βοηθήσουμε και με την κατήχηση και να τον διευκολύνουμε λιγάκι, αλλά εκείνος είναι που εξομολογείται και όχι εμείς. Με ρωτάνε πολλές φορές, ρώταμε πάτερ, του λέω δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτα, γιατί ήρθες εδώ, τι ήρθες να κάνεις, ήρθες να εξομολογηθείς, μου λέει ναι, γιατί ήρθες λοιπόν να πεις, γιατί σε έφερε εδώ, για να συνειδητοποιήσουμε κιόλας και αυτός ο ίδιος, αν πραγματικά ήρθε από συνήθεια, από τυπικότητα ή αν πραγματικά γιατί αισθάνεται την ανάγκη, ένα βάρος της ψυχής του να το αποθέσει. Και δεν θα πρέπει να του αφαιρούμε την ευθύνη της ελευθερίας του, να τον αφήσουμε πραγματικά να την σηκώσει, ακόμα και με τον κίνδυνο να μην εξομολογηθεί ειλικρινά. Γιατί πρέπει να του τονίσουμε ότι αυτός έχει το βάρος της πράξης του. Εμείς απλώς θα διακονήσουμε. Δεν εξομολογείται σε εμάς. Ούτε ακόμα είναι η εξομολόγηση συζήτηση. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Είναι άλλο πράγμα η πνευματική καθοδήγηση και άλλο πράγμα είναι η εξομολόγηση. Μπορεί μερικές φορές και υπό ειδικές συνθήκες να χρειαστεί να τα κάνουμε και τα δύο. Αλλά όμως δεν θα πρέπει να τα μπερδεύουμε. Επίσης, ο ιερέας λοιπόν, αφού η εξομολόγηση δεν είναι ανάκριση, δεν είναι εισαγγελέας. Δεν είναι εκείνος που πάει να βρει την αλήθεια. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο ανακριτής τι κάνει? Κάνει ερωτήσεις. Στην προσπάθειά του να διαπιστώσει τι έχει γίνει. Εδώ είναι ένα θέμα που χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Τι ερωτήσεις κάνουμε, πώς θέλουμε να βοηθήσουμε, μήπως μερικές φορές οι ερωτήσεις μας είναι αδιάκριτες, μήπως μπορεί με τις ερωτήσεις μας να είναι αδιάκριτες πρώτα σε μικρά παιδάκια. Γιατί ξέρετε, το παιδάκι μετά θα πάει στο σπίτι και συνήθως το ρωτάει η μητέρα ή ο πατέρας τι σου είπε ο παπάς, τι είπε στον παπά, και μερικές φορές μπορεί ακριβώς να γίνουμε εμείς η αδιακρισία η δική μας. Δεν λέω ότι έχουμε κακή πρόθεση. Να γίνει αφορμή να μην ξανάρθει το παιδί στην εκκλησία. Και εμείς να νομίζουμε κιόλας ότι κάναμε και το έργο μας. Αλλά να θυμόμαστε πάντοτε αυτό που λέει ο λαός μας. Το καλό πρέπει να γίνεται και καλά για να είναι καλό. Γιατί όταν το καλό δεν γίνεται καλά, τότε δεν είναι καλό. Και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μετά, οι ερωτήσεις που κάνουμε πολλές φορές σε νέους ανθρώπους ή σε ζευγάρια, είτε νέα είτε μεγαλύτερα, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μερικές φορές κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε και περίεργοι και έτσι πλέον αρχίζουμε να σκανδαλίζουμε αντί να οικοδομούμε. Και μερικές φορές μπορεί να μας πειράζει και ο πειρασμός εκείνη την ώρα και να μας πρόχνει σε τέτοια πράγματα. Είναι σημαντικό να έχουμε τη συνείδηση ότι είμαστε οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού και δεν πρέπει τίποτα το ανθρώπινο να παρέμβει σε αυτή τη διακονία. Επίσης, ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Η εξομολόγηση, ενώ είναι ένα γεγονός ελευθερίας, δεν μπορεί να μετατραπεί σε σχέση εξάρτησης του πνευματικού από τον εξομολογούμενο. Γιατί μερικές φορές συνειδητά ή ασυνείδητα καλλιεργούμε αυτή την εξάρτηση. Και αυτή η εξάρτηση πλέον είναι αμαρτία. Γιατί ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο βάλαμε τον εαυτό μας. Και μερικές φορές μάλιστα μπορεί και να καφιόμαστε για το πώς οι άνθρωποι εξομολογούνται σε εμάς και να το θεωρούμε αυτό μέτρο αναγνώρισης, επιφάνειας. Αυτά εγγίζει τα όρια της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι σαν να λέμε έμεσα ότι εγώ κάνω ό,τι κάνω. Κι όμως εμείς δεν κάνουμε τίποτα και δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα το ανθρώπινο. Αλλά θα πρέπει να διακονούμε με τα φόβου Θεού. Και αν βλέπουμε στους εξομολογουμένους τάση εξάρτησης από μας, θα πρέπει να την κόβουμε με το μαχαίρι. Γιατί πρέπει ο εξομολογούμενος να ενηλικιωθεί, να έχει το θάρρος και το βάρος της ελευθερίας και της ευθύνης του. Βέβαια υπάρχει ένα μικρό θεματάκι, θα το δούμε όμως λίγο αργότερα, το θέμα της υπακοής. Ένα πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό και πολύ παρεξηγημένο στην πράξη θέμα. Έτσι λοιπόν δεν είναι η εξομολόγηση μέσων εξάρτησης και πολύ περισσότερο μέσω συγκρότησης ομάδων. Εγώ είμαι πνευματικός και έχω τη δική μου ομάδα, τους ανθρώπους που εξομολογούνται και τους βοηθάω αυτούς τους ανθρώπους να έχουν σχέση μεταξύ τους, αλλά όχι με τους άλλους που εξομολογούνται σε άλλο πνευματικό. Αυτά είναι τρόποι κατάλυσης της ενότητος της Εκκλησίας και θα πρέπει εμείς οι πνευματικοί πρώτα να τα έχουμε υπόψη μας και δεύτερον, εάν τα βλέπουμε, θα πρέπει να διακρίνουμε ότι οι εξομολογούμενοι σε εμάς ουσιαστικά αμαρτάνουν. Εκεί που πήγα, στη Μητρόπολη που πήγα, παλιά υπήρχαν δύο γειτονιές, η πάνω και η κάτω. Αλλά μερικές φορές ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, σε σημείο που να παίζουν και πετροπόλεμο. Βέβαια αυτά έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ, αλλά υπάρχει σε κάποιους μια αίσθηση κάποιας ομάδας, κάποιας ενορίας από τις δύο, καύχησης ότι είναι λιγάκι ανώτερη. Όταν λοιπόν επισκέφθηκα τούτες τις μέρες τη μία από αυτές τις ενορίες, τότε σε μια συζήτηση που κάναμε κάποιος άφησε μια τέτοια αίσθηση καύχησης. Οπότε του είπα χαμογελώντας, άκουσε λο παιδί μου, μεταξύ αστείου και σοβαρού μερικές φορές λέμε μερικές αλήθειες. Αν λοιπόν αυτό που είπες προηγουμένως το πιστεύεις, τότε αμαρτάνεις βαρύτατα. Τότε είσαι έξω από την Εκκλησία. Με κοίταξε ξαφνιασμένος. Λέω, άκουσες τι σου είπα? Η Εκκλησία είναι μία, ο Χριστός σταυρώθηκε για όλους μας. Και αν πραγματικά νιώθεις ανώτερος, τότε οφείλεις να κάνεις τα πάντα για να νιώσεις ίσως με τον άλλον, που ίσως δεν κάνει αυτό που ίσως κάνεις εσύ. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να το προσέχουμε εμείς οι ποιμένες αυτό το πράγμα και να μην αφήνουμε να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί η εξομολόγηση να είναι για μας τους ποιμένες και τους πνευματικούς αφορμή για προσωπική ανάδειξη ή για προσωπική καύχηση. Έχουμε χάσει τελείως το παιχνίδι και θα συμβεί με εμάς αυτό που λέει στην ευχή του μυστηρίου του βαπτίσματος. Μπορεί να σώσουμε άλλους, αλλά εμείς θα είμαστε αδόκιμοι και δεν θα σωθούμε, γιατί τα έργα του Χριστού τα ιδιοποιηθήκαμε ιδιοτελώς. Και μπορεί τους ανθρώπους να τους ξεγελάμε, αλλά το Θεό όμως όχι, γιατί εκείνος ετάζει καρδίες και νεφρούς. Ήδη είπα μερικά πράγματα για την προσοχή που χρειάζεται στα θέματα των ερωτήσεων και ιδιαίτερα σε αυτά τα θέματα που αφορούν πολλές φορές τη συζυγική ζωή των ανθρώπων. Δεν είμαστε εμείς που ρυθμίζουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς κατηχούμε, εμείς εξηγούμε, εμείς φανερώνουμε την αλήθεια του Θεού και την ευθύνη για την αντιμετώπιση της αλήθειας την έχουν πλέον οι ίδιοι οι άνθρωποι. Δεν θα πάρουμε εμείς αυτή την ευθύνη. Και από την άλλη μεριά, όπως είπα προηγουμένως, το παιδάκι δεν είναι μόνο ότι έχει γονείς πίσω και μπορεί να βλάψουμε τη σωτηρία του με την αδιακρισία μας. Κατά τον ίδιο τρόπο, μέσα σε μια οικογένεια ή σε ένα ζευγάρι, μπορεί κάποιος να είναι πιο πνευματικός από τον άλλον. Ποια είναι η δική μας δουλειά, να το χωρίσουμε τελικά το ζευγάρι ή να το ενώσουμε? Είναι να δημιουργήσουμε την αίσθηση στο ένα μέλος ότι είναι άγιος και να έχει την εντύπωση ότι ο άλλος είναι αμαρτωλός και θα έχουμε επιτύχει στη διακονία αυτή, στη σωτηρία του ανθρώπου? Οφείλουμε να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι ο καθένας όντως σηκώνει το σταυρό του και μπορεί όντως ο άλλος, το παιδί μας, ο σύντροφος, η σύντροφος να είναι ο σταυρός μας, αλλά δια του Σταυρού η χαρά ήλθε ενώ το κόσμο. Το θέμα είναι να σηκώσω το Σταυρό μου και όχι να τον απορρίψω. Και όχι επειδή εγώ θέλω να αγιαστώ, να σπρώξω τον άλλον στο να αμαρτήσει ακόμα βαρύτερα. Γι' αυτό λοιπόν όντως χρειάζεται πάρα πολύ διάκριση, σοφία, προσευχή και αναζήτηση του φωτισμού του Θεού. Βέβαια, το θεωρώ αυτονόητο να το πω, η ακολουθία της εξομολογήσεως είναι ακολουθία. Έχει ευχή. Δεν είναι μόνο κάτσε κάτω και εγώ φοράω το πετραχύλι μου και σε εξομολογώ, αλλά ακριβώς και ο πνευματικός ίσως σε όλο το διάστημα της εξομολογήσεως θα πρέπει να προσεύχεται στο Θεό και να ζητάει το ελέος του για να μπορέσει να καθοδηγήσει σωστά και να βοηθήσει στη μετάνοια και στην εν Χριστώ ελευθερία εκείνους οι οποίοι έφτασαν στο πετραχύλι του. Διαφορετικά αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο, όπως είπα, του σκανδαλισμού. Μετά, ένα άλλο πράγμα. Υπάρχει αμαρτία που να είναι πιο μεγάλη από το έλεος του Θεού? Δεν υπάρχει. Κι όμως μερικές φορές εμείς δίνουμε την εντύπωση πως υπάρχει. Υπάρχουν κληρικοί που εμένα με έχουν σκανδαλίσει. Όταν ήρθανε άνθρωποι και μου είπανε, πάτερ, πήγα και εξομολογήθηκα και ότι είπα μια αμαρτία. Και μου είπε, δεν τρέπεσαι λιγάκι, έκανες τέτοια πράγματα και ήρθες και σε μένα εδώ? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ή δεν θα πρέπει να εξομολογεί πλέον ο ιερέας αυτός, ή εγώ θα τολμήσω να πω και το πιο σκληρό, δεν ξέρω αν πρέπει να είναι ιερέας. Ποιον Θεό εκπροσωπεί, ποιον Θεό φανερώνει, τι είναι ο ιερέας? Σημείο της παρουσίας του Θεού εν μέσω του λαού του. Αυτός λοιπόν είναι ο Θεός που εκφράζει. Θα αμνηστεύσεις την αμαρτία? Όχι βέβαια, ίσα ίσα θα αναδείξεις το μέγεθος. Αλλά η θεολογία της Εκκλησίας μας είναι πάρα πολύ αρκετή για να φανερώσει το μέγεθος της αμαρτίας, της αποτυχίας του ανθρώπου. Και αυτό από μόνο είναι αρκετό. Δεν χρειάζονται οι δικοί μας ψευτοηθικισμοί. Όταν μάλιστα μερικές φορές μπορώ εγώ να κατακρίνω ή να διώχνω κάποιον από την Εκκλησία, αλλά την ίδια στιγμή εγώ μπορώ να μην μιλάω στο συνεφημεριό μου. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμαρτία που να είναι μεγαλύτερη από την αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού. Έλεγε κάποιος πάρα πολύ σοφά, μια φωτιά όσο μεγάλη και αν είναι, αν καταφέρεις και τη ρίξεις στη θάλασσα, την έσβησες. Εάν λοιπόν όσο μεγάλη και αν είναι η φωτιά, και έρχονται άνθρωποι πολλές φορές, γιατί εκεί τους πειράζει ο πειρασμός, του λέει εσύ είπες να εξομολογηθείς, μα τέτοια που έκανες, δεν υπάρχει ελπίδα για σένα, δεν υπάρχει σωτηρία. Και τελικά καταφέρνει και έρχεται και εμείς του επιβεβαιώνουμε το λογισμό που του βάλε ο διάβολος μέσα στο μυαλό του. Και μετά είμαστε συνεργοί στο έργο της σωτηρίας. Χρειάζεται λοιπόν ό,τι και ανδήποτε αν ακούσουμε να ξέρουμε ότι η αγάπη και το έλεος του Θεού είναι πάνω από όλα αυτά. Και αυτό που είναι έργο μας είναι να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να φτάσει σε αληθινή μετάνοια. Να καταλάβει πραγματικά τι είναι. Όχι ότι ένας πνευματικός δεν είναι αυστηρός, αλλά είναι αυστηρός εκεί που πρέπει. Εκεί που συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει μετάνοια. Εκεί ακριβώς θα βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει γιατί, ας πούμε, δεν μπορεί να κοινωνήσει. Γιατί το να κοινωνήσει δεν θα είναι ευλογία για αυτόν, θα είναι ουσιαστικά κατάρα και συμφορά. Θα είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό λέει μερικοί είναι άρρωστοι και μερικοί έχουν πεθάνει. Γιατί κοινώνησαν ανάξια. Γιατί δεν ετοίμασαν τον εαυτό τους. Τι μας κάνει? Όχι η αναμαρτησία μας, το φιλότιμό μας. Όταν ο Θεός δέχεται να κατοικήσει μέσα μου, χρησιμοποιώ πάλι ένα παράδειγμα. Λέω, πέστε ότι έρχεται, λέω, στην Ελλάδα ο Πατριάρχης και λέει, ξέρεις, θα έρθω 2 μέρες να μείνω στο σπίτι σου. Και εγώ του λέω, μα δεν έχω σπίτι να σας φιλοξενήσω, δεν έχει μέσα, δεν έχει ανέσεις, δεν έχει τίποτα. Και μου λέει, δεν ξέρω τίποτα, εγώ θα έρθω. Σπίτι καινούργιο δεν μπορώ να φτιάξω. Τι μπορώ να κάνω όμως, να φιλοτιμηθώ και να πω, μα με τιμάει. Λοιπόν, εγώ ό,τι μπορώ να κάνω, θα το καθαρίσω, θα το ασπρίσω, θα βάλω λουλούδια, θα κάνω ό,τι μπορώ. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Και αυτό συνιστούμε στους πιστούς μας. Δεν μπορούμε να είμαστε αναμάρτητοι, αλλά να έχουμε φιλότιμο για αυτήν ακριβώς την ευλογία τη μεγάλη του Θεού σε μας να έρθει να κατοικήσει και να εμπεριπατήσει μέσα μας. Επίσης, η Εκκλησία μας πολλές φορές έχει και τους κανόνες της και έχει και τα επιτήμια της. Οι κανόνες της Εκκλησίας, να θυμόμαστε ότι δεν είναι κανόνια για να πυροβολούμε τους άλλους και να τους εξοντώνουμε. Είναι εκείνοι που θέτουν τα πλαίσια της ελευθερίας. Γιατί έξω από την ελευθερία υπάρχει σκλαβιά. Έξω από τη ζωή υπάρχει ο θάνατος. Αυτός είναι ο ρόλος των κανόνων της Εκκλησίας μας. Και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν Όπως όταν λέμε στο παιδάκι, παιδί μου, μην πας να πηδήξεις από την ταράτσα για να πετάξεις, θα σκοτωθείς. Να εξηγήσουμε και ακριβώς ότι το να επιχειρούν να ζουν έξω από την αλήθεια, γιατί αυτό ορίζουν οι κανόνες, δεν είναι κάτι που θα τους ωφελήσει τους ίδιους. Και από την άλλη μεριά πάλι, τα επιτήμια είναι φάρμακα. Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο, δεν είναι ποινές. Δεν είναι, το είπαμε, εισαγγελέας ο πνευματικός, ανάκριση, εξομολόγηση και ποινή το επιτήμιο. Το επιτήμιο πρώτα-πρώτα η Εκκλησία αφήνει τελικά, ενώ έχει μια μεγάλη αράδα, θα έλεγα, από επιτήμια, στη διάκριση του πνευματικού. Και μπορεί ακριβώς ένας πνευματικός που αποβλέπει τη σωτηρία του ανθρώπου να κρίνει. Θυμάμαι κάποτε ένας άνθρωπος ήταν σοβαρά άρρωστος και κίνδυνευε να πεθάνει, και ο πνευματικός πήγε να τον εξομολογήσει. Είπε τελικά, βλέπετε το νομικό πνεύμα, ότι δεν μπορείς να κοινωνήσει τώρα, γιατί πρέπει να κάνει κάποιο κανόνα. Ποιο κανόνα, άνθρωπέ μου? Αυτός πεθαίνει σε λίγο. Ο ληστής ποιο κανόνα έκανε? Έκανε τη μετάνοια όμως, την αληθινή και την ειλικρινή. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το υπολογίσουμε. Τα επιτήμια λοιπόν χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Είναι ακριβώς πλαίσια και δεν είναι κανόνια, όπως είπα προηγουμένως, που έχουν σχέση με την ηλικία του ανθρώπου, με τις συνθήκες με τις οποίες κάτι γίνεται, με τις καταστάσεις που βρέθηκε, ακόμα και με την εποχή που ζούμε. Όταν ουσιαστικά ζούμε σε μια εποχή που ζαλίζει τον άνθρωπο, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ότι είμαστε οι τέλειοι και τα καταλαβαίνουμε όλα. Αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα φάρμακα. Βλέπετε, ακόμα και στην ιατρική, σου δίνει το φάρμακο, αυτό λέει, αυτό μου πειράζει το στομάχι, καλώς θα σου δώσω κάποιο άλλο φάρμακο. Τελικά, πού πρέπει να αποβλέπουμε? Στη θεραπεία. Και αν υπάρχει ακόμα περίπτωση η θεραπεία να γίνει και χωρίς φάρμακα, θα την κάνουμε και αυτήν. Και πάλι θα επιλέγουμε τα φάρμακα, τα επιτήμια, προκειμένου, το ξαναλέω, όχι να ικανοποιήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί αυτό υπάρχει στο μυαλό μερικών πνευματικών. Μα έτσι λέει, δηλαδή τι, ο Θεός περιμένει να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του για την αμαρτία τη δική μας? Αυτά είναι πράγματα που οδηγούν ακόμα και στην αίρεση. Οφείλουμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι είμαστε ιατροί που θέλουμε να θεραπεύσουμε και όχι ακριβώς κάποιοι που θέλουμε να τιμωρήσουμε επειδή κάποιος άνθρωπος παρεύει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η διάκριση, που είναι η μεγίστη των αρετών, και αν σε κάτι δεν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα εκείνη τη στιγμή. Μπορούμε να το πούμε, κοίταξε, άφησέ με να το σκεφτώ, να διαβάσω μερικά πράγματα. Θα μπορούσαμε να το πούμε και να ρωτήσω, αλλά μπορεί να το παρεξηγήσω να ρωτήσω. Εμείς όμως οφείλουμε να ρωτήσουμε κάποιους πιο έμπειρους πνευματικούς, ώστε να βοηθηθούμε κι εμείς, να μην κάνουμε ότι πως τα ξέρουμε όλα, γιατί υπάρχει κίνδυνος, αντί να σώσουμε, τελικά να καταστρέψουμε τον άλλον. Είπα και προηγουμένως και το εννοώ, ότι ουσιαστικά η αντιμετώπιση του ανθρώπου, της αμαρτίας του, των προβλημάτων του, οφείλει να είναι θεολογική αντιμετώπιση. Δηλαδή, οφείλει να είναι η αλήθεια της Εκκλησίας. Η θεολογία της αντιμετωπίζει τα πάντα και οφείλουμε να την μαθαίνουμε, να την διαβάζουμε, να συμβουλευόμαστε, και με αυτή την έννοια κάνουμε το συνέδριο αυτό. Με την έννοια ότι και εγώ που σας τα λέω, αλλά μπορώ να σας δώσω και εσείς να μου δώσετε εμένα, και έτσι πλέον όλοι μας να βγούμε ωφελημένοι. Το έργο του Χριστού πνευματικού λοιπόν είναι το έργο του Χριστού, και ο σκοπός είναι η χειραγωγία στη μετάνοια. Η προσοχή μεγάλη χρειάζεται επίσης στη σχέση της εξομολόγησης με τη Θεία Κοινωνία. Μην την αντιμετωπίσετε νομικά. Αντιμετωπίστε τη ακριβώς πνευματικά και θεολογικά. Αναζητήστε το βαθμό της μετάνοιας, δέστε τις καταστάσεις και να θυμάστε ότι αυτή είναι η κατεξοχήν συγχώρεση. Το να χωρέσουμε, όχι γιατί είμαστε ικανοί, ένα πράγμα που πρέπει να πολεμήσουμε, και προσέξτε το αυτό, γιατί εμείς το καλλιεργούμε. Είναι μερικοί χριστιανοί μας έρχονται να κοινωνήσουμε μια αίσθηση αυτοδικαίωσης, με ένα ύφος αληθινά φαρισαϊκό, που μερικές φορές απορρίπτει και τους άλλους, που δεν είναι τόσο καλοί σαν εμάς. Αυτό καμιά φορά το εμπνέουμε κι εμείς. Γιατί είτε επαινούμε αδιάκριτα τους ανθρώπους, είτε γιατί μερικές φορές δεν αναζητάμε την ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή, δεν βλέπουμε ότι ένας χριστιανός μας που μπορεί να νηστεύει, να έκανε αυτό, να έκανε εκείνο, δεν βλέπουμε ότι είναι τέρας εγωισμού. Αυτός μπορεί να κοινωνήσει όταν είναι τέρας εγωισμού. πώς θα κοινωνήσει, επειδή νίστεψε απλά και μόνον? Μα αυτά δεν έλεγε ο Φαρισαίος? Αυτό το φαρισαϊσμό λοιπόν έχουμε την ευθύνη να μην τον καλλιεργήσουμε και να προσγειώσουμε έστω και ανώμαλα κάποιους που θεωρούν τον εαυτό τους αυτάρκη, με μια αυτάρκεια πομπόδι, με μια φαρισαϊκή αυτάρκεια, με την αίσθηση ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Όχι. Οφείλουμε να τους βοηθάμε να ταπεινώνονται, γιατί μερικές φορές, ξέρετε, οι χριστιανοί μας δεν ανέχονται τη μετάνοια των αδελφών τους. Όπως ο μεγάλος γιος δεν ανέχτηκε τη μετάνοια, και όλα αυτά, όπως λέει το Ευαγγέλιο σαφέστατα, εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει, ώστε με την μελέτη των γραφών να κατανοούμε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Ένα τελευταίο θέμα που θέλω να θέσω είναι ακριβώς η σχέση της εξομολόγησης με την υπακοή. Δυστυχώς σήμερα έχουμε μπερδέψει τη μοναχική υπακοή με την υπακοή των πιστών στον κόσμο. Ο μοναχός ελεύθερα προσφέρεται και υποτάσσεται. Αλλά ο άνθρωπος που είναι στον κόσμο πρώτον δεν είναι μόνος του και δεν ζει μόνος του. Η υπακοή ακριβώς αποβλέπει στην εκοπή του ιδίου θελήματος. Σήμερα πρώτα έχει καλλιεργηθεί μια αρρωστημένη νοοτροπία. Να πω το πιο απλό από αυτά. Θα πάω να ρωτήσω το πνευματικό μου τι μάρκα αυτοκίνητο θα πάρω. Κάποιος που ήρθε και με ρώτησε, μόνο που δεν τον έδιρα. Του είπα, γιατί, τι με πέρασες, ότι είμαι τεχνικός αυτοκινήτων? Λοιπόν, και όμως μερικές φορές μπορεί κάποιοι από εμάς να αποδεχόμαστε αυτό το ρόλο και να νομίζουμε ότι μπορούμε να συμβουλεύουμε για όλα. Η υπακοή χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν μπορούμε να την απαιτήσουμε την υπακοή. Μπορεί μέσα στο μοναστήριο ο γέροντας να απαιτήσει την υπακοή του μοναχού. Εμείς δεν μπορούμε να απαιτήσουμε την υπακοή των χριστιανών στον κόσμο, διότι δεν μπορούμε να καταργήσουμε την ελευθερία και την ευθύνη τους. Οφείλουμε να τους φανερώσουμε την αλήθεια του Θεού, να τους εξηγήσουμε αυτά που εμείς νιώθουμε, αλλά η ελευθερία για την τήρηση είναι δική τους και μόνον. Κανείς δεν θα περπατήσει με τα πόδια του άλλου, ούτε καν με του πνευματικού του. Θα περπατήσει με τα δικά του πόδια για να μην έχει καμία απολογία ότι εγώ δεν φταίω, έκανα υπακοή. Γιατί μερικές φορές τέτοιες υπακοές έχουν διαλύσει και οικογένειες. Και ποιος τι θα πούμε, ότι εμείς είμαστε ανεύθυνοι? Ή θα πει ο άνθρωπος ότι εγώ δεν φταίω που τη διέλυσα, ο πνευματικός φταίει που είπα να κάνω υπακοή? Είναι σημαντικό λοιπόν να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η μοναχική υπακοή και άλλο πράγμα η ζωή του πιστού μέσα στην Εκκλησία, που έχει ακριβώς την ευθύνη, γιατί έχει και την ευθύνη και των άλλων στην αρχή, των παιδιών, του συντρόφου, της συντρόφου και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν τα πράγματα χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση και δεν είναι νοητό να μεταφέρουμε τη μοναχική παράδοση και υπακοή μέσα στην υπόλοιπη ζωή της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να επιδιώξουμε τον απόλυτο έλεγχο της ζωής του άλλου. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση και δεν είναι εκκλησιαστική κατάσταση. Ο απόλυτος έλεγχος της ζωής του άλλου ανήκει σε ολοκληρωτικές νοοτροπίες που δεν έχουν καμία σχέση με το πνεύμα της εν Χριστώ ελευθερίας και της εν Χριστώ ευθύνης. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει βέβαια συνταγολόγιο, αλλά υπάρχει το πλαίσιο της ζωής. Και βέβαια έλεγε κάποιος πάρα πολύ σοφά ότι ένας ιερέας ο οποίος εξομολογείται, αυτός μπορεί να είναι και καλός πνευματικός. Όταν καμιά φορά εμείς δεν εξομολογούμεθα, τότε πλέον είναι δύσκολο να εξομολογήσουμε σωστά και τους άλλους, και το πιο εύκολο που κάνουμε είναι να μετατρέπουμε την εξομολόγηση σε μια δικανική ιστορία. Προφανώς, με όλα όσα σας είπα και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας να τα ακούσετε, δεν έδωσα απαντήσεις και λύσεις σε όλα. Προβληματισμό κυρίως ήθελα να δημιουργήσω, να διερωτηθούμε όλοι μας και εγώ πρώτος, μήπως μερικές φορές δεν διακονούμε ως διάκονοι των μυστηρίων του Θεού, αλλά το έργο μας είναι προσωπικό, μήπως καμιά φορά το κάνουμε αμελώς αυτό το έργο ή δεν ξέρω κι εγώ άλλα πράγματα.

Αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας εορτή της αποτομής τιμίας κεφαλής του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, και η Εκκλησία μας εορτάζει αυτή τη μεγάλη εορτή. Όμως να πούμε λίγα λόγια για το γεγονός αυτό της αποτομής της κεφαλής του Προδρόμου, διότι όπως ξέρουμε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο μέγιστος των προφητών και μίζων πάντων των Αγίων, αυτός ο βαπτιστής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο προφητευτής προφήτης και πρόδρομος του Κυρίου, ήλεχε τον βασιλιά Ηρώδην Αντίπα, διότι συνήψε παράνομες σχέσεις με την σύζυγο του αδελφού του Φιλίππου, την Ηρωδιάδα. Γι' αυτό ο Τίμιος Πρόδρομος του έλεγε ότι δεν επιτρέπεται να έχει τη γυναίκα του αδελφού σου, αφού ο αδελφός του εζούσε ακόμα και σύμφωνα με τον νόμο του Θεού δεν επιτρεπόταν να έχει τη γυναίκα του αδελφού του. Όμως ο Ηρώδης δεν ανεχόταν τους ελέγχους του Τιμίου Προδρόμου, όπως και περισσότερον η παράνομη Ηρωδιάδα, και θέλοντας να κλείσουν το στόμα του Προδρόμου τον εφυλάκησαν, και στη συνέχεια σε ένα δείπνο το οποίο έγινε για τα γενέθλια του βασιλιά Ηρώδη Αντίπα, και αφού εχόρευσε η κόρη της Ηρωδιάδος η Σαλώμη και εδέσμευσαν τον βασιλιά Ηρώδη Αντίπα ότι να δώσει ό,τι τους ζητήσουν, αυτές οι δύο, η Ηρωδιάδα και η κόρη της η Σαλώμη, εζήτησαν μέσα στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού. Παρόλο που ο Ηρώδης εφοβήθηκε και φοβόταν τον Ιωάννη, εν τούτης όμως, για να μην φανεί ότι εδηλίασε και δεν ήθελε να παραβεί την υπόσχεσή του, έστειλε τον σπεκουλάτορα, τον Δήμιο, και απέτεμε την κεφαλή του Προδρόμου, έκοψε το κεφάλι του Τιμίου Προδρόμου και το έφερε μέσα στο πιάτο, μέσα στο πινάκιο, και το έδωσε στην κόρη και η κόρη στη μητέρα. Αυτό είναι το γεγονός που εορτάζει αύριο η Εκκλησία μας, θέλοντας να μας δείξει το τίμημα της αληθείας αλλά και το μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του Βαπτιστού του Κυρίου μας, ο οποίος ήταν απάντων των προφητών μίζων και ενώπιον του θρόνου του Κυρίου συνεχής πρέσβης και ηκέτης υπερ πάντων ημών. Ας δούμε όμως το ανάγνωσμα το Ευαγγελικό, το οποίο αναφέρεται στο γεγονός αυτό, και είναι όπως είπαμε προηγουμένως από το 6ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου, και είναι η στίχη 14 έως και 30. Λέγει λοιπόν το Ευαγγελικό ανάγνωσμα, στίχος 14. Και ήκουσε ο βασιλεύς Ηρώδης φανερόν γαραγένετο το όνομα αυτού, και έλεγεν ότι Ιωάννης ο βαπτίζων εκ νεκρών ηγέρθη και δια τούτο ενεργούσιν εδυνάμισιν αυτόν. Κατ' εκείνον τον καιρό άκουσεν ο βασιλιάς Ηρώδης για τον Ιησούν, γιατί το όνομα του είχε γίνει γνωστόν. Μερικοί έλεγαν αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Ιωάννης ο βαπτιστής, γι' αυτό μπορεί και κάνει τέτοια θαύματα. Στίχος 15. Άλλοι έλεγαν ότι Ηλίας εστίν, άλλοι δε έλεγον ότι προφήτης εστίν ως εις των προφητών, και άλλοι έλεγαν είναι προφήτης, άλλοι έλεγαν είναι ο Ηλίας, και άλλοι έλεγαν είναι προφήτης σαν ένας από τους μεγάλους προφήτες. Στίχος 16. Ακούσας δε ο Ηρώδης είπεν ότι όν εγώ απεκεφάλισα Ιωάννη, ούτως εστίν, αυτός ηγέρθη εκ νεκρών. Όταν τ' άκουσε αυτά ο Ηρώδης είπεν
Αυτός είναι ο Ιωάννης που εγώ τον αποκεφάλισα. Αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Στίχος 17. Αυτός Γαροϊρώδης από στήλας εκράτησε τον Ιωάννη και έδισε αυτόν εν φυλακή δια Ηρωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού ότι αυτήν εγάμισε. Αυτός ο Ηρώδης πραγματικά ο ίδιος είχε στείλει να συλλάβουν τον Ιωάννη και τον είχε βάλει στη φυλακή. Το έκανε αυτό ο Ηρώδης εξαιτίας της Ηρωδιάδας που είχε παράνομες σχέσεις μαζί της παρόλο που ήταν γυναίκα του Φιλίππου του αδελφού του. Στίχος 18. Έλεγε γάρο Ιωάννης του Ηρώδη ότι ούκε εξεστήσει έχειν τη γυναίκα του αδελφού σου. Διότι έλεγε ο Ιωάννης εις τον Ηρώδη δεν επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Στίχος 19. Η δε Ηρωδιάς ενήχεν αυτό και ήθελεν αυτό να αποκτήνε και ούκη δύνατο. Και η Ηρωδιάδα μισούσε τον Ιωάννη και ήθελε να τον σκοτώσει αλλά δεν μπορούσε. Στίχος 20. Ο γάρ Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννη ειδός αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον και συνετήρη αυτόν και ακούσες αυτού πολλά επί και ιδέως αυτού οίκουε. Γιατί ο Ηρώδης φοβόταν τον Ιωάννη επειδή ήξερε ότι ήταν δίκαιος και άγιος άνθρωπος, γι' αυτό τον προστάτευε, έκανε πολλά από αυτά που τον άκουσε να λέει και τον άκουγε ευχαρίστως. Στίχος 21. Και γενομένης ημέρας ευκαίρου, ότι Ηρώδης της γενεσίης αυτού δείπνουν επί της μεγιστάσιν αυτού και της χιλιάρχης και της πρώτης της Γαλιλαίας, η Ηρωδιάδα βρήκε τελικά την ευκαιρία όταν ο Ηρώδης για τα γενέθλιά του εκάλεσε σε δείπνο τους πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες και τους επισήμους της Γαλιλαίας. Στίχος 22. Και εισερθούσεις της θυγατρός αυτής της Ηρωδιάδος και ορχισαμένης και αρεσάσεις του Ηρώδη και της συνανακημένης είπεν ο βασιλεύς του Κορασίο έτησό με όε αν θέλεις και δώσωση. Τότε μπήκε η θυγατέρα της Ηρωδιάδας και χόρεψε και τόσο άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους που ο βασιλιάς είπε στην κόρη «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και εγώ θα σου το δώσω». Στίχος 23. «Και όμως εν αυτή ότι ο εάν με αιτήσεις δώσωση έως ημίσου της βασιλείας μου». Της έκανε μάλιστα και όρκο «Οτιδήποτε μου ζητήσεις θα σου το δώσω μέχρι και το μισό μου βασίλειο». Ιδέ, στίχος 24, ιδέ εξερθούσα είπε τη μητρή αυτής «Τι αιτήσομαι», ιδέ είπε «Την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Πήγαινε τότε και είπε στη μητέρα της «Τι να ζητήσω» και εκείνη της απάντησε «Το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Στίχος 25. «Και εισερθούσα ευθέως μετασπουδής προς τον βασιλέα, ιτήσα το λέγουσα, θέλω ή να μη δώσ εξ αυτής επί πίνακη την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Ήρθε αμέσως βιαστικά στον βασιλιά η κόρη και του είπε «Θέλω τώρα αμέσως να μου δώσεις το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή μέσα σε ένα πιάτο». Στίχος 26. «Και περίλυπος γενόμενος ο βασιλεύς, δια τους όρκους και τους συνανακημένους ούκη θέλησε να αυτή να θετήσε». Ο βασιλιάς λυπήθηκε πάρα πολύ εξαιτίας όμως του όρκου που είχε δώσει και μπροστά στους καλεσμένους δεν ήθελε να αρνηθεί. Στίχος 27. «Και ευθέως αποστήλας ο βασιλεύς σπεκουλάτορα επέταξε εν εχθήνε την κεφαλήν αυτού». Έστειλε τότε αμέσως ο βασιλιάς ένα στρατιώτη της φρουράς με τη διαταγή να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή. Στίχος 28. «Ο δε απερθόν απεκεφάλισεν αυτόν εν τη φυλακή και είναι και την κεφαλήν αυτού του επιπίνακη και έδωκεν αυτήν το κορασίο και το κοράσιον έδωκεν αυτή τη μητρή αυτής». Εκείνος πήγε και τον αποκεφάλισε μέσα στη φυλακή.
έφερε το κεφάλι του βαπτιστού Ιωάννου σε ένα πιάτο και το έδωσε στην κόρη και η κόρη το έδωσε στη μητέρα της. Στίχος 29. Και ακούσαντες οι μαθηταί αυτού ήρθαν και είραν το πτώμα αυτού και έθηκαν αυτό εμνημείο. Όταν το έμαθαν οι μαθητές του Ιωάννη ήρθαν και πήραν το σώμα του και το έβαλαν μέσα στο μνημείο. Στίχος 30. Και συνάγονται οι Απόστολοι προς τον Ιησού και απήγκυλαν αυτό πάντα και όσα επίησαν και όσα εδίδαξαν. Επέστρεψαν οι Απόστολοι στον Ιησού και του διηγήθηκαν όλα όσα έκαναν και όσα εδίδαξαν. Αυτό είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, το Ευαγγελικό κείμενο το οποίο θα ακούσουμε αύριο Κυριακή, όπου εορτάζουμε τη μεγάλη εορτή της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Είναι μια τραγική ιστορία που δείχνει την τραγωδία του ανθρώπου. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος και τι μπορεί να κάνει μέσα στην παραφροσύνη του και μέσα στα πάθη του, αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει και τον δρόμο των Αγίων του Θεού, τον δρόμο των προφητών, των μιμητών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας το δούμε το κείμενο λίγο πιο κοντά. Στίχος 14, έχει το κεφάλαιο του κατά Μάρκον. «Και ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης, άκουσεν ο βασιλιάς Ηρώδης για τον Χριστόν, γιατί έγινε φανερό το όνομα του Χριστού και έλεγε, και έλεγαν οι άνθρωποι, επειδή δεν ήξεραν ποιος ήταν ο Χριστός και δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν αυτό όλα τα οποία γίνονται, έλεγαν ότι αυτός ο Ιησούς είναι ο Ιωάννης ο Βαπτίζων, ο Βαπτιστής, ο οποίος ηγέρθη από τους νεκρούς. Γι' αυτό και έχει τόσες πολλές δυνάμεις και γίνονται θαύματα. Και άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ηλίας, και άλλοι έλεγαν ότι είναι κάποιος προφήτης ή ένας εκ των παλαιών μεγάλων προφητών. Έτσι πίστευαν οι Εβραίοι ότι ο Χριστός ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που αναστήθηκε από τους νεκρούς ή κάποιος άλλος προφήτης που είχε τόσες δυνάμεις και έκανε σημεία και τέρατα. Αλλά ο Ηρώδης, ο αντίπας, ο βασιλιάς, έλεγε ότι αυτός ο Ιησούς είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όν εγώ απεκεφάλισα, τον οποίον εγώ απεκεφάλισα. Αυτός είναι ο Ιησούς και έχει γερθεί εκ νεκρών. Επίστευσε λοιπόν ο Ηρώδης ότι ο Χριστός ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος, τον οποίον είχε να αποκεφαλίσει ο βασιλιάς Ηρώδης και έχει εγερθεί από τους νεκρούς, αναστήθηκε. Και στη συνέχεια λέγει την ιστορία από το 17ο στίχο, λέγει τι έγινε με αυτή την υπόθεση τη θλιβερή του αποκεφαλισμού του Τιμίου Προδρόμου. Λέει ότι αυτός ο Ηρώδης είχε στείλει ανθρώπους και έβαλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή εις τη φυλακή. Έβαλε τον Ιωάννη στη φυλακή διότι ο Ιωάννης ως προφήτης του Θεού, ως διδάσκαλος του Λόγου του Θεού και του Νόμου του Θεού έλεγε εις τον Ηρώδη ότι δεν μπορείς να έχεις γυναίκα σου την Ηρωδιάδα, γιατί η Ηρωδιάδα ήταν γυναίκα του αδελφού του Ηρώδη, του Φιλίππου. Και ο Φίλιππος εζούσε και παρανόμως ο Ηρώδης επήρε τη γυναίκα του αδελφού του. Και αυτό ήταν κακό παράδειγμα εις τον λαό του Θεού και παράβασης του νόμου του Θεού. Γι' αυτό ο Ιωάννης ο πρόδρομος δεν φοβόταν, δεν εδηλιούσε, αλλά έλεγε την αλήθεια. Έλεγε αυτό που εδίδασκε ο νόμος του Θεού, ότι εσύ Ηρώδη δεν μπορείς να έχεις γυναίκα σου τη γυναίκα του αδελφού σου. Και ήλεγε τον Ηρώδη για την παράνομη αυτή σχέση. Αλλά σίγουρα αυτός ο έλεγχος δεν ακουγόταν ευχάριστα
ούτε από τον Ηρώδη, ούτε πολύ περισσότερον από την Μιχαλίδα γυναίκα την Ηρωδιάδα. Γι' αυτό η Ηρωδιάδα ενήχεν αυτό και ήθελε αυτό να αποκτήνε. Η Ηρωδιάδα είχε πολύ μίσος εναντίον του Ιωάννου του Προδρόμου και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να σκοτώσει τον Πρόδρομο, διότι λέγει πιο κάτω στον 20ο στίχο, ο γάρ Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννη, διότι ο Ηρώδης παρά τα χάλια του και την αθλειότητά του και το κακό και την αμαρτία μέσα στην οποία ζούσε και έκαμνε, εφοβήτω τον Ιωάννη. Γιατί τον εφοβήτω, ειδός αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον, γιατί εγνώριζεν ότι ο Ιωάννης είναι δίκαιος και άγιος άνδρας. Και έτσι παρά τους ελέγχους του Προδρόμου συνετήρη αυτό, προσπαθούσε και προστάτευε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο μέσα στην φυλακή και ακούσε σε αυτού πολλά επί και άκουγε πολλές από τις συμβουλές του Προδρόμου και ιδέως αυτού οίκουε και άκουγε ευχαρίστως όλα αυτά που του έλεγε ο Πρόδρομος, παρόλο που αυτή την βασική εντολή δεν την άκουγε, γιατί ήταν δεμένος μέσα στα φοβερά δίχτυα της μοιχείας, της σαρκικής αμαρτίας, της ακολασίας. «Και γενωμένης ημέρας ευκαίρου», λέγει το Ευαγγέλιο στον 21ο στίχο, «ήρθεν η κατάλληλη ευκαιρία που ο Ηρώδης έκαμνε γιορτή των γενεθλίων του και έκαμνε δείπνο στους μεγιστάνες και στους στρατιωτικούς και στους πρώτους άρχοντες της Γαλιλαίας. Και μπήκε στη μέση η θυκατέρα της Ηρωδιάδας, η Σαλόμη, και εχόρευσε ένα χορό κατά την παράδοση άσχημων και εσχρών και άρεσε στον Ηρώδη και σε όλους οι οποίοι ήταν εκεί και είπε ο βασιλιάς εις την κόρη της Ηρωδιάδας, ζήτησε ό,τι θέλεις και εγώ θα σου το δώσω. Και ορκίστηκε ότι ό,τι μου ζητήσεις θα σου το δώσω μέχρι και το μισό μου βασίλειο. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο τυφλωμένος ήταν ο Ηρώδης και έφτασε να υποσχεθεί μέχρι και το μισό του βασίλειο να δώσει σε αυτήν την αθλία κόρη, γιατί εχόρευσε ένα χορό ο οποίος του άρεσε. Εκείνη δε η κόρη, η αξία κακίας με τη μητέρα της, επήγε βρήκε τη μάνα της και ερώτησε, τι να ζητήσω? Η δε μητέρα Ηρωδιάδα είπε, να ζητήσεις την κεφαλή του Ιωάννου του Βαπτιστού. Βλέπετε, ούτε χρήματα, ούτε βασίλεια, ούτε τίποτα δεν ήθελε. Ήταν τόσο μεγάλη η κακία της, τόσο μεγάλη η μανία να σκοτώσει τον Πρόδρομο, ώστε τίποτε άλλο δεν την ενδιέφερε. Μόνο το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού. Στίχος 26. Όταν άκουσε ο βασιλιάς αυτή την αίτηση της κόρης της Ηρωδιάδας, έγινε περίλυπος. Ελυπήθηκε πάρα πολύ. Όμως, δυστυχώς για τον ίδιο, δεν ήθελε τάχα να θετήσει τους όρκους και να ντροπιαστεί μπροστά σε αυτούς που ήταν στο τραπέζι, και αμέσως έστειλε τον σπεκουλάτορα, τον Δήμιο, και διάταξε να φέρουν την κεφαλή του Προδρόμου. Ο δε σπεκουλάτορ, ο Δήμιος, επήγε στην φυλακή, απεκεφάλισε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, πήρε το κεφάλι του, το έβαλε μέσα στο πιάτο και το έφερε στην κόρη και η κόρη το έδωσε στη μητέρα της. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την τραγωδία αυτής της πράξεως, την κακία της Ηρωδιάδας, την τύφλωση του Ηρώδη, την τραγωδία της Σαλόμης και όλων αυτών των μυαρών συμπόσιων, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον αποκεφαλισμό του βαπτιστού και προφήτου του Θεού Ιωάννου του Προδρόμου. Όταν άκουσαν οι μαθητές του ότι αποκεφάλισαν τον Πρόδρομο,
ήρθαν και πήραν το λείψανό του, το σώμα του, και το έβαλα μέσα στο μνημείο. Και οι Απόστολοι επέστρεψαν στον Χριστό και διηγήθηκαν όλα όσα έκαναν και όσα εδίδαξαν. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η ιστορία του Ιωάννου του Προδρόμου. Και βέβαια δεν είναι απλώς μια ιστορία ενός προφήτου, ενός Αγίου, αλλά είναι η ιστορία και ο δρόμος απάντων των προφητών και πάντων των Αγίων. Γιατί, όπως είπε ο Κύριος, όπως εμένα με δίωξαν και σας θα σας διώξουν. Όπως εμένα με φυλάκισαν και σας θα σας φυλακίσουν. Όπως εμένα με σκότωσαν, θα έρθει η ώρα που και σας θα σκοτώσουν. Μπορεί να μην μας σκοτώσουν με θανατική ποινή και εκτέλεση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι σήμερα, ιδίως σήμερα, που σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Και καμιά φορά λέει κανείς ότι θα ήταν προτιμότερο να σκοτωθεί κάποιος με ένα όπλο, με ένα μαχαίρι, με ένα αυτό, παρά να υποστεί άλλους φόνους ψυχικούς, ηθικούς, πνευματικούς, που ενεργούνται και υπάρχουν σήμερα σε πρώτη χρήση. Και πολλοί άνθρωποι του Θεού υφίστανται τέτοιες δυσκολίες και τέτοιες θλίψεις. Όμως, με τα χαράς οι άνθρωποι του Θεού ακολουθούν το δρόμο του Κυρίου, γιατί γνωρίζουν ότι γίνονται μάρτυρες της αληθείας και μιμούνται με αυτόν τον τρόπο των Κύριων και διδάσκαλών τους. Αλλά βλέπουμε ταυτόχρονα και τι σημαίνει πάθος σε αυτή την ιστορία όλη. Ο Ηρώδης, ο οποίος εφοβήτω τον Ιωάννη, τον ευλαβήτω, τον εσέβετο και τον φοβόταν, γιατί λέγει εδώ, εγνώριζε ο Ηρώδης ότι ήταν δίκαιος και άγιος άνδρας. Βλέπετε ότι η αγιότητα προκαλεί τον σεβασμό και τον φόβο και σε αυτούς ακόμα οι οποίοι είναι αντίθετοι. Αλλά δυστυχώς όμως η Ηρωδιάδα είχε τόση κακία και τόση εμπάθεια και τόση τύφλωση που δεν φοβόταν τίποτα, ούτε σέβεται τίποτα, ούτε ντρεπόταν, γιατί αυτή έπρεπε να ντρέπεται, όπως και ο Ηρώδης το ίδιο, γιατί άφησε τον άνδρα της τον Φίλιππο και πήγε με τον αδελφό του άνδρα της και συνήψε μαζί του παράνομο γάμο, και αυτό ήταν κακό παράδειγμα και ήταν δείγμα ακολασίας και μοιχείας και αμαρτίας μεγάλης. Και επειδή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήλεγχε τη δημόσια αυτήν αμαρτία, αυτή είχε μεγάλη μανία μέσα της, μεγάλη μανία, και ήθελε να τον σκοτώσει οπωσδήποτε. Και το ήξερε ο Ηρώδης αυτό, γι' αυτό επρόσεχε ο Ηρώδης και εφύλατε τον βαπτιστήν Ιωάννη εις τη φυλακή και συνετήρη αυτόν, φρόντιζε να τον συντηρεί, να τον προσέχει, να μην πεθάνει μέσα στη φυλακή ο Ιωάννης. Και άκουγε πολλά από αυτά τα οποία έλεγε. Άκουγε πολλές συμβολές του Ιωάννου του Προδρόμου. Φαίνεται είχαν κάποια προσωπική σχέση. Αλλά δυστυχώς αυτή τη μεγάλη συμβουλή δεν την άκουγε. Αλλά ούτε και ο Πρόδρομος εσυνθηκολόγησε και έκλεισε το στόμα του, αλλά έλεγε την αλήθεια. Έλεγε αυτό το οποίο ο Θεός τον πληροφορούσε να πει, διότι ήταν προφήτης του Θεού και δεν μιλούσε με δική του διάθεση και κινούμενος από τις δικές του ιδέες και από τα δικά του, ας πούμε, κίνητρα, αλλά ο Θεός τον πληροφορούσε να ελέγξει αυτήν την κακία και την παρανομία την οποία έκαμνε ενώπιον όλου του λαού και διεύθυρε με το κακό του παράδειγμα των λαών του Θεού και άνοιγε τον δρόμο
για να γίνουν κι άλλα παρόμοια, αφού αυτός ως βασιλιάς έκαμε αυτήν την παρανομία, ποιος θα μπορούσε πλέον να σταματήσει αυτά τα ανώσια έργα εις τον λαό του Θεού. Γι' αυτό ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήλεγχε και στυλίτευε την αμαρτία αυτή, για να μην δοθεί κακό παράδειγμα και ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι αυτήν την παρανομία και την αμαρτία. Παρόλα λοιπόν ότι ο Ηρώδης εσέβετο και αγαπούσε τον Ιωάννη, η Ηρωδιάδα ενήχεν αυτό και ήθελεν αυτό να αποκτήνε. Η Ηρωδιάδα είχε γεμάτη την ψυχή της από την κακία και από τη μανία να σκοτώσει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και δεν μπορούσε. Πόσες τέτοιες Ηρωδιάδες κατά καιρούς εγνώρισε η ιστορία της Εκκλησίας, και πόσοι Άγιοι της Εκκλησίας μας έγιναν θύματα τέτοιων ανθρώπων όπως του Ηρώδη και της Ηρωδιάδος, γιατί είτε με τα λόγια την Αγία ζωή τους ήταν έλεγχος εις όλους αυτούς που τους έβλεπαν και δεν μπορούσαν να τους ανεχθούν. Χαίρετε.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την υγήν. Ανατελεί εν τες ημέρας αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
0: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιόν του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. θα κατέβει επί της γης, εμποτίζον αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προ λίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εναυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μεγάλη σημερινή μέρα, σεβαστή και αγαπητή μου ακροατέ, μεγάλη και επίσημη. Η ψυχή μας αισθάνεται μια λύπη τρανή και μια υπερούσια χαρά, δηλαδή τη χαρμολύπη της Αγίας μας Εκκλησίας. Η αποτομή της τιμίας κεφαλής του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου εορτάζεται και επιτελείται σήμερα. Ο μείζων εν γεννητής γυναικών, εκείνος τον οποίον ο Κύριος υπερεγκομίασε, αφού έκαμε τα πάντα σύμφωνα με τον προορισμό και το έργο του, έφτασε και στο μαρτυρικό του τέλος. Υπήρξε εκείνος ο οποίος αγαπούσε τόσο το Θεό, ώστε βγήκε στην έρημο να έχει μονάχα Αυτόν και τίποτα άλλο. Και έχοντας Αυτόν, τα είχε όλα. Και απέβη και πρεσβευτής υπέρ του κόσμου. Η ψυχή του ήταν γεμάτη στοργή και τρυφερότητα για κάθε άνθρωπο, για κάθε απολωλός πρόβατο, για κάθε πλανεμένο. Και αυτό τον ανέβαζε πολύ ψηλά και τον ανεβάζει και στην Αγία Εκκλησία σήμερα. Γιατί όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά και τον άνθρωπο. Και όποιος αγαπά τον άνθρωπο, αγαπά και το Θεό. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και στις δύο αυτές μεγάλες εντολές, όπως είπε το αλάθητο στόμα του Χριστού μας, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Αγάπησε το Θεό, Άγιος Ιωάννης, και τα έδωσε όλα. Είμαστε φτιαγμένοι από το Θεό για το Θεό. Και με εκείνον μεγαλουργούμε. Χωρίς εκείνον φυτοζωούμε. Υποφέρομαι και βασανιζόμεθα. Στα δύσκολα χρόνια που περνάμε και η πατρίδα μας και η οικουμένη, μία είναι η λύση και μία η σωτηρία και ένας ο δρόμος, ο δρόμος του Θεού, η αγάπη στο Θεό και η αγάπη στον πλησίον. Τότε ο άνθρωπος γίνεται μικρός Θεός επί της γης, όπως ο Αγιάννης, και τότε όλα αλλάζουν και όλα μεταβάλλονται. Μας διδάσκει το λοιπόν η αγάπη στο Θεό του Αγίου Ιωάννη και η αγάπη του στον άνθρωπο. Εμείς πολλές φορές αφινόμαστε στα βάσανά μας, στις σκέψεις τις παράλογες, στο σκοτάδι και στην απελπισιά μας. Ενώ ένα βηματάκι μπορούμε να κάνουμε, ένα βηματάκι επιπλέον, ένα βηματάκι τολμηρό, να μπούμε έστω και λίγο στο χώρο του Θεού, στο χώρο της Εκκλησίας, στο χώρο της αγάπης και της ομορφιάς. Και στη τελευταία ανάλυση, όλοι αυτό θέλουμε, όλοι αυτό επιζητούμε. Άλλωστε γι' αυτό γίναμε και προς αυτό τρέχουμε και γι' αυτό υπάρχουμε. Γι' αυτό να μην αφήνουμε το δρόμο και τη στράτα του Θεού. Οι παλαιότεροι ημών, ο λιγογράμματοι, αγράμματοι περισσότεροι, δυσκολεμένοι, με σκλαβιές, με αρρώστιες, με φαμελιές, με τόνα και μετάλλο, δεν ξεχνούσαν το Θεό τους. Μάλλον στήριζαν τα πάντα πάνω σε Αυτόν και άφηναν στα πόδια Του όλα τα προηγούμενα και προληθέντα που είπαμε, δηλαδή βάσανά τους. Και έβρισκαν γαλήνη και είχαν ειρήνη και ήταν ήσυχη η ψυχή τους και μπορούσαν να κοιμηθούν. Έτρωγαν ψωμάκι και τους έπιανε. Έπιναν νεράκι και τους δρόσιζε. Έβανε πάνω τους ένα ρούχο και φάνταζαν βασιλιάδες, γιατί είχαν ήσυχη ψυχή και καθαρή συνείδηση. Γιατί όπως λέει ο άλλος ομώνυμος του Αγίου Ιωάννου, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο πας πλούτος του ανθρώπου το αγαθόν συνειδός εστί. Αυτό είναι ακριβώς. Η αγαθή συνείδηση είναι ο παράδεισος του ανθρώπου. Είναι ο Θεός μέσα του. είναι η ευτυχία. Όταν δεν έχει κανείς αγαθή συνείδηση, είναι στην κόλαση, όπως ο Ηρώδης Αντίπας. Εκείνος ο οποίος επήρε τη γυναίκα του Φιλίππου, του αδελφού του, και έκαμε μαζί της τη Σαλόμη, τη φοβερή εκείνη κοπελιά. Ο Ηρώδης είχε βυθιστεί στο σκοτάδι, στην ανομία, και η ψυχή του και η καρδιά του και η συνείδησή του υπέφεραν. Γι' αυτό και όταν φυλάκισε τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο που τον ήλεγχε, με την εισήγηση της γυναικός του Ηρωδιάδας, της παρανόμου Μιχαλίδος, πήγαινε στη φυλακή, λέει το Ευαγγέλιο. Πήγαινε ο Ηρώδης στη φυλακή και έβλεπε τον Ιωάννη. Και ιδέως ήκουεν αυτού, τον άκουγε με ευχαρίστηση και πολλά επί, γιατί ο Ιωάννης ήταν καθαρή συνείδηση, ήταν η φωνή του Θεού, ήταν ο παράδεισος στη γη, ήταν η τριγώνη φιλέρη μας, ήταν ο πρόδρομος του Κυρίου, ήταν ο μάρτης της αληθείας του Κυρίου. Και κοντά του ο Ηρώδης έβρισκε ανάπαυση, αναψυχή, έστω και για λίγο. Έφευγε το σκοτάδι της συνειδήσεως και της ψυχής του και αχνόφεγγε το φως της θείας αληθείας που εξέπεμπε ο Μέγας Βαπτιστής. Φεύγοντας όμως, άλλαζε πάλι. Τον αλίωνε επί ταχύρω η φοβερή του γυναίκα, η Ηρωδιάδα, η παράνομη αυτή Μιχαλίδα. Τον άλλαζε. Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που χαλάνε το σχέδιο του Θεού για μας και για τους άλλους. Και αυτοί είναι θεοκτόνοι, και αυτοί είναι ψυχοκτόνοι, και αυτοί είναι ολετήρες και καταστροφείς. Και βλέπουμε πάνω στη γη διάφορα άδικα, διάφορα παράτερα, και τα φορτώνουμε οι περισσότεροι στο Θεό, λες και εκείνος δεν έδωσε σε εμάς το αυτεξούσιο, λες και εκείνος δεν έδωσε σε εμάς την ελευθερία, λες και εκείνος δεν μας άφησε αφεντικά επάνω στη γη, και τον κατηγορούμε, ενώ φταίμε εμείς που παραβαίνουμε τον νόμο του και τις εντολές του και χαλάμε το θέλημά του και στον εαυτό μας και στους άλλους. Τον έφερε λοιπόν η γυναίκα του σε αδιέξοδο. Έτσι είναι η αμαρτία. Μας πορώνει, μας φέρνει σε αδιέξοδο και ύστερα μας βάνει και κάνουμε τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Έκαμε ο Ηρώδης λοιπόν την εορτή των γενεθλίων του στη σεβαστή εκεί της Αμαρίας, μια πόλη που απήχε ημέρας δρόμο από την Ιερουσαλήμ. Εκεί είχε το παλάτι του, εκεί είχε τα καλά του, αλλά και το άντρον της ακολασίας του. Και προπαντός, τις φοβερές εκείνες γυναίκες, την Ηρωδιάδα και την κόρη του Σαλόμη. Και είχε μεγάλη χαρά ο Ηρώδης, που έκανε το συμπόσιο για τη γενεθλιά του, είχε καλέσει τους μεγιστάνες, είχε καλέσει τους πλουσίους. Έτσι είναι οι άνθρωποι μάταιοι αυτού του κόσμου. Καλούν τους ομοίους και τους φτωχούς και αδύνατους, τους αφήνουν στην άκρη, για να τους έχει όμως ο Θεός και να τους εφραίνει η Θεία του Χάρης. Ο Ηρώδης ζήτησε να χορέψει η παράνομη κόρη του, η Σαλόμη. Και τότε τον πήρε και τον σήκωσε το κακό, γιατί όπου υπάρχει όρχησης κακή εκεί και διάβολος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όπου όρχησης και διάβολος. Και τον έπιασε μεγαλύτερος ίστρος θηλημανίας. Δαιμονίστηκε παντελώς, τάχασε και με το ποτό και με τα φαγητά και με την ασέλγεια και με όλα τα συναφή. Και ξενικιάστηκε το απάνω πάτωμα που λέει ο Κοσμάκης. Και τότε ήταν ικανός για όλα. Και υποσχέθηκε στη μικρή να του ζητήσει όποια χάρη θέλει μέχρι το μισό του βασιλείου του. Και το έκανε με όρκο ο παράνομος. Και εκείνη συμβουλεύτηκε ποιον άλλον, τη φοβερή μητέρα της. Και αυτή της είπε, θέλω δώρο το κεφάλι του Ιωάννου, να του κλείσω πια το στόμα, δεν αντέχω τους ελέγχους του, δεν μπορώ τις παρατηρήσεις του, δεν αντέχω την αγιότητά του, δεν αντέχω την καθαρή του ψυχή και συνείδηση, θέλω να φύγει, θέλω να τελειώνει. Είναι φοβερό όταν κανείς μπει σε κρεπάλι και μέθη. Τα χάνει όλα. και το μυαλό του και τον εαυτό του και κάνει εγκλήματα και κακά μεγάλα όπως έκανε ο Ηρώδης που εφώνευσε τον μείζωνα των προφητών. Γι' αυτό και η Εκκλησία σήμερα, για να τιμήσει το θάνατο αφενός του Αγίου Ιωάννου και να μας δείξει αφετέρου πόσο κακό κάνει η κρεπάλη και η μέθη, μας έδωσε την νηστεία τη σημερινή, που είναι αυστηρά, και για να τιμήσει τον Άγιο Ιωάννη και να δείξει πόσο καλό κάνει η νηστεία και πόσο κακό κάνει η ακρασία και η μέθη και η κρεπάλη και όλα αυτά. Φώνευσε ο Ηρώδης την ίδια την ψυχή, την καθαρή συνείδηση του Ιωάννου, και εκείνος μεν επορεύθη κατά το θέλημα του Θεού, επορεύθη στον Άδη, κατέβηκε στον Άδη για να ευαγγελιστεί και εκεί τον ερχομό του Κυρίου. Κατέβηκε βέβαια με τον άδικο θάνατο, αλλά ο Θεός μας που είναι δίκαιος και μπορεί από το πικρό να βγάλει γλυκή, έκανε αυτό το θάνατο του Ιωάννη έντιμο και μεγάλη ιστορία για την Εκκλησία και τη ζωή του και υπόθεση εορτής, διότι με το θάνατό του υπερήθλησε της αληθείας, έγινε μέγας αθλητής υπέρ της αληθείας. Εκείνα που έλεγε τόσα χρόνια και έκανε, τα επισφράγισε με το αίμα του και με το θάνατό του. Και κατέβηκε εκεί για να κηρύξει σε αυτούς που ήσαν στον Άδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος, όπως λέει το ιερό το Απολυτίκιο που ακούσαμε και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί στη λειτουργία και στον Εσπερινό απόψε και αύριο που είναι η απόδοση της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Βαπτιστού. Πήγε ο Κύριος εκεί που τον περίμεναν, στο ανάβγει το Άδη που θα έλεγε ο μεγάλος Εσχύλος. Επήγε εκεί και εκήρυξε την έλευση του Χριστού και γέμισαν χαρά οι εν το Άδη. Εκήρυξε στους ζωντανούς τον ερχομό του Χριστού Άγιος Ιωάννης, τώρα τον Κυρίτη και στους αποθαμένους. Και είναι μέγα του το έργο. Και βλέπουμε στην ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως που είναι η Ισάδου κάθοδος, πρώτος κοντά στον Χριστό να είναι ο Άγιος Ιωάννης και να δείχνει στους εν το Άδη, να δείχνει τον Κύριο, τον αμνό του Θεού, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου. Έκαμε και εκεί έργο μέγα και προδρομικό και παρέλαβε φυσικά πρώτον τον Άγιο Ιωάννη από τον Άδιο Χριστός και όλους εκείνους οι οποίοι τον επίστευσαν. Σπουδαία και μεγάλα αυτά, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, σπουδαία και μεγάλα αυτά που εορτάζει και επιτελεί σήμερα η Αγία μας Εκκλησία. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Εμείς τι να πούμε, τι να σκεφτούμε και τι να εκφράσουμε. Μένουμε σιωπηλοί και νέοι και άφωνοι μπροστά στη μεγάλη προσωπικότητα του τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζητάμε την ευχή του, την προσευχή του, τη μεσητεία του, την αγάπη του, τη σκέπη του και όλα τα καλά του. Μας εμπνέει η ταπείνωση του Αγίου Ιωάννου. Μπροστά στο Χριστό μας θεωρούσε τον εαυτό του ένα τίποτε, ένα κτίσμα ελάχιστο, μια ψυχή και μια ύπαρξη ελεημένη παρά της Αγίας Τριάδος. Πόσο αυτό δεν ωφελεί και μας όταν το σκεπτόμεθα, που πολλές φορές η ψυχή μας και η διάνοιά μας γεμίζουν με κάφηση, με εγωισμό, με ματαιοδοξία και φανταζόμεθα πως είμεθα κάτι και υποφέρομαι και στενοχωρούμεθα και μας παίρνει και μας σηκώνει το κακό, ενώ να κάτσουμε ταπεινά κοντά και μπροστά στα πόδια του Ιησού Χριστού και της Παναγιάς και του Αγιάννη στο Ιερό Τρίμορφο, τότε η ψυχή μας γαλινεύει, ηρεμεί. Φεύγουν οι διαλογισμοί, οι μάταιοι και οι πονηρές ενθυμίσεις, όπως λέει η ευχή της κεφαλοκλησίας του Εσπερινού, και μένει η χάρη του Χριστού, η ευχή της Παναγιάς η ευχή του Αγιάννη. Και παίρνουμε ανάσα και νιώθουμε όμορφα και αισθανόμαστε καλά και θέλουμε να φύγουμε από τα πόδια τους. Και εκεί κοντά φέρνουμε και τους άλλους και όλη μας τη ζωή και τους αποθαμένους. Και μιλάμε εκεί στο τριμόρφι, χωρίς να μιλάμε, μιλάμε και λέμε στις τρεις μεγάλες μορφές, την πρώτη και μοναδική που είναι ο Χριστός, τη δεύτερη που είναι η Παναγιά μας η μεγάλη και στην τρίτη που είναι ο Αγιάννης, ο μεγαλύτερος μέσα την Παναγία Άγιος της Εκκλησίας. Λέμε και για μας, λέμε και για τους άλλους, λέμε για όλα, λέμε για τους αποθαμένους, λέμε για τα βάσανά μας. Και είναι τόπος ιερός εκεί. Και θέλουμε, όπως προείπα, να φύγουμε. Και σκεπτόμεθα με τον Πέτρο και λέμε «Καλό ανεστήν ημάς όδε είναι». Γιατί μας κουράζει ο κόσμος, μας κουράζει η αμαρτία, μας κουράζει η αποστασία, μας κουράζει η ανομία, μας κουράζει το σκοτάδι το δικό μας και το μέσα δηλαδή και το έξω των άλλων. Μας πειράζει ο σατανάς, ο αρχαίος κακοσόφης, μας ταλαιπωρούν τα πάθη μας και είμαστε περίφοβοι, πουλάκια τρομαγμένα και λαγοί σκιαγμένοι και θέλουμε κάπου να πάμε, κάπου να καταφύγουμε, κάπου να κρυφτούμε, κάπου να ασφαλιστούμε. Και καλύτερη ασφάλεια και αγκάλι δεν υπάρχει από εκείνη του Χριστού και της Παναγιάς και του Αγιάννη, από εκείνη της ευλογημένης εκκλησούλας μας που αιώνες τώρα μας σκεπάζει, μας διαφυλάττει, μας περιφρουρεί, μας καθοδηγεί και μας τρέφει και δεν μας αφήνει και δεν μας αρνείται. Που όλοι να μας αφήσουν, όλοι να μας εγκαταλείψουν, όλοι να μας αρνηθούν. Ο Χριστός και η Παναγιά και ο Αγιάννης είναι πάντα κοντά μας και περισσότερο όταν βασανιζόμεθα, όταν υποφέρουμε, όταν αδικούμεθα, όταν ταλαιπωρούμεθα, όταν υφιστάμεθα οτιδήποτε, τότε είναι πιο κοντά μας, με λογισμό και μόνιρο και με αγάπη περισσή και ότι η ψυχή μας ανοίγει και πλαταίνει με τη θλίψη και με τη θλίψη θυμάται και αισθάνεται τον Αγιάννη, τον αφέντη τον Χριστό και την κυρά την Παναγίτσα και τρέχει κοντά τους. Παιδάκι πονεμένο και λαβωμένο, τρέχει και κλαίει στα πόδια τους και σπαράζει και καθαρίζει την ψυχή και τη συνείδηση και γλυκαίνει και ομορφαίνει η ύπαρξη εκείνη την ώρα την ευλογημένη. Γι' αυτό ο Αγιάννης, στας ερήμους που ήτο, ο ταπεινός Αγιάννης προσήφιετο στο Θεό, μιλούσε στο Θεό, παρακαλούσε το Θεό, ένιωθε και ζούσε τον Κύριο και έκαμε την έρημο πόλη και έκαμε τη γη της παράδεισο και ομορφιά μεγάλη και όπως είπαμε και πριν προσήφιετο για όλους. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος τον διέταξε να βαπτίζει στον Ιορδάνη έτρεξαν κοντά του όλα τα πίθη. Τα πονεμένα και κρυματισμένα εκείνα πλήθη από την Ιερουσαλήμ, από τη Γαλιλαία, από την Ιουδαία και την Περίχωρο και απ' αλλού έτρεχαν κοντά του. Έτρεχαν κοντά του να ηρεμήσουν, να ισορροπήσουν, να βρουν το δρόμο, να βρουν τη γιατριά τους. Και έκαμε την έρημο του Ιορδάνου πόλη ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Γιατί έτσι είναι οι ψυχές. Όταν αισθανθούν κάποιον πως είναι άνθρωπος του Θεού και μάλιστα τον Αγιάννη, δεν τον αφήνουν. Γι' αυτό γράφει κάπου ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, γέμισε την ψυχή σου με ειρήνη και αμέτρητα θα έρθουν κοντά σου να φωλιάσουν. Πόσο μάλλον εδώ, στο μέγα βαπτιστή και πρόδρομο, που είχε την ειρήνη του Θεού μέσα του πάντοτε, με τον αγώνα και την άσκηση και τη Θεία Χάρη. Έτρεχαν κοντά του λοιπόν. Έτρεχαν να τον ακούσουν, να τον συμβουλευτούν, να πάρουν τη γνώμη τους, να τους δείξει το δρόμο, να τους πει για τον Χριστό, για τον Μεσσία, για τον ερχόμενο, για τον λυτρωτή, για τη χαρά του κόσμου, για τη ζωή και την Ανάσταση. Σπουδαία αυτά. Και εμείς να κάνουμε προσευχή, σεβαστή και αγαπητή ακροατέ μου. Προσευχή στον Χριστό, στην Παναγιά, στον Αγιάννη. Ο μεγάλος Μακρυγιάννης είχε πάει σαν σήμερα στο πανηγύρι, εκεί στη Δεσφίνα της Φωκίδος. Ήταν 14χρονο παιδάκι. Του δώσε κάποιος το όπλο του να το κρατήσει. Μα του πέσε και ετζακίστη, όπως λέει. Κατεστράφη. Και αυτός ο κάτοχος Τον έπιασε και τον χτύπησε πολύ το Μακρυγιάννη, το Γιαννάκη, και τον πόνεσε και του κακοφάνηκε και δεν είχε κανέναν άλλο να πει τον πόνο του, το παράπονό του, την πληγούλα του. Και βρήκε λοιπόν εκδικητή, δηλαδή αυτό που θα του έδινε το δίκαιο, υπάρχει και το αξίωμα του εκδίκου στην εκκλησία μας, τον Άγιο Ιωάννη. Άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα, την έκλεισε πάλι πίσω του και έμειναν οι δυο τους. Ο Άγιος Ιωάννης, η φιλέριμος τριγών, ο τρυφερός και στοργικός Άγιος της Εκκλησίας και ο πονεμένος Γιαννάκης, ο Μακρυγιάννης. Και εκεί τα βρήκαμε, λέει, με τις φωνές. Του είπε το Αγιάννη, τι ήταν αυτό το κακό που μου έγινε στο σπίτι σου σήμερα? Και δεν με πείραξε που με χτύπησαν, με πείραξε γιατί με χτύπησαν μπροστά στους άλλους και δεν το αντέχω. Και με τις φωνές τα βρήκαμε. Όταν κανείς μιλάει στο Θεό με την προσευχή, συνέρχεται και ηρεμεί. Του λέει τα βασανά του, τα πάθη και τους καημούς του, ό,τι άλλο έχει κακό. Και μετά τον ευχαριστεί και τον δοξολογεί και τον παρακαλεί η ψυχή και σπάζει το φράγμα της μοναξιάς δηλαδή και έρχεται σε επικοινωνία με την παντοδύναμη αγάπη και στοργή του Κυρίου μας. Και όταν τι κάνει η ψυχή, πανηγυρίζει, βρίσκεται αλλού. Ξεχνάει και να φάει και να πει και να κακέψει και να κάνει οτιδήποτε. Γι' αυτό οι παλαιοί που είπαμε και πάλι προσήφοντο, όπου κι αν ήσαν, στο βουνό, στη θάλασσα, στο χωράφι, στη φυλακή, δίκαια ή άδικα, οπουδήποτε αλλού προσευχόντουσαν, σήκωναν την ψυχή τους στο Θεό, τα μάτια της καρδιάς και ατένιζαν εκείνου τη στοργή και την αγάπη και άνοιγαν το στόμα τους και του έλεγαν τα πάντα. Τι είχαν συντροφιά και ενώ ήσαν στην έρημο πολλές φορές ένιωθαν παρέα γλυκύτατη, την παρέα του Θεού, γιατί κανείς δεν μπορεί να αντέξει τη μοναξιά. Και όταν κανείς είναι μόνος, λέει ο μεγάλος Αριστοτέλης, είναι ή θηρίων ή Θεός. Όταν όμως έχει κανείς το Θεό στην ερημιά και στη μοναξιά του, τα έχει όλα. Γι' αυτό να προσευχόμεθα, να προσευχόμεθα, να προσευχόμεθα. Και για μας και για τους άλλους και για την κτήση και για την πατρίδα μας και για τους αποθαμένους μας και για τα πάντα. Να προσευχόμεθα. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας όπου κι αν είμαστε. Και αν μπορούμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία, στις ακολουθίες και στη λειτουργία ακόμη πιο καλά. Αν δεν μπορούμε όπου κι αν είμαστε να παρακαλούμε. Εν παντή καιρό και τόπο να παρακαλούμε τον Κύριο. Παρακαλούμε την Παναγία, να παρακαλούμε τον Άγιο Ιωάννη. Να τους μιλάμε. Γιατί αλλιώς θα τρελαθούμε. Έγραφε προετών ένα περιοδικό, το Σπίγκελ, γνωστό στους πολλούς, ότι αν οι άνθρωποι σταματήσουν να προσεύχουν θα τρελαθούν. Και έχουμε φτάσει. Ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, η μεγάλη αυτή ψυχή που γιορτάζει αύριο και αιωνία μνήμη του και πολλά τα έτσι όσοι γιορτάζουν σήμερα και αύριο και μεθαύριο, έχει γράψει ένα πανέμορφο ποίημα στον πρόδρομο των Ασέλινων. Και θυμάμαι τώρα απ' έξω την τελευταία στροφή που λέγει «Αποτινόμενος τον Άγιο Γιάννη», κάνοντας αποστροφή δηλαδή σε εκείνον, του λέει «Από την ερημία σου Άγιο μου Γιάννη που ήχησε το πάλε η φωνή σου, θυμίσου μας και μας και μας λυπήσου, που λιώνομεν εις μίαν ερημίαν γεμάτην από πληθυσμών ανθρώπινων». Το έγραφε από την πολύβουη των Αθηνών πόλη. Τότε, αν ήταν σήμερα ο κ. Αλέξανδρος, δεν θα μπορούσε να αντέξει ο καημένος. Γιατί πρωτεύουσα της Ελλάδος, της ενδόξης πατρίδα μας, πατρίδος μας, την κάναμε το αποκορύφωμα της παλιόψαθας των εθνών, όπως κάναμε και όλη την πατρίδα μας. Κι όμως αντέχει η Αθηνούλα μας. Γιατί αντέχει? Γιατί εδώ γίνονται θείες λειτουργίες κάθε μέρα. Γίνονται προσευχές. Έχουμε τα λείψανα των Αγίων και έχουμε την προστασία της Παναγιάς της Αθηνιώτισσας. Τόσες μονές είναι γύρω-γύρω από όλα τα σημεία του ορίζοντος που κυκλώνουν και περιβάλλουν και περιτριγυρίζουν την πανένδοξη Αθήνα μας. Είναι ένδοξη Αθήνα μας, είναι όμορφη Αθήνα μας, αρκεί να μπορούμε να τη δούμε με άλλα μάτια, με μάτια πνευματικά, με μάτια αγάπης, με μάτια των απερασμένων χρόνων αυτής και μεγαλείων αυτής. Και σήμερα αυτά τα μεγαλεία είναι εδώ. Πηγαίνοντας στην Ακρόπολη και στα Πέρξ εκεί, αισθανόμεθα πολλές φορές μια υπερούσια χαρά, γιατί εκεί όπως και σήμερα είναι, υπήρξαν και υπάρχουν εκκλησάκια που ενώντησαν λειτουργίες, που βγήκαν Άγιοι, που ξεκλειδώθηκαν, όπως άλλαγε ο Γέροντας Πορφύριος, πολλές ψυχές και μπήκαν στη Βασιλεία και έχει μείνει στο χώρο εκείνον, αλλά και σε ολόκληρη την Αθήνα και την Αττική και την πατρίδα μας, έχει μείνει αυτή η ομορφιά, η οποία με τις θείες λειτουργίες και τις ιερές ακολουθίες και τις προσευχές των πιστών συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Και σαν σήμερα, 29 του Αυγούστου 1824, έγινε η περίφημη ναυμαχία του Γέροντα. Είναι ένας κόλπος, ο κόλπος του Γέροντα εκεί στη Μικρά Ασία, στην Αλικαρνασσό, και στο από κάτω μέρος κι άλλος κόλπος Αλικαρνασσού απέναντι στην Κο, και εκεί πολέμησαν οι συνασπισμένοι Έλληνες ναυμάχοι με επικεφαλής τον καπετάν Ανδρέα Μιαούλη, πολέμησαν τον ηνωμένο τουρκο-αιγυπτιακό στόλο με συνθήκες κάκιστες για τον ελληνικό στόλο, ένα κατ' της Νινεμίας και ένα κατ' του γεγονότος ότι μέρος αυτού αποκλείστηκε στον κόλπο του Γέροντα. Και ενώ δεν φυσούσε αγέρας και ενώ ρημουρκούσαν τα πλοία οι δικοί μας να βγάλουν από τον κόλπο και συνάμα πολεμούσαν κάτω του Ιμπραήμ και των υπολείπων, γύρω στις 2 το μεσημεράκι ο Αγιάννης σήκωσε ένα αγεράκι ευνοϊκό για τους δικούς μας, και τότε τους δυνάμωσε. Έβγαλε στο μέσον ο φοβερός Μιαούλης και το σταυρό που είχε στο καράβι, το μεγάλο εκείνο σταυρό που σώζεται και σήμερα στο Μουσείο της Σίδρας, που είναι ο σταυρός του Μιαούλη, και είπε στο όνομα του σταυρού «Ορμάτε». Και όρμησαν και με τη βοήθεια του Αγιάννη νίκησαν. Τελείωσαν 6:30 το απόγευμα, αφού έστειλαν στον άλλο κόσμο αμέτρητους εχθρούς και βήθησαν πολλά και μεγάλα πλοία. Οι απώλειες των Ελλήνων ήσαν ελάχιστες. Βγήκαν λοιπόν στην άκρη το βράδυ και δείπνησαν. Τι έφαγαν? Ψωμάκι και ελιές. Κι ας ήσαν θεονίστικοι και ας ήσαν κατάκοποι, τίμησαν τον Αγιάννη, γιατί ξέρανε πως αυτός με την πρεσβεία του στο Χριστό και με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού τους χάρισε τη νίκη. Και τον ευχαρίστησαν και τον ετίμησαν. Ο λαός μας, ο ελληνικός λαός μας, τιμά και αγαπά τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Γι' αυτό και βάζει αφιδώς το όνομά του. Όλα τα σπίτια, τα περισσότερα σπίτια έχουν Γιάννη, Ιωάννα, Γιαννούλα, Γιάννα και ό,τι άλλο, και Πρόδρομο. Μεγάλος Άγιος. Τον ζει και τον αισθάνεται ο λαός μας. Και σαν σήμερα τον τιμά και κλαίει για το θάνατό του. Και όπως λέει η λαογραφία, δεν τρώει τίποτα σήμερα ο λαός μας που να μοιάζει με αίμα, γιατί του θυμίζει το αθώο αίμα του μεγάλου βαπτιστού που εχύθη από τον παράνομο Ηρώδη. Τον τιμά και τον αγαπά τον Άγιο Ιωάννη. Και έχει δίκιο. Και έχει δίκιο. Γιατί είναι και της μετανοίας ο Κήρυξ. Είναι εκείνος ο οποίος μας φέρνει στη μετάνοια. Έχουμε κι εμείς μέσα μας έναν Άγιο Ιωάννη, τη συνείδησή μας, την ψυχή μας την ίδια, που είναι η φωνή του Θεού εντός ημών, όπως λέει η Εκκλησία, αλλά και η αρχαία σοφή μας. Και ο Άγιος τι κάνει? Δεν αντέχει ο Άγιος Ιωάννης. Δεν αντέχει να μας βλέπει στο σκοτάδι, στην ανομία, στη φυτοζωία, στην ταλαιπωρία και στην κόλαση. Δεν τον μπορεί, όπως δεν μπορούσε να βλέπει και τον Ηρώδη, να είναι σε αυτό το μεγάλο κακό. Δεν το έκανε από εκδίκηση ο Άγιος, ούτε για να δείξει πως αυτός είναι καλός και ο Ηρώδης είναι παράνομος. Τον αγαπούσε τόσο πολύ τον Ηρώδη, και την Ηρωδιάδα και τη Σαλόμη και τους συναυτείς, που δεν άντεχε η καλότατη και τρυφερότητη ψυχούλα του να τους βλέπει να είναι σε αυτό το σκοτάδι, σε αυτή την άρνηση, σε αυτό το κακό, σε αυτή την πλάνη, σε αυτή την πόρωση, σε αυτή την ανομία και παρανομία. Δεν το άντεχε. Δεν το άντεχε. Γι' αυτό και φώναζε η ψυχούλα. Ξαναφώναζε. Ο Ηρώδης το καταλάβαινε, όσο ήταν επηρέασε από τη φοβερή του γυναίκα, τη Μιχαλίδα γυναίκα. Γι' αυτό και πήγαινε στον Αγιάννη και απάνγιαζε κοντά του και τον άκουγε και έκανε μερικά που του έλεγε. γιατί καταλάβαινε. Δεν είχε πολλωθεί τελείως. Καταλάβαινε την αγάπη του Αγιάννη. Έτσι και η ψυχούλα μας καταλαβαίνει την αγάπη του. Καταλαβαίνει τον έλεγχό του. Και τι κάνεις πιο πολλές φορές. Αφήνει την ανομία και το σκοτάδι. Χατήρι του Αγιάννη και με την πρεσβεία και την ευχή του και χατήρι του Χριστού και της Παναγιάς. Και έρχεται κοντά τους. Έρχεται κοντά τους. Δεν μας συχαίνονται οι Άγιοι. Δεν μας συχαίνονται ο Χριστός ό,τι κι αν έχουμε κάνει όπως κι αν είμαστε. Τους φτάνει που ερχόμαστε κοντά τους. Που γυρίζουμε στα πόδια τους. Κάνουν πανηγύρι μεγαλύτερο από αυτό που κάνουμε εμείς. Αν λάβουμε τη χάρη της μετανοίας. Και μας ευλογούν. Και σκυρτούν. Και αγάλλονται. Γη και ουρανός όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Χαίρεται επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Γη και ουρανός. Και μετάνια τι είναι, δεν είναι καταθλιπτικό συνέστημα όπως κι άλλο το έχουμε πει. Αλλά μετάνια είναι να ξαναβρούμε την αγάπη μας. Και η αγάπη μας είναι μία. Είναι ο Χριστός μας, ο αθάνατος βασιλέας. Είναι η Παναγία, τιμιός πρόδρομος. Είναι η εκκλησούλα μας, ο χώρος μας, η πατρίδα μας. Τα πάντα μας. Και όταν κανείς βρει, όταν κανείς ξαναβρει την αγάπη, τα ξαναβρίσκει όλα. Και ορτάζει και πανηγυρίζει και χαίρεται και φρένεται και αναγεννάται. Γι' αυτό και οι παλαιοί έλεγαν πάντοτε στις γιορτές και στα πανηγύρια «Καλή μετάνοια, καλό παράδεισο», όπως λένε σήμερα τα φιλαράκια, τα Αγιάννη, οι καλόγεροι, όπου και αν βρίσκονται, στις μονές και στον κόσμο, στα σπήλαια και στις σωπές της γης. «Καλή μετάνοια, καλό παράδεισο». Γιατί η μετάνοια είναι η πύλη του παραδείσου, όπως λένε και οι ίμοι της Εκκλησίας νεκρός. Είναι η πύλη του παραδείσου. Είναι η πόρτα του παραδείσου. Λέει το γεροντικό πως ήταν εκεί στα μέρη της Αφρικής, εκεί που τότε ευρίσκεται και ήκμαζε το αίαρ της ερήμου με τόσους ασκητάς και πατέρας. Ήταν και ένας μοναχός, πολύ δυσκολεμένος. Υπέκυπτε όλο και συνεχώς το πάθος της πορνείας. Και ησυχία δεν είχε και αναπαμό δεν έβρισκε και είχε ταλαιπωρία μεγάλη. Δεν ήταν αυτό απόλαυση και ειδονή. Ήταν βάσανο, ήταν σταυρός, ήταν ικρίωμα, ήταν ταλαιπωρία. Και ο ηγούμενος εκεί της μονής που τόσες φορές τον είχε συγχωρήσει, τον είχε σκεπάσει, τον είχε ευλογήσει και προσευχηθεί, στο τέλος απόκαμε. Δεν μπόρεσε να κάνει όλη την υπομονή που λέει ο Ρος Πολύκαρπος Μύρνης. Δεν μπόρεσε να κάνει όλη την υπομονή. Και τότε πια του πήρε το ιερό σχήμα, το μοναχικό σχήμα που είναι η δόξα του μοναχού. Το πήρε και το φόρασε σε ένα γουρούνι και του λέει του μοναχού από τον οποίο το πήρε «Τέτοιος είσαι βρε και σε αυτόν, τον χείρο, το γουρούνι αξίζει το σχήμα». Ο άλλος πόνεσε βαθύτατα, γιατί όταν κάνω μια αμαρτία μεγάλη έχουμε και μια πληγή μεγάλη. Μεγάλη πληγή. Κι αν επάνω στην πληγή άλλος μας βάλει κι άλλη πληγή, δεν τα τέχουμε. Πονάμε. Γι' αυτό να προσέχουμε τους πονεμένους, τους πληγωμένους, τους εμπαθείς. Ας προσέχουμε το στοματάκι μας, τη συμπεριφορά μας, τα λεγόμενά μας. Και η ψυχούλα κούρνιασε σε μια άκρη εκεί, χωρίς το σχήμα του που ήταν η δόξα και το σήμα της μετανοίας του και παρακαλούσε τον Αγιάννη, σαν άλλος Μακρυγιάννης και με άλλες εδώ προϋποθέσεις και συνθήκες. Και ο Άγιος Ιωάννης άκουσε το κλάμα του, τον πόνο του, τη δέησή του, τα ακούν όλα οι Άγιοι, δεν τους ξεφεύγει τίποτα, πόσο μάλλον του Θεού μας. Και πάει στον ηγούμενο, στον ύπνο του ηγουμένου και του λέει «Γιατί πήρες το σχήμα από τον άνθρωπό μου, από το δούλο μου». Τα χάσε εκείνος, πως βολώθηκε, τρόμαξε. «Ποιος είσαι εσύ», λέει, «που μου λες τέτοιο». «Εγώ με», λέει, «Άγιος Ιωάννης, ο προστάτης και πατέρας όλων των μοναχών και όχι μόνο». «Γιατί το πήρες και το βάλεις στο γουρούνι». «Μα», λέει, «Άγιε, Αυτά κάνει και αυτός. Σαν γουρούνι είναι. Σε παρακαλώ, του λέει. Πήγε να το πάρεις από το γουρούνι. Και φόρεσε τον αδερφό. Κι εγώ είμαι εδώ και σου εγγυώμαι πως δεν τον αφήσω. Θα τον φέρω σε μετάνοια και σε διόρθωση βίου. Και χάθηκε ο Αγιάννης. Έφυγε ξαφνικά όπως εκεί είχε έρθει. Άφηνε στον τόπο όμως της παρουσίας του, την ευλογία και την ευχή του. Ευωδίας ο τόπος. Και ο ηγούμενος συντετριμμένος. Πήγε και βρήκε το σχήμα. Ξύπνησε τον αδελφό. Ο οποίος περίμενε κάτι με χαρά. Και μπαίνοντας, του φορεί το σχήμα. Του βάζει μετάνοια. Του φιλεί τα πόδια. Τον καταφυλεί. Του ζητάει συγγνώμη. Και του είπε τι έγινε. Και ο άλλος συγκλονίστηκε. Με την αγάπη και την παρέμβαση του Αγίου Ιωάννου. Συγκλονίστηκε. Και από τότε έβαλε αρχή. Αρχή μετανοίας και αρχή διορθώσεως. Και με την ευχή του Αγίου Ιωάννου το πέτυχε. Και δεν ξανάπεσε πάλι στο φερόν αυτό πάθος. Και στον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του, όπως ορίζει η Εκκλησία μας, εν ειρήνη και μετανοία. Και είχε απέραντη και μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Άγιο Ιωάννη, τον προστάτη των μοναχών, αλλά και των μυγάδων. Και αυτό μας δείχνει ότι και μας αγαπά και προστατεύει ο Άγιος Ιωάννης και τους κληρικούς και τους μοναχούς και τους λαϊκούς και τους άνδρες και τις γυναίκες και όλους. Και συμπαρίσταται και προσεύχεται στον Κύριο για μας μαζί με την Παναγιά μας και παρακαλεί εμείς να μην τον αφήνουμε τον Άγιο Ιωάννη. Να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Διαβάζουμε το βίο του Αγίου Ιωάννου που είναι γραμμένος με όλες τις λεπτομέρειες του Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Να εξετούμεθα τις ευχές του. Να τον επισκεπτόμεθα εκεί στην έρημο της Ιουδαίας που ήταν ως φιλέρημος τριγών τόσα χρόνια από παιδάκι. Που παιδάκι πήγε στην έρημο και αγάπησε το Θεό και τα έδωσε όλα. Και δεν ήθελε τίποτα άλλο. Και καθώς τα έδωσε όλα, του τα έδωσε πάλι ο Κύριος, τα ξανάδω και όλα. Και τα είχε όλα. Η πατρίδα μας διέρχεται δυσκόλους στιγμάς όπως ξέρουμε και βλέπουμε. Και προπαντός παρεσύρθηκε και έπεσε κατοπλίστων στην ανομία και στην αμαρτία, στη μοιχεία, τη σαρκική αλλά και την πνευματική. Και ο Άγιος Ιωάννης στέκεται από πάνω μας και μας γλυκομαλώνει και συνάμα μας προσκαλεί και παρακαλεί και προκαλεί να ξαναγυρίσουμε στο Χριστό, στην αθάνατη εκκλησούλα μας, στη γλυκιά μας Παναγιά, στον υπέροχο Αγιάννη, στον εαυτό του, να γυρίσουμε εν μετανοία, να κλάψουμε στα προπήλαια της Εκκλησιάς και να μπούμε μετά μετανοημένοι στη λειτουργία των πιστών και να αισθανθούμε ανάλαφροι και να νιώσουμε δυνατοί και να είμεθα εις θέση να κάνουμε τόσα καλά για τον Χριστό και την Εκκλησούλα, για την πατρίδα και το γένος μας, για τον εαυτό μας, για την κτήση και τη δημιουργία. Και τότε θα νιώσουμε χρήσιμοι, θα νιώσουμε ότι κάτι αξίζουμε κι εμείς και κάτι έχουμε να προσφέρουμε, γιατί αλλιώς ο άνθρωπος δεν γεμίζει ούτε με τα λεφτά, ούτε με τις ειδονές, ούτε με τα επίπλαστα και πρόσκαιρα αξιώματα, ούτε με τον επίπλαστο και πρόσκαιρο αιώνα, όπως λέει στο ωραίο κοντάκι της εορτής ο ιερός Ρωμανός ο Μελωδός, αλλά γεμίζουμε με τον ζώντα αιώνα, που είναι ο ζωντανός Χριστός, η ζωντανή Εκκλησούλα, η Αναγείο Πνεύμα, τη ζωή. Έτσι έζησαν οι πρόγονοί μας και στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία και μετέπειτα και έτσι ζουν αρκετοί μέχρι σήμερα και γι' αυτό κρατάμε την πατρίδα μας ακόμα. Κρατάμε αυτόν τον αγιασμένο τόπο και ο Θεός για τους λευκούς και αγαθούς που αγωνίζονται και μετανοούν και για τα αθώα βρέφη αλλά και για εκείνους που έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος, αλλά και για εκείνους οι οποίοι αγίασαν σε αυτόν τον τόπο και έχησαν το μαρτυρικό του αίμα, είτε ήθελαν να ασκήσει, για όλους αυτούς κάνει ακόμα έλεος και μας δίνει ακόμα πίστοση χρόνου, αυτό που χρειαζόμεθα. Και το ωραιότερο είναι πως ημέρα τη ημέρα ξυπνάει τις ψυχές μας η αθάνατη Εκκλησία μας, το Πνεύμα το Άγιο, η δέηση του μαρτυρικού προδρόμου και της υπέροχης Παναγιάς μας ξυπνάει τις ψυχές μας, μας αφυπνίζει. Και οι κρυματισμένοι εμείς που πριν λίγο βρίζαμε το Χριστό και κάναμε κακό στην πατρίδα και στους ανθρώπους, τώρα τρέχουμε κοντά στις εκείνους, κοντά στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά. Και τι κάνουμε? Μετανοούμε στα πόδια του, όπως είπαμε και πριν. Κλαίμε, ζητάμε τη συγγνώμη του, την ευχή του και τη δύναμή του να διορθώσουμε το βίο και τη ζωή μας και να περάσουμε και εμείς τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας εν ειρήνη και μετανοία. Η ειρήνη είναι η συμφιλίωση της ψυχής με το Θεό, της ψυχής με τον συνάνθρωπο και της ψυχής με τον εαυτό της, γιατί αλλιώς είναι διχασμένη η προσωπικότητας. Και βλέπετε τι γίνεται με τις τόσες διχασμένες προσωπικότητες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, μπορεί να είμαστε κι εμείς. Πόσο κακό μεγάλο γίνεται. Και η μετάνοια είναι πια ισόβια κατάσταση. Είναι ισόβια κατάσταση. Είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία ευρισκόμεθα και την οποία συνεχίζουμε και πρέπει να συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Προετών, και να τελειώσουμε αυτό, έγραφαν οι εφημερίδες ότι σε κάποια γωνιά της Ελλάδος έγινε κάτι το καταπληκτικό. Είχε πάει ένας μάστορας σε ένα χωριό να φτιάξει ένα φούρνο, ανήμερα στη χάρη του σαν σήμερα, και το ρώτησε η κυρά του σπιτιού, τι θα φας αφέντη σήμερα, τι θα φας μάστορα που είναι τα Γιαννιού και έχουμε μεγάλη νηστεία? Και αυτός της λέει, ο Αγιάννης Τεμπέλης ήτανε, ας μας συγχωρήσει ο Άγιος Ιωάννης. Στην έρημο καθότανε, δουλειά δεν έκανε, νίστευε αυτός, βάνει και εμάς να νηστεύουμε που δουλεύουμε και δεν ξέρει πόσο σκόπος γίνεται και πόση ανάγκη έχουμε από τροφή. Και εκείνη του έβαλε και έφαγε αρτήσιμο. Πήγε το βράδυ στο σπίτι και κοιμήθη και βλέπει στον ύπνο τον Αγιάννη με ένα ραβδί. Και το χτυπούσε. Γιατί βρε, του λέει, ατίμα στην νηστεία μου, γιατί, γιατί? Και από τα χτυπήματα πολλά ξύπνησε και φώναζε. Και ξύπνησε το σπίτι και τη γειτονιά, μαζεύτηκαν όλοι, ήταν κατάμαυρος από τις ραβδιές, τους είπε αυτό και δεν ήξεραν πώς να το εξηγήσουν. Και ρώτησαν τότε τον γέροντα Πορφύριο, τι είναι αυτό γέροντα και τι σημαίνει? Λέει, ο Αγιάννης δεν τον χτύπησε, αλλά ο καλός εαυτός, το βαφτισμένο εαυτός, η συνείδησή του μέσα, αυτή τον ήλεγξε και παρουσιάστηκε σαν Αγιάννης και δόθηκε ξύλο να καταλάβει. Σκεφτείτε, πατέρες και αδελφοί, στο τέλος του κόσμου δεν μετανοήσουμε, η ίδια η ψυχή μας θα είναι Αγιάννης. Και η ίδια η ψυχή μας θα μας κατακρίνει και θα θέλουμε ούτε τον Χριστό να δούμε ούτε την πύλη του Παραδείσου. Αν θα πάμε να κρυφτούμε στην κόλαση. Ο Άγιος Ιωάννης, που είναι σήμερα η χάρη του, ας δώσει μετάνοια και διόρθωση βίου σε όλους μας και φεύγοντας από αυτή την πλάση να είμαστε μετανοημένοι και να έχουμε καθαρή συνείδηση και να μην πάμε πουθενά άλλου παρά μονάχα στην πύλη του Παραδείσου με την ευχή του. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες σε όλους σας. Βοήθειά μας ο Άγιος Ιωάννης. Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χίλια ευχαριστώ και πάλι.